Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Το μενού είχε σήμερα γουρνοπούλα, μου φέρει ο φίλος μου Μπέλος. Βέβαια, δεν την είδα και πολύ, γιατί βλέπετε, εγώ ήρθα μέσα. Ο Μπέλος είναι ακόμα έξω. Αλλά καταλαβαίνετε, τα είπαμε και το πρωί, όταν μπαίνει ο ένας μέσα και οι άλλοι τρεις, τώρα είναι Μπέλος μόνος του, μένει έξω, παραπεί ότι συνεχίζουν το φαγοπότι. Αλλά δοκιμάσαμε ωραία γουρνοπούλα, κατευθείαν από το κατάστημα την έφερε ο κύριος Μπέλος. Μπιλάρα καλημέρα, και εγώ λέω πιθανόν κατά 90% θα έρθω με τον αδερφό μου, λέει, την Παρασκευή στην μάζοξή σας. Παιδιά, είπαμε να έρθω όσοι θέλετε, όλοι πιστοί, όλοι καλοί χωράμε. Εκεί θα φάμε, θα πιούμε, είπαμε, θα γνωριστούμε καλά. Θα αλλάξουμε και τις, πούμε, τις κουβέντες μας, την πλάκα μας, το χαβαλέ μας. Τραγουδήσουμε, χορέψουμε, όλα εκεί στο, την Παρασκευή. Μετά τις 9 η ώρα, 8.30 με 9 η ώρα, σιγά σιγά θα μαζευτούμε, Γκαλερί Ντεφαΐ. Στο φίλο μου τον Μπέλο και στο κατάστημα στο Περιστέρι, με τιμές, παιδιά, καλές και ό,τι έχει το μενού, εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι, ο καθένας μπορεί να φάει ό,τι θέλει, ό,τι έχει το κατάστημα εκείνη τη μέρα. Και βέβαια τα πρώτα πιάτα είναι ok, τα υπάρχουν τα πάντα, το κυρίως πιάτο ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Θα έχει τα πάντα ο κύριος Μπέλος, με και βατραχοπόδαρα, με και το, θα έχει το μενού από τη χαρά, θα έχει το φαγητό της χαράς για τους τολμηρούς. Ο Σπύρος, την Πυλάκο, την καλημέρα μου. Την άλλη Κυριακή πάμε για νίκη με Παναθηναϊκό. Οπωσδήποτε, με 4 πόντους, ό,τι και να γίνει, το σηκώνουμε, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάκης. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από τον Μπουρνάζη. Καλημέρα, Πυλάρα, καλημέρα και στον κύριο Μπέλο. Κάτσε να καταπιεί πρώτα και θα έρθει να μας πει, Γιώργο μου, να σου πει την καλημέρα του. Ενιστικό το παλικάρι. Μπιλάρα, θα έχουμε και Βασιλάκη Καματερό, παιδιά. Κάνουμε προσπάθεια για το Βασιλάκη Καματερό να τον έχουμε την Παρασκευή μαζί μας να μας τραγουδήσει. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε και το καταφέρουμε. Πάντως ο κύριος Μπέλος λέει: εγώ πάω να τον πάρω από όπου και να είναι.

Να δούμε τι γίνονται τα παιχνίδια τα βραδινά, να δούμε τι έκανε τελικά η Boca Juniors. Για το φίλο που ρωτάει, Las Palmas Valladolid 2-1, Espanyol Real 0-2. Φιλαράκο, πέρασαν τα φαβορί, αν το έχεις παίξει, πήγε στα μείο, καλοφάγωτα. Τελικά η River Plate δεν κατάφερε να κάνει κάτι, ούτε καν να σοφαρίσει. River Plate Ατλέτικο του Κουμάν 0-1 από το ημίχρονο, από νωρίς τον γκολ από το 19 και η River τίποτα, δεν μπορούσε καν να ισοφαρίσει. Ιντερνασιονάλ Φλουμινένσε 2-0 τελικό. Σαπεκοένσε Μπραγκαντίνο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Κόλο-κόλο με την Κουνίπο Ουνίδο 3-1. Κομπρελόα Αντοφαγκάστα 2-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Όστιν Σεν Λούις 2-0. Αμέρικα Ντεκάλι είναι στο 64 1-0 με την Deportes Pereira. Ατλέτικο Τζούνιορ Δεπορτίβο Πάστο 2-2. Κλαμπ Αμέρικα Πούμας 1-2 ημίχρονο. Κλουμπ Γκουαρανί Νασιονάλ Ασουνσιόν 0-0 στο 50. Μιρασόλ Κορίνθιανς μόλις γίνεται 2-0 στο 35. Αβαΐ Νοβοροζοντίνο 1-0 και Αμέρικα Μινέιρο Κλαμπ Ρεγκάτας επίσης 1-0 στο 38 λεπτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Καλημέρα φίλε Βασίλη και καλή εβδομάδα, εγώ είμαι από εδώ, είμαι από σήμερα. Γεια σου φίλε Παναγιώτη από το Βραχάτι, παιχταρά μου, καλημέρα. Μπιλάκο, περιμένω μόνο την Αμέρικα Μινέιρο γκολ γκολ και ταμείο για 220. Βάλε πλάτη να βγει, λέει ο Ρομπίνιο. Είναι ένα 0, δεν είπαμε. Πόσο είναι, ένα 0 νομίζω είπα. Ναι, ένα 0 στο 38. Ένα γκολάκι θέλεις από την Κλαμπ Ρεγκάτας και πήγε στα Μιάκη, φίλε Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Νίκος Πετρούπολη.

φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη, η οποία ήταν παγωμένη, μπιλάρα μου, τις δύο τελευταίες μέρες. Φανταράκι στην Τρίπολη. Ο φίλος, ναι, παιδιά, η Τρίπολη, ούτως ή άλλως, είναι μια πολύ κρύα πόλη, ειδικά το χειμώνα, αλλά και δύο μέρες πριν χειμώνα είχαμε. Παιδιά, σηκώθηκε ο Μπέλος. Σηκώθηκε. Τι μου λέει μέχρι τις 3.30 ώρα, τι μια ώρα έτρωγες, κύριε Μπέλο. Θα τον κρατήσουμε μέχρι 4, μην ανησυχείτε.

0: Έφαγε τώρα, καθαρίζει τα χεράκια του, το πρόσωπό του. Έφαγε μια κιλό μπατζάρια και μισό κιλό γουρνοπούλα. Μη σας πει άλλα τώρα που θα έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια που λέω εγώ. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα καλημέρα, πήγα στην Φιλαδέλφια εχθές το... για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Η φίλη σου Ελένα Ζευγαρά, χαμός, χιλιάδες κόσμου. Ναι, τα είδα τα πλάνα, είναι εκεί η Ζευγαρά ήτανε. Ήταν καλεσμένη για το τρίμερο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Είδα τα πλάνα, δύναμη η Ελένα, η Ζευγαρά. Μετά σας περιμένουμε να έρθετε Μποτέγκα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μετά το γλέντι σας Παρασκευή, μετά τις 12, αλλά να πείτε ένα ποτάκι, να δείτε και το πρόγραμμα, τον Κιανό, τον Βαλάντι, την Κρυσταλία, τον Στεφανίδη, το φίλο μου τον Γιάννη που ήταν και από εδώ, είχε έρθει και από εδώ.
1: Παιδιά, άμα είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, ο Μπέλος, ο Σταρτάκης, ο Χάτζημα μπορούν να έρθουν, γιατί το πρωί δεν κάνουν και τίποτα. Εγώ φιλαράκο, αν έρθω μέχρι τις 2 η ώρα, παραπάνω κύριε Μπέλο, όχι. Και δεν ξέρω πώς θα πάει στο κατάστημα, στο Galerie de Faye. Μπορεί να κάτσουμε μέχρι τις 2 εκεί.
1: Μία ώρα κλείνει.
0: Αλλά στο... έχουμε χρειάζεται μουσική. Άμα έχουμε γλέντι εκεί πέρα εμείς τώρα, ποιητές και αυτά, δεν χρειάζεται μουσική. Παιδιά, εδώ είναι, έφαγε. Είπα μισό κιλό μπατζάρια και μισό κιλό γουρνοπούλα. Έφαγε ο φίλος. Ναι, το μπατζαράκι. Ο Χατζημάκης κάνει δίαιτα, το ξέρεις.
1: Τι κάνει?
0: Αριστά πέφτα.
1: Κοτόπουλο έφαγε που ήρθε σε μένα την Παρασκευή.
0: Ναι, κάνει δίαιτα, είπε. Το πρωί πήγε, το βράδυ έκανε τρέξιμο, λέει. 5 χιλιόμετρα. Τα μισά, λέει, περπάτημα, τα μισά τρέξιμο. Το πρωί που ήρθε έφαγε 2 μπουγάτσες.
1: Πρωινό.
0: Ναι. Κάνω δίαιτα, μου λέει, διατροφή. Του λέω το μεσημέρι θα φας. Μου λέει, κάνω διατροφή. Του λέω, τι έφαγε το έχει. Μου λέει, μοσχάρικο κινηστό με ρύζι. Του λέω, αυτό δεν είναι δίαιτα. Δεν είναι διατροφή του λομοσάρικου κινηστό, είναι παχυντικό το φαγητό αυτό. Μου λέει, έχω και σαλάτα δίπλα.
1: Δεν βάζει σάλτσες.
0: Με σάλτσα, ρε. Αλλά χωρίς ψωμί, λέει.
1: Δεν θα βάζει σάλτσες. Θα βάλει...
0: πώς γίνεται να βάζει κοκκινιστό χωρίς σάλτσα, ρε φίλε. Μπορεί να πάει σάλτσα, σου ρώσει, δεν γίνεται.
1: Δεν θα βάλει πολύ σάλτσα, ρε φίλε.
0: Δεν θα φάει όμως ρύζι με κοκκινιστό κρέας.
1: Το ριζάκι καλό.
0: Αλλά μου λέει, έχω σαλάτα, μου λέει.
1: Πάντα.
0: Παίζει ρόλο, μου λέει.
1: Εγώ δεν έφαγα τώρα σαλατούλα.
0: Ναι. Δηλαδή, αν φάσει ένα γουρνόπουλο όπως έφαγε εσύ και τον μπατζάρι, το μπατζάρι φτάνει.
1: Μισό έφαγα, το μισό το φάγεις εσύ.
0: Ποιο έφαγα, μπατζάρι εγώ?
1: Όχι, το γουρνόπουλο.
0: Ναι, έξω είναι. Εγώ φάγα κομματάκι, ίσα που τσίπησα.
1: Τι έκανες?
0: Εγώ τσιμπάω, δεν τρώω. Μην γελάς καθόλου. Καλημέρα, Σορτηράκι Γίγαντα. Μπιλάκο, όντως, Ζευγαρά είναι υπερόπλο, πολύ δυνατή Ρομπίνιο. Ναι, δυνατή Ζευγαρά, την είχα φωνάξει στον παλιό σταθμό όταν ξεκίναγε την καριέρα της. Και αυτήν πέρασε από το σταθμό τότε, κύριε Μπέλο, η Λένα Ζευγαρά και η Ιουλία Καλυμάνη. Και αυτή είναι πολύ,
1: πολύ δυνατή. Ρομπίνιο, θα έρθει για μπυρίτσα την Παρασκευή?
0: Ρομπίνιο νομίζω θα έρθει, νομίζω, ή έχει δουλειά. Δεν
1: μπορεί
0: ξέρω.
1: Να δουλεύει νύχτα.
0: Τι νύχτα δουλεύει, 12 η ώρα. Σε έρθει από τι 9 και φύγει 11.
1: Τι να φύγει 11, τι να, δεν φεύγει εκείνη την ώρα. Θα πάρει μια ώρα παράταση.
0: Ωραία. Ρομπίνιο, σε περιμένουμε την Πέμπτη, την Παρασκευή.
1: Να πιούμε μια μπυρίτσα. Μια μπυρίτσα.
0: Μια μπυρίτσα, για το καλό. Να κάνουμε στη υγειά μα που λέμε.
1: Αλλά δεν θα έρθει ο γραφιστάς. Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Κάτι είπε του Χάτσιμα ότι δουλεύει, δεν προλαβαίνει εκείνη την ώρα στη δουλειά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο που είπε ο Χάτσιμα το πρωί. Θα μας στείλει ο Μπιλάκος να μας πει.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος Γρηγόρης λέει: Μπιλάκου καλημέρα, και εγώ μάλλον θα έρθω κατά 90%, λέει ο φίλος που είναι από την Νίκαια. Και τι μου προτείνεις να φάω? Για μένα, εντάξει, τώρα τα φαγητά είναι ωραία του Μπέλου, όταν δοκιμάστε, αλλά για μένα θα σου προτείνω, εντάξει, η τυροκαφερή θα μπει στο τραπέζι, ούτως ή άλλως στο μέσο του τραπεζιού, οι παρέες θα πάρουν τυροκαφερή και τα υπόλοιπα. Φιλαράκο, σου προτείνω ανεπιφύλακτα πανσετάκια, δυνατά πολύ, και κεφτεδάκια. Αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου πιάτα εκεί στον Μπέλου, όταν πάω, και σηκώτη. Τα τρία. Μην νομίζω ότι τα τρώω και τα τρία μαζί.
1: Τρώει και τα τρία μαζί και τρώει και λίγο γουρνοπούλα.
0: Άστα αυτά.
1: Και μετά λίγο γουρνοπούλα
0: και ασβήσουμε. Περίμενα να το πεις.
1: Έτσι. Τρώω και τα τρία μαζί,
0: παιδιά. Ή σηκωτάκι ή πανσετάκι.
1: Τρώει και τα τρία.
0: Ναι, και τα τρία μπορώ να φάω ένα πανσετάκι, ένα κεφτεδάκι και ένα αυτό.
1: Τρώω 10 κεφτεδάκια.
0: Όχι, τρώω 30.
1: Τέσσερα πανσετάκια και μία τυροκαφτερή.
0: Όχι, παιδιά, μην το πιστεύετε.
1: Και μία φέτα σηκώτη.
0: Τυροκαφτερή την τρώω.
1: Όχι δύο φέτες, μία φέτα.
0: Τυροκαφτερή την τρώω όλη. Αλλά μαζί με 4-5 κεφτεδάκια.
1: Ναι, ναι. 12 έχει μερίδα, το βάζω 10.
0: Και μια μερίδα.
1: Μια μερίδα και όχι, μια φέτα σηκώτη.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Τότε που μου είχε φέρει σηκώτη, δεν είχε πολλά κεφτεδάκια. Είχε 5 κεφτεδάκια και μου φέρει σηκωτάκι. Αλλιώ πανσετάκια. Και πανσετάκια δύο κομμάτια. Ούτε καν μερίδα.
1: Ναι, ναι, κυρία Τένια, μου ό,τι πει.
0: Για να σβήσω. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σωτήρη. Βλέπει εμφύλιο. Εσύ βλέπεις εμφύλιο, εγώ βλέπω.
1: Όχι.
0: Όχι, βλέπεις και δύο μικρό τελικό πάλι φέτος.
1: Πολύ φοβάμαι.
0: Θα είναι άσχημο πράγμα, ρε φίλε. Θα είναι άσχημο. Δηλαδή, παίζει, πήγε καμία, μην πάει καμία και φέτος. Τουλάχιστον να πάει μία από τις δύο, ρε φίλε. Να δούμε μια ομάδα στον τελικό.
1: Πολύ το φοβάμαι.
0: Τι θα παίξει Φενέρ Ρεάλ στο ΑΚΑ με άδειο ΑΚΑ. Ποιος θα πάει?
1: Εντάξει, όλοι θα πάνε.
0: Ποια πάνε?
1: Όλοι θα πάνε.
0: Δεν έχει μικρό τελικό τώρα. Καταργήθηκε.
1: Ναι, το ξέρω. Καλύτερα. Ταλαιπωρία είναι.
0: Η Ολυμπιακή Παναθηναϊκή πουλούσε τα εισιτήρια στους Τούρκους. Ακολουθήστε λεφτά. Τι αν πάνε να δουν το μικρό.
1: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο ο εμφύλιος, αλλά και άλλοι δεν είναι ξεγραμμένοι.
0: Όχι, είναι καλές ομάδες και οι δύο. Και ο Βλέψο.
1: Με ένα χαλέ, α πούμε, που λένε ότι η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει την Ευρωλίγκα ακόμα. Περιμένει το Final Four.
0: Μόνο αυτό. Εντάξει, είναι όμω. Είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ο Γκαλή, ο Γιώργο λέει ότι τη βλέπει φαβορή για να το πάρει. Είναι η Ρεάλ, βαριά φανέλα. Και έχει παιχταράδες.
1: Όλες βαριές φανέλες είναι.
0: Και η Φενέρ έχει πάρει. Και η Παναθηναϊκός έχει πάρει. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει. Όλες είναι καλές ομάδες.
1: Δεν έχει outsider που μπορεί να το πάρει.
0: Απλά ξέρεις, υπάρχουν και παιδί μου, τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει που είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα βρήκε φόρμα ο Παναθηναϊκός που έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Βρήκε προπονητή.
0: Ναι, και μάλλον θα έχει τα βάρες η Ρεάλ. Μόνο αυτό συνεπάγεται.
1: Δεν θα έχει τα βάρες.
0: Δεν θα έχει τα βάρες. Αλλά είναι ένα μείον γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ψηλούς.
1: Καρούμπα, προχθέ έβαλε 25 πόντου στο Καρούμπα.
0: Ναι, εντάξει, okay,
1: έχει. Κάναμε το σταυρό μα.
0: Αντιμετωπίσει έναν όμω. Άλλον τον Ταβάρε όμω που είναι θερίο. Και από εκεί ο Ολυμπιακό δεν έχει αντίπαλο δέο στο Μιλουτίνοφ και στου ψηλού Ολυμπιακού ή Φενέρα.
1: Δεν είναι ο Μπίρτ, είναι τραγικό
0: παιδί. Αυτό λέω, κατάλαβε. Έχουν τα σύν οι ελληνικέ ομάδε.
1: Ναι, φίλε, αυτοί απ' έξω είναι δολοφόνοι.
0: Είναι περιφέρεια δυνατή αυτή.
1: Άμα ξεκινήσουν και μπαίνουν, δεν
0: σταματάνε. Αν σου βάλει και ο Μπέροβιτ.
1: Πήρε προχθέ 25, έβαλε χαβαλέ.
0: Είναι δύσκολα παιχνίδια. Εντάξει, θα μου πει φίλε τώρα. Οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη θα είναι καλές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα είναι καλές. Αλλά είναι αυτό που λες, που είπες πριν Σωτήρη και συμφωνώ απόλυτα, είναι π.χ. μια βραδιά.
1: Πριν ένα βράδυ.
0: Αυτό λέω. Ένα βράδυ.
1: Στο Αμπου Ντάμπι ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο γήπεδο, ούτε ο Ολυμπιακός πήγε στο γήπεδο.
0: Ήταν ένα βράδυ.
1: Κακό βράδυ.
0: Αυτό.
1: Και οι δύο.
0: Αυτό. Τώρα θα αγούσταρα να ήμουν στο γήπεδο. Θα ήθελα να πάω. Δηλαδή παρόλο που δεν είμαι πολύ φαν του μπάσκετ, δηλαδή θα κάτσω να δω ας πούμε παιχνίδι.
1: Ψάχνω τώρα να πάρω διαζύγιο για να βρω δύο σερβιτούς να τους βάλω να δουλέψουν και να πάω στο γήπεδο. Εγώ μπορώ να πάω στο γήπεδο.
0: Θα έχει πολύ κόσμο.
1: Και αυτό είναι.
0: Θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο. Και εγώ ας πούμε την Ευρωλίγκα, έτσι πώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βλέπω και το παιχνίδι, ας πούμε θα δω και το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Μιλάνο. Θα το δω αν είμαι σπίτι. Μ' αρέσει η Ευρωλίγκα.
1: Η Ευρωλίγκα είναι καλή φέτος.
0: Μ' αρέσει.
1: Του χρόνου θα είναι πιο καλή πιστεύω. Θα μπουν και άλλες ομάδες. Βέβαια θα πρέπει να κάνουν και αυτοί κάποιες αλλαγές. Τα χρήματα που δίνουν είναι λίγα. Τώρα ναι. Αυτός που σηκώνει την Ευρωλίγκα παίρνει ένα 500.
0: Ναι.
1: Ένα 500 ρε,
0: για
1: φίλοι,
0: να
1: κάνει.
0: Κλάιφερ πάει στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει λες, σε όλα.
1: Ο Κλάιμπερ.
0: Ναι, ρε φίλε. Θάρα αυτό.
1: Καλάθι στον Πάο.
0: Καλάθι είναι και το συζητάνε ακόμα.
1: Τον πήρε.
0: Βέβαια 37 είναι και οι δύο.
1: Παίζει μπάσκετ, ρε φίλε, στον Πάο πάνε.
0: Ναι, αλλά θέλει να παίξει Ευρωλίγκα ο Πάο. Φίλε, δεν πάει να πάρει.
1: Θέλει Ευρωλίγκα.
0: Με 37 να κάνει.
1: Γιατί
0: ο Καλάθι.
1: Ο Καλάθι είναι αδούλευτο, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά φίλε, να πα Ευρωλίγκα τώρα να παίξει.
1: Χαβαλέ θα κάνει.
0: Εντάξει,
1: χαβαλέ θα κάνει. Γι' αυτό που τον θέλει, χαβαλέ θα κάνει. Θα κρατήσει και τον Μπέβελη που έχει.
0: Ναι, φίλε, δεν πας όμως.
1: Θα τα ανανεώσει.
0: Δεν μπορεί να πας Ευρωλίγκα.
1: Και θα πάρει 7-8 πιτσιρικάδες power με μαυράκια δυνατά και τελειώνει η ιστορία.
0: Να πάει να παίξει Ευρωλίγκα με αυτήν την ομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι, ρε φίλε. Είναι κολοσσία.
1: Ήταν καλύτερη φέτος η.
0: Βαλένθια.
1: Πώς τη λένε, όχι. Yeah. Η Γάλλη, η Βιλερμπάν.
0: Αυτό λέω, θα πάει στη Βιλερμπάν, εκεί θα καταλήξει. Δηλαδή.
1: Και η Μονακό δεν βλέπω να συνεχίζει.
0: Μονακό λέει φεύγει γιατί οικονομικά, λόγω οικονομικών. Βίκος ανέβηκε.
1: Ανέβηκε, ναι, να πούμε συγχαρητήρια στο Βίκο.
0: Έκανε διπλό μεγάλο
1: στο
0: με τον
1: φίλο μου, τον coach Μιχελάκο, συγχαρητήρια για την ομάδα που είχε φτιάξει. Και στον coach.
0: Μεγάλο διπλό, 17 πόντου διαφορά κέρδισε με τον Παπάγου. Ναι. Μεγάλο διπλό. Το είδα πριν, το έλεγα πριν και λέω να του πω την Μπέλου, θα το ξέρει.
1: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη ανέβηκε τώρα. Θα παίξει κανονικά, όχι όπως η παλιά ομάδα εδώ στο
1: Πέτρο. Εμένα δεν ήταν όχι. Γιατί θα παίξει, υπάρχει πίσω δύναμη, ρε φίλε.
0: Έχει ο Βίκος πίσω.
1: Δύναμη, ρε φίλε. Εμείς δεν ήμασταν δύναμη.
0: Ναι, σωστό.
1: Εμείς ήμασταν φωγαδάκια. Και πάλι το παλέψαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το παλέψαμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, φίλε Σωτήρη. Τα είπαμε χτες, λέει από κοντά Σωτήρη. Ο Κώστας με την κοπέλα και το μωράκι. Χθες λέει ο φίλος μου.
1: Κώστας με την κοπέλα και το μωράκι.
0: Μια κοπέλα και ένα μωράκι που είχαμε έρθει. Λέει, κάτσαμε στο πλάι δεξιά.
1: Α, χθες δεν έχει δίκιο.
0: Ορίστε, ο φίλος. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα. Και φτεδάκια δυνατά πολύ. Και εγώ λίγα έφαγα. Παιδιά, και εγώ τα ίδια λίγα έφαγα. Ας τη λέω, μην το ακούτε τώρα. Αυτό είναι το στρατάκι και τον χάτσιμα, μην τον ακούτε. Με κακολογούν, τρώω πολύ. Δεν τρώω. Το βράδυ ειδικά τσιμπάω μόνο. Γελάει ο. Σωτήρη, καλημέρα. Παναθηναϊκός είμαι. Λέει ο φίλος ο Νίκος, σαν και εσένα. Είδες δηλώσεις Μπενίτεθ πριν τον αγώνα. Είπε ότι ναι, αυτού μπορεί και 10 και 12 παίχτες να θέλω.
1: Τι ώρα θέλει.
0: Εντάξει, δεν πρόκειται να.
1: Έχει φύγει ήδη.
0: Από ό,τι λένε, από ό,τι έμαθα, από ό,τι διάβασα, από ό,τι άκουσα από κάποιους που ασχολούνται πιο πολύ με Παναθηναϊκό, μου είπαν ότι μέχρι το καλοκαίρι. Ότι θα φύγει το καλοκαίρι.
1: Μην δεν προλάβει να βγάλει το καλοκαίρι.
0: Μόνο γιατί να τρία παιχνίδια, γιατί να φύγει.
1: Ωραία, ποιος να πω και τώρα. Συγχαρητήρια στον coach για πλέπ, το θυμήθηκα τώρα, για την άνοδο του Βίκου. Και στο φίλο μου τον Καμπερίδη, τον Μιχάλη, που χθες στον ημιτελικό ήταν φοβερός. Θυμήσε Καμπερίδη από τρίτονα, από τα παλιά.
0: Λοιπόν, θα φύγει μάλλον ο Μπενίτεθ.
1: Έχει φύγει ήδη.
0: Όχι μόνο για τη δηλώση που έκανε. Τώρα, ρε φίλε, γιατί και ο άλλος ακούγει ο
1: Αραφούς. Και δεν πιστεύω να πάρει και φράγκο, να ξέρεις.
0: Θα σπάσουν
1: τα μισά θα πάρει.
0: Κάπως έτσι θα τα βρουν. Γιατί τώρα να ζητάς τώρα 12 παίκτες, ρε φίλε. Να φέρνει μια 30 εκατομμύρια τώρα. Δεν είναι και εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Αν τα βγάλει από την τσέπη ο άλλος 30 εκατομμύρια.
1: Εδώ θέλει να ανανέσει ο Σοκό. Ο οποίος έρχεται και έπαιξε μισό μάτς και τραυματίστηκε πάλι. 35 χρονών.
0: Εντάξει, θα φύγουν πολύ. Θα φύγουν πολύ. Αφήγει ο Κότσιρας βασικά σίγουρα. Ο Λαφόν δεν ξέρω αν θα συνεχίσει.
1: Μπορεί να τον κρατήσει για δεύτερο.
0: Τον πληρώσει δηλαδή.
1: Αν τον πληρώσει για δεύτερο. Θέλει καλά να πάρει το Βλαχοδήμο, λέει.
0: Το Βλαχοδήμο, ναι. Okay. Ο Κότσιρας αποχαιρετά λογικά. Ο Καλάμπρια λογικά.
1: Θα μείνει.
0: Ή θα πάει στην Ιταλία πάλι που θέλει.
1: Έχει
0: να
1: ένα χρόνο ακόμα θα μείνει. Ο Ερνάντε θα με το στρίβο.
0: Ναι. Ο Γετβάη λογικά όχι. Άρα θα μείνει με τον Ίγκανσον και με τον
1: Πάλμερ Μπράουν και τον Ντουμπά.
0: Θα πάρει άλλον εκεί.
1: Θα πάρει έναν σίγουρα εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Σιώπη δεν βλέπω.
0: Ναι.
1: Μπακασέτα δεν βλέπω.
0: Ούτε Μπακασέτα.
1: Τσέριν δεν βλέπω.
0: Τον άλλο τον Σέρβο. Ο Τζούλησης σου δεν θα τον βλέπεις.
1: Όχι, ο Τζούλησης έχει φύγει.
0: Σου λέει γιατί να έκλαινε αυτός.
1: Και να τον πάρετε.
0: Και θα πατήσει όπως τον Κατσίνοβιτς. Το πήραμε και πρώτη χρονιά έκανε παπάδες.
1: Δεύτερη χρονιά δεν έστειψε όμως.
0: Ναι, πρώτη χρονιά έκανε παπάδες όμως.
1: Θα φύγει ο τουρίστας που λέω εγώ, το σεντερφόρ μας, ο Σφιντεύσκι.
0: Ναι, Παντελίδης δεν ξέρω αν θα μείνει. Πάει ιδανικός.
1: Θα το δώσει καπιτανικό.
0: Ναι. Τέτοια εντάξει θα μείνει.
1: Αυτός κάνει προπονητής και θέλει να παίξει με παιδιά, ρε φίλε. Αν θέλει να παίξει με νέους, θα.
0: Ποιος θα έρθει.
1: Ποιος θα έρθει είναι το θέμα.
0: Πελίστρι.
1: Δρόμο. Δεν στρίβει. Αυτός μπήκε στο 83 και στο 90.
0: Αυτός είναι αγορασμένος. Αυτός είναι αγορασμένος. Τα μπόρδα είναι
1: αγορασμένος. Θα μείνει. Και ο άλλος αγοραγητήριος θα μείνει.
0: Αυτό εντάξει που πήρατε φέτος, το Αντίνο λες.
1: 9 εκατομμύρια.
0: Εντάξει δεν μπορεί να φύγει.
1: Τόσο καν βρει κάπου και τον πουλήσει.
0: Ο άλλος ο Ζαλουρί.
1: Ζαλουρί μένει.
0: Ο Δέσσερ θα τον μείνει. Θα μείνει γιατί δεν τον έχουμε. Ήταν αματήσιο ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνει.
0: Εντάξει ρε φίλε, τον διώξει πρώτη χρονιά 3 εκατομμύρια έδωσες.
1: Τον δώσει.
0: Πού τον δώσεις.
1: Όπου βρει.
0: Κοίτα, το να τον δώσεις Σωτήρη, οκ, να τον δώσεις. Αλλά δεν μπορεί να πει τον πουλάω ένα εκατομμύριο, τον πήρε 3. Πρέπει να βγάλει και τα λεφτά που το έδωσε. Αν όχι όλα, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Α, δεν έχει δείξει τίποτα.
0: Ναι, τραυματίστηκε, ρε φίλε.
1: Στην προπόνηση.
0: Ναι, αυτό δεν φταίει.
1: Και μετά πήγε και έπαιξε με τη χώρα του.
0: Όχι, δεν έπαιξε με τη
1: έπαιξε
0: χώρα.
1: Έπαιξε με τη χώρα του και ξανατραυματίστηκε.
0: Ναι, οκ. Okay. Πρέπει να τον πουλήσει σε ένα ποσό κοντά στα που έδωσε. Γιατί άμα τον πουλήσει 500 χιλιάρικα, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά. Και ο Πονητή, ποιον το λέτο.
1: Όχι, δεν υπάρχει λέτο. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιον θα πάρει τώρα.
1: Μικρόν.
0: Και
1: θα έπαιρνα εγώ, ας πούμε. Εγώ θα έπαιρνα σίγουρα το Δόνι. Αλλά ο Δόνι
0: σπέρασε. Ο Δόνι έπαιρνε Σαουδική Αραβία, δεν φεύγει από εκεί τώρα. Ποιον θα πάρει. Τον Κόντι που έχει πάρει δύο κύπελα.
1: Όχι.
0: Ποιον θα πάρει, φίλε.
1: Πρέπει να πάρει έναν άνθρωπο που έχει έρθει στην Ελλάδα, ξέρει το.
0: Το Μάρτιν που λένε.
1: Το Μάρτιν του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλό ο Πονητή. Αυτό ναι, ακούγεται πολύ το όνομά του.
1: Και ο Σίλβα ακούγεται.
0: Δεν φεύγει από τη Φούλαμ αυτό, φίλε. Και να φύγει από τη Φούλαμ να πάει στην Αγγλία. Έχει κάνει καλή.
1: Σίγουρα έχει καριέρα
0: στην Αγγλία. Καλή καριέρα στην Αγγλία, αποκλείεται να είναι στην Ελλάδα. Ο Μάρτιν είναι μια περίπτωση που είναι τώρα Σαουδική Αραβία. Σου λέει να ξαναπάω στην Ελλάδα, μια χαρά είναι Ελλάδα. Έκανε δουλειά, πρόσφερε έργο. Δικαιώματα δεν έχει δώσει, δεν έχει έχθρες τον Παναθηναϊκό.
1: Διάβασε με την Μπενφίκα που χάνει το πρωτάθλημα ήδη.
0: Ναι, αλλά είχε 13 σοπαλίες, φίλε. Το πήρε Πόρτο. Ρε.
1: Το πήρε τρένο Πόρτο.
0: Και ήδη το πήρε σήμερα πανηγυρικά.
1: Το πήρε.
0: 2-0 την Πάρμα, τέλος κάνανε φιέστα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Δεν αφήγεις 4 γιατί μια ώρα έτρωγες. Αφήγεις 4, άστο τώρα γιατί τόση ώρα έτρωγες. Να φας ήρθες, κατάλαβα. Χάτσα μου κάνεις παρέα, θα πάρει χαρά αργότερα.
1: Ας τη χαρά να πάρει τη θέση.
0: Μήπως φέρει κατά ταψί φαγητό.
1: Πότε?
0: Την Παρασκευή.
1: Γλυκό θα φέρει.
0: Ναι, για όσους θα δοκιμάσουν. Με φάει πολλά κομμάτια.
1: Εγώ θα φέρω, άμα φέρει κατά τον μπούργο, θα φάω.
0: Θα φας. Φάει.
1: Θα το βάλω στο ψυγείο να παγώσει.
0: Ναι, βάλτε στο
1: ψυγείο. Στην κατάψυξη να γίνει τούμπανο.
0: Θα πάει κατευθείαν στόκος.
1: Θα σπάσουν τα μικρόβια και ό,τι γίνει μετά.
0: Μπράβο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα. ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, που θα βρούμε στήρια, λέει και Σωτήρη, για το Final Four. Θέλω 4. Θες και 4, εσύ χαλά. Ένα κοσαρικάκι εύκολα.
1: Φέρε μου 15 χιλιάρια και θα βρίσκω αύριο.
0: 4 κιόλας. Δεν θα βρουν ένα.
1: Φέρε μου 15 χιλιάρια μετρητά και σε μια ώρα τάχεις.
0: Φίλε, βρήκανε τώρα 1750 ευρώ στήριο, ρε φίλε.
1: Εγώ μπορώ να βρω.
0: Λένε ότι είναι πιο ακριβά από το Αμπουντάμπι.
1: Πιο ακριβά από το Αμπουντάμπι. Καταρχήν ξεκινάγανε από 900 ευρώ.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πολλά τα λεφτά.
1: Τα 900 ευρώ χρήσου πίνα.
0: Ναι, ψηλά, ψηλά. Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, όμως, για να δεις ένα παιχνίδι.
1: Και δηλαδή, πολλά λεφτά πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για να γίνει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να. Πώς το λένε, θα είναι το γήπεδο με οπαδούς ομάδων, αλλά θα είναι, ρε παιδί μου, πιο κυριλαίο παδί. Δεν θα είναι αυτό το οπαδικό, το πολύ οπαδικό.
1: Πάντως, άμα φίλος, άμα θέλει.
0: Γιατί θα δεις,
1: ας πούμε, 4 το 4.000 μου τα φέρει και τα βρίσκω.
0: Ναι, ας πούμε, θα δεις ότι θα υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί μαζί στην ίδια κερκίδα.
1: Στο είπα εγώ πριν.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν μαζί.
1: Γιατί
0: και θα είναι
1: πολύ μεγάλα εισιτήρια τα οποία δεν ξέρεις πού. Όπως ήταν στο Αμπουντάμπι, φίλε.
0: Ναι,
1: και φίλε.
0: Ναι, και ήταν. Πώς είδαμε μαζί Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς στο Αμπουντάμπι.
1: Πού είχε και κάφρους.
0: Ναι, πού είχε.
1: Σε, και από τις δύο μεριές.
0: Okay, είναι στις δύο πλευρές, ναι.
1: Βέβαια, και πήγε φίλος και ξεκινάει, λέει, τη δεύτερη μέρα που βγαίνει από το ξενοδοχείο. Βγάζει το κινητό. Του χτυπάει την πλάτη ο Γαλλονάς. Του λέει τελευταία, να δω τι έχει βγάλει. Αν έχει πρόσωπο γυναίκες και τέτοια.
0: Ναι, απαγορεύεται. Κοκαλίδης πήγε πέρυσι, μου λέγε, με τη Λένα την Καραλή, τη γυναίκα του, στο Αμπουντάμπι. Και πάνε σε ένα εστιατόριο να φάνε. Μπαίνουν μέσα κανονικά και πάει μια κοπέλα από την άλλη παρέα, καμία σχέση. Καθόταν δίπλα στο τραπέζι του, ένα ζευγάρι άλλο. Και πήγε η κοπέλα τουαλέτα. Πήγε το τσαντάκι τη μαζί, να πάει να φτιαχτεί, να βαφτεί για αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Και ξέχασε το τσαντάκι τη στο. Πώς το λένε.
1: Το φέρανε σε 3 λεπτά.
0: Ήτανε, μου λέει. Το κορίτσι μου λέει: δεν κατάλαβα που γαλίζει ότι το τσαντάκι τη λείπει. Κάτι τη έφαγε και μετά από μια ώρα πήγε να βγάλει το κινητό τη και το τσαντάκι δεν ήταν εκεί. Και λέει: το είχα αφήσει στην τουαλέτα. Πήγε εκεί, το βρήκε στην ίδια θέση, φίλε. Ακούνητο.
1: Δεν πειράζει εκεί.
0: Παντού κάμερες.
1: Και κόβει χέρι, όχι.
0: Και παντού κάμερες.
1: Μου είπε: φίλο μου που έκανε δουλειά στο Αμπουντάμπι, μου λέει: υπάρχουν 5 Διάνοι σε πόστα.
0: Κάτω από τη γέφυρα όμω.
1: Δεν κατάλαβε. Σε κεντρικά σημεία. Είναι πόστα αγορασμένα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πιάνουν, μου λέει, 10.000 δολάρια, 12.000 δολάρια το μήνα, αλλά πληρώνουν.
0: Ναι,
1: δεν έχει, πώς, μου λέει, ναι, τώρα ζητιανά που είχε το τσιγκάνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί μου λέει ο Γαλλίας ότι είναι η πόλη, μου λέει, πάνω από τη γέφυρα είναι ο πλούτος και από τη γέφυρα, μου λέει, είναι η φτώχεια. Η φτώχεια. Αλλά μου λέει μου λέει και η Λένα, και η Καραλή και ο Γαλλίδης, μου λέει ότι Βασίλη, σε θέμα ασφαλείας. Δηλαδή αφήνει το 100 ευρώ στο πεζοδρόμιο.
1: Δεν το παίρνει κανείς.
0: Κανείς. Οι κάμερες είναι παντού.
1: Κανείς δεν το
0: παίρνει. Η ασφάλεια εκεί που έχουν, λέει, είναι τεράστια ασφάλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή να κάνεις κάτι και να μην σε πιάσουν. Στο φτερό, όχι να σε πιάσουν δύο-τρεις μέρες.
1: Μου λέγε ένας πελάτης μου, ο Χριστόφορος, καλεί τώρα ότι το 95 που φτιάχνανε τότε εκεί, όχι Αμπουντάμπι, Τζέντα.
0: Τζέντα, ναι, ναι, ναι.
1: Φτιάχνανε δρόμους και τέτοια που είχαν πάει από όλη την Ευρώπη εργοδική και τέτοια. Έλληνας, μου λέει, πονηρός, έφυγε ταξίδι και βάζει τη βαλίτσα του εργαλεία. Τα οποία αυτά τα εργαλεία μου είχαν εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ακριβά τα
1: λέω. Ανοίγει τη βαλίτσα, μου λέει ο αστυνομικός. Το βγάζει, μου λέει, στην πλατεία. Χρακ.
0: Ναι.
1: Του τι. Το κόψε, μου λέει, από τον αγκώνα. Ήρθε, μου λέει, γιατρός. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Τον έραψε, τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: τέλος από τη χώρα, μου λέει, απαγορεύτηκε.
0: Η ασφάλεια εκεί έχουν φοβερή ασφάλεια. Λένε ότι είναι από τι πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου το Αμπουντάμπι. Πόλη, τέλος πάντων. Είναι η χώρα πόλη. Έχουν μεγάλη ασφάλεια, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, αν θέλει αστυνομία, φίλε, δεν ακουνηθεί φίλο. Εντάξει. Τώρα αυτά που λένε για τα δρομολόγια, τα μετρό, πως θα πάνε στο γήπεδο πάει των ομάδων, θα πάνε από άλλες, περιοχές.
1: Θα
0: πάνε. Πάνε εκεί π.χ. από το.
1: Από Κηφισίας και
0: μπράβο, και
1: άλλοι
0: από τον Περισσό. Κάπως έτσι. Δεν πρόκειται να. Και θα έχει πολλούς τέτοιους οργανωμένους φανατικούς, επειδή μου, φανατήλα που λέμε. Γιατί δεν έχουν τα λεφτά να αγοράσουν στήριο.
1: Εντάξει, θα μπουν 100%.
0: Εντάξει, 100% θα σβάλουν στην αγωνία. Οκ, για τα στήματα και αυτά, αλλά θα δει ότι θα έχει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μαζί στην ίδια κερκίδα.
1: Σίγουρα το πιστεύω και εγώ, αλλά το είπα και εγώ πριν. Και ειδικά άνθρωποι που κλείνουν από το εξωτερικό δεν ξέρουν που κλείνει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστό, σωστό. Σου
1: μπορεί να του χωρίσουν βέβαια και εσύ οι αστυνομικοί, άμα είναι με κασκόλ, για να μην έχει παρατράγουδα.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: εντάξει, αλλά
1: εκεί θα είναι, στη μέση.
0: Ναι, εκεί θα είναι, στη μέση. Για πάμε στην Γραμμούλα, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ο Αλέξανδρος είμαι. Γεια σου. Είχα πάρει και την προηγούμενη.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, φίλε.
2: Καλά, είμαι.
0: Μιλάγαμε, ναι.
2: Τελικά δεν έγιναν τα θέλω μου.
0: Εντάξει. Ήταν λίγο υψοκίνδυνα τα θέλω σου.
2: Έγινε κατά το ίμιση.
0: Ναι. Έχασε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Εντάξει, καλό είναι και αυτό από το τίποτα.
1: Αλλά δεν κέρδισε η ομάδα σου όμως.
2: Τι?
1: Δεν κέρδισε η ομάδα σου.
0: Ήθελε να χάσει ο Παναθηναϊκός ο Αλέξανδρος.
1: Γιατί να χάσει.
0: Για να το πάρει από τώρα.
2: Ακεί είχε βγει και ο Γιώργος νομίζω από το Λονδίνο μια μέρα κάτι ανέφερε για μένα, έτσι. Να του δώσει και χαιρετίσμα, δεν το συμπαθώ, τα λέει ωραία.
1: Έχει την τρέλα του κι αυτό. Άρα η τρέλα του είναι σωστή, δεν είναι παραλογή.
0: Εντάξει, παιδί μου, ο καθένα με νομά ότι έχει μια τρέλα.
1: Σίγουρα, ναι, ρε.
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι αυτό που είπα εγώ έχει γίνει και στο εξωτερικό. Δηλαδή και στο Λονδίνο. Π.χ. έπαιζε τότε να το 24 και φέτος με τη Manchester City και ο παδί είχαν ζητήσει να χάσει από τη Manchester City για να το πάρει Arsenal. Και μάλιστα έχει και βιντεάκια, άμα πατήσετε στο Ιντερνετ. Τότε να fan celebrate the goals of Manchester City στα αγγλικά.
1: Εκεί τι γίνεται τώρα.
0: Έχασε στο Βίλα κέρδισε.
2: Και πανηγυρίζαν οι οπαδοί
0: της Τότεναμ. Κέρδισε τότε να μέσα στο Βίλα. Πέρασε μπροστά η West Ham τώρα πέφτει.
2: Ναι, όχι, όχι, λέω για το.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Κοίτα, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα το έχουμε θερματίσει κάπως. Ακούω όλη την εβδομάδα. Θα το δώσει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό και καπά και θα το δώσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Ρε παιδιά, αυτά δεν γίνονται.
2: Εντάξει, άλλο τι θέλουμε οι
0: οπαδοί. Λέω, όχι, λέω, αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά. Οι υπεύθυνοι είναι επαγγελματίες. Ποιος θέλει να χάσει τώρα. Μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται.
1: Και με μπαίνανε χίλια άτομα και του βαράγανε μέσα στο γήπεδο, δεν γίνονταν.
0: Αυτό λέω. Το ΠΑΟΚ να κάτσει να χάσει, να φύγει τελείως από την δεύτερη.
1: Δηλαδή, άμα δω εγώ που είμαι φύλαθος και είμαι κάφρος ότι κάθεται να χάσει και να το πάρει ΑΕΚ, δεν θα πούμε στο γήπεδο.
0: Αυτά δεν γίνονται, εντάξει. Και οι ομάδες παίζουν για την ιστορία τους. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε για την ιστορία του και έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε για την ιστορία του για την δεύτερη θέση και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτά που λέμε τώρα. Θα στήσει ο ένας τον άλλον και μετά θα στήσει ο άλλος τον άλλον και θα πάμε.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει και μεγάλο στόχο γιατί το Champions League είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δεν σου λέει δεν μπορώ να χάνω συνέχεια από την ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, όχι, έπαιξε πολύ καλά.
0: Θα παίξει όσο μπορώ και άμα μπορούσα να πάρω αποτέλεσμα πήρα. Αν δεν μπορώ, καλύτερη ΑΕΚ κέρδισε. Δηλαδή, αν κέρδιζε η ΑΕΚ σήμερα, δεν θα ήταν αισθημένο.
2: Αν κέρδιζε ο
0: Ολυμπιακός σήμερα, δεν θα ήταν αισθημένο. Μην τρελαθούμε.
2: Ένας φίλος που είχε εκεί στην εκπομπή, ο Ολυμπιακός προχθές είπε με την Άστον Βίλα κάτι ότι άμα το πάρει, θα παίξει ο Ολυμπιακός από δεύτερο προγραμματικό, θα παίξει μόνο από τρίτο.
0: Ναι, θα παίξει ένα γύρο και μετά play-off.
1: Άμα το παίρνει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα, πάει κατευθείαν στους ομίλους.
0: Αν το πάρει.
2: Όχι, όχι, λέω άλογο. Άμα βγει δεύτερος Ολυμπιακός και πάρει Άστον Βίλα τον κύριο Παλίκ που είπε αυτό ο κύριο Γιώργο Χατζάρα, πώς τον και είπε ότι άμα βγει Άστον Βίλα απευθείας Champions League, αλλά τώρα είναι πέμπτη.
0: Ναι, αν το πάρει, δεν γίνεται να το πάρει Άστον Βίλα. Το πρωτάθλημα. Το Europa. Ναι,
2: όχι, δεν είναι το πρωτάθλημα.
0: Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει, το μάθαμε το πρωί. Μίλησα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο, ένα γύρο και μετά playoff. Και θα είναι στους ισχυρούς. Ολυμπιακός αυτό το κίνητρο έχει.
2: Δεν έχει σχέση πια η
0: Άστον Βίλα. Όχι, όχι. Ολυμπιακός θα μπει κατευθείαν στο προκριματικό τρίτο στους ισχυρούς, αλλά θα έχει ένα εύκολο αντίπαλο. Βέβαια από νωρίς θα ξεκινήσει.
1: Αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, έπαιρνε κατευθείαν.
0: Ναι, αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, έπαιρνε κατευθείαν.
1: Που βγήκε σήμερα η Πόρτο και κάτι άλλο.
0: Και μετά θα παίξει ακόμα ένα.
2: Όχι, είναι με
1: τη Σαχτάρ
2: που γίνεται
1: Πέμπτη.
0: Και μετά θα παίξει ακόμα ένα αγώνα playoff, πάλι ισχυρός Ολυμπιακός. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός σου λέει ότι δεύτερος να βγω, έχω πιθανότητες να πάω Champions League. Πολλές πιθανότητες.
2: Ναι, ναι, εγώ ήθελα να πω ότι η Άστον Βίλα που είναι πέμπτη βγαίνει η Champions League.
0: Γιατί ναι, βγαίνει.
2: Ως πρώτη θα βάλει
0: πέντε ομάδες.
2: Στην βαθμολογία χωρών πέντε ομάδες και παλεύει και η Ισπανία με τη Γερμανία γιατί και η δεύτερη.
0: Ναι, ναι, πέντε ομάδες θα βγάλει. Τώρα που μιλάμε η Άστον Βίλα μπαίνει. Και έχει διαφορά από την Bournemouth που την κυνηγάει πέντε πόντους. Άρα έχει διαφορά.
2: Ναι, και αύριο παίζει η Chelsea
0: Nottingham. Ναι.
1: Μισή ομάδες παίζουν στην Ευρώπη από εκεί.
0: 7 ομάδες.
1: Εννιά θα παίξουν φέτος.
0: Πέντε Champions League, μία Europa, μία Conference.
1: Δύο Europa.
0: Όχι, μία. Όχι, ρε, πέντε Champions League.
1: Δύο Europa και δύο Conference.
0: Για φέτος θα παίξουν πέντε Champions League, μία Europa, μία Conference.
1: Δύο Europa.
0: Όχι, ρε, δεν γίνεται να παίξουν δύο Europa, μία.
1: Ναι, ρε. Αφού μισές ομάδες δεν.
2: Στη φετινή χρονιά αυτή που μιλάμε παίξαν έξι Champions League.
0: Ναι, τώρα θα παίξουν πέντε ομάδες Champions League.
1: Θα ανέβει μία παραπάνω στο Conference και μία παραπάνω στο
0: Europa.
1: Όχι,
0: αφού τα είδα, ρε.
2: Και πάλι μπορούν να παίξουν έξι και του χρόνου. Άμα το πάρει Nottingham Forest.
0: Ναι, μόνο έτσι. Αλλά η Europa μία θα παίξει και μία Conference.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Όχι, δεν παίζει μία Europa.
0: Πώς
1: δύο παίζουν η Europa?
2: Έπαιξε η Aston Villa, αφού παίζει και η Nottingham στο Europa. Δύο παίζουν.
1: Παίζουν δύο Europa, κερασί μου, και δύο Conference.
2: Ναι.
1: 5-4, 5-2-2.
2: Η Crystal Palace. Παίζει και άλλη αγγλική, νομίζω, ή δεν παίζει άλλη αγγλική.
0: Και στα Πάλας, Νότιχαμ και η Κόμφερνας παίζει και στα Πάλας.
2: Πάλας παίζει Κόμφερνας. Ναι. Η Νότιχαμ και η Άστον Βίλα παίζουν η Europa.
0: Για εδώ πέρα τώρα που βλέπω, μου βγάζει τώρα. Οι πέντε ομάδες, Άστονα, Μασίτη, Μάρσε United, Λίβερπουλ, Άστον Βίλα παίζουν στο Champions League.
2: Ναι, ναι.
0: Και μου γράφει η έκτη Μπόρνμουθ. παίζει Europa και 7η Μπρέτφορντ παίζει Conference. Δεν μου βγάζει άλλες ομάδες.
2: Ναι, γιατί είναι κυπελούχος.
0: Δεν μου βγάζει άλλες ομάδες.
2: Όποια πάρει το κύπελο.
1: Mm. Αλλά λείπει μία, ρε. Δεν έχει γίνει ακόμα το League Trophy.
2: Ναι, είναι Manchester City με Chelsea. Άμα
0: ναι,
2: το πάρει
0: αυτό.
2: Chelsea, πάει
0: ναι,
1: θα πάει Chelsea.
0: Σωστά, σωστά.
2: Ναι, αλλιώς άμα το πάρει Manchester City.
1: Παίζουν σίγουρα δύο Europa League.
2: Ναι, ναι, αφού είναι η Νότιχαμ Φόρεστ και στον Βίλα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Η Νότιχαμ Φόρεστ κανονικά είχε βγει conference, απλά τιμωρήσαν την Κρίσταλ
0: Πάλας. Πάλας, ναι, και πήγε, ναι, ναι, ναι.
2: Την ιδιοκτησία. Α, ήθελα να πω για τον Μπενίτες. Εγώ στη θέση θα ήθελα το λέτε, γιατί εσύ, ο Βασίλη, πώς σε λένε.
0: Όχι, εγώ, Σωτήρης.
2: Σωτήρης, ναι. Δεν σ' αρέσει ο
0: Λέτο. Λέω ότι δεν είναι έτοιμος.
1: Δεν είναι ο Λέτο για τον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί, κοίτα, το Μπαντελίδη ας πούμε και τον Τετέι τους είχε σε πολύ καλή, δηλαδή την Κηφισιά με μόνο ένα Μπαντελίδη και ένα Τετέι, την είχε πολύ ψηλά στον πρώτο γύρο. Δηλαδή είχε παίξει τα ίσα την ΑΕΚ.
1: Όπως είπε στην Κηφισιά, στον Παναθηναϊκό είναι άλλα τα νούμερα. Δηλαδή θα αφήσει έξω τον Ραντίνο για να παίξει ας πούμε ο Μπαντελίδης. Επειδή το ξέρει.
2: Καλά, δεν λέω, όχι, λέω ότι με δύο παίκτες.
0: Κοίτα να δεις, ο Λέτο ένας καλός προπονητής δίνει καλά στοιχεία. Αλλά κοίταξε να δεις, αν έρθει στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν του πει, κοίταξε να δεις, βγάλαμε τέταρτο. Ή να σωθώ, θέλω πρωτάθλημα. Είναι άοτο βάρος.
1: Θέλω Ευρώπη.
0: Ναι, και πρωτάθλημα.
1: Τσουλού.
0: Ναι, και πρωτάθλημα.
1: Το χρήμα.
0: Ναι. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα για το Λέτο. Δηλαδή είναι πολύ πιο βαρύ αυτό που κουβαλάει από το να είναι στην Κηφισιά.
2: Καλά, ναι.
0: Εντάξει. Είδες ο Παντελή, ας πούμε ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης στην Κηφισιά έπαιζε. Στον Παναθηναϊκό δεν παίζει. Ο Τέι όμως που είναι παίκτης που μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό παίζει.
2: Και Παντελή... πριν από παίξει και δεξιά έπαιξε και πολύ ωραία. Ναι. Ενώ από εκεί που τον έβαζε κορφή.
0: Εδώ να πω ότι και οι ποδοσφαιριστές που έχονται από αυτές τις ομάδες δεν είναι εύκολο να παίξουν στις μεγάλες ομάδες γιατί έχουν άλλους στόχους. Και ο κόσμος στο γήπεδο μουρμουράει. Τώρα αν παίζει στη Λιβαδιά, ο κόσμος δεν άπηκε τίποτα.
1: Εγώ ας πούμε δεν κατάλαβα σήμερα την αλλαγή του Τέι.
2: Καλά, τον Πάντοβιτς. Δεν είχε βγάλει στο ημίχρονο.
1: Γιατί τον έβγαλε σήμερα, αφού μια χαρά ήταν το παιδάκι. Πέντε λεπτά θέλει να λήξει.
2: Νομίζω από ό,τι άκουγα από τις περιγραφές και εδώ πέρα από το Λάμπρο Καραγκάνη που περιέγραφε, λόγω λέει ότι εκμεταλλεύονται ότι νευριάζει εύκολα οι αντίπαλοι. Τον προφυλάσσουν, δεν καταλαβαίνω. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, έτσι βγήκε ο. Εντάξει, ήταν αλλαγή σωστή του Νικολή με τον Πίλιο που πήγαν να γίνει Τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Έκανε σωστά. Ναι. Γιατί η κίτρινη κάρτα ο Πίλιο δεν την έβγαζε με καθαρή το εκείνη το δεύτερο μήχρονο. Τον έβγαλε, βάλε τον Μπεντράι, θα γλιτώσει την κόκκινη. Εντάξει, ήταν και σωστή. Εντάξει, ένα μάτσο το οποίο θεωρώ ότι ήταν λίγο καλύτερη.
1: Του βγήκε με την κόκκινη κάρτα όμω.
0: Ναι, γιατί αμήνθηκε πιο σωστά, πήγε πιο πίσω. Η Άκη ήταν καλύτερη, έχασε κάποιες ευκαιρίες καλύτερες, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή θεωρώ το δίκαιο ήταν το 0-0, δεν ήταν άδικο αποτέλεσμα.
2: Το παιχνίδι ήταν για χ. Ναι.
0: Έτσι,
2: γιατί χάσαν και δύο.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχασε κάποιες ευκαιρίες στο τέλος, δύο καλές ευκαιρίες. Η Άκη έχασε και αυτές τις δικές της. Ήταν σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας.
1: Ο Μπλαφών το λέω. Ο Μπλαφών.
0: Ναι, ο Λαφών ήταν.
2: Τώρα έτσι όπως το βλέπω και το δεύτερο θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για την Άκη.
0: Νομίζω ότι θα το πάρει η Άκη το δεύτερο μάτς.
2: Θα το πάρει, λες.
0: Θα το πάρει το μάτς και σχετικά
2: και
0: εύκολα.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει τέτοιο, χωρίς, πώς να το πω, οι παίχτες έχουν ελαφρύ το κεφάλι τώρα, δεν έχουν στόχους και παίζουν χωρίς άγχος. Έτσι παρατηρώ εγώ.
0: Εντάξει, δηλαδή, μόνο και σήμερα όμως είδες ο Παναθηναϊκός, δηλαδή...
1: Όπως είπε και ο Τετέι το βράδυ, αν παίξουμε με 11 παίχτες, λέει, στη Φιλαδέλφια έχουμε τύχη.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι Τσιάκη θα έκανε κακό που πήγε έπαιξε με 11. Ο Παναθηναϊκός, αν έπαιξε με 10 θα ήταν πιο ανοιχτά, θα βγαίνει πιο πολύ σιγότερα η ΑΕΚ.
2: Καλά, αυτό δεν το επέλεξε η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Έκανε λάθος και ο παίκτης που είναι ανατροπή. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ στο Φιλαδέλφια θα δημιουργήσει πολλές φάσεις. Δηλαδή, μόνο αν δεν βάλει γκολ η ΑΕΚ μπορεί να πάει να κάνει κάτι.
2: Εγώ το βλέπω πάντως στο πρωτάθλημα ακόμα ότι δεν έχει τελειώσει.
0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει γιατί είναι 6 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσει η ΑΕΚ, θεωρώ ότι το κατά 90% το παίρνει.
2: Αν κερδίσει, λες. Και άμα πες ότι κερδίζει η ΑΕΚ, κερδίζει και ο Ολυμπιακός. Ένα σενάριο.
0: Μετά πάει η ΑΕΚ να φέρει μια ισοπαλία. Θέλει μια ισοπαλία σε δύο παιχνίδια η ΑΕΚ μετά. Ή με τον ΠΑΟΚ.
2: Κερδίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός και πάει στην Τούμπα και χάνει.
0: Ποιο η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ένα βαθμό χρειάζεται. Μετά στη Λαέλφια με τον Ολυμπιακό.
1: Θα σε αφήσει ο Ολυμπιακός να πάρει βαθμό.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, θα με αφήσει. Μπορεί να με κερδίσει. Το θέμα είναι, μπορεί να με κερδίσει κιόλα.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί, λέω.
2: Μπορεί να βγουν εκεί και να τελειώσει και από την Κυριακή την άλλη Κυριακή.
0: Η ΑΕΚ θέλει τώρα, όταν. Μιλάει, παιδιά, τώρα η λογική λέει: μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα θέλει 4 βαθμούς και να το πάρει η άλλη θέλει 9. Ποιος είναι πιο κοντά.
2: Καλά, εννοείται η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, 4 βαθμούς θέλει. Οι άλλοι θέλουν 9, δηλαδή θέλουν 3 νίκες. Και τη μία νίκη να είναι με την ΑΕΚ. Μέσα στη Φιλαδέλφια. Άρα πιο κοντά είναι η ΑΕΚ. Δεν το έχει πάρει ακόμα, αλλά πιο κοντά είναι η ΑΕΚ.
2: Ναι, αλλά και το άλλο, ας πούμε, να κερδίσει η ΑΕΚ τώρα και ένας από τους δύο και μετά να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, δεν είναι και τόσο απίθανο.
0: Δε, απίθανο δεν είναι, αλλά, ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά πιο κοντά είναι η ΑΕΚ.
2: Καλά, ναι, αφού και από τις αποδόσεις που είδα το απόγευμα το βράδυ τώρα, 1-13 η ΑΕΚ, 9,5 ο Ολυμπιακός, 17 ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί, γιατί σου λέω η ΑΕΚ, γιατί οι άλλοι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θέλουν και αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες. Ενώ η ΑΕΚ θέλει μόνο από τον εαυτό της.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ενδιαφέρει τι θα γίνει.
2: Μπράβο. Ας πούμε δύο νίκες τώρα, μπαμ, μία νίκη και μία ισοπαλία, τελείωσε.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, οι άλλοι θέλουν τον Παναθηναϊκό να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ ζημιά στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός ζημιά στην ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό να κάνει. Δηλαδή οι άλλοι ζητάνε κάτι. Η ΑΕΚ δεν ζητάει από κανέναν τίποτα. Να είναι μόνο στο χέρι.
2: Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θέλουν και μεταξύ τους ζημιά.
0: Και παίζουν μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση.
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
2: Εκεί α πούμε μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντιστραφεί και να θέλει νίκη της ΑΕΚ, άμα έχει κρυθεί το
1: πρωτάθλημα. Το λες.
0: Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην κερδίσει κάποιο που έχει δει φέτος.
2: Ναι, έχει παίξει ήδη 4-3.
0: Και χθες μπορούσε να κερδίσει, ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μετά το 65 βέβαια.
2: Κίνησε πολύ καλά.
0: Μετά το 2-1 ο Ολυμπιακός κατέρευσε, αλλά μέχρι το 65 ήταν πολύ καλύτερος. Και κυκλοφόρησε παρακαλύτερα και πίεσε καλύτερα και ευκαιρίες παραπάνω είχε. Νομίζω ότι ο Καλασκιάκη θα το πάρει το μάτς.
1: Έχει πιάσει και ο μικρός δύο απιαστά. Έπιασε ένα τεατέ του.
0: Ναι, του Γερεμέγεφ. Ναι, το πιάσει ο Γερεμέγεφ. Ένα τεατέ, αλλά έπιασε και ο άλλος όμως. Έπιασε και ο άλλος.
2: Ο Τζολάκης έκανε και δύο σήμερα.
1: Πήγε να κάνει και μια γκέλα και μια τρίπλα.
2: Ναι, πήγε να κάνει
0: κάτι. Ναι, και την τρίπλα πήγε να κάνει. Αλλά έπιασε πολλά Παυλέκα όμως. Και αυτό το τσικίνιο.
2: Ναι, ειδικά το γυριστό.
1: Το τσικίνιο σήμερα ήταν σε μεγάλη φόρμα.
0: Ήταν το δύο.
2: Γενικά οι τερματοφύλακες και ο Παυλέκα και ο Τζολάκης και ο Λαφών
0: και ο Στρακώσια έπιασε ένα καλό.
2: Δώσανε, ναι. Δηλαδή, δώσανε
1: στάκι. Πληρώνεται ρε παιδιά και αυτοί.
0: Ναι, πράγμα. Όχι, ήταν καλές
1: αποκλήσεις. Πρέπει να παίξουν και αυτοί.
0: Ήταν καλές αποκλήσεις.
2: Όχι. Ας πούμε ο Λαφών με κανένα δύο παιχνίδι μας είχε κρεμάσει.
0: Δηλαδή ο Λαφών με την Πέτση ήταν τρογιόρθιος και σήμερα πήγαν να τα βγάλει όλα χτες.
2: Με την Ελβετική, θυμάμαι το Σεπτέμβριο, που είχε κάνει μια έξοδο περίεργη με τη Young Boys.
1: Δεν έβλεπε εκεί. Δεν φοράει τις φακούς του.
0: Ναι, αυτό λέω ότι ήταν θεματοφύλακα και σε καλή μέρα και οι τέσσερις. Ειδικά οι τρεις που έπιασαν πολλά. Ο Τσολάκης έπιασε 2-3. Ο Παυλέκα και ο Λαφών πιάσανε πολύ περισσότερα. Και ο Στρακώσια έκανε δύο αποκρούσεις καλές. Και ο Στρακώσια.
2: Ο Παυλέκα έκανε νομίζω την καλύτερη της
0: αδειάς. Ναι, ναι, εκεί με το Τσοκίνιο.
2: Και ο
0: Λαφών έκανε. Και ο Λαφών εκεί με τον Ζωάο Μάριο.
2: Και ο Λαφών, μπράβο, ναι, εκεί πέρα. Εντάξει, Σωτήρη, άλλαξε άποψη για το Ναταμάνι, όχι ακόμα.
1: Εντάξει, είδα ότι βρήκε προπονητή ο Παναθηναϊκός σε δύο μάτς.
2: Βρήκε,
1: ναι, δεν είχε.
2: Εννοείς ότι άλλαξε τακτική.
1: Τι... βέβαια, άλλαξε τακτική.
0: Τι τακτική άλλαξε, Σωτήρη.
1: Άλλαξε, έκανε ρωτήσεων, ρε φίλε. Παίξανε 9 παίχτες.
0: Εντάξει, 8 παίζανε πριν.
1: 6 παίζανε.
0: Ένα παίζανε 6.
1: 6 παίζανε, γράψε μου. 6 παίζανε.
0: Το Φαρίδι έπαιζε και ο Καλατζάκη.
1: Ένα λεπτό και έξω.
0: Και ο Καλατζάκη έπαιζε, όλοι παίζανε.
1: Δεν παίζει ένα λεπτό μπάσκετ.
0: Εντάξει, ένα λεπτό μπάσκετ.
1: Δηλαδή έμπαινε ο Ρογκαβόπουλος, έκανε ένα σουτ.
0: Και ο Μίτογλου έπαιζε.
1: Ο Μίτογλου είχε να παίξει πολλά μάτσα.
0: Έπαιζε όμως. Ήτανε στο Παναθηναϊκό, έπαιζε αρκετά παιχνίδια. Έπαιξε.
2: Δηλαδή θα φύγει ο Αταμάν, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι ό,τι και να γίνει θα φύγει.
1: Λογικά από ό,τι λένε έχει υπογράψει πάλι στην ΕΦΕΣ.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει.
1: Αλλά δεν νομίζω τώρα, δεν φεύγει ο Λάσο από εκεί εύκολα από την ΕΦΕΣ.
2: Ναι, και όχι και για μας εννοώ τώρα ένας προπονητής που λογικά θα μας πάει και σε τρίτο συνεχόμενο.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που βγαίνει μόνος του και δηλώνει ότι πάμε... δεν είμαι καλός φέτος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Πάνε να πει ότι βλέπει, κάτι ναι, βλέπει και ίδιος, ρε φίλε.
0: Δεν είναι καλός φέτος, αν το πάρει όμως, αν είναι καλός.
1: Γιατί δεν το πάρει.
2: Να μην το πάρει και μόνο λέω, που αν το πάρει,
0: λέω, αν το πάρει, μπορεί να τον διώξει.
1: Όχι, μπορεί να θέλει να φύγει μόνος του.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Να έκλεισε ο κύκλος.
0: Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Γιατί αν τον διώξει και έχει πάρει το ευρωπαϊκό, θα είναι έγκλημα, ρε φίλε.
1: Μα είπε, αν δεν πάρω η Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα, θα φύγω.
2: Το είπε.
0: Ναι.
1: Όπως λέει και είπε, δεν είμαι καλός φέτος.
0: Ναι. Αν πάρει όμως και τα δύο, τον διώχνει.
1: Όχι, δεν τον διώχνει.
0: Αυτό
1: λέει. Μόνο να μα πει, θέλω να φύγω.
0: Μόνο αυτό, ναι. Αν θέλει να φύγει μόνο. Ένα
2: μα πάρει, νομίζω.
0: Όπως λέω για τον Θαμάν, λέω για τον Μεδιλίμπαρ. Τον διώχνει, αν δεν πάρει το τάμα φίλο.
1: Όχι, φίλε, τον διώχνει.
0: Δεν τον διώχνει, φίλε.
1: Όχι, αλλά στον Ολυμπιακό τον διώχνει.
2: Με τη Λίμπαρ θα φύγει.
0: Ναι, εντάξει,
2: φύγει,
0: okay, αλλά δεν τον διώχνει.
1: Είναι πιεσμένο.
0: Εντάξει, με τη Λίμπαρ εγώ θα τον έδιωχνα μόνο αν ήθελε να φύγει ο ήλιο, να αλλάξει
1: παραστάσεις. Ας πούμε το με τη Λίμπαρ τον παίρνω στον Παναθηναϊκό, να ξέρει.
0: Βέβαια, όλοι τον παίρνουν τον Παναθηναϊκό. Το με τη Λίμπαρ δεν παίρνει.
2: Το παίρνει στον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται, τον παίρνει.
0: Ο με τη Λίμπαρ λέω, αν θέλει να φύγει όπω να πάει, αλλάξει παραστάσει, κουράστηκε, πήρε αυτά που ήθελε να πάρει στην Ελλάδα, επιτυχημένο είναι να φύγει. Τώρα να τον διώξει.
2: Τα κολλήματα όμως. Τώρα...
0: Βρε, όλοι έχουν τα κολλήματά του.
1: Αλλιώ ο Βαλβέντε παίρνει στον Παναθηναϊκό.
0: Όλοι τα κολλήματά του έχουν. Αλλά αν τον διώξει σαν αποτυχημένο, είναι λάθος του Ολυμπιακού.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αποτυχημένος. Μια χαρά είναι ο προπονητής.
2: Αποτυχημένος με τη Λίμπαρο.
0: Λέω, αν τον διώξει. Έχει
1: κάνει την κοιλιά του κι αυτό.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Έχει κάνει τα λάθη του, όλοι κάνουν λάθη.
0: Ωραία, φίλε, όλοι προπονητές κάνουν.
2: Έχω περιέργεια να δω με τι λόγο θα το διώξει το μέρο. Δηλαδή πώ θα γίνει. Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να διώξει τον άνθρωπο που σου φέρει το
0: κόμπερ. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση να διώξει με τη Λίμπαρ.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Απλά θα το καλοκαίρι θα κοιτάξει να του πάρει παίχτες που θέλει με τη Λίμπαρ.
1: Μπορεί να ζητήσει μόνο του να φύγει.
0: Μόνο αυτό. Να πει παιδιά,
2: μόνο
0: έχω
2: μια. Δεν νομίζω.
1: Έληξε. Κουράστηκα. Δεν
0: ναι, ή να πάει σε κάποια άλλη ομάδα στην Ισπανία, κάποια άλλη μεγαλύτερη ομάδα να κάνει κάτι παραπάνω. Μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αλλά από τον Ολυμπιακό να φύγει. Σαν αποτυχημένο, σαν μεγάλο λαό του Ολυμπιακού.
1: Για του Ολυμπιακού είναι αποτυχημένο με την
2: Ελλάδα. Αποτυχημένο, έφερε ευρωπαϊκό.
0: Όχι μόνο για όλου, μόνο για κάποιου. για κάποιου και συγκεκριμένα παιχνίδια. Όχι για όλα, γιατί ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη μια χαρά πήγε.
2: Ναι, και φέτος.
0: Εντάξει, και φέτος πήγε μια χαρά.
1: Μα και στην Ελλάδα πήγε μια χαρά.
2: Και πέρσι.
1: Εντάξει, θα κάνει μια ομάδα την κοιλιά τη.
0: Κάθε ομάδα θα κάνει την κοιλιά τη, φίλε. Εντάξει, δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι και ο Μεντιλίπα θα κάνει τα λάθη. Δεν είναι. Εντάξει, οκ, όλοι κάνουν λάθη. Δεν του βγήκανε καλά, δεν του βγήκανε μεταγραφές, δεν το είδε καλά.
2: Απλά δυσκολεύεται πολύ στην Ελλάδα γιατί δεν έχει συνηθίσει στην Ευρώπη, ας πούμε, οι ομάδες είναι πιο δυνατές και αμήνεται και κάνεται στην Ελλάδα όταν τον παίζουν έτσι κλειστά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το βλέπω λίγο δυσκολεύεται.
0: Και μην κοιτάς ότι φέτος να βάλουμε και το άλλο. Είναι και τρίτη ομάδα μέσα στο κόλπο. Είναι η ΑΕΚ που είναι πολύ δυνατή.
1: Με για μένα φέτος ναι, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, MVP είναι ο Γιαννακόπουλος. Κράτησε την ομάδα όπως έπρεπε. Δεν έδειξε κανέναν.
0: Εντάξει, και πήρε και τον Ντέιβις. Λέω για το ποδόσφαιρο που μιλάγαμε, Αλέξανδρε, ναι. λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε και ένα αντίπαλο ακόμα πολύ δυνατό φέτος που δεν τον περιμένανε. Τον ΝΑΕΚ.
1: Και ο Πάουκ, δεν ήταν κακός.
0: Ναι, ο Πάουκ ήταν και πέρυσι όμως δυνατός. Ναι, ο ΝΑΕΚ πέρυσι ήταν κατά διάολο.
2: Μεντιλίμπαρ, νομίζω το Φλεβάρι, είπε ότι όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό, νομίζω είχε πει ότι παιδιά δεν φταίμε μόνο εμείς, έχουν δυναμώσει και άλλοι.
0: Βέβαια, ειδικά η ΑΕΚ. Ο Πάοκ, εντάξει, ήταν πέρυσι μια ομάδα ίδια, έκανε κάποιες καινούργιες. Βγήκανε κάποιες στην ομάδα με ητή, ας πούμε, ξαναήρθε. Ναι, η ΑΕΚ ήταν μια ολοκαίνουργη ομάδα. Δεν την περιμένανε κανείς φέτος. Δεν την περιμέναμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες ότι θα πάει τόσο καλά. Μας λέγανε πέρυσι η ΑΕΚ τέτοια εποχή θα είναι συν 6. Θα είναι συν 6. Θα λέγαμε, μα δουλεύετε ρε παιδιά. Ο Ολυμπιακός, ο Πάοκ είναι πολύ μπροστά από την ΑΕΚ. Και σε ροπονητή που τον έχει 3 χρόνια ο ένας, 4 χρόνια ο άλλος, σε ομάδα έτοιμη. Η ΑΕΚ φέτος φτιάχτηκε. Και όμως. Είναι μια πολύ δυνατή αντίπαλο και φαβορή για το πρωτάθλημα. Δεν το περιμένανε ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός όταν είναι τόσο καλή η ΑΕΚ.
2: Ναι. Ακόμα νομίζω ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο παδί τους δεν το έχουν χωνέψει, ότι η ΑΕΚ είναι πρώτη.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι μια ομάδα καινούρια σου λέει, δεν μπορεί να πάει. Ναι. Πού να πάει, ας πούμε.
2: Γιατί και στο transfer mark την έχει νομίζω κάτω και από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Λουτσέσκου το θες τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιον?
1: Το Λουτσέσκου.
2: Το Λουτσέσκου. Εγώ ας πω την αλήθεια δεν το θέλω. Δεν ξέρω γιατί, δεν το πολύ γεμίζει το μάτι.
0: Καλός ο πονητής. Παράξενος άνθρωπος, καλός ο πονητής. Άρα τον πάρεις για γαμπρό.
1: Ιδιαίτερος χαρακτήρας.
0: Δεν τον πάρεις για γαμπρό, τον πάρεις για προπονητή.
2: Παιδί μου ότι ας πούμε και το φετινό που χάσε και είχε χάσει και ένα άλλο, δεν θυμάμαι το 18. Ποιος το είχε πάρει, ΑΕΚ, το 18 δεν το είχε πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω είχε κάνει κάτι λάθη. Τώρα δεν θυμάμαι και καλά. Και...
0: Εντάξει, φέτος μωρέ.
2: Καλός προπονητής είναι, γιατί και σήμερα παίξει πολύ ωραία τον Ολυμπιακός.
0: Ναι, αφού μπορούσε και γλίτωσε στην αρχή και ήταν ένα δυο γκολ, ναι. Μετά το παιχνίδι του βγήκε όπως το ήθελε.
2: Γενικά πάντως, ας πούμε, έφυγε ο Γερεμέγε, που σημαίνει ότι το κλίμα στον Παναθηναϊκό είναι χαλιά, έφυγε ο Γερεμέγε και φαίνεται λες και είναι 10 γκολ έχει βάλει.
0: 10 γκολ, φίλε, ο Γερεμέγε, ναι, που το διώξατε σαν αποτυχημένο.
1: Αφού δεν στρίβει τουρίστας.
0: Που ήταν, εντάξει, ο Γερεμέγεθ.
1: Τουρίστας είναι ο Σβιντεύσκι.
0: Ο Γερεμέγεθ, όταν τα λέμε, ήταν ένας πέρσι Παναθηναϊκό αλλαγή.
1: Τίμιος, ρε φίλε.
0: Τίμιος, αυτό πήγα να πω.
1: Ήξερε 5, έπαιζε και 5,5.
2: Στον Πάοκ, καλώς φαίνεται.
0: Τι, στον Πάοκ, τίμιος είναι, ναι.
1: Τίμιος είναι.
2: Ο Σβιντεύσκι και στον Πάοκ, καλώς φαίνεται.
1: Εκεί, εδώ δεν είναι.
2: Ναι, αυτό λέω. Μήπως δεν φταίνει η παίκτη, φταίει το κάτι.
1: Για α πούμε ο Ντέστερς, λέει, ήρθε, τραυματίστηκε στην προπόνηση, πήγε στη χώρα, το έπαιξε φιλικό. Τραυματίστηκε, αντεγιά. Ένα χρόνο έξω.
2: Ένα χρόνο θα κάτσει.
1: Λέει θα ξεκινήσει η προετοιμασία τον Ιούλιο.
2: Άρα θέλει.
1: Από Σεπτέμβρη-Ιούλη, τι είναι, ένα χρόνο.
0: Ο Παναθηναϊκός συμπάθηκε με τον 4, άσχημα.
2: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα επιθετικό και να παίζει δεξιά ο Πέτρε, γιατί όπως τον είδα. Δεξί εκτρέμου.
1: Θέλει δύο επιθετικούς. Να φύγουν, βασικά, να φύγουν όλοι οι Πάντοβιτ.
2: Κάτσε, έχει Γιάκουζι, έχει.
0: Κάτσε να δούμε το ρομπονιτή.
1: Αυτό το παιδάκι ας πούμε, έχει έρθει με πολύ καλές προοπτικές, αλλά.
0: Και πληρώθηκε καλά.
1: Ναι.
0: Πληρώθηκε καλά.
1: Είναι ενερχόμενο ταλέντο.
0: Εντάξει, να δούμε τώρα το ρομπονιτή, ρε φίλε, το καλοκαίρι. Να δούμε. Θα μείνει ο ίδιος, αν μείνει ο ίδιος, θα έχουμε πολλές αλλαγές.
1: Δεν μείνει ο ίδιος. Θα φύγει ο κόσμος.
0: Αν φύγει ο Μπαγκίδε, θα έχουμε.
1: Θα φύγει ο κόσμος.
0: Δεν θα έχουμε τόσες πολλές αλλαγές, κάποιοι θα μείνουν.
2: Αφού λέει θέλει 12 παίκτες, δεν νομίζω να τον κρατήσει. 12
0: παίκτες, σύνδεξε που σα λεφτά είναι για τον Μπαγκίδε. Πάνω από 3 εκατομμύρια.
2: Έχει ήδη πολλούς, δηλαδή.
1: Δηλαδή ο Σοκό τώρα πήρε 1,5 εκατομμύριο, ένα ιδανικό.
0: Του Μπενίτεθ παίχτες στο μπλοκάκι του Μπενίτεθ με 12 παίχτες που λέει είναι πάνω από 35 εκατομμύρια. Δεν πρόκειται να δώσει τα λεφτά ο Φούζος.
1: Στο Conference.
2: Όχι, η ομάδα είναι νεανική δηλαδή. Τι θα
1: παίρνει.
2: Με Κοντούρι, Τετέι.
1: Ο Κοντούρι σήμερα ήταν εκτός παιχνιδιού.
0: Και ο Παναγός θα παίξει από τον Ιούλιο.
1: Έπρεπε να βγει από το 20.
0: Και ο Παναγός.
2: Παναθηναϊκός έχει να παίξει. Καλά, όλοι έχουν. Και ο δεύτερος και ο τρίτος.
1: Αν δεν χρειάζεται στο περιγράψιμο, μου έχει τον Κάτρι. Τέταρτος. Μια χαρά είναι ο Κάτρι.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Αυτό άμα φύγει ο Τουμπά. Άμα φύγει ο Τουμπά.
2: Επειδή το λένε πολύ, Ιούλιο θα παίξει και ο δεύτερος και ο τρίτος.
1: Ιούλιο.
2: Ναι, το καλό εισιτήριο το πήρε όφη.
0: Ναι, για οπότε θα παίξει
1: ένα προγραμματικό και άμα περάσει πάει ο Μίλους.
0: Αν δεν περάσει πάει ο Conference.
1: Πάει Conference.
0: Ο Μίλους κατευθείαν.
2: Ναι, αλλά και ο τρίτος νομίζω και ο δεύτερος θα παίξουν 24 Ιουλίου κι αυτοί.
0: Το Παναγιώτη παίζει νωρίτερα.
1: Ο Παναγιώτη παίζει δεύτερο προκριματικό.
2: 24.
0: Όχι, 12 Παναγιώτη, 11.
2: Όχι, όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ πέρσι, 24.
0: Τρεις γύρους.
2: Ναι.
0: Οι άλλοι θέλουν ένα γύρο για να περάσουν.
2: Έπαιξε την Πεσερβά.
0: Άντερλεχτ, Πεσερβά και τους Κύπριους.
2: Όχι, έπαιξε Πεσερβά, Κύπριους, Άντερλεχτ.
0: Ναι, επειδή μου λέω τις ομάδες. Εγώ δεν ζητώ με τη σειρά, λέω τις ομάδες. Αλλά οι άλλοι θα παίξουν ένα προκριματικό. Δεν θα παίξουν τρεις. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τρεις προκριματικούς αν βγει δεύτερος.
2: Θα έχει,

0: Έχω ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τώρα.
1: Τώρα θα, βέβαια, γιατί... θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα μάθουμε.
0: 10 Ιουνίου με 15.
1: Α, δούμε, α δούμε. Α δούμε.
0: Θέλει 40 μέρες. Να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από το Λονδίνο και να του πω ότι έχω πάει σε όλο. Επειδή μου αρέσει το ταξίδι, έχω πάει North Finchley, Stain, Axbridge, θα τα καταλάβει.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Εντάξει,
1: καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη που έστειλε μηνυματάκι 5 λεπτά μετά τις 4 στο να αναζητούμε τη χαρά.
2: Έλα, βγάλε διάλειμμα, δεν βγάζει διάλειμμα.
1: Μια θες διάλειμμα, γιατί θα φύγεις.
2: Να στρίψω.
1: Θα φύγεις στο διάλειμμα. 4.30.
2: Όχι, δεν γυράσει μου, μετά θα πάει 5 ώρα, δεν έχει
1: συμπνοήσει. Δεν πάει 5, 4.30.
2: Μέχρι να πάω σπίτι, να ξυριστώ, να κάνω μπάνιο τέλειο. Να μην κάνω τα ποτέ μου.
1: Ξυρισμένο είσαι. Τι αξιρίζει το δέρμα. Τι σε γουρούνι, αξιρίζουν τα πάντα.
2: Λοιπόν, δουλειά έτσι.
1: Κάτσε να στείλει με χαρά, περίμενε. Αργάριξε σήμερα.
2: 5 ώρα θα πάρει.
1: Πέτει να μολύνει, αν σήμερα νωρί.
2: 5 ώρα θα πάρει.
1: Μα πει το με τι θα φέρει, τι ταψί θα φέρει στο μαγαζί, να ξέρει ο κόσμο.
2: Γαλακτομπούρικο είπε.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι. Θα εκβιάσει να φέρει γαλακτομπούρικο.
2: Μπορεί να φέρει και μπακλαβά που είναι πιο
1: ακριβή. Μπορεί να φέρει φακέ. Μια κατσαρόλα.
2: Φακέ σε φάδο.
1: Μπράβο. Φακέ αγανάκι. Ό,τι θέλει το κορίτσι θα φέρει. Από εκεί πέρα ποιος δοκιμάσει.
2: Εγώ θα δοκιμάσω.
1: Εσύ αποφασίζεις. Μα στην ταινία παλιά που έλεγε ο Βούρος. Εσύ αποφασίζεις.
2: Άμα είναι μπακλαβάς ή γαλαθομπρούκα θα δοκιμάσω. Τι απάθεις μας. Εντάξει, πολύ πολλά πάει μια Χαβάη.
1: Εντάξει, 5-0.
2: Χαβάη 5-0. Στην εκκλησία απέναντι.
1: Δίπλα είσαι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Παιδιά, είπαμε Παρασκευή, θα τα λέμε όλη τη βδομάδα. Μαζευόμαστε εδώ η παρέα η βραδινή, η παρέα του Σαββατοκύριακου. Γενικά, όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου που είναι στο Περιστέρι, εκεί στο Gallery de Faye. Ποια διεύθυνση είναι, ρε φίλε?
2: Ή τις 9.
1: Ή τις 9, γράψε εκεί στο Google ή Gallery de Faye, ας το βγάλει.
2: Στο Google Gallery de Faye.
1: Μετά τις 9 η ώρα, 8.30-9 θα μαζευτούμε σιγά σιγά. Παρασκευή είναι, δεν έχει τίποτα. Πέμπτη παίζει ΑΕΚ με την Μάλαγα. Παρασκευή είναι καινή μέρα. Να τα αναγνωριστούμε.
2: Έχει τη Ρεάλ.
1: Εντάξει τώρα. Να τα αναγνωριστούμε.
2: Όχι, νομίζω ότι την Τρίτη.
1: Τρίτη είναι Ρεάλ. Να τα αναγνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κάνουμε την πλάκα μας. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Το μενού, ό,τι έχει ο κατάλογος.
2: Έχει Ευρωλίγα Παναθηναϊκό.
1: Ποιο παίζει Παρασκευή.
2: Τετάρτη Παρασκευή.
1: Τρίτη, ρε. Τρίτη Πέμπτη. Θα έχει περάσει ο Παναθηναϊκός 3-0 τώρα, άσατε Παρασκευή. Δεν έχει τηλεόραση εκεί πέρα.
2: Ανοιχτή θα είναι, απλά δεν θα έχει ήχο.
1: Δεν πειράζει, δεν θέλουμε ήχο. Θα έχουμε το χάτσιμα που ξέρω ο Μπάσης να μας λέει.
2: Θα κάνει goal. Πρόγνωση.
1: Πλάγιο out θα λέει.
2: Τζίτζης. Θα κάνει μετάφραση. Τζίτζης που είναι σήμερα, ούτε μήνυμα,
1: τίποτα. Ούτε τίποτα, ο Τζίτζης δεν έστειλε μια άλλη φάνακουλα. Μεγάλη νίκη το Καϊδαρίο, σωθήκαμε.
2: Έχει βγάλει φωτογραφία, Τζίτζης πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, σωθήκαμε.
2: Του χρόνου Αλφα Εθνική.
1: Ναι, έτσι, κατευθείαν, από τη γάμα στη
2: γάμα, γάμα Εθνική του χρόνου.
1: Από όλων Αθηνών, ναι, γάμα Εθνική πάλι. Ανέβηκε.
2: Ανέβηκε.
1: Κέρδισε 5-0 την Αλσούπολη και ανέβηκε πανηγυρικά μετά από χρόνια. Από όλων Αθηνών, έφυγε. Από όλων Σμύρνης, θα θυμάσαι τον Απόλλων Σμύρνης. Και πάει και η Ευρώπη από όλων Σμύρνης.
2: Και εσύ μου λες για τον τρίτο, ρε, που δεν βρήκαμε 150.000 για να πάρουμε τη.
1: Μετά τον Αλαμάνο τελείωσε, ρε φίλε. Όταν έφυγε ο Αλαμάνο, τελείωσε και ο Ατρό.
2: Την εγκυητική.
1: Και ο Απόλλωνας.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Μεγάλο πρόεδρο ο Αλαμάνο.
2: Εγώ βλέπω πανηγύρι στο Ηρακλή.
1: Είδε τι έγινε τώρα εκεί.
2: Πανηγύρι, φοβάμαι.
1: Βέβαια, εκεί τώρα παίζεται πολλά σενάρια, ρε φίλε, γιατί η πλευρά του Ιταλού λέει ότι εμείς ήταμε στην Ελλάδα, συζητήσαμε, τα βρήκαμε στα λεφτά που είχαμε πει, 500 χιλιάρικα, να παίρνει αυτό και 200.000 η βοηθή του.
2: 100.
1: 100, αλλά ζήτησε ο άνθρωπος και μια εγγυητική ότι αν απολυθώνουν να παίζει μείωση. Και του είπαν όχι από τον Ηρακλή.
2: Σωστός. Άδικο είναι.
1: Ναι, αυτό λέω. Ο Ηρακλής συζητήσει άλλα πράγματα. Η πλευρά του Ηρακλή. Τώρα που θα καταλήξει ο Ηρακλής, τι προπονητή θα πάρει, δεν θα μου πει σοβαρά ο κ. Μανεβασιώτης. Ζητάει από το φιλάθλους, αν δεν πάρετε εισιτήρια διαρκείας, εγώ θα φύγω. Και το εισιτήριο το διαρκείας, φίλε, το έχει 700 ευρώ, κάτσε ρε φίλε.
2: Τι 700 ευρώ?
1: Τόσο το έχει. 700 ευρώ μπορεί να πάρει ο εισιτήριο 700 ευρώ.
2: Όχι, ρε φίλε, κανείς να πάρει. Δεν έχει βάλει 200 ευρώ, 300 να οικονομήσει από το γήπεδο.
1: Όσα θέλω, όποιο θέλει θα πάρει, ρε φίλε.
2: 200-300 να το βάλει, θα οικονομήσει. Ναι. Θα πάρουν όλοι.
1: Και έχει ένα θέμα τώρα με το Ηρακλή, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει.
2: Μπάμπι, δεν έβλεπω.
1: Ακούστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι, ρε φίλε. Τον είχε τον έδιωξε τον Τενέ, τον ξαναπάρει τον. Δεν νομίζω. Θα πάει στο Ροπονιτή, αλλά ποιον θα πάρει τώρα. Ήταν καλή περίπτωση Ιταλό αυτό, αλλά άστα που ήταν δύο χρόνια ανεργό.
2: Θα έφυγε κανένα παιχτάκι από την Ιταλία, αυτό θα αποβεί τεχνική και τέτοια.
1: Για να δούμε.
2: Το παιχνιδάκι που θέλει ο Ρομπέλιο βγήκε.

0: Α, το Αμέρικα Μινέιρο, κάτσε να δω. Ρομπίνιο, περίμενα εδώ, ρε φίλε. Εξέχασα. Περίμενα, ρε Ρομπίνιο.
1: Για να μην έχει στήρι, μπορεί να έχει φάει φάπα.
0: Ήταν νωρίς, ήταν στο 65, ρε, κάτσε. Αμέρικα Μινέιρο, μισό λεπτό να το δούμε. Ήθελε γκολ, ήταν 1-0. 1-1, ορίστε, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε Ρομπίνιο.
0: Ρομπίνιο, πληρώθηκε, ε.
1: Άντε, ρε Ρομπίνιο.
0: Αμέρικα Μινέιρο, Κλαμπ Ρεγκάτα στο 75. 1-1. Ισοφάρισε στο 41, στο ημίχρονο και ισοφάρισε.
1: Μια χαρά, κομπλέ.
0: Εντάξει, καθάρισε, κομπλέ. Πήγε για ύπνο τώρα ο Ρομπίνιο.
1: Τι λες.
0: Τα πήρε 220 και πήγε για ύπνο.
1: Κύριε. Δεν
0: περιμένω, λέει το Ρομπίνιο, αφού το βάλε τον κόλπο.
1: Τα 20 την Παρασκευή για μπυρίτσα και φαγητό.
0: Φτάνουν, ναι.
1: Φτάνουν.
0: Μια χαρά πήγε.
1: Ναι, ρε, Αρχοντόπουλο με 20 άρικο.
0: Μια χαρά.

0: Παιδιά, τα παιχνίδια είναι όλα την 7.30 το βράδυ. Και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι 7.30 το βράδυ. Μετά παίζουμε Τετάρτη, Σωτηρή και Κυριακή.
1: Θα τσακωθώ την Κυριακή πάλι που θα μου λένε βάλε από εδώ αυτό, βάλε από εκεί.
0: Είναι για ώρα, αφού μπορεί να βάλει.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε, και τι έγινε.
0: Δύο τηλεοράσει. Απλά μία θα έχει ήχο.
1: Και δύο έχουν ήχο.
0: Πού τα ακούνε, να μόλι τηλεοράσει.
1: Και τι δύο βάζω τώρα, για να μην τσακωνόμαι, βάζω και τι δύο.
0: Και πόσα αυτοί ακούνε.
1: Ό,τι ακούνε.
0: Ό,τι ακούνε.
1: Ό,τι ακούνε. Παλιά έβαζα μόνο στη μικρή οθόνη.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Τώρα επειδή τσακώνονται, βάζω στον προτζέκτορα τον έξω, είχα τον προτζέκτορα και το ηχείο στο μέσα.
0: Και τι καταλαβαίνουν.
1: Ό,τι ακούνε, ρε φίλε. Γιούρια.
0: Γιούρια, σωστό.
1: Τώρα το έπαιξα κόρονα γράμματα. Α πούμε την Τρίτη έπαιξα Ολυμπιακό όλο το μάτι στη Μεγάλη και την Πέμπτη έπαιξα τον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά βλέπει και την πελατεία που έχει, φίλε, τι είναι πιο πολύ.
1: Και η Παναθηναϊκή ήταν την Τρίτη.
0: Ναι. Τώρα μεθαύριο θα είναι Παναθηναϊκή Ολυμπιακή Αγτζίδε. Μεθαύριο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τι θα πρωτοβάλει.
1: Κόρονα γράμματα.
0: Και Τετάρτη μετά και Κυριακή τελειώνουμε.
1: Τελειώσαμε. Καληνύχτα.
0: Ταμείο ξεκούραστο. Πήραμε 220 ευράκια, 4 γκολ. 4 γκολ έπιασα, λέει ο φίλος Ρομπίνιο.
1: Μπράβο, Ρομπίνιο, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
0: Μπράβο, κύριε Ρομπίνιο.
1: Ο Δημητράκης έκανε
0: έστειλε μήνυμα.
1: Έκανε καμία νίκη.
0: Όχι, και πάει για περπάτημα χθες.
1: Περπάτημα.
0: Και κουράστηκε και πάει για ύπνο. Νωρίς.
1: Καλά έκανε. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω περπάτημα με το Χάντζημαν.
0: Ο Χάντζημαν ξεκίνησε, λέει.
1: Του είπα να έρχεται και σε μένα, έχω ένα μεγάλο πάρκο. Έχει και κορίτσια, αλλά μόλις άκουσε η Βάσο κορίτσια, του λέει πού πας.
0: Χαϊδάρι. Έχουμε και αυτά.
1: Στο Χαϊδάρι. Στο Άλσος. Παντόφλα τέλος ο Χάντζημαν.
0: Στο Άλσος.

0: Φίλε μου, όχι, δεν κάνω λάθος, η Ίντερ το πήρε μαθηματικά. Το πήρε το Μουριέτη. Μου λέει ο φίλος Μπιλάρα, λείπει ένα βαθμό από την Ίντερ. Αν το ψάξεις θα δεις ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Παιδιά, εγώ βλέπω εδώ πέρα βιντεάκια. Το Μιλάνο ζει. Το πρωτάθλημα, η Ίντερ το πήρε.
1: Όχι, το πήρε.
0: Το πήρε, το πήρε, αφού κέρδισε την Πάρμα.
1: Και σε ισοβαθμία νομίζω το παίρνει.
0: Το πήρε, το πήρε. Αφού το πανηγυρίζουν στο Μιλάνο, γίνεται χαμός. Έχουν βγει στους δρόμους. Οι τρελοί είναι, βγήκαν έτσι, χωρίς λόγο. Μάλλον φίλε μου, κάνει κάποιο λάθος. Κάνεις. Το πήρε μαθηματικά, όπως το πήρε μαθηματικά και η Πόρτο, όπως ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια η Κόβεντρι και η Ipswich.
1: Ανέβηκε και η Ipswich.
0: Χτες. Τη βόλεψε το άλλο αποτέλεσμα.
1: Αυτοί έχουν και ένα playoff.
0: Έχουν, ναι, παίζουν playoff τώρα. Ακόμα μία θέση.
1: Η Χάλ και τι έγινε με τη Χάλ. Αυτή πήγαινε να βγει ή έκτη ή τίποτα.
0: Νομίζω να παίξει Southampton θα παίξει τα παράσει τώρα. Με τη Middlesbrough, νομίζω με τη Middlesbrough θα παίξει. Ή με τη Millwall. Μία από τις δύο, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε Λέστερ.
1: Έπεσε. Καταρκύλα, μόλις πούλησε ο Αιγύπτιος, τελειώσανε.
0: Βέλγιο γίνεται χαμός, η Σιντρούιτεν κέρδισε την Ινιόν Σενζιλουάζη, η Άντερλεχτ έχασε, πέρασε 1-3 η μπρίζα του Άντερλεχτ και είναι σοβαθμία τώρα, 69-69.
1: Όπου ξύλο που θα πέσει εκεί.
0: Λέει όχι εκεί, χαμός γίνεται, χαμός. Ο Τζίτζι έδωσε πρίμιου στους παίχτες του Νίκο Χαϊδαρίου.
1: Έδωσε μπανάνες, έδωσε
0: φρούτα,
1: φρούτα
0: νερά,
1: και χυμούς.
0: Χυμούς. Έταξε και Μύκονο στους παίχτες το καλοκαίρι, Ρομπίνιο. Σαλαμίκονο, όχι Μύκονο.
1: Σαλαμίνα μάλλον, ναι. Έχει δίκιο. Έχει σαλαμίνα. Ακριβή και σαλαμίνα, μην νομίζεις.
0: Άσε τώρα, για να πας φίλε ακριβά.
1: Καραβάκι είναι. Τώρα απέναντι να περάσεις.
0: Είναι ακριβά τώρα. Μπιλάρατε κρύο, φάγαμε. Παιδιά, πολύ κρύο δύο μέρες. Ειδικά χτες Κυριακή το πρωί που ήρθα για δουλειά.
1: Το μέλλον έτσι. Έχω φάει κρύο εγώ. Ήρθα για δουλειά. Το, χάτσμαν, το μεσημέρι έξω και είχα ανέψει και σόμπες.
0: Λοιπόν, πρωί εγώ, Σαββάτο πρωί ήρθα για δουλειά, 7 η ώρα. Είχε το αυτοκίνητο 10 βαθμούς. Την Κυριακή χτες, την ίδια ώρα, 6 βαθμούς. Μιλάμε για ψόφο.
1: Ξημερώματα που φύγαμε από τον Παναγιώτη.
0: Πάνι θα χιόνιζε.
1: 9 βαθμούς.
0: Πάνι θα χιόνιζε.
1: Μα και στο Νεπτόνι χιόνιζε, νομίζω. Είναι άσπρα.
0: Χιόνι. Και από σήμερα 20 βαθμούς.
1: Την Παρασκευή θα 26 βαθμούς.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνουμε, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, εγώ την άρπαξα.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνεις. Βγάζει τα κοτομάνικα.
1: Εδώ μου καμισάκι, ανοιχτές σόμπες, λέω μια χαρά είναι. Έκατσα με το χάτσμα μισή ώρα, με χτύπησε το βαριαδάκι. Το βράδυ πώς θα
0: κουνηθώ. Ναι. Νομίζω δεν άξιζε να κάνει όμως. Από ό,τι λένε εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι, δεν άξιζε να κάνει κρύο.
1: Α, μας πει χαρά.
0: Μας πει και αυτό.
1: Βέβαια, άμα βγει.
0: Μας είπε καλοκαίρι από το καιρό και έχει χιόνια. Τι να μας πει.
1: Όχι, είπε. Είσαι ψεύτης.
0: Όχι, ψεύτης.
1: Είπε θα κάνει κρύο.
0: Θα κάνει κρύο τώρα, κρύο.
1: Είπε θα κάνει κρύο.
0: Παραμύθι.
1: Είπε θα κάνει κρύο. 5 ώρα θα βγει σήμερα, οπότε εγώ 4,5 ώρα θα στείλω.
0: 4,5 θα φύγει. 4,5 θα φύγει. Προέχεις να ζωρίς μία, ε.
1: Όχι, αύριο έχω να πάρω την αδελφιά.
0: Τι ώρα?
1: Θα σκοτώ 11.
0: 11. Εντάξει, εμένα έχει κόρημα αυτό το απόγευμα.
1: Πού πήγανε σπέτσες?
0: Ερμιώνει.
1: Κρανίδι.
0: Ερμιώνει σπέτσες. Αύριο το πρωί φέρνουν, πάνε για σπέτσες. Χορεύουν και φεύγουν.
1: Δημεράκι.
0: Ναι. Πάνε με το χορό, χορεύουν το σχολείο. Τα σχολεία κάνουν.
1: Ναι, ναι. Αυτά που κάνουν τα σχολεία, ναι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από κάτω, Πατρίσια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στον κύριο Μπέλου. Θέλουμε εκπομπή Μπέλου και Χάτζημαν.
1: Την Πέμπτη.
0: Πρέπει να το κανονίσουμε μόνοι σας, λέει.
1: Την Πέμπτη.
0: Όχι μαζί με μένα. Θέλουν εκπομπή Χάτζημαν και Μπέλο μαζί.
1: Δεν γίνεται.
0: Παιδιά, κανονίσουμε το χελάκι.
1: 12 με 2. Δύο μέρες θα έρχεσαι να μας κάνει τη σκοληψία και θα βγαίνει εσύ 2 με 5.
0: 12 με 2. Κάθε μέρα, όχι.
1: Όχι, όχι, δύο μέρες την εβδομάδα.
0: Γιατί δύο μέρες την εβδομάδα.
1: Δύο μέρες, δεν φύλλα, έχω και μαγαζία. Δουλέψουμε, να πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Θα βάλεις πάλι, αφού κονομά από εδώ, θα βάλεις πάλι εκεί.
1: Άμα κονομά από εδώ, να βάλω και πάλι εκεί.
0: Και άστιγχο λειψία. Θα έρθει από εδώ, δεν είναι τίποτα. Αμάς,
1: βρε, το ξέρω ότι είναι. Εγώ το παίζω Κινέζο τώρα, Τσάινα.
0: Γιατί να έχουμε εγώ 12 ώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, 12 ώρα, μα δεν βλέπουμε.
0: Θα έχουμε δύο.
1: Όχι,
0: θα επισκέπτεις κι εγώ. Ο Βασίλης ο Γαρσίας τι έστειλε εδώ. Τώρα είναι 10 βαθμούς, είναι τώρα όμως στην Τρίπολη, στο Άργος ή στον Άφλιο. Μπορεί να είναι και στην Τρίπολη. 10 βαθμούς φυσιολογικό.
1: Η Τρίπολη είναι.
0: Για Τρίπολη.
1: Ζέστη.
0: Ναι. Κουφόβραση έχει Τρίπολη, κύριε Μπιλάρα. Τρίπολη live. Να. Άρα και είναι ζέστη, κουφόβραση έχει.
1: 10 βαθμοί στην Τρίπολη. Είσαι πριν τα τούνελ.
0: Εχθές άχει 0.
1: Ή έχεις βγει από την άλλη μεριά.
0: Στο Αρτεμίσιο, ε.
1: Στο Αρτεμίσιο.
0: Φίλε, έχω πάει μπουζούκια στον Άφλιο με τον Καραγκιάννη, το φίλο μου. Και γινώντας, κάμε λάω στο δρόμο. Και φτάνουμε στη σύραγγα του Αρτεμισίου. Εντάξει. Μια χαρά. Με το περνάμε τη σύραγγα, δεν κάναμε όπιστε. Ούτε γυρίσαμε στη σύραγγα. Πλέον πάμε πιο κάτω, α στρίψουμε για να γυρίσουμε. Πού είναι το φίλε, με το πηγαίνουμε από τη σύραγγα.
1: Χιόνια. Ναι, μπαίνει μίλιο και βγαίνει με
0: χιόνια. Χιόνια, ρε φίλε, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, φίλε, τότε να μιλάρα μεγάλο διπλό. Ναι.
1: Δεν λέει 10 βαθμούς, μείον ένα λέει.
0: Α, ναι, μείον ένα, ρε, όχι 10. Μείον ένα. Ε, πάλι κουφόβραση είναι.
1: Μείον ναι, σωστό, φαίνεται για 10.
0: Φαίνεται για 10, ναι, ναι, ναι. Η τότε να για το φίλο που λέει, ναι, πήρε μεγάλο διπλό. Το πρωί μιλάγαμε με τον Γιώργο, λέω, Γιώργο, μπορεί να κάνει στο Βίλα, έχουν καλές σχέσεις. Λέω, είναι.
1: Τι ρίχνουν τώρα εκεί.
0: Να σου πω, του λέω ότι Γιώργο από το Λονδίνο πήρε το πρωί, του λέω, Γιώργο, του λέω, τότε να παίζει με την Άστο Βίλα στο Βίλα Πάρκ. Έχουν καλές σχέσεις οι ομάδες, είναι, έχουν έχθρα. Είναι Άστο Βίλα να τους πάρει το μάτς, να παίξει να το πάρει. Μου λέει δεν έχουν, μου λέει ούτε έχθρα ούτε αυτά. Απλά ένα παιχνίδι είναι. Η Άστο Βίλα έχει βέβαια το παιχνίδι την Πέμπτη με την Νότιχαμ, που είναι ένα παιχνίδι που θέλει να κερδίσει τουλάχιστον 1-0 για να πάει παράταση, να πάει τελικό. Και έκανε διπλό, 1-2. Μέσα στο 95 ήταν 0-2, δηλαδή εύκολο.
1: Και ποιος παίζει, ποιος είναι.
0: Τώρα είναι, τώρα, αν τελειώνει, τώρα πέφτει η Χάλκη. Πέφτει, λέει η Χάλκη, πέφτει η Γούλφς και η Μπέρλι σίγουρα, δεν γλιτώνουν. Και τώρα είναι η West Ham.
1: Δεν θα πέσει η West Ham.
0: Φίλε, τι να σου πω.
1: Ιστορική ομάδα.
0: Και τότε δεν είναι ιστορική ομάδα, ρε φίλε. Πήρε πέρυσι το Europa. Θα πέσει φέτος. Βέβαια και η West Ham δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα. Γιατί έχει 36 βαθμούς έχει η West Ham, 37. Η Τότεναμ 39 η Νότιχαμ.
1: Α, μπορεί να παίξει πανηγύρι εκεί.
0: Ναι. Τώρα παίξει σήμερα, παίζει η Νότιχαμ με την Τσέλσι. Τσέλσι Νότιχαμ.
1: Τσέλσι Νότιχαμ.
0: Ναι, παίζει σήμερα.
1: Άσους.
0: Θα είναι άσους.
1: Αν και οι άλλοι πάνε για το κύπελο, δεν πάνε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν βγαίνουν αλλιώς με χωρίς κύπελο.
0: Η Νότιχαμ θέλει να πάει τελικό την άλλη εβδομάδα. Τι θα γίνει εδώ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αν και δει την Νότιχαμ, καθαρίζει, ψιλοκαθαρίζει την ισοτηρία. Στο τυράκι να πάει να πάρει το Βασιλάκι από το Καματερό και την Αχμέτ. Θα είναι η celebrity τη βραδιά, Ρομπίνιο. Παιδιά, πρέπει ο Βασιλάκι να πάρει τηλέφωνο από αυτέ τι μέρε και να κανονίσει να πάει να τον πάρουμε.
1: Ρομπίνιο, πρέπει να τον πάρει σε μεδικό όχημα να το φέρει.
0: Α, πει ο Βασιλάκι, ναι, να πάει να τον πάρουμε εμεί. Δεν καταξία στείλουμε.
1: Όχι, θέλουμε το Ρομπίνιο μεδικό όχημα.
0: Ναι, το μεγάλο, το σιδερένιο. Μπιλάρα, λέει ο φίλο ο Γιάννη, και εγώ λέω κάποια τραγουδάκια. Μπορώ να τα πω στον Μπέλο, βεβαίω φίλο μου. Θα πάρει το μικρό, θα τραγουδήσει. Έχουμε και ορχήστρα.
1: Ναι, το ορχήστρα.
0: Ό,τι γουστάρει.
1: Η ορχήστρα τα δικά μα τα πει. Ό,τι γουστάρει θα παίζουμε.
0: Μπράβο. Και εσύ θα τραγουδά ό,τι γουστάρει. Θα τραγουδήσει ο Χάτζημαν και ο Σατάκης.
1: Σατάκης είπε, θα πει ένα τραγούδι.
0: Ναι. Μαζί με το κορίτσι με το Ρεντάλ, τέτοιο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να χορέψει το χορό τη κοιλιά.
0: Πω, θα έχουμε γλέντια. Θα δω παιδιά, Μπέλο να τραγουδάει τώρα, μιλάμε.
1: Δεν τραγουδάει εγώ.
0: Να τραγουδήσει ούτε.
1: Κλείνει η φωνή μου, δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ.
0: Εγώ θα πω ένα καζατζίδι.
1: Έχω κρεατάκια.
0: Εγώ θα πω ένα καζατζίδι.
1: Καζατζίδι.
0: Το βραδιάσει.
1: Θα φύγουν.
0: Πού θα πάνε.
1: Θα φύγουν, θα πάνε σπίτι. Θα πάνε στην κλεισά να ψάξουν κερί.
0: Το βράδυ στι 12. Τι ρε φίλε, Γιώτα λέει ότι έχω φωνάρα τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Η Γιώτα έχει καιρό να βγει. Έχει πάει στον Ρηλά, την κράτησε μέσα.
0: Θα έρθει μόνο στην Παρασκευή.
1: Ποιο θα έρθει.
0: Η Γιώτα.
1: Δεν έρχεται.
0: Και θα τη κάνω μια παραγγελιά, μου πει να τραγουδήσω για πάρτι.
1: Δεν έρχεται. καιρό να σε ακούω.
0: Κάνα δύο ομάδα. Μάλλον άλλαξε βάρδια πάλι. Πήγε πρωινή.
1: Η Ελένη Επιτάλιο θα έρθει μαζί με καμία κοπέλα για τον Τζίτζι. Βρήκαμε τίποτα.
0: Άμα έρθει, Ελένη Επιτάλιο, θα έρθει στη χουνέρια, θα σου κάνω.
1: Τι νοείς.
0: Καλά. Δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Μια κοπέλα για τον Τζίτζι. Θα πάρει τώρα. Η επόμενη γραμμή είναι Ελένη Επιτάλιο. Το παίζω ένα ευρώ.
0: Πόσο είναι το Κλίβερα, κάτσε να δει μια ματιά. Ρε. Πόσο είναι το Κλίβερα.
1: Ούτε το άνοιξα καν. Δεν ανοίγω καν,
0: ξέρεις. Να δω, δεν ούτε ασχολούμαι. Κλίβερα από το Ρόντο 61-54.
1: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Τρίτη περίοδο, χαμηλό πολύ σχόρο. Είχες ποτέ σπάθανε Ατλάντα, ρε.
1: Ποιος σε φάει, λίγος ποιος σε φάει αρκούδα, ναι.
0: 140-79.
1: Δεν κατεβήκαν στο γήπεδο αυτοί.
0: 140-79.
1: Απλά πήγανε για να μην μηδενιστούνε.
0: Και τώρα παίζει η Φιλαδέλφεια πέρα στη Βοστόνη, ήταν έκπληξη για μένα, 3-1 τώρα. Έπαιζε ο Τέιτουμ, αλλά οκ, δεν έπαιζε όλα τα παιχνίδια, έπαιζε στα υπόλοιπα. Από 3-1 το κάνανε 4-3, τώρα παίζουμε με τη Νέα Υόρκη.
1: Σπυράκο, θα πας με ειδικό εργαλείο με 4 σιρήνες να φέρεις στο Βασιλάκι.
0: Ναι, να σφυράν όλες. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, τα πρώτα μάτς. Και τι βλέπεις.
1: Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη, κι εγώ. Και Σπέρς
1: Μινεσότα. Εντάξει, η Φιλαδέλφια τώρα τελευταία, άμα πάρει μπροστά ο ντρός που λέω εγώ. Δεν είναι ρίσκο, δεν είναι εύκολο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, γιατί παίζουν οι Σπέρς με τη Μινεσότα. Η Μινεσότα απέκλεισε τους Ντένβερ.
1: Α, μπορεί. Ναι. Νομίζω από χθες το κάνει 4-3.
0: Ναι, γιατί λέει Σπέρς Μινεσότα. Και έξω Ντένβερ, έξω ο
1: Γιώκητς.
0: Ο Γιώκητς. Και μετά την επόμενη, συνεχίζεται με το επόμενο είναι ο Κλαχώμα Λέικερς. Εντάξει, ο Κλαχώμα είναι το φαβορί. Αν και ο Λεμπρό κάνει παπάδες. Ακόμα ρε, 40 χρονών.
1: Και χωρίς τον Ντόνσιτς.
0: Εντάξει, όμως, είναι φαβορί όμως το.
1: Μπορεί ο Ντόνσιτς να παίξει τώρα.
0: Και το έχουν και. Όχι φαβορί μόνο. Το έχουν τον Άσο με ένα 90 να πάρει το 1,90. Το έχουν 18 πόντους διαφορά. Να κερδίσει 18 για να πάρει το 1,90. Το απλό Άσο τον έχουν ένα 0,5.
1: Κοίτα, μην γίνει καμιά κυβδιακή και λέει ο κόσμος.
0: Να κάνει κανένα διπλό, λες, οι Lakers. Είναι άλλη πιο πλήρη ομάδα, ρε φίλε. Νομίζω ότι ο Κλαχώμα. Τι. Θα του βάλω μέσα στην κλούβα. Με την Αχμέτ και θα τραγουδάει ο Βασιλάκης από το μεγάφωνο «Κιά μου». Προαγωγή θα μου δώσει ο Μητσοτάκης «Χαχάρε Ρομπίνιο».
1: Σωστός ο Ρομπίνιο. Σωστός. Με 4 σιρήνες όμως.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Φούρνος Γιώργος από το κάτω Χαλάνδρη. Καλημέρα και στο φίλο μου το Βασίλη, το συνονόματο, που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα.
1: Πούμε καλημέρα και στον Νικόλα το φουρνάρι εδώ στη γειτονιά σου. Ακούει, δεν ακούει.
0: Ο Νικολάκης νωρίς έστειλε μήνυμα. Πρώτος στέλνει μήνυμα. Πριν βάλει τις μπουγάτσες.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Ναι, πριν βάλει τις μπουγάτσες.
1: Έχει βγάλει μπουγάτσες τώρα, δηλαδή να πάω να πάρω δύο μπουγάτσες για το
0: σπίτι. Δεν έχει βγάλει.
1: Λες.
0: Μετά τις 5.
1: Α, δεν κάθομαι με τις 5.
0: Και αν έχουν βγει υποθέσεις που δεν είχαν βγει.
1: Δεν θα ξυπνήσει το πρωί και θα με σκοτώσει.
0: Το που έγινε ρε φίλε στην Ελλάδα.
1: Κάπου έκανε σεισμό πάλι λέει.
0: Όχι σεισμό. Α, όχι, δεν είναι στην
1: προχτές.
0: Ελλάδα. Προχτές. Είναι...
1: Κάπου κούνησε.
0: Λοιπόν, προπονητής λέει. Α, όχι, ρούβλια. Πού είναι τα ρούβλια στη Ρωσία.
1: Ρούβλια Ρωσία.
0: Προπονητής λέει Ακαδημίας έκλεψε τα λεφτά από τα παιδιά για να παίξει το live καζίνο. 883.000 ρούβλια, τα οποία περίπου είναι 10.000 δολάρια.
1: Χατζημάν, ναι.
0: Ό,τι δίναν τα παιδιά για το
1: Ακαδημίας. Έπεσε κεραμνός ο Χατζημάν.
0: Και αυτό.
1: Τύψε ένα κεραμνό προχθές.
0: Πήγε καλά προχθές. Δεν ξέρω να το είπα.
1: Αστραπή.
0: Πήγε καλά.
1: Αστραπή.
0: Δυνατά πολύ.
1: Και έχασε και ένα κουπόνι σήμερα, στεναχωρήθηκα ρε γάμο του.
0: Σάντερλαντ, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, στεναχωρήθηκα.
0: Όχι σήμερα. Προχθές.
1: Χθεσινό.
0: Δίνει παιχνιδάρες 5 παιχνίδια κλείνει με την Μπαρσελόνα και έχει δώσει απόδοση σε 5 μάτς
1: 150 νομίζω.
0: 150, το έχω το μήνυμα.
1: Περίμενε.
0: 150 απόδοση. Ρε φίλε, και η Σάντερλαντ προηγείται 1-0, τρώει κόκκινη κάρτα και γίνεται 1-1. Και χάνει μόνο αυτό, ρε φίλε. Το παίζε 3 ευρώ, έπαιρνε 750. Ναι. 650 έπαιρνε ο κύριος Χάτζημαν. 450 μάλλον, με 3 ευρώ το είχε παίξει. 150 απόδοση.
1: Πω τώρα γιατί μιλάγαμε το απόγευμα.
0: Καλημέρα στο τρίλιο, Νικόλας Φούρνος.
1: Καλημέρα, Νικόλα. 175 απόδοση με 3 ευρώ.
0: Α, 175 απόδοση τελικά ήταν, ναι, 3 ευρώ. Έπαιρνε 650 ευρώ, ρε.
1: Κάνε το κοσταρικά και σε παντελόνι.
0: Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέντε. Πρώτα θα φύγεις.
1: Θα φύγω πάνω.
0: Θα ακούς τη χαρά στον δρόμο, λογικά.
1: Πάει χαρά, θα πάρει 5 παρα 5.
0: Τι έχει πάθει τώρα, έχει συνέργεια.
1: Είναι ημέρα.
0: Να αφήνουμε.
1: Αύριο θα σηκωθεί.
0: Είναι ήσυχη τώρα.
1: Νομίζω ότι ζυγέ.
0: Είναι ήσυχη. Είναι ήσυχη τώρα και να αφήνει και κοιμάται.
1: Τι μονέ ξυπνάει, είπε.
0: Όχι, είναι ήσυχη στο Δαφνί. Δεν κάνει φασαρίε τώρα.
1: Κυρία Χαρά, παρακαλώ την Παρασκευή ένα γλυκάκι να μα το φέρετε, θα το δοκιμάσω.
0: Θα έρθει με το γιο.
1: Είπε θα έρθει. Όχι ψαρικά, κυρία Χαρά, κρατικά.
0: Όχι, κρατικά να φάω γιο.
1: Δεν νηστεύουμε τώρα.
0: Α, και ο γιο θα φάει το δικό τη φαγητό που θα φέρει χαρά. Θα δικά σα θα φάει. Φάει τη μάνα του.
1: Αφού σπιτικό φαγητό. Όλες τρώει.
0: Θα δοκιμάσει για μένα για το, να μα δείξει ότι τρώει και σπιτικό φαγητό.
1: Θα φέρει τα περάκι.
0: Εσύ κάνει καβάτσα για το παιδί να τρώει στη γωνιά και άστα τα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτς. Ο Τυράκης αναχωρεί. Πότε θα ήμουν πάλι.
1: Καλημέρα μου. Πέμπτη. Την Πέμπτη λογικά.
0: Πέμπτη. Μαζί με Χάτζημαν και με Στρατάκι.
1: Και Στρατάκι.
0: Πέμπτη θα έχουμε Στρατάκι.
1: Ναι, θα έχουμε αύριο στο Μίτσο να κάνουμε τηλέφωνο να βγάλει δύο γραμμές που θέλει.
0: Ποιο Μίτσο.
1: Στο Στρατάκι.
0: Το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: Το απόγευμα. Α, ωραία. Και το βράδυ θα. Πέμπτη βράδυ. Καλά, εσύ μπορεί να και Τετάρτη να σκάσει.
1: Άμα έχω κανένα επεισόδιο, ξέρει.
0: Σε κοντά εσύ. Επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Φεύγεις, ναι, φεύγεις ακόμα.
1: Να πω μια καλημέρα στον Παναγιώτη.
0: Ποιο Παναγιώτη, στον Πιστρό. Εκεί πήγες που μπεκρουλιάσατε.
1: Δεν μπεκρουλιάσαμε.
0: Πήπιατε, μετά από Παναγιώτη. Ένα ποτάκι.
1: Εγώ μπυρίτσα χωρίς αλκοόλ.
0: Χωρίς αλκοόλ, γιατί δεν κάνατε να πήγες ολόκληρο ματράχαλος να πίνεις μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Δεν κάνει να πιω αλκοόλ. Απαγορεύεται. Το έχω πιει μαζεμένο.
0: Α, θα έχει πιει μια θάλασσα.
1: Το έχω πιει.
0: Καλά, αλλά καλά την έβγαλε ο Παναγιώτης.
1: Να πούμε και στη Μαρία. Πολύ καλημέρα.
0: Στη Μαρία, το κορίτσι εκεί, το όμορφο. Ναι, καλημέρα. Δεν έστειλε ο Παναγιώτης μήνυμα σήμερα, δεν έστειλε.
1: Έστειλε το
0: δάκρυ. Να, η φίλη σου. Η φίλη
1: λοιπόν,
0: σου
1: κυρία Χαρά, παρακαλώ την Παρασκευή ένα από τα ψύγρα στον Μπούρικο, θα το τιμήσω δεόντως.
0: Καλά, δεν φοβάσαι.
1: Τι να φοβηθώ.
0: Το χάρο.
1: Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Φοβάσαι, είσαι δυνατός.
1: Δεν φοβάμαι, ρε. Φίλε, γλυκό είναι, τι θα πάθω. Ή μπακλαβέγγαλα στον Μπούρικο, τι γουστάρει.
0: Εγώ σου παταφέρω να φέρει μα. Για τον κόσμο να δοκιμάσουν μια σπεσιαλιτέ τη. Ας φέρει μια καστανόλα φακές.
1: Τι φακές, ρε φίλε, κρέατα θα έχουμε.
0: Ωραία, ας φέρει ένα παστίτσιο θα ψει.
1: Παστίτσιο.
0: Όχι όμως πολλά κομμάτια, αν φανε όλοι. Όσοι θέλουν, γιατί θα φανε όλοι, κάποιοι θα αποφύγουν.
1: Γιατί να μην φέρει ένα ταψάκι γλυκάκι, ας πούμε. Που θα φανε όλοι.
0: Σάμαλι, ας φέρει σάμαλι.
1: Ραβανί. Σάμαλι, γραφτομπούρικο. Ή μπακλαβά, ένα τα δύο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι το καλλιτεχνικό τη.
0: Για να πάλι θα γράψουμε όμως το.
1: Καλή εβδομάδα, κυρία.
0: Το γλυκό τη χαρά. Και από πάνω μια ταμπέλα που λέει από κάτω με ένα βελάκι, η ταμπέλα λέει εσύ αποφασίζεις. Πάμε και φυλακή.
1: Εγώ θα φάω δύο κομμάτια.
0: Εσύ πάει το ταψί με μια, φάει και το ταψί.
1: Αν το παγώσει.
0: Ο κόσμος μας
1: ενδιαφέρει. Αν πάρει ψυγείο και το παγώσει το απόγευμα και είναι παγωμένο το Αρθομπούρικο, μπορεί να φάω και τρία κομμάτια.
0: Μας ενδιαφέρει ο κόσμος τι θα κάνει.
1: Το Αρθομπούρικο θα φέρει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά.
0: Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο κόσμος αν θα φάει.
1: Πέντε άνθρωποι θα φάμε.
0: Αυτοί που έχω εχθρού. Θα δώσω σε ένα του στρατάκι, το Χάτσιμαν. Δεν θα δώσω στον κόσμο.
1: Κανόνισε τώρα να πει τον καλλιτέχνη.
0: Ποιο καλλιτέχνη, τον Βασιλάκη.
1: Το Βασιλάκη.
0: Θα το κανονίσω, θα το κανονίσω.
1: Το Ραμπίνιο με δύο σύνδεσμοι να το φέρει.
0: Μπράβο. Μα θα τραγουδήσει, θα τραγουδήσει και χαρά να τραγουδήσει.
1: Καλά μπορεί να τραγουδήσει.
0: Μα βγάλει και λόγο.
1: Λόγο και τι.
0: Λόγο, να πει μια συνταγή.
1: Να μα πει ποιο τραγούδι τη είναι αγαπημένο τη, να πούμε στο ορχήστρα να το παίξει. Και να το τραγουδήσει και η κυρία Χαρά. Μικρόφωνο έχουμε ασύρματο, θα βγαίνει μέχρι έξω στην αυλή. Το μικρόφωνο θα παίζει.
0: Το τελευταίο βράδυ μου.
1: Αυτό
0: θα φάω
1: γλυκό.
0: Καλά και εσύ ορίστε. Χαρά βλέπεις ε. Βλέπεις εγώ σε υποστηρίζω μόνο. Βλέπεις. Ο Μπέλο δεν σε υποστηρίζει είπε. Εγώ θα το πω το τραγούδι λέω το τελευταίο βράδυ.
1: Το τελευταίο βράδυ μου θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα το τραγουδήσω εγώ σου λέω αυτό.
0: Να καλά.
1: Να η χαρά.
0: Δεν είναι χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε.
0: Καλά.
2: Αλλά πριν ήθελα να σου πω ότι ο τελικός ο μπάσκετ εγώ βλέπω Ολυμπιακό Ρεάλ.
0: Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπεις εσύ, ε.
2: Δεν πάει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Ρεάλ θα πάει.
0: Για να δούμε.
2: Και στην μπάλα, από ό,τι είπε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στο Sport FM που άκουσα.
0: Ναι.
2: Είπε ότι τα δύο παιχνίδια της Κυριακής θα βλέπει Χ. Και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα βλέπει ισοπαλία, λέει.
0: Ναι.
2: Βλέπει ήττα της ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Ναι.
2: Και θα κρυφθεί ο τίτλος στην τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Και θα είναι και οι τρεις λέει στο παιχνίδι.
0: Πόσο δεν γίνεται να νικηθεί στο παιχνίδι.
2: Είναι και αυτό το σενάριο. Οι δύο είναι σίγουρα.
0: Πόσα γίνεται να νικηθεί στο παιχνίδι αν φέρνουν χ μεταξύ τους.
2: Δεν ξέρω έτσι είπε ότι με δύο ισοπαλίες και κερδίσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα θα κρυφθεί την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Για να δούμε. Καθέας...
2: Είναι και αυτό το σενάριο το οποίο δεν το είχαμε υπολογίσει, ότι με δύο ισοπαλίες στην Κυριακή.
0: Πολλά σενάρια παίζουν. Υπάρχει ισοπαλία την Κυριακή και νίκη.
2: Αν χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα που είναι λέει πιθανόν, θα παιχτεί λέει τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Για να δούμε.
2: Πρέπει οπωσδήποτε η ΑΕΚ την Κυριακή να πάρει το μάτσο. Γιατί άμα δεν το πάρει έχει μπλέξει.
0: Μπορεί να πάρει το μάτσο στην Τούμπα.
2: Δεν ξέρουμε. Γιατί θα χάσει ο Πάοξ ο Καρασιάκη. Θα το χτυπήσει το μάτσο και δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εντάξει, θα το χτυπήσει, μπορεί να το πάρει όμως. Το θέμα είναι να μπορεί να το πάρει.
2: Τώρα, το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι την Κυριακή. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μάτσο.
0: Ναι, εντάξει, θέλει την νίκη για την Κυριακή.
2: Γιατί άμα δεν το πάρει και βρει καμία γκέλα, μια ισοπαλία, αλλάζει το σκηνικό μετά.
0: Γιατί η ΑΕΚ θέλει μια ισοπαλία, μια νίκη για να πάρει πρωτάθλημα. Ό,τι και να γίνει, μια νίκη, μια ισοπαλία θα παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
2: Ναι, αγόρι μου, εγώ απλώς σου είπα ότι με δυο ισοπαλίες στην Κυριακή και ήττα στην Τούμπα θα κρυφθεί τελευταία αγωνιστική το παιχνίδι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
2: Έτσι είπα αυτός ότι.
0: Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτός μπορεί να λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτός μπορεί να τον βολεύει έτσι.
2: Ναι, εντάξει, απλώς είπα ότι δεν βλέπει να χάνει ο Πάοκ για την Κυριακή από τον Ολυμπιακό.
0: Αν δεν χάσει ο Πάοκ την Κυριακή από τον Ολυμπιακό, η Άκη πήρε πρωτάθλημα.
2: Ναι, αυτό λέω και εγώ, ρε παιδί μου, αρκεί να κερδίσει η Άκη, αυτό λέω. Αυτό θα δούμε αγόρι μου. Εντάξει,
0: να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά. Για χαρά. Μπράβο, Σωτήρη, μπράβο, λέει χαρά. Είσαι χαρά, μόνο εγώ σε υποστηρίζω. Μόνο εγώ. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 5, θα είμαστε ακόμα για περίπου 20 λεπτάκια εδώ παρεούλα. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 4 Μαΐου, θα είναι καλύτερη μέρα από χτες, που είχε πολύ κρύο. Μπιλέρα, καλημέρα. Νίκος από Γαλάτσι, να μας φέρει η χαρά την Παρασκευή, λέει, ένα ταψί παστίτσιο. Καλημέρα από Μελβούρνη, λέει ο φίλος ο Τάσος, και σε όλη την παρέα, μάλλον χαλασμένη μαλαματίνα ήπιανε. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Ναι.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά.
2: Χιουμοριστικό το τηλεφώνημά μου.
0: Έλα μου.
2: Μην με παρεξηγήσεις.
0: Όχι.
2: Σας τιμώρησε ο Θεός επειδή την περασμένη φορά είχατε πει ότι στο Βανκούβερ κάνει κρύο. Καλά να πάρετε.
0: Τώρα κάνει κρύο εδώ. Δύο μέρες μας έκανε πολύ κρύο. Πολύ κρύο.
2: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Αλλά αύριο λέει θα έχουμε 18-19 και την Παρασκευή μας έχετε 28.
2: Τι 18-19 λεκό. Τώρα τρεις μέρες μας έχει κάνει 20 μετάρια εδώ. Δεν μπορώ να δουλεύω στον κήπο. Έχω κήπο και έξω και φυτεύω λαχανικά.
0: Καλοκαίρι εσάς. Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω ότι στον πόνο μου.
0: Ναι, για πες.
2: Εγώ είμαι λίγο παράξενος. Παρόλο που είμαι ανοιχτός χαρακτήρας, δηλαδή δεν είμαι... έχω ένα πράγμα, επειδή παίζω πολύ στοίχημα.
0: Ναι.
2: Έχω... Θα το πω τώρα, κακό μάτι. Έχω, ξέρεις, ορισμένα πράγματα γούρια, θέλω να το πω γούρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιους ανθρώπους, δύο άνθρωποι στη ζωή μου, φίλοι μου δηλαδή, παίζουν μεγάλο ρόλο στο... έτσι πιστεύω, δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι πιστεύω, έτσι, στο στοίχημα.
0: Ναι.
2: Δύο-τρεις εβδομάδες τώρα έπαιζα στοίχημα και κέρδιζα κάθε μέρα. Ναι. Δηλαδή έφτασα να έχω κερδίσει σε τρεις εβδομάδες 2-3 χιλιάρικα. Προχθές συνάντησα ένα από τους φίλους μου, ο ένας είναι στην Ελλάδα, ο άλλος είναι εδώ. Και παίζει και αυτό στοίχημα και αρχίσαμε να συζητάμε. Σήμερα έπαιξα 20 αγώνες. Εγώ παίζω σύστημα. Παίζω τετράδες, τετράδες, τετράδες, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Δεν πείσαι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έπαιξα 20 αγώνες σήμερα σε τετράδες.
0: Ναι.
2: Και έπαιξα 3. 3 αγώνες, όχι 3 τετράδες. 3 αγώνες.
0: Πολύ είναι. Έτσι μόνο το στοίχημα, μωρέ, να σε πάει τρένο, να έχεις την έφυση και να πιάσεις τα παιχνίδια όλα και να υπάρχει μέρα που να πιάσεις τα 20 παιχνίδια, τα 2, τα 3.
2: Είναι... Σήμερα ρε φίλε, με πει, τρομερό ρε φίλε, τρομερό ρε φίλε. Δεν, εντάξει, δεν με παραπονεί, έχω κάνει λεφτά, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να σου πω πλάκα κάνω, δηλαδή το τηλέφωνο μου σήμερα ήταν...
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Να σου πω και συγχαρητήρια. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, να σου πω συγχαρητήρια για την ομάδα σου, το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, ακόμα κάτσε να τελειώσει. Πρώτα περίμενε.
2: Μην ακούω τώρα βλακίες, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ, είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ, αλλά ακόμα μαθηματικά δεν το έχει πάρει. Αυτό λέμε.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ νομίζω ότι ο προπονητής της ΑΕΚ φέτος. Εγώ έχω ένα φίλο, πολύ φίλο ΑΕΚΖΙ στην Ελλάδα και μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο. Του είχα πει ότι θα το πάρει το conference για φέτος. Θα το έπαιζα, αλλά δεν πλήρωνε πολύ. Τον Ολυμπιακό δεν είχα παίξει. Πήρα λεφτά από τον Ολυμπιακό. Αλλά
3: η φετινή χρονιά τη ΣΑΕΚ μου θύμιζε πολύ την πρώτη χρονιά του, του προπονητή του Ολυμπιακού, του Μεντιλίπα στον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή, και το είχα πει, μου θυμίζει πολύ την πρώτη χρονιά όταν πήρε το κόμφερες ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν πήρε το κόμφερες, το πρωτάθλημα όμως θα του πάρει. Σίγουρα είμαι, δηλαδή, εγώ δεν είμαι φανατικός, εγώ είμαι φίλαθλος. Και μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, έχω κάνει και προπονητής σε μικρές, σε παιδικές ομάδες εδώ. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο σκαμπάζω δηλαδή από ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ θα το πάρει με την αξία της και δίνω μεγάλο αίσθημα στο προπονητή. Για μένα είναι πολύ καλός ο προπονητής.
0: Κάνει δουλειά φέτος, αυτή είναι αλήθεια. Πολύ δουλειά.
3: Ναι. Και μου θυμίζει πολύ το Μεντιλίπα την πρώτη χρονιά. Δηλαδή, να σου πω ότι είχα γράψει στο Facebook και να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
3: Την χρονιά εκείνη. Επειδή είμαι και πολιτικά, είχα γράψει το εξής. Εμφανίστηκε ένας Κασελάκης και με έκανε να μισήσω την πολιτική και εμφανίστηκε ένας Μεντιλίπα και με έκανε να αγαπήσω ξανά το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο.
3: Και το ίδιο ισχύει με τον προπονητή της ΑΕΚ. Συγγνώμη το όνομα του τώρα, τέλος πάντων. Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς, ναι. Νίκολιτς.
3: Ναι. Πολύ καλός. Εύχομαι να συνεχίσει. Είμαι πολύ... Μ' αρέσει όταν προπονητές χωρίς που δεν έχουν όνομα δείχνουν έργο. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην ουσία.
0: Έχει προσφέρει πολλά στην ΑΕΚ. Φέτος έχει κάνει δουλειά. Αυτή είναι αλήθεια.
3: Αλίμονο. Δηλαδή, όποιος μιλήσει για τον Νίκολιτς, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς είναι σοβαρός. Όταν είναι σοβαρός, θα μου πει πώς θα είναι το Μοντιλίβα. Δεν λέει βλακίες, λέει. Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλαρακό.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Μια χαρά. Καλό απόγευμα και στο Βανκούβερ. Απόγευμα θα είναι για να είναι στον κήπο άνθρωπο. Δεν θα είναι ξημέρωμα, θα είναι απόγευμα. Καλημέρα, Μπιλάρα μου. Την υγεία σου να έχεις, να μας κάνεις παρέα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο, 29 που υπογράφεις. Στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα καλά τα Εκόπουλα. Μπιλάρα, καλημέρα. Περιμένουμε Κυριακή να κατέβουμε στο ναό με τον Παναθηναϊκό. Γεια σας, μάγκες, εκεί στο Αγρίνιο, στο φούρνο. Ο φίλος ο Λεωνίδας και αυτός φούρνο από την Λαμία. Τέτοια ώρα πάντα το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από κάτω Πετράλωνα. Θέλω κι εγώ ένα κομμάτι, λέει, από Γαλαθομπούρικο ή από Παστίτσιο, αν το φτιάξει χαρά. Εσύ πας γυρεύοντας.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Η φίλη μας χαρά, τι μας στέλνει εδώ. Μήνυμα, κάτι τρελό θα στέλνει, δεν μπορεί. Συγγνώμη, παιδιά, εκεί δεν θα φάμε. Εμένα περιμένετε. Έλα, Παναγία μου. Ναι, ρε, παιδί μου, θα φάμε κανονικά. Αλλά απλά να έχουμε και μια, έτσι, μια δόση μια από το δικό σου φαγητό, να δούμε τόσο καιρό αν μας λες παραμύθια ή όχι. Δηλαδή, όποιος θέλει να δοκιμάσει, εγώ δεν πρόκειται να βάλω μπουκιά. Θα φάω νωρίτερα. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, θα δοκιμάσω λίγο. Μάλλον θα πάρω ένα πυρνάκι, θα πάρω ένα κομμάτι και θα δώσω να φάει πρώτα ο Χάτζημαν και μετά εγώ. Να μην λες ότι είμαι ακατάδεκτος. Ή θα δώσω μια πυρνιά στον Μπέλο πρώτα. Ή στο Στρατάκι. Κυρία Χαρά, Άστον, κυρία Χαρά, ο Μπέλος. Άστον να λέει παστίτσιο δεν τρώω, αλλά γαλαθομπούρικο θα το τιμήσω. Αυτό σου λέω. Θα το τιμήσει ο κύριος Μπέλος. Δηλαδή θα του χαλάσει το χατήρι. Να δούμε να είναι δύο μέτρα να πέφτει τα νάσκελα. Φέρε μας κάτι πιο εκλεκτό.

Σε παρακαλάμε, τώρα φέρε κάτι εδώ, να δοκιμάσει ο λαός, να πούμε τι. Τη φτιάχνεις, άμα στο πεις και τη συνταγή, άμα στην πίστα το μικρόφωνο. Μας πεις και ένα πείμα, ένα τραγούδι, κάτι. Και ποιο τραγουδάκι θα μας τραγουδήσει η χαρά να κάνει πρόβα, η ορχήστρα. Σου είπα. Πέντε Έλληνες στον Άδη. Αν φάτε πέντε, θα είναι και τα μαμ με το τραγούδι. I can feel it tearing through my veins. Τίποτα δεν φέρνω, λέει. Τελείωσε. Παιδιά, γλιτώσαμε. Κάντε ένα σταυρό. Γίγαντες Γιαχνί να μας φέρει, λέει ο Τάσος. Γίγαντες Γιαχνί.

Λοιπόν, να πούμε δύο τελευταίες καλημέρες πριν φύγουμε στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, εδώ κοντογειτόνισσα. Καλημέρα, μπιλάρακι από εμένα. Λέω φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον και στο φίλο μας τον Νικόλα εκεί Πετρούπολη, στο περίπτερο, εκεί με τις αλεπούδες και τους λαγούς και τα κουνέλια.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ στο Ισμένη 943 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ του. Σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τρίτη, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στα φιλαράκια μας που πάνε τώρα ή σε λίγο για ύπνο. Και καλή συνέχεια στα φιλαράκια που πάνε τώρα σιγά σιγά για δουλειά. Είπαμε, τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 9.43 Intermeten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Lamisil θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Χειμώνα εν μέσω Μαΐου έχουμε σε όλη τη χώρα για τρίτο 24ωρο. Η ψυχρή εισβολή σάρωσε και την Αττική με πυκνή χιονόπτωση στην Πάρνηθα που είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος του Τελεφερίκ.
1: Χιονιά χαλάζει, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι. Όχι, δεν πρόκειται για ρεπορτάζ Δεκεμβρίου. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου. Τα ορεινά της χώρας ντύθηκαν στα λευκά και ας βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης και το θερμόμετρο πάγωσε στον Παρνασσό στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου.

0: Ιούλιο, χιόνια, θυελώδης άνεμοι και χαλάζι. Ο βαθύς χειμώνας επέστρεψε με πυκνές χιονοπτώσεις να καταγράφονται από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. 3 Μαΐου και η Πάρνη θα έχει ντυθεί στα λευκά. Από το καταφύγιο στον Κυθερώνα αλλά και την Αιωλίδα Αττικής, τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους.
1: Μάιο μήνα οπουδήποτε, όχι μόνο στην Πάρνη θα δεν έχω δει χιόνι. Τώρα θέλω να πάω πάνω και μόλις πάω πάνω θα βγάλω και λιγάκι την μπλούζα μου, κάνω ηλιοθεραπεία πάνω στο χιόνι.
2: Μπορεί ημερολογιακά να είναι 3 Μαΐου, ο υδράργυρος όμως εδώ στην Πάρνη θα δεν ξεπερνάει τους 2 βαθμούς Κελσίου, με το χιόνι να πέφτει πυκνό από νωρίς το πρωί και το τοπίο να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Interwet & Sports, και καλό μήνα Μάιο. Ο Μάιος μπήκε με χιόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται η κακοκαιρία, όπως και πολλά άλλα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν είναι σοβαρή. Και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε πάλι θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, ίσως και καλοκαιρινές. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έχει το πολιτικό θερμόμετρο, που καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι φαίνεται ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα γίνεται όλο και πιο θερμή.

0: Έτσι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι το φθινόπωρο θα μας βρει με εκλογές. Εμείς πάντως από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως θα κάνει τις εκλογές όσο πιο αργά μπορεί. Θα το τραβήξει, θα το τανίσει, που λέμε και στη Θεσσαλία, όσο περισσότερο γίνεται. Μη σας πω δηλαδή ότι εξαντλώντας τις συνταγματικές προθεσμίες μπορεί να κάνει εκλογές και μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Ελλάδα την 1η Ιουνίου του 2027. Αλλά ας επανέλθουμε στον καιρό. Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καλός μου φίλος, τώρα στο Open, για βάλε να ακούσουμε Κλέαρχο.
1: Εδώ κοίτα, μιλιά με τσόβο εδώ πέρα, ναι, το οποίο είναι πολύ ορεινά.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά
2: βεβαίως.
1: Να σου πω κάτι, Κλέαρχε, ήταν από τις πιο κρύες πρωτομαγές, έτσι.
2: Ήταν από τις πιο κρύες πρωτομαγές που συνοδεύτηκαν
1: τρίμερα πρωτομαγιά πια, εντάξει.
2: Βεβαίως. Γιατί η πρωτομαγιά μπήκε, ας πούμε, σίγουρα με μια έτσι εντυπωσιακή πτώση του υδραργύρου, συνέχισε όμως και στις 2 και στις 3 του Μάη να έχουμε έτσι αυτήν την

0: έντονη ψυχρή μεταφορά, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις χιονοπτώσεις, οι οποίες σημειώθηκαν και σε χαμηλά υψόμετρα. Εδώ, για παράδειγμα, στο νομό Αττικής χιόνισε στην Πάρνηθα, χιόνισε στον Κυθερώνα, χιόνισε στην Πεντέλη, στην Πελοπόννησο χιόνισε προς το Μέναλο, χιόνισε στον Πάρνωνα, προς τον Άγιο Πέτρο, το Καστρί. Είδαμε δηλαδή χιονοπτώσεις ακόμη και προς τα νότια τμήματα της χώρας μας, βέβαια κατά κανόνα σε ορεινές και λίγο πιο χαμηλού υψομέτρου περιοχές. Πάντως, σιγά σιγά αυτό τώρα το ισχυρό ψυχρό κλίμα...
1: τώρα, βρε κλαρχιά μου, τι να το κάνουμε, έφυγε το...
2: Πάντως, όπως ετοιμαζόταν να πει ο κλέαρχος, αυτό το ψυχρό κύμα φαίνεται ότι δεν θα είναι για πάντα και ότι ο Σονούπο, όπως είπαμε και μόλις πριν, η άνοιξη ξανάρχεται.

πάρει χειμωνιά όμως, από ό,τι φαίνεται, επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης την ίδια ώρα που πυκνά σύννεφα μαζεύονται κυρίως πάνω από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Όχι δηλαδή ότι και η αντιπολίτευση είναι στα πολύ καλά της, αλλά τέλος πάντων κάποιο βηματισμό προσπαθεί να βρει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σε θέση τουλάχιστον για την ώρα να διεκδικήσει μια νίκη εκλογική απέναντι στο Μητσοτάκη.

0: Πάμε όμως να πάρουμε και άλλη μια μικρή γεύση του καιρού. Αυτή τη φορά από την Art News.
1: Η θερμοκρασία θα ανέβει και θα ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στην Αττική σήμερα αναμένουμε ηλιοφάνεια. Χθες είχε και τις βροχές, ήταν πιο μουντός ο καιρός. Σήμερα λοιπόν θα βγει ο ήλιος και θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στα ανατολικά τμήματα και αυτές τις ώρες τώρα. Λίγο εδώ στα ανατολικά τμήματα κυριαρχεί η συννεφιά. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου λοιπόν βλέπουμε σήμερα η θερμοκρασία, επομένως ανεβαίνει σιγά σιγά. Και οι άνεμοι θα είναι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αναμένουμε έθριο καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει 21 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ.

9.43 Intervet & Sports, παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή σας και πάμε αμέσως τώρα στη βαριά ειδησιογραφία, στα δύσκολα.

0: στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, ο Γιάννης Ολύμπιος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξεγοράρη και ο Νικόλαος Σιγάλας.

Αποκάλυψε το Σάββατο που μας πέρασε ο ιστότοπος CGR. Είναι ενδεικτικό, φίλες και φίλοι, της κατάστασης η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια υπό την διακυβέρνηση την οποία έχουμε. Και ίσως δικαιολογεί τις πιο απεσιόδοξες προσεγγίσεις, αυτές δηλαδή οι οποίες λένε ότι διαβιούμε κάτω από ένα καθεστώς. Θα θυμάστε ότι πριν από μερικές ημέρες, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αποφάσισε να θέσει στο αρχείο, ή για την ακρίβεια να αφήσει στο αρχείο, τη δικογραφία, την έρευνα για τις υποκλοπές μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, η οποία όχι μόνο τιμώρησε με 126 χρόνια φυλακή τον Ταλ Ντίλιαν, τη σύζυγό του, τον Λαβράνο και τον Μπίτσιο, αλλά αποκάλυψε και εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία τα οποία κατεδείκνυαν το Κοινό Κέντρο Παρακολούθησης, ΕΥΠ και Predator. Αυτά δηλαδή που είχε αρχιοθετήσει το 2024 ο άλλος συνάδελφός του, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης.

0: αντιδράσεων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να κλείσει την έρευνα για κατασκοπία. Κουκούλωμα και συγκάλυψη, καταγγέλουν νομικοί. Ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Φωτιά στην πολιτική σύγκρουση και παράζει αντιδράσεων πυροδοτεί η απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε πως δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
1: Αυτά στις αρχές προηγούμενης εβδομάδας. Ο κύριος Τζαβέλας, δυο μόλις μήνες πριν αποχωρήσει από την υπηρεσία, αφού συνταξιοδοτείται λόγω του ορίου της ηλικίας του, αποφάσισε ότι όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθησαν στις 39 συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών δεν συνιστούν λόγο να βγει από τα αραχνιασμένα συρτάρια του Αρείου Πάγου η δικογραφία για τις υποκλοπές. Τότε, όταν έγιναν αυτά γνωστά, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του ανώτατου αυτού δικαστικού λειτουργού, κάποιοι θυμήθηκαν ότι ο Τζαβέλας είχε υπηρετήσει και ως εισαγγελέας στην ΚΙΠ. Και μάλιστα είχε υπογράψει και την παρακολούθηση του Κουκάκη. Αυτό έγινε γνωστό και υπόθηκε μάλιστα στην έκτακτη συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε την ίδια μέρα, στις 27 δηλαδή του περασμένου μήνα, το ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί πέρα ο κύριος Κεσές, ο συνήγορος αυτών οι οποίοι υπέβαλαν, ο δικηγόρος, ο συνήγορος αυτών οι οποίοι είχαν υποβάλει τις μηνύσεις για την παρακολούθησή τους με το Predator, είχε πει μεταξύ άλλων και αυτό.
2: Με την αίτηση αυτή ζήτησα πρώτον εν ώψη του κινδύνου παραγραφής και του γεγονότος ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου και εν ώψη του γεγονότος ότι παραγράφονταν κάθε μέρα αδικήματα, να ενημερωθούμε πρώτον για το ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας, σε ποιον έχει χρεωθεί ο φάκελος της δικογραφίας. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος, το θέσαμε στην αίτηση, ότι δεν μπορεί να είναι ο κύριος Τζαβέλας, θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα δηλώσει αποχή, διότι όχι μόνο ήταν ο εποπτεύων αναπληρωτής, της ΕΕΠ την επίδικη περίοδο, όχι μόνο έχουν γίνει αξιόπινες πράξεις κατά την περίοδο που επόπτευε την ΕΕΠ, όχι μόνο έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου του κυρίου Κουκάκη, την άρση του απορρίτου, όλες τις άρσεις απορρίτου του κυρίου Κουκάκη, αλλά έχει εξεταστεί και ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου αρνήθηκε να συνεργαστεί και έκανε επίκληση του απορρίτου. Θεωρούσαμε λοιπόν δεδομένο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως έτσι γίνεται, δεν θα χειριστεί ο ίδιος τη δικογραφία. Θυμίζω ότι ούτε η κυρία Δηλίνη την είχε χειριστεί, την είχε αναθέσει τον κύριο Ζήση.
1: Λέει λοιπόν ο Κεσές, λέει ρε παιδιά, όταν πήγε η δικογραφία από τον Ασκιανάκη, τον πρόεδρο του Μονομελούς Πλημελιωδικείου, του ταπεινού αυτού δικαστηρίου, το οποίο όμως έκανε τις μεγάλες αποκαλύψεις ή εν πάση περιπτώσει τις σημαντικές. Όταν λοιπόν μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών πήγε η δικογραφία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, θα έπρεπε ο Τζαβέλας να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος υπέγραψε για να μπουν κοργοί της ΕΕΠ στο τηλέφωνο του Κουκάκη, από τον οποίο και ξεκίνησε η όλη υπόθεση. Πώς μπορώ εγώ να κρίνω τώρα αυτούς οι οποίοι τιμωρήθηκαν με 126 χρόνια φυλακή ο καθένας, γιατί παρακολουθούσαν τον Κουκάκη με τον Predator? Δεν πάει ρε παιδί μου. Μιλάμε ελεγχόμενος και ελεγκτής, το ίδιο πρόσωπο. Οπότε περιμέναν όλοι ο Τζαβέλας να πει, παιδιά, εγώ θα αναθέσω σε έναν αντιεισαγγελέα να ερευνήσει αν πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση ή όχι. Ο Τζαβέλας λέει, θα το χειριστώ ο ίδιος. Και όπως ακούσατε τον Κεσέ, τι είπε ο Κεσές, είπε ότι είχε καταθέσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Τζαβέλας, αλλά εκεί δεν είχε πει τίποτα.

Έλα λοιπόν τώρα που το NGR του ομίλου Μαρινάκη αποκάλυψε Σαββατιάτικα, δεύτερη μέρα του Μαγιού, όχι μόνο τι είχε πει ο Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί δηλαδή που δεν είχε πει τίποτα, αλλά και ποιοι ήταν οι 11 οι οποίοι είχαν παρακολουθηθεί με καραϊπογραφή Τζαβέλα. Α, και εκεί έγινε το σύστριγγλο. Διαλυματάκι στις 7:30 και μετά έρχονται τα καλύτερα.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
5: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 7 και μισή.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, 7.32 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή. Τι μας έπιασε, Δευτέρα. Μείναμε την Παρασκευή στην Πρωτομαγιά, γιατί με το που έσκασε ο Μάιος, αμέσως μετά στις 2, γίνανε αυτές οι αποκαλύψεις για τον Τζαβέλα, θα τα δούμε αμέσως μετά. Δευτέρα λοιπόν, 4 Μαΐου 2026, και επειδή με αυτό που είπαμε πιθανόν να σας πέσαν και τα μαλλιά, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca λοιπόν Medical Group κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόλις ημέρα. Χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε. Η διαδικασία λοιπόν για τη μεταμόσχευση γίνεται αποκλειστικά από μία ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς την Seneca Medical Group, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα, είτε και στην Καλαμάτα, και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Αυτό ρε Σιρέμο, τι το ήθελες. Εντάξει, πήγες στην Κωνσταντινούπολη, τραούδησες. Πετυχημένος καλλιτέχνης είσαι. Συμπαθής άνθρωπος. Τέλος πάντων, παλιά είναι αλήθεια. Είχες και κάτι υποθέσεις εκεί πέρα. Με την ΑΔΑΕ. Με την ΑΔΕ μάλλον, συγγνώμη. Με τα φορολογικά. Τακτοποιήθηκαν. Σε αδικήσαν. Πας τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Εσύ ένας και σοβαρός καλλιτέχνης. Και λες τώρα ότι όλα αυτά που έχουμε οι διαφορές με τους Τούρκους είναι shit. Merd, που λένε και οι Γάλλοι. Άντε μην το πούμε και στα ελληνικά ή και στην πιο ελεύθερη έτσι εκφορά του. Μη.
1: Our hearts are together. Tonight we feel together. Tonight we sing together.
0: Είμαστε ενωμένοι.
1: I'm gonna sing also in your language. I'm gonna sing in Turkish.
0: Θα τραγουδήσω και στα τουρκικά.
1: And we're gonna share together all our moments and all our feelings, because that is the truth. The big.
0: Τώρα τι να σου πει κανείς τώρα. Είμαστε together όλοι. All the rest is shit. Πρεσβευτής της ειρήνης και της αδελφοσύνης των δύο λαών. Εντάξει. Δεν είπαμε ότι ο απλός λαός της Ελλάδας και της Τουρκίας μπορεί να έχουν, εδώ που τα λέμε, όχι και πολλά κοινά. Άρα μπορεί να πει κανείς τι φταίνει οι άνθρωποι, αν και λοιπά και λοιπά. Αλλά τώρα, αφού λες ωραία τα τραγουδάκια σου, τι τα θέλεις όλα τα υπόλοιπα. Να γίνεις Ρουβάς. Τον θυμάσαι τον Ρουβά πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια παραπάνω, όταν είχε τραγουδήσει τα κατεχόμενα. Βάλε κι άλλο ρέμο.
1: Believe me, we are together and we're gonna move together forever.
0: Forever,
1: because you are friends and we are friends.
0: We must have friends.
1: Don't forget it. Never forget this.
0: Μην ξεχνάτε.
1: We are on the both side, really. And I believe in this many, many years. Okay, now, let's start. We're gonna sing together slowly, slowly. Yavas, Yavas, we're gonna sing. I'm gonna sing a couple of my songs and then we're gonna sing beautiful songs that you are, you know the songs, we know the songs in both languages. Let's start from my songs.
0: Βγαίνει σήμερα και η εστία στο πρωτοσέλιδο. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεσαι στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να χαρακτηρίζεται εισαγωγικά μη, τρεις τελείες και σίγμα, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι?

0: houses together. Tonight, we feel together. Tonight, we sing together. I'm gonna sing also in your language. I'm gonna sing in Turkish. I'm gonna sing Greek.
1: And Turkish.
0: And we're gonna share together all our moments and all our feelings. Because that is the truth. The biggest truth is that we are together. All the rest is only shit.
1: Είσαι ωραίος. Αφού ρε παιδί μου είσαι τροβαδούρος της αγάπης, του έρωτα και εν πάση περιπτώσει και σεμνός άνθρωπος είσαι και μετρημένος, τώρα στην προσωπική του ζωή τι κάνει ο καθένας, αλλά να βγαίνεις τώρα εντάξει και που πήγες στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε ότι δεν είναι και έγκλημα. Καλλιτέχνης είσαι, επαγγελματίας είσαι, επιχειρηματίας είσαι, εν την ημέτρο, είπαμε. Είχες παλιά και κάποιες διαφορές με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, λυθήκανε. Τώρα λοιπόν, τα υπόλοιπα, τι τα θες τώρα, we are friends, εντάξει friends είμαστε. Και όλα είναι, λες τα υπόλοιπα τώρα, δηλαδή σαν να λες, εντάξει ρε παιδιά, τα καλώδια, η κατοχή της Κύπρου που διεκδικούν και το μισό Αιγαίο. Τώρα σιγά τώρα, εμείς είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Ας τους άλλους, τους μεγάλους, να τα λένε μεταξύ τους και να κάνουν ή να διαφωνούν ή ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι που δεν είναι ο ίδιος,

0: Μη στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρουμε, μην ανησυχείτε. Έχουμε πολύ πράγμα να σας πούμε για Τζαβέλα. Αλλά πριν σας πούμε για Τζαβέλα, και επειδή σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι η πρώτη μέρα του Μαγιού, που κάπως ο καιρός θυμίζει Μάη, βλέπουμε εδώ και από τα κεντρικά στούντιος του 943 Intervet & Sports, στον επάνω όροφο που έχουμε θέα όλη την Αθήνα, βλέπουμε λοιπόν ηλιόλουστο το λεκανοπέδιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο ημίωρο. Σας είχαμε και λίγο ρέμο, αλλά τώρα να μπαίνουμε και στον πειρασμό. Να σας βάλουμε και λίγο Μητσοτάκη. Θα έχουμε στη συνέχεια πολύ Μητσοτάκη για τα θέματα των υποκλοπών, αλλά πάμε λίγο και σε κάποια ζητηματάκια που αφορούν την καθημερινότητά μας, ειδικά τώρα για κάποιους από εσάς που είτε είστε γονείς, είτε πιθανώς και κάποιοι να είστε και παππούδες, νέοι στην ηλικία. Για παππούδες, μπορεί το παιδάκι να είναι 17-18 χρονών, να τέλειωσε το λύκειο, να ετοιμάζεται να δώσει τις πανελλαδικές.
1: Στις 29 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρκετά από τα παιδιά φαίνεται ότι πρώτα θα επιλέξουν την πόλη που θέλουν να φοιτήσουν και μετά τη σχολή εξαιτίας των ακριβών ενοικίων.
2: Με τις τιμές των ενοικίων να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να έχουν εκδοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές αλλά και οι οικογένειές τους που αναζητούν σχολές για να σπουδάσουν στον τόπο διαμονής τους και όχι σε άλλες πόλεις, ακόμη και αν περάσουν με τις πανελλαδικές σε μια καλή σχολή στην περιφέρεια.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν. Να θέλει το παιδάκι να σπουδάσει και να σπουδάσει και να σπουδάζει και να επιλέγει σχολές με βάση τα ενοίκια. Τα έχετε πάει πολύ καλά. Αλλά όλοι εσείς οι γονείς, οι παππούδες, οι θείοι, οι θείες ή και τα ίδια τα παιδιά που ετοιμάζεστε να συμπληρώσετε τα μηχανογραφικά κλπ, να δώσετε τέλος πάντων εξετάσεις στις 29 Μαΐου, και λέτε πού θα βρω να μείνω. Εδώ πέρα ο πρόεδρος της κυβερνήσεως έγκαιρα σας είχε ενημερώσει για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση σε αυτή, με τόσο έντονο κοινωνικό πρόσημο. Από το Σεπτέμβριο σας τα είχε πει ο άνθρωπος. Όλοι εσείς τώρα που κάθεστε και γκρινιάζετε για τα ενοίκια, λέει ο Ρογκάκος για παράδειγμα, ο φίλος μου.
2: Είναι δεικτικό ότι στα Ηλίσια εδώ στην Αθήνα για ένα διαμέρισμα μη επιπλωμένο είναι 11,4 ευρώ το τετραγωνικό και αν είναι επιπλωμένο 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στο Ζωγράφου 11 και 14 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μη επιπλωμένο στα Ηλίσια πρέπει να δώσουν 550 ευρώ το μήνα. Ενώ ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που είναι επιπλωμένο η τιμή φτάνει τα 560 ευρώ το μήνα.
0: Τι έπιπλα θα είναι αυτά, ρε. Αλλά όπως σας είπαμε, μην γκρινιάζετε με αυτά που σας λέει ο Νικόλας, γιατί ο πρόεδρος της κυβερνήσεως σας είχε εγκαίρως προειδοποιήσει από πέρυσι το φθινόπωρο τι να κάνετε.
3: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και
0: ζήτησης.
3: Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμερίσματα δεν θα είναι τόσο έντονες. Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου
0: αυτή ποιον, στιγμή,
3: να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Σας μιλάω σαν πατέρας που κι εγώ όταν ήμουν μικρός φοιτητής και εγώ συγκατοικούσα. Γιατί δεν συγκατοικούν και τα δικά σας τα παιδιά και έρχεστε τώρα και γκρινιάζετε και σας φταίνε οι τιμές των ενοικίων.

0: Οι τιμές των ενοικίων έχουν χτυπήσει ταβάνι, ξεπερνώντας κατά πολύ τα οικονομικά όρια που έχουν οι οικογένειες για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Η αύξηση στην πενταετία είναι ως και 55%, στην Αθήνα ως 45% και ως 30% στη Θεσσαλονίκη, 54% στην Πάτρα και ως 30% στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Και όπως ακούσατε πάλι, εντάξει, καλή είναι η πρόταση του Προέδρου για συγκατοίκηση, μια γκαρσονιερούλα, 40 τετραγωνικά. Να μείνουν 3-4 μέσα, ας τριμωχτούν λιγάκι. Τώρα για την τουαλέτα, το πρωί, πες ότι είναι όλοι αγόρια ρε παιδί μου, είναι 3-4 αγοράκια, 17, 18, 19 χρονών που μένουν σε μια γκαρσονιέρα στα Ηλίσια. Ήρθαν από την επαρχία, μπήκαν στη σχολή της αρεσκίας τους. Δεν παιδιά τι να κάνουμε, να μείνουμε όλοι μαζί. Το πρωί όμως, όταν θα πάνε προς νερού, τι θα γίνεται πρόεδρα με τη συγκατοίκηση.
2: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει.
1: Τι λες τώρα, ισχύει αυτό στις προηγμένες χώρες. Τα παιδιά μένουν όλα μαζί. Κοινόδια. Σας έχω τη λύση έτοιμη. Τώρα σας λέει ο Ρογκάκος τώρα για τις τιμές των ενοικίων.
0: Ότι στα Ηλίσια εδώ στην Αθήνα για ένα διαμέρισμα μη επιπλωμένο είναι 11,4 ευρώ το τετραγωνικό και αν είναι επιπλωμένο 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στο Ζωγράφου 11 και 14 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μη επιπλωμένο στα Ηλίσια πρέπει να δώσουμε 550 ευρώ το μήνα.
1: Θες 550 ευρώ το μήνα για 50 τετραγωνικά στα Ηλίσια. Αλλά και πάλι μην ανησυχείτε και μην γκρινιάζετε. Γιατί έχουμε αυξήσεις στους μισθούς.
3: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
2: Σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου, του βασικού μισθού από 1η Απριλίου. Η εισήγηση της Υπουργού και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Θα αυξήσουμε τις αμοιβές των διοικητών των οργανισμών εθνικής εμβέλειας και των μεγάλων νοσοκομείων στο ύψος των απολαβών του Γενικού Γραμματέα.
4: Ο νέος μισθός των επικεφαλής θα είναι από 1η-1η-24 5.156 ευρώ μεικτά όπως των Γενικών Γραμματέων.
2: Η εισήγηση της Υπουργού και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ.
5: Έχουμε συνδεθεί με το Κοινοβούλιο και με την Όλγα Παναγιωτίδου. Το πολυνομοσχέδιο Όλγα που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή φέρνει αλλαγές και στις αποδοχές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών.
6: Ακριβώς, το 46% θα είναι οι αυξήσεις στις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών μελών της κυβέρνησης Νίκο. Θα έχουμε ουσιαστικά εξομοίωση με τις αποδοχές μαζί με τα επιδόματα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, οι οποίες ανέρχονται οι αποδοχές του σε 8.315 ευρώ.
3: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
2: Σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου, του βασικού μισθού, από 1η Απριλίου. Θα αυξήσουμε τις αμοιβές.
7: Κειμενική αλήθεια, ρε γαμώτο, η οποία αποτυπώνεται από συγκεκριμένες έρευνες, νούμερα μαθηματικά που δεν λένε ψέματα. Αυτά είναι λοιπόν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, είμαστε τελευταίοι κάτω και από τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μας, αυτή είναι η πραγματικότητα της Ελλάδας 2.0 και του success story που μας πουλάνε.
1: 550 ευρώ λοιπόν το ενίκιο για 50 τετραγωνικά στα Ηλίσια.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, από την ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας θυμίσουμε ότι το Λαμισίλ συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, επειδή είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, επειδή χορηγείται σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε τζέλ, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα, και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες όταν παίρνετε και άλλα φάρμακα. Επιπλέον το Λαμισίλ χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σχεδόν σε όλο τον κόσμο και έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση και την ασφάλειά του. Εννοείται βεβαίως ότι αν το χρησιμοποιήσετε και δεν έχετε ενδείξεις βελτίωσης μέσα σε μια εβδομάδα αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε, με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σωστά το Λαμισίλ, ή να επισκεφτείτε κάποιον γιατρό δερματολόγο ο οποίος θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Λαμισίλ Cream λοιπόν, Λαμισίλ Derm Gel, gel που απορροφάται γρήγορα, ή Λαμισίλ Spray για ψεκασμό, και προσοχή, μόνο για εξωτερική χρήση και μακριά από τα παιδιά. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας στις 8 και αμέσως μετά θα σας έχουμε τα πολύ πολύ πολύ ωραία για τις υποκλοπές, για τον εισαγγελέα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, αξιοσέβαστος. Μάλιστα, επειδή εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα, είναι αλήθεια ότι για τη θέση αυτή είχε προταθεί, είχε ψηφιστεί και από τους συναδέλφους του. Και μέχρι τώρα διαδρομή του ήταν μια διαδρομή που τουλάχιστον προς τα έξω έδειχνε έναν σοβαρό άνθρωπο προσιλωμένο στα καθήκοντά του. Και είναι αυτός ο οποίος 2 μήνες πριν να αφυπηρετήσει έθαψε ή προσπάθησε να θάψει αυτό το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν έκανε και το αυτονόητο για να προστατέψει τον εαυτό του δηλαδή, αφού ήταν αυτός που υπέγραφε και τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον αυτό εξαιρεθεί και να πετάξει τον μπαλάκι σε κάποιον άλλον. Δεν το έκανε, δυστυχώς. Διάλειμμα λοιπόν στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off στη Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδέχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Απόστολος Νικολαίδης. Οριστικά τέταρτη στη βαθμολογία, η πράσινη. Ακόμα και με 10 παίκτες είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σκόραρε για το δικέφαλο του Βορρά ο Γερεμέγεφ με 2 γκολ και ο Ζίβκοβιτς για τον Ολυμπιακό σκόραρο Αγίου Πελικαμπή. Αντιδρούμε κόντρα στην μοίρα, διανύαμε μια τρελή και κακή περίοδο, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν κάνεις λάθη το πληρώνεις, αν μείνουμε στο σημερινό αγώνα και θα δούμε πώς θα πάει, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίβα. Στα play-off 5-8 φοιτήθηκε από τον Άρη 2-0 στο Παγκρίτιο, στάδιο σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς Ντουντού και Γιαννιώτας. Ο Άρης πάντα έχει κίνητρο, δήλωσε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το μυαλό μετά τη μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ο Λεβαδιακός επικράτησε 5-2 του Βόλου στο Λάμπρος Κατσότης. Σκόρερ για την ομάδα της Λιβαδιάς οι Όσμπολτ, Παλάσιος, ο Ζέγκοβιτς, Βίχος και Λιάγκας. Για τον Βόλο σκόρερε και τα δύο γκολ ο Κύρκος. Να διατηρήσουμε την εικόνα που είχαμε μέχρι το 1-0, δήλωσε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για τον Λεβαδιακό, τόνισε ο προπονητής των Βιωτών Νίκος Παπαδόπουλος. Για τα play-off της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Στο Πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε την νίκη απέναντι στον Πανιόνιο με 15-13 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference Cup. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Bournemouth Crystal Palace 3-0, Manchester United Liverpool 3-2, Aston Villa Tottenham 1-2. Στην 34η στροφή της La Liga, Celta Elche 2-0, Getafe Rayo Vallecano 0-2, Betis Oviedo 3-0, Espanyol Real Madrid 0-2. Για την 32η στροφή της Bundesliga, San Pauli Mainz 1-2, Gladbach Borussia Dortmund 1-0, Freiburg Wolfsburg 1-1. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Bologna Cagliari 0-0, Sassuolo Milan 2-0, Juventus Verona 1-1, Inter Parma 2-0. Και για την 32η αγωνιστική της Ligue 1, Lille Havre 1-1, Auxerre Anze 3-1, Paris Brest 4-0, Strasbourg Toulouse 1-2, Lyon Rennes 4-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Entrevetan Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Θύελα αντιδράσεων με πειρά στην ανώτατη δικαιοσύνη και στην κυβέρνηση για νέο κουκούλωμα της υπόθεσης των παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator. Προκαλεί η νέα αρχιοθέτηση αυτή τη φορά από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
2: Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι τελικά. Αυτά λοιπόν στις 27 του μήνα, στις 2 Μαΐου, το NGR αποκαλύπτει ότι ο εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, ο οποίος άφησε την υπόθεση στο αρχείο λέγοντας ότι παιδιά δεν προέκυψε κανένα καινούριο στοιχείο από όλα όσα έγιναν στις 39 συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την ανάσυρση της δικογραφίας από τα ντουλάπια για να εξεταστούν νέοι μάρτυρες, για να δούμε τελικά αν υπήρχε ένα κοινό κέντρο παρακολούθησης ΑΕΠ και Predator, τι να δούμε δηλαδή, που όλα φάνηκαν στις 39 συνεδριάσεις, όπως είπαμε, του Μενομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Δηλαδή αν υπάρχει έστω και ένας που να το αμφισβητεί αυτό, ότι ΑΕΠ και Predator ήταν ένα και το αυτό, αμφιβάλλω, όπως είπαμε, αν υπάρχει έστω και ένας.
0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΑΕΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΑΕΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, ο Γιάννης Ολύμπιος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξεγοράρη και ο Νικόλαος Σιγάλας.
2: Όλοι αυτοί που ακούσατε είχαν παρακολουθηθεί από την ΑΕΠ με υπογραφή του Τζαβέλα. Ο οποίος εξετάστηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, απόρριτη λέει η κατάθεσή του, και μεταξύ άλλων είχε πει και αυτό.
4: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο έπρεπε να γίνει η επισύνδεση του κάθε προσώπου. Βάλ' το πάλι να το εμπεδώσουμε.
4: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα, λέει, από μέσα για ποιον λόγο

0: ήταν χρήσιμο να παρακολουθεί η ΕΕΠ τον Κωστή Χατζηδάκη.
1: Καθόμουν σε έναν υπολογιστή και άκουγα. Λοιπόν, και άκουγα εγώ τον κύριο Χατζηδάκη που δεν τρέπεσε να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσε να τα λέτε αυτά τα πράγματα και να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα.
0: Αυτό έλεγε ο πρόεδρος στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 στη σχετική συζήτηση στη Βουλή.
1: Α, πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Του συνομιλώ. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο? Ή ότι παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθείτο ο κύριος Φλώρος? Δεν τρέπεσε λίγο.
2: Παρακαλώ, δεν ακούγεστε έτσι κι αλλιώς.
0: Και να τώρα που τις παρακολουθήσεις αυτές τις υπέγραφε ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όποιος έθαψε και τη δικογραφία για τις παρακολουθήσεις για δεύτερη φορά.
3: Υποκλοπές. Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει ύπνο υπογραφή Τζαβέλα, το ίν αποκαλύπτει την απόρριτη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κον Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΑΕΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Στις 11 ήταν συνολικά οι νομότυπες παρακολουθήσεις της ΑΕΠ που υπέγραψε ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator κατά τη διάρκεια του περίπου ενός χρόνου, έως τον Νοέμβριο του 2020, που είχε την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως αποκαλύπτει το ΕΙΝ. Στα 11 ονόματα που υπέγραψε διάταξη για την παρακολούθηση τους ο κύριος Τζαβέλας, περιλαμβάνεται αυτό του τότε Υπουργού Εργασίας και νυν Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όπως και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, Γιώργου Μιλωνάκη και της συζύγου του, Τίνας Μαζαροπούλου.
0: Ο Τζαβέλας υπέγραφε την παρακολούθηση του Χατζηδάκη και του Μιλωνάκη. Ο Μητσοτάκης, όταν αυτά γινόταν ή λίγο μετά, όταν είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, είμαστε στον Δεκέμβριο του 22.
4: Στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο σας κατέθεσα, αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Θα μάθω τι! Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις!
2: Παρακαλώ!
1: Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις!
2: Καθίστε κάτω!
1: Πότε θα δώσει επιδόματα, αυτά θα μάθαινα!
0: Ο Τζαβέλας όμως, ο οποίος υπέγραψε την παρακολούθηση του Κωστή, λέει, α παιδιά, εγώ ήξερα τους λόγους για τους οποίους βάλαμε κοριό στο τηλέφωνό του. Επισήμως τώρα λέμε από την ΑΕΠ. Ας το Predator.
3: Πολλά ερωτήματα.
0: Και λέει ο Τζαβέλας, εγώ λέει γνώριζα.
3: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
0: Ήξερα, λέει, για ποιον λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθούμε τον Χατζηδάκη. Ο ίδιος ο Κωστής, όταν έγινε γνωστή η παρακολούθησή του και ξεσηκώθηκε ο Σάλος, εκείνος που ξεσηκώθηκε, πήγε σε μια ομιλία μαζί με το Μητσοτάκη στο Χαϊδάρι. Και εκεί είπε, μεταξύ άλλων.
5: Κατά την ομιλία του, μάλιστα, στην κομματική εκδήλωση χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως την πιο επιτυχημένη της μεταπολίτευσης.
6: Εγώ έχω συμμετάσχει σε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, όλες έκαναν τις δικές τους προσπάθειες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι ίσως ή σίγουρα η πιο πετυχημένη κυβέρνηση της Ελλάδας στη μεταπολίτευση.
0: Δηλαδή εδώ πέρα, παιδιά, χρειάζονται ειδικοί, όχι της επικοινωνίας, ούτε της πολιτικής, άλλων επιστημών. Δηλαδή, η ΚΙΠ παρακολουθεί το Χατζηδάκη. Ο εισαγγελέας, ο οποίος υπογράφει την παρακολούθηση του Χατζηδάκη, λέει, παιδιά, εγώ γνώριζα για ποιον λόγο τον παρακολουθούσαμε και ήμουν ασύμφωνος. Είπα ότι πράγματι πρέπει να παρακολουθηθεί. Εγώ μετά προήχθην, έγινα και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όταν μου είπανε να εξετάσω 1930 σελίδες μιας δικογραφίας και μιας δικαστικής απόφασης μάλλον, η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση του Χατζηδάκη εκτός από την ΑΕΠ και με το Predator, είπα δεν χρειάζεται, πάει αυτή στο αρχείο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προϊστάμενος της ΚΙΠ, λέει είναι δυνατό να παρακολουθούσα εγώ το Χατζηδάκη. Πώς γίνεται? Αποκλείεται. Ο δε Χατζηδάκης λέει με παρακολουθούσαν μεν, αλλά αυτοί που με παρακολουθούσαν, αυτό έγινε όταν στην Ελλάδα κυβερνούσε η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, στην οποία συμμετέχω κι εγώ. Δηλαδή τα ακούς όλα αυτά και λες, παιδιά, εδώ είστε όχι για επιθεώρηση. Εδώ πραγματικά είστε, όπως είπαμε, για άλλες επιστήμες.
7: Σύμφωνα με τέτοιο δημοσίευμα, το οποίο φέρνει στο φως μέρος της σύντομης κατάθεσης του εισαγγελικού λειτουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο ίδιος φέρεται να λέει ότι για όποια διάταξη υπέγραψα, πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπευθύνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιοδήποτε προσώπου.
0: Με αυτό το κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λέει δηλαδή, μίλαγα εγώ με τους αξιωματικούς, μου λέγανε κύριε Σαγγελέφ, πρέπει να χαφιεδίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό εργασίας για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και εγώ συμφωνούσα και έβαζα την τσίφρα μου. Και εγώ μετά έκρινα ως εισαγγελέας πια του Αρείου Πάγου, όταν έγινα μεγάλος και τρανός, και μου ήρθε η απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου, έκρινα ότι αυτή η απόφαση δεν αποκάλυψε τίποτα καινούριο, όσα ξέραμε τα ξέραμε, καμία σχέση ανάμεσα στην ΑΕΠ και το Predator. Όλοι αυτοί που μετά παρακολουθούσαν τον Χατζηδάκη και τους υπόλοιπους με το Predator, το κάναν για δικούς τους λόγους. Αλλά παρόλο που το κάναν για δικούς τους λόγους και εκτός από τον Χατζηδάκη παρακολουθούσαν και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων και του Υπουργού Εξωτερικών, τότε του Δένδια. Να σας πούμε και τ' άλλο το αυτό το καταπληκτικό. Του Δένδια του στείλαν μήνυμα μολυσμένο με Predator δύο μέρες μετά που είχε γίνει εκείνη η ιστορία με τον Τσαβούσογλου στην Κωνσταντινούπολη. Τα θυμάστε που έλεγε ο Δένδιας, ήταν φωτιά και λαύρα. Μετά, ύστερα από δύο μέρες, του στείλαν Predator για να τον παρακολουθούν. Και ο Δένδιας λέει, παιδιά, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω ποιος πήγε να με παρακολουθήσει. μετά όλο αυτό το σύστριγγλο που είχε γίνει τότε με τον Τσαβούσογλου στην Κωνσταντινούπολη, η διαφωνία μας, η έντονη κλπ. Βέβαια μετά ήρθε ο Τσαβούσογλου στην Αθήνα και αγκαλιάστηκαν στον Διόνυσο το εστιατόριο κάτω από την Ακρόπολη. Αλλά τέλος πάντων αυτό πες ότι είναι μια άλλη ιστορία.

0: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μιλωνάκη. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και για το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μιλωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά, τα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες.
2: Ο Μιλωνάκης ευτυχώς συνέρχεται και αυτό είναι θετικό, είναι ευχάριστο και να το ευχηθούμε κι εμείς ταχύ αποκατάσταση. Εδώ ρε, εσύ τον παρακολουθούσες και τον ίδιο και τη γυναίκα του με το Predator ή εν πάση περιπτώσει το Predator τον παρακολουθούσε. Από εκεί δηλαδή όταν μαθαίνει ότι τον παρακολουθείτε με το Predator, εκεί δεν υπάρχει ένταση και εκεί πέρα δεν στρεσάρεται ο άνθρωπος όταν μαθαίνει ότι τον παρακολουθούν και τον ίδιο και την οικογένειά του με το Predator. Και αισθάνεται την ένταση με το δημοσίευμα του Βαξεβάνη. Διάλειμμα.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ξεκινάει η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom, συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ από τις Αμερικανικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Αθήνα αναμένεται να επαναφέρει στο τραπέζι και το ζήτημα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μήνων έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Σε 2 ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά και το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό. Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά διάρκεια επίδειξης στην νότια κολομβιανή πόλη Ποπαγιάν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο και τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειο-δυτική άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
0: Η Ντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Έρχομαι τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, στην κορονίδα των τελευταίων ισχυρισμών σας, που δεν είναι άλλη από την υπόθεση της ΑΕΠ. Θέλω να θυμίσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε πολιτικό επίπεδο κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Αυτή είναι η αντίληψη η οποία κυριαρχεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ότι η υπόθεση των υποκλοπών, όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται ακόμα και τώρα, τρία και βάλε χρόνια μετά που έσκασε η υπόθεση, έχουν κριθεί σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το 23 και το 24, όπου πρώτο κόμμα βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
2: Σε ό,τι αφορά το Predator, έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει προμηθευτεί ούτε το Predator, ούτε κανένα άλλο κακόβουλο λογισμικό, και καμιά κρατική αρχή ασφάλειας στη χώρα δεν χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα κακόβουλα λογισμικά. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, έχει επιβεβαιωθεί αυτό από όλες τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη μέχρι τώρα και από τους αξιωματούχους που βρέθηκαν και μίλησαν σε διάφορα όργανα και από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής της διαφάνειας, και είναι βέβαιο ότι θα επιβεβαιωθεί και από οτιδήποτε άλλο βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Αυτά έλεγε τότε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από τις εκλογές του 23 βεβαίως, ο Γιαννάκης ο οικονόμου, ο οποίος τώρα συγκαταλέγεται και μεταξύ των ανταρτών ή εν πάση περιπτώσει των διαφωνούντων. Τότε το πιο χαρακτηριστικό ηχητικό είναι αυτό της Μισελ, η οποία στη συνέχεια βεβαίως είχε άλλες περιπέτειες.
3: Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει το Predator.
4: Πριν τα τέλη του 19, το Predator είχε κιόλας ενεργοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις της ΑΕΠ στην Αγία Παρασκευή.
1: Αλλά παρόλα αυτά η Μισελ επέμενε. Μετά ήταν και άτυχη. Έγιναν ό,τι έγιναν εκεί με τα email και βρέθηκε εκτός νυμφώνος, στον οποίο είχε μπει δυναμικά. Αλλά αυτό δήλωνε και από τη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 ο Πρόεδρος.
5: Το παράνομο λογισμικό Predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας, στο γραφείο μου. Το παράνομο λογισμικό Predator λειτουργούσε στο γραφείο μου. Είστε ψεύτης. Είστε ψεύτης. Είστε ψεύτης. Έχω πει πολλές φορές ότι ουδέποτε το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε τέτοιο λογισμικό.
1: Ποτέ. Ουδέποτε. Και έρχεται και ο Τζαβέλας και λέει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, η δικογραφία παραμένει στο αρχείο. Ο ίδιος Τζαβέλας που είχε υπογράψει την παρακολούθηση του Χατζηδάκη, του Μιλωνάκη. Αλλά προσέξτε τώρα και μια λεπτομέρεια. Ενδεικτική, για να μην πούμε καμιά βαριά κουβέντα, της επικρατούσας νοοτροπίας στη δικαιοσύνη.

0: Πολλά ερωτήματα γύρονται και από τη διάταξη παρακολούθησης του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη. Όπως είναι γνωστό, οι Τζαβέλας και Μπαρδάκης, που είναι επί χρόνια συνάδελφοι και ανώτατη δικαστική λειτουργή, είχαν άριστες σχέσεις και συνεργασία.
1: Ο Τζαβέλας, ως εισαγγελέας της ΕΕΠ, είχε υπογράψει την παρακολούθηση του Μπαρδάκη, του συναδέλφου του, με τον οποίο λέει είχαν άριστες σχέσεις, φαντάσου και να μην είχαν, με τον οποίο λέει είχαν άριστες σχέσεις Τζαβέλας και Μπαρδάκης, δύο ανώτατη εισαγγελική λειτουργή. Αλλά όταν ο Τζαβέλας βρέθηκε να υπογράφει στην ΕΕΠ, του φέραν και την παρακολούθηση του φίλου του, του συναδέλφου του, του έχω άριστες σχέσεις μαζί του, του οικονομικού εισαγγελέα του κυρίου Μπαρδάκη. Ο Τζαβέλας έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ωραίοι φίλοι, ωραίοι συνάδελφοι. Δηλαδή προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή εδώ πέρα θα τρελαθούμε. Ο Μητσοτάκης παρακολουθεί τον Χατζηδάκη. Ο Τζαβέλας παρακολουθεί τον Μπαρδάκη. Όλοι παρακολουθούνται μεταξύ τους. Και όλοι για λόγους εθνικής ασφαλείας. Όλοι το κάνουνε για την πατρίδα. Αλλά από όλους αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, κανονικά θα έπρεπε κάποιος, τέλος πάντων, τέτοιος λόγος εθνικής ασφαλείας, κάποιος κατάσκοπος, κάποιος πράκτορας ξένης χώρας, κάποια ξένη μάτα χάρη, θα ήταν από ανατολικά, θα ήταν από δυτικά, θα ήταν από βόρεια, κάποια, ρε παιδί μου, να συλληφθεί. Εδώ παρακολουθούσαν όλοι όλους για να βρουν τον κατάσκοπο. Αλλά ο κατάσκοπος δεν συνελήφθη ποτέ.

0: Just endless steps through fading sight. Και ο Τσαβέλας λέει, παιδιά, εγώ όταν έβαζα φαρδιά πλατιά την υπογραφή μου για να παρακολουθήσω τον φίλο μου, τον συνάδελφό μου, μαζί κοινή πορεία στην υπηρεσία της Θέμιδος, μαζί στα δικαστήρια, μαζί στις έδρες, μαζί στις δικογραφίες, μαζί στις παραγγελίες, τις εισαγγελικές λέμε. Όταν λοιπόν έβαζα την υπογραφή μου για να παρακολουθήσω τον Μπαρδάκη, για βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Πολλά ερωτήματα γύρονται και από τη διάταξη παρακολούθησης του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη. Όπως είναι γνωστό, οι Τζαβέλας και Μπαρδάκης, που είναι επί χρόνια συνάδελφοι και ανώτατη δικαστική λειτουργή, είχαν άριστες σχέσεις και συνεργασία.
0: Άριστη σχέση, συνεργασία, κάθε μέρα μαζί. Αλλά μετά ο Τζαβέλας παρακολουθούσε τον Μπαρδάκη. Και λέει ο Τζαβέλας, όταν εγώ έβαλα την τσίφρα για να παρακολουθήσω τον Μπαρδάκη, ήξερα γιατί το έκανα, με είχαν ενημερώσει αξιωματική.
1: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
0: Γνώριζε, λέει, για κάθε πρόσωπο που έβαλε την υπογραφή του, μια ολόκληρη ενδεκάδα. Μια dream team. Μια εθνική Ελλάδος. Παρακολουθούσα από τον τερματοφύλακα μέχρι το αριστερό extreme, μέχρι το center for όλους. Αλλά ήξερα γιατί το έκανα, λέει ο Τζαβέλας. Και ποια είναι αυτά τα 11 πρόσωπα που παρακολουθούσα, ακούστε τα πάλι.
1: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννης Ολύμπιος, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Αργυρό Ξαγοράρη, στενή συνεργάτη Δαμαρέδας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Νικόλαος Σιγάλας, στενός συνεργάτης του Κωστή Χατζηδάκη.
0: Ο Τζαβέλας έβαλε υπογραφή για να παρακολουθηθεί η κολλητή της Μαρέβας, ο πιο στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη, ο παλιός μου φίλος ο Κώστας ο Μουσουρούλης, παλιός βουλευτής Χίου, μετά είναι αυτός που διαχειριζόταν κονδύλια για τη δίκαιη μετάβαση εκεί στη Δυτική Μακεδονία που έχει ρημάξει, άλλος φίλος από τα παλιά ο Μανώλης ο Γραφάκος, δήμαρχος Μελισσίων, ακλόνητος τώρα στη γραμματεία τη σχετική με τα απόβλητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και παλιός μητσοτακικός από την νεότητά του. Όλοι με υπογραφή Τζαβέλα. Αλλά μετά όταν πήγε στο Τζαβέλα το πακέτο 1930 σελίδες, λέει, η δικογραφία και η απόφαση βεβαίως του δικαστηρίου του μονομελούς πλημελιοδικείου, εκεί ο Τζαβέλας λέει, παιδιά, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω τίποτα άλλο, τα ξέρω όλα. Ό,τι έκανε ο Ζήσης, ο πριν από μένα, καλώς το έκανε. Οπότε η δικογραφία παραμένει στο αρχείο.

Ακούστε τώρα να σας διαβάσουμε από το σχετικό ρεπορτάζ της καθημερινής της Κυριακής. Το ρεπορτάζ της κυρίας Σοφίας Πίγκου, της συναδέλφου. Ένας λέει από τους λόγους για τους οποίους ο Τζαβέλας είπε ότι παιδιά δεν χρειάζεται να ανασύρουμε τώρα παλιά ξινά στα φύλλα. Α, στο εκεί στο αρχείο τελείωσε, δεν αποδείχθηκε τίποτα. 1930 σελίδες, 39 συνεδριάσεις του πλημελιωδικείου. Σιγά τώρα που θα ασχοληθούμε με τι είπα τώρα, ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Λέει λοιπόν, όπως τα έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία η καλή συνάδελφος, λέει ο Τζαβέλας, δεν προέκυψαν τα αναγκαία στοιχεία για την εκκίνηση έρευνας, αφού η απόφαση του πλημελιωδικείου πιθανολογεί ανεπιβεβαίωτα πως επειδή κάποιοι από τους στόχους του κατοσκοπευτικού λογισμικού Predator ήταν σημαντικά πρόσωπα και επειδή το λογισμικό μπορούσε να συλλέξει πολλά δεδομένα, ίσως οι καταδικαστέντες και πιθανοί συνεργοί τους απέκτησαν ή προσπάθησαν να αποκτήσουν πληροφορίες που θεωρούσαν κρατικό απόρριτο. Που θεωρούνται κρατικό απόρριτο. Εδώ μιλάμε για το αν δηλαδή πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κατασκοπία. Αφού είπαμε, παρακολουθούσαν τον Δένδια, τον Χρυσοχοίδη, τον Γεραπετρίτη, όλους τους πάντες. Ο Δένδιας πήγε στην Τουρκία, τάψαλε στον Τσαβούσογλου και με το που γύρισε πίσω του στείλαν μήνυμα με Predator. Μα αν το στείλαν οι Τούρκοι. Συνεχίζει ο Τζαβέλας. Εδώ είναι το ωραίο τώρα. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι υπήρχαν πράγματι τέτοια απόρριτα δεδομένα στα κινητά τους. Μα αφού δεν τους κάλεσες να φέρουν τα κινητά τους, πώς να βρεθούν αυτά τα απόρριτα. Ενώ ανάμεσα στα θύματα, εδώ είναι το ωραίο, υπήρχαν και πρόσωπα όπως ο Μένιος Φουρθιώτης και ο Λάκης Λαζόπουλος, που δεν μπορούν να θεωρηθούν στόχοι κατασκόπων. Σου λέει δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν ένας κατάσκοπος να παρακολουθεί τον Λάκη ή τον Μένιο? Τώρα, αν ο ίδιος παρακολουθεί και τον Νίκο, τον Δένδια ή τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη, εντάξει, αυτό άλλο πράγμα. Αφού λοιπόν παρακολουθούσαν τον Μένιο και τον Λάκη, που δεν είχαν απόρριτα στα κινητά τους, τότε πώς να θεμελιωθεί κατηγορία για κατασκοπία, άσχετα τώρα που παρακολουθούσαν ταυτόχρονα και τον Υπουργό Εξωτερικών και όλους τους υπόλοιπους στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Καταλήγοντας, συνεχίζει η καλή συνάδελφος η κυρία Σπίγκου, εκτιμά ο Τζαβέλας ότι ακόμα και αν κάποιο από τα θύματα είχε στο κινητό του κρατικά μυστικά, κάτι που δεν αποδείχτηκε, τυχόν πρόσβαση τρίτων σε αυτά θα ήταν συμπτωματική και όχι αποτέλεσμα οργανωμένης κατασκοπίας. Δηλαδή λέει, παρακολουθούσαν τον Δένδια για άλλους λόγους. Αν τυχόν τώρα βρήκανε και τίποτα διαβαθμισμένα έγγραφα στο κινητό του, σιγά μωρέ τώρα, κατασκοπία, συμπτωματικό ήταν.

0: Αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δένδια, και το ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παγιδεύτηκε, δεν διώκεται για κατασκοπία. Αισθάνομαι την ανάγκη να προσπαθήσω να φανταστώ ποια θα είναι η σκέψη του κυρίου Δένδια μετά από αυτό το πόρισμα.
1: Αυτά έλεγε ο Κεσές στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε από το Πασόκ. Το μεγάλο θέμα τώρα, όμως, κυρίες και κύριοι, είναι τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
2: Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του το κυβερνητικό στρατόπεδο για το πώς θα αντιδράσει στο αίτημα του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, την ώρα που τα ερωτήματα πληθαίνουν για τους λόγους που ο εισαγγελέας του Αριουπάγου χειρίστηκε ο ίδιος την έρευνα, ενώ ήταν ο επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΥΠ, όταν έγιναν επισυνδέσεις σε 11 στόχους, υπουργούς, πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους, οι οποίοι ταυτόχρονα μολύνθηκαν και με το παράνομο λογισμικό Predator.
1: Αυτά έλεγε χθες η Σοφία Φασουλάκη στο Μέγκα, στο ρεπορτάζ. Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Το Πασόκ ζητάει σύσταση εξεταστικής και για να συσταθεί εξεταστική απαιτούνται 120 ψήφοι σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Βουλής. Άρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με το Πασόκ εξασφαλίζουν τους 120. Έλα όμως που στον ίδιο κανονισμό λέει ότι αν η σύσταση της εξεταστικής αιτείται για ένα θέμα που αφορά την εθνική ασφάλεια, τότε απαιτούνται 151 βουλευτές. Δηλαδή πρέπει να πει τον ναι και η κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί αυτό και δεν προχωρήσει στη σύσταση της εξεταστικής, τότε η εξεταστική δεν θα γίνει με τις ανάλογες πολιτικές συνέπειες. Και είναι χαρακτηριστικό το άρθρο του Μανώλη του Κοτάκη σήμερα στην Εστία. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διεσήρθη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Και λέει ο Μανώλης ότι αν η υπόθεση αυτή παραπεμφθεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δηλαδή αν χρειάζονται 120 ή 151, τότε τι θα πει το Επιστημονικό Συμβούλιο? Θα διασυρθεί και αυτό? 9.43 ήταν Βέτεν Σπορτς. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Για την τρίτη αγωνιστική των play-offs της Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο ΕΣΤΗ κατέρατε στη βαθμολογία η πράσινη. Ακόμα και με 10 παίκτες είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτσης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-1 και ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σκόραρε για το δικέφαλο του Βορρά ο Γερεμέγεθ με 2 γκολ και ο Ζίβκοβιτς για τον Ολυμπιακό σκόραρο Αγίου Μπελκαμπή. Αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα. Διανύουμε μια τρελή και κακή περίοδο, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν κάνεις λάθη, το πληρώνεις. Ας μείνουμε στο σημερινό αγώνα και θα δούμε πώς θα πάει, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μιντελίμπαρ. Στα play-off 5-8, φοιτήθηκε από τον Άρη 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Σκόρε για τους Θεσσαλονικείς Ιντουντού και Γιαννιώτας. Ο Άρης πάντα έχει κίνητρο, δήλωσε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το μυαλό μετά τη μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ο Λεβαδιακός επικράτησε 5-2 του Βόλου στο Λάμπρος Κατσόνης. Σκόρε για την ομάδα της Λιβαδιάς η Όσμπορντ, Παλάσιος, ο Ζέγκοβιτς, Βίχος και Λιάγκας. Για τον Βόλο σκόρε και τα 2 γκολ ο Κύρκος. Να διατηρήσουμε την εικόνα που είχαμε μέχρι το 1-0, δήλωσε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για το Λεβαδιακό, τόνισε ο προπονητής των Βιωτών Νίκος Παπαδόπουλος. Για τα play-off της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Στο Πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε την νίκη απέναντι στον Πανιόνιο με 15-13 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference League. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Bournemouth Crystal Palace 3-0, Manchester United Liverpool 3-2, Aston Villa Tottenham 1-2. Στην 34η στροφή της La Liga, Celta Elche 2-0, Getafe Rayo Vallecano 0-2, Betis Oviedo 3-0, Espanyol Real Madrid 0-2. Για την 32η στροφή της Bundesliga, San Pauli Mainz 1-2, Gladbach Borussia Dortmund 1-0, Freiburg Wolfsburg 1-1. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Bologna Cagliari 0-0, Sassuolo Milan 2-0, Juventus Verona 1-1, Inter Parma 2-0. Και στην 32η αγωνιστική της Ligue 1, Lille Havre 1-1, Auxerre Anze 3-1, Paris Brest 4-0, Strasbourg Toulouse 1-2 και Lyon Rennes 4-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Ο κάθε εισαγγελέα στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει, αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει, δεν έχει δικαίωμα ευρωπαϊκή εισαγγελέα, μας πει αν θεωρεί ένοχο το Βορύδη.
1: Μα προφανώς
0: δεν έχει δικαίωμα.
1: Εγώ δεν είπα.
0: Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο.
1: Να ελεγχθούν.
0: Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει, δείτε, λέει. Πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν να ελεγχθούν. Τελεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τελείωσε που λέμε. Το είπε ο Άδωνης.
2: Τώρα τι μου ψάχνετε για Τζαβέλα, αν είχε υπογράψει, αν δεν είχε υπογράψει. Διατέλλεται τώρα ο δικηγορικός σύλλογος, η δικηγορική σύλλογη όλων, όλης Ελλάδας. Θέλουν να παραιτηθεί. Αν είναι εφόσον δεν θέλουμε να ελεγχθεί.
3: Ναι. Είμαστε 151, τι λέει το Σύνταγμα 151. Ποιο είναι το 151, είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι είπε η Νέα

0: και να τις κερδίσουμε και με αυτοδυναμία και να τους δω τι θα κάνετε το βράδυ των εκλογών που θα κλαίνε πάλι. Να είστε καλά.
1: Τώρα πρώτα απ' όλα είπε ο Μπουρναράς κάτι που είπα εγώ πολύ σωστό.
2: Ναι.
1: Συμφώνησε μαζί μου.
2: Εντάξει,
1: δεν θα
2: είναι,
1: πάει καλά η εβδομάδα.
2: Είναι, ξέρεις, είναι η πρώτη μέρα τώρα, η πρώτη στιγμή της εβδομάδας, πρώτη εκπομπή και λέω να συμφωνήσουμε τώρα.
1: Δεν θα πάει καλά η εβδομάδα. Όταν λέει ο υπουργός ότι θα κλαίτε, ποιοι λέει για τους ψηφοφόρους, ποιους εννοεί.
2: Θα κλαίτε, έχω την εντύπωση ότι το λέει για την αντιπολίτευση.
1: Α, για την αντιπολίτευση. Ναι, την αντιπολίτευση.
2: Όχι, όχι την εσωτερική.
1: Όχι, τους 5-6, 7-8, 9-10 πώς είναι.
2: Οι οποίοι εμένα μου είπανε ότι οι 5 υπέγραψαν την επιστολή. Αλλά είναι περίπου 20.
1: Καλά στα είπαν. Λοιπόν, την αντιπολίτευση τι εννοεί. Εννοεί και τους ψηφοφόρους όμως. Θα κλαίνε και αυτοί.
2: Αμέ. Γιατί, άμα βγει ο Χ. Ανδρουλάκης, θα κλαίει ο κόσμος. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και θα κλαίτε, λέμε δηλαδή.
2: Ναι, γιατί σου λέει.
1: Θα κλαίει,
2: γιατί σου λέει κάτι για τετράωρες ημέρες εργασίας. Μη εφαρμόσιμα και τέτοια πράγματα. Θα κλαίτε. Το είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα έρθει ανεργία.
1: Το είπε και η κυρία Καραμέως.
2: Το είπε
1: και η κυρία Καραμέως. Θα έχουμε και τον κύριο Καραγκούνη σήμερα.
2: Ναι, ναι. Ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, λίγο μετά τις 9.30 στο δεύτερο μέρος, θα είναι μαζί μας.
1: Λοιπόν, και θα κλαίτε, λέμε.
2: Ναι.
1: Και τι άλλο είπε ο υπουργός.
2: Πες μου, με σκάς.
1: Είπε, πούντο το δαχτυλίδι.
2: Ναι, αυτό το είπε, αυτό το λες εσύ από την πρώτη εβδομάδα.
1: Αφού είπε το Μητσοτάκι και τα μάτια σας.
2: Ναι, αυτό δεν είναι
1: το Μητσοτάκι και τα μάτια σας.
2: Γιατί θα παραδώσει δαχτυλίδι.
1: Κάποια στιγμή τι θα γίνει.
2: Ναι, αλλά είναι σίγουρος για να λέει το Μητσοτάκι τα μάτια σας, είναι σίγουρος ότι το δαχτυλίδι θα το παραδώσει.
1: Ας είμαστε καλοί, μπας και πάρουμε το δαχτυλίδι.
2: Οκ, okay, άρα δεν το ξέρουμε, απλά είμαστε καλοί, μπας και. Λοιπόν,
1: είμαστε, αλλά ποιοι είμαστε.
2: Ναι, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Καλημέρα σε όλους και όλες, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Και όπως προείπα, ο κύριος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και καλά του τα είπανε. Ναι. Δεν είναι 5. Δεν είμαστε 2, είμαστε 3.
2: Οι ανταρσίες δεν είναι 5.
1: Ανταρσίες τώρα, πού πάει το μέλλον.
2: Οι αντιφρονούντες.
1: Αντιφρονούντες τώρα. Μία μικρή διαφωνία.
2: Οι διαφωνούντες. Οι διαφωνούντες. Είδες, όσο πηγαίνουν το έκανα πιο. Άμα άφηνες κι άλλο, θα έλεγα. Η λιγότερο
1: φανατική του επιτελικού
2: κράτους.
1: Η λιγότερο φανατική. Δηλαδή αυτοί που βλέπουν κάποια μικρά αμεληταία προβληματάκια.
2: Και οι οποίοι, ξέρεις, η επιστολή ήταν ως προς την διόρθωση αυτών των μικρών αμεληταίων. Για να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί.
1: Προβληματάκια. Δηλαδή αδιάφορα ναι. προβληματάκια τα οποία εμείς επισημαίνουμε.
2: Ναι. Για να πάμε για την αυτοδυναμία μας.
1: Ναι, για να πάμε όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί, ναι.
1: Όλοι μαζί.
2: Και ο κύριος Καραμαλής που δεν θέλει να μιλήσει στο συνέδριο. Αλλά όλοι μαζί, ναι.
1: Θα πάει η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα πάει.
2: Ναι, αλλά
1: θα τον πάρει τηλέφωνο.
2: Αλλά τον πήρε, δεν τον πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν τον πήρε, αλλά ήθελε η κυρία Μπακογιάννη, ήθελε να πάει ο κύριος Καραμαλής. Αλλά τελικά ο κύριος Καραμαλής σου λέει όχι.
1: Δεν ξέρεις ακόμα.
2: Δεν θα μιλήσω. Ναι, δεν ξέρουμε. Ναι.
1: Κοίταξε. Αν είσαι ο κύριος Καραμαλής.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και πας στο συνέδριο. Πρέπει να μιλήσεις ή δεν πρέπει να μιλήσεις.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Πώς δεν είναι απαραίτητο. Πρώην πρωθυπουργός είσαι.
2: Εντάξει, μπορεί και να μην θέλει ο άνθρωπος. Μπορεί να θέλει να παραστεί απλό. Συνήθως, άμα πας, πρέπει να πει και κάτι.
1: Τι απει.
2: Είναι αλήθεια.
1: Τι απει.
2: Άρα καλύτερα να μην πει καθόλου.
1: Περίμενε, τι θα πει.
2: Θα κάνει έτσι.
1: Τελείως άλλα από αυτά που είπε όλες τις τελευταίες φορές. Τελείως άλλα.
2: Μπορεί να μην πει άλλα, μπορεί απλά να κάνει μια γενική πολιτική τοποθέτηση επί του γενικού.
1: Ναι.
2: Ειδικώς επί του γενικού που λέμε.
1: Εκτός αν μπει.
2: Δεν χρειάζεται να μπει δηλαδή σε συγκεκριμένα θέματα.
1: Ναι, εκτός αν μπει και στην είσοδο.
2: Ναι.
1: Πει ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία και δεν πει τίποτα άλλο.
2: Αυτό είναι παλιό σύνθημα.
1: Δεν έχει σημασία, αυτό θυμάται.
2: ωραίο σύνθημα ήταν αυτό.
1: Ναι, λοιπόν. Πει αυτό και τελειώσει. Δεν πει τίποτα άλλο.
2: Ωραία.
1: Ενωτικά.
2: Τι μπορεί, quiz τώρα, το σημερινό quiz. Τι μπορεί να πει ο κύριος Καραμαλής αν πάει στο σημερινό συνέδριο στις 15 με 17 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ή 16 με 18 ή 15-17. Λοιπόν, αλλά κάπου εκεί είναι.
1: Άρα λοιπόν τώρα τι θα γίνει με την κυρία Μπακογιάννη που εσύ ήσουν παρόν σε μια παρουσίαση βιβλίου. Αγκαλιές και φιλιά ήταν με την κυρία Μπακογιάννη ο κύριος Καραμαλής.
2: Ναι.
1: Ήσουν παρόντες.
2: Έχουν δει τα ματάκια με μένα.
1: Μεγάλη σου έρωτα.
2: Λοιπόν, στο 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Εντάξει, μεταξύ μας αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος.

0: Σου έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Να μας πει κάποιος αν έχει ξαναπεράσει λευκή πρωτομαγιά.
0: Λευκή πρωτομαγιά, τι σημαίνει λευκή?
1: Για χιόνια, με καλάβρητα,
0: ναι, ναι,
1: με
0: πάρτιστα. Με... όλο το τρίμερο, έτσι.
1: Ναι, λευκή πρωτομαγιά. Ναι.
0: Από σήμερα ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
1: Φτάσει 20.
0: Και το Σαββατοκύριακο στους 30 βαθμούς.
1: Πάμε για μπάνια.
0: Ναι, πάμε για μπάνια. Από το ένα σουκού που ήσουν με χιόνια, στο άλλο σουκού θα είσαι για παραλία. Να στείλουμε και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όπως λέει εδώ ο Γιώργος. Έχει κίνηση σήμερα?
1: Εκτός από την κίνηση, να πούμε ότι στη Φιλής πήρε φωτιά ένα λεωφορείο. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μέσα με τον κύριο Σκούλο, τον συνδικαλιστή του λεωφορείου, να μας πει παραπάνω τι έγινε. Ο κόσμος είχε κατέβει, δεν έμαθα κάτι για τραυματισμούς. Ναι. Το πλήρω κάπου στο ύψος του Καματερού.
0: Είχε μποτιλιάρισμα.
1: Χαμός. Έκλεισε ο δρόμος. Αφού πήρε φωτιά το λεωφορείο. Ήρθαμε στις ρυθμίσεις εργοστασιακές.
0: Ναι.
1: Παντού κίνηση. Είχε γίνει και ένα τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού και στο κάπου στα ΚΤΕΛ.
0: Ναι.
1: Άλλη κίνηση μεγαλύτερη. Καθυστερήσεις και κίνηση παντού. Παιδιά, υπομονή. Υπομονή. Έτσι είναι. Όταν είπαμε την προηγούμενη, το έλυσε την Πρωτομαγιά.
0: Ναι, είχε λυθεί για μία μέρα. Είχε λυθεί το
1: και ζήτημα. Παρασκευή το έλυσε και Σάββατο το έλυσε και Κυριακή το έλυσε. Τρεις μέρες ολόκληρες.
0: Τρεις μέρες. Το κυκλοφοριακό για ένα τρίμερο είχε λυθεί. Απλά τώρα ξαναγίνει.
1: Τώρα μην κρίνει.
0: Κοίτα, δεν μπορεί να λυθεί μόνιμα ένα ζήτημα. Θα το λύσει ένας αρμόδιος, ένας υπουργός, θα το λύσει για μία μέρα, για κάποιες ώρες, για κάποιες. Είναι το βραχυχρόνιο.
1: Αν το λύσω μόνιμα.
0: Δεν θα έχει αξία μετά.
1: Μετά τι θα με κάνετε, δεν θα με ψηφίσετε μετά.
0: Δεν θα με ψηφίσετε.
1: Δεν έχετε ανάγκη.
0: Θα έχω την αλήθεια.
1: Δεν θα με έχετε ανάγκη.
0: Μια και είπαμε για τα μέσα τώρα, όσοι χρησιμοποιείτε μετρό, να ξέρετε ότι σήμερα κλείνουν στις 10 παρα 20 οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Γίνονται κάποιες εργασίες και αναβάθμιση του δικτύου 5G. Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. 10 παρα 20 κλείνουν.
1: Έχουμε πληροφόρηση αν και τι ώρα θα ανοίξουν?
0: Ποιο το μετρό? Τι εννοώ ότι θα ανοίξουν?
1: Θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί εκεί, δεν είναι? Δεν είπες ότι θα κλείσουν κάποιοι σταθμοί τώρα?
0: Ναι, κλείνουν για βράδυ κανονικά. Ανοίγουν μετά, όταν είναι ανοίξει το μετρό.
1: Α, δεν είναι αυτό. Ναι. Τέλος.
0: Ανοίγουν την επόμενη μέρα, ξανανοίγουν.
1: Μάλιστα. Όταν ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του της Πρωτομαγιάς, αυτή που τα έχει φτιάξει όλα.
0: Ναι, στο EuroLeague.
1: Που τα έχει φτιάξει όλα, που είπε και το φέρτο να το σηκώσουμε.
0: Α, το βιντεάκι, γιατί χθες στην κυριακάτικη ανάρτηση ξεκίνησε με τη λέξη EuroLeague. Και λέει
1: αυτό.
0: Τώρα που έχω την προσοχή σας.
1: Άστο αυτό. Ξεκινάω, θα έφτανα εκεί. Λοιπόν, πάμε στο φέρτο.
0: Φέρτο. Ναι.
1: Δηλαδή την Πρωτομαγιά αυτή τη μέρα ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε.
0: Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλοι πηγαίνανε με λουλούδια στο. Κ. Ανδουλάκης πήγαινε με λουλούδια.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Και γι' αυτό, αυτό είχαμε αντιπαράθεση.
1: Τα λουλούδια, τι χρώμα ήταν?
0: Εντάξει, την όλη παρουσία.
1: Αν ήταν γαρίφαλα, ναι,
0: δέχτηκαν πειρά από την κυβέρνηση, από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Γιατί πήγαν λουλούδια, τι έκανε πάλι?
0: Ποια ήταν η αντίδραση? Ότι ο Ανδρουλάκης είναι νέος Τσίπρας. Αυτό είναι στην ουσία το ρεζουμέ.
1: Συγγνώμη. Αν ο Ανδρουλάκης ήταν νέος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Γιατί για Πασόκ δεν είπαμε τίποτα.
0: Ναι, θα είχε 30%.
1: Αν ήταν νέος Τσίπρας, ναι. Που ο νέος Τσίπρας και ο παλιός Τσίπρας είναι νέος Ανδρέας Παπανδρέου, ναι. Θέλει να είναι.
0: Ναι.
1: Άρα ο Ανδρουλάκης θα έχει 40%.
0: Αυτό λέω. Ο Ανδρουλάκης θα μπορεί να έχει 40%. Ναι. Αλλά κάτι δεν πάει καλά μας.
1: Διότι ο Τσίπρας το έχει πει ο άνθρωπος, μανιφέστο. Το είδαμε, το είχαμε πει.
0: Ναι, κυβερνός αριστερά.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ήταν βέβαια
1: πανευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα.
0: Ναι, ήταν...
1: θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτος θα βγει.
0: Μια και είπαμε για το μανιφέστο τώρα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος, ήταν γενικό, έτσι. Δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν κάποιες αρχές γενικόλογες. Δεν γινόμαστε και πιο σοφοί.
1: Γιατί δεν γινόμαστε πιο σοφοί?
0: Δεν υπόθηκε ούτε υπόθηκε κάτι για νέες τεχνολογίες, για AI, ούτε για προβλήματα καθημερινότητα, στέγαση κλπ. Μπορεί αυτά να τα περιμένουμε να τα πει όταν θα είναι η διακήρυξη του κόμματος. Θα πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να πει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά προς το παρόν ήταν γενικόλογες θεωρίες. Που δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή και εγώ να γράψω ένα τέτοιο κείμενο, θα το γράψω γενικόλογο.
1: Θα σε ψηφίσουμε τότε. Παιδιά, 69-39-943-943. Την ψήφο σας για τον κύριο Πουρναρά.
0: Όσο εγώ μιλάω, εσύ ψηφίζετε.
1: Ναι. Ψηφίστε. Και ο πρώτος που θα ψηφίσει τον Πουρναρά θα πάει στο αρχονικό στη Χασιά.
0: Ωραίο.
1: Δίνουμε και. Δεν είναι ροσφέτη.
0: Δεν σου... Είναι, είναι όχι, σαν, το,
1: μια,
0: σαν τον κύριο Σκέρτσο που είπε οι πελατειακές σχέσεις.
1: Ναι,
0: αυτό. Έτσι, το δούνε και λαβίν που είπε.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίζω, ελπίζω στην επιστολή να μην φέρεις αντίθεση.
1: Επειδή εμείς δεν εξαγοράζουμε ψήφους,
0: ναι,
1: έτσι, και ούτε κάνουμε ροσφέτια, αν ο πρώτος που θα ψηφίσει τον κύριο Πουρναρά, ο πρώτος που τον ψηφίσει, έχει κερδίσει ένα γεύμα για δύο στο αρχοντικό στη Χασιά.
0: Πώς ψηφίζει όμως?
1: 69-39, 9-43, 9-43.
0: Γράφεται, ψηφίζει ο Πουρναρά, ο πρώτος κερδίζει ένα τραπέζι σήμερα.
1: Αυτό. Αλλά δεν θα τον ανακοινώσουμε αμέσως τον πρώτο, για να δω πόσοι θα τον ψηφίσετε.
0: Ναι, σωστό αυτό. Άμα ξέρεις από πολιτική επικοινωνία. Λοιπόν, σήμερα στην Αθήνα έρχεται ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνο ομολογό, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα της Μέσης Ανατολής θα είναι στο επίκεντρο, αλλά θα υπάρξει, όπως μαθαίνουμε, και από την Αθήνα ζήτημα της επαναφοράς του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, για προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα απαραίτητα κεφάλαια για κάποιους σκοπούς, όπως είναι τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα.
1: Εγώ θα γυρίσω στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Στα δάνεια.
0: Ναι.
1: Για ανακοίνωση για τα δάνεια που,
0: ναι,
1: πανηγυρίζουμε. Να ξέρετε, τα δάνεια που θα πάρετε δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αυτά που θα πάρετε. Δηλαδή αυτά τα δάνεια που δίνουν τώρα οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Σε όσους τα δίνουν. Αυτά τα δάνεια θα έχουν ένα όριο μέχρι 30-50%. Δηλαδή όταν θα πάρεις ένα καταναλωτικό 10.000 θα μπορεί να φτάσει μέχρι 15, ξέρω εγώ. Δεν θα μπορεί να φτάσει 80 που έφτανε μέχρι τώρα. Όχι εσείς που τα έχετε πάρει και τα 10.000 και έχουν φτάσει 100. Εσείς θα τα πληρώσετε τα 100. Κανονικά. Αυτό λοιπόν που πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός είναι αυτά τα δάνεια από τώρα που οι τράπεζες έχουν ανοίξει και τα ταμεία και δίνουν δάνεια σε όλους. Όπως παλιά που σε παίρνανε τηλέφωνο και σου λένε πάρε μια κάρτα, πάρε ένα δάνειο. Ότι είχαν πολιτές και παίρνανε μπόνους κάθε φορά. Μεγάλα μπόνους παίρνανε οι πολιτές των τραπεζών όταν σου έδιναν δάνειο. Είτε το δικαιούσε είτε όχι, είτε μπορούσε να το αποπληρώσει είτε όχι. Δεν έλεγαν τίποτα. Τώρα, έτσι όπως θα δίνουν τα δάνεια, αυτά τα δάνεια δεν θα έχουν επιτόκια τρελά πάνω του 20, 30, 50%. Και δεν μας απασχολεί, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, αν αυτό είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν είναι. Καλό είναι, αλλά για τα δάνεια από εδώ και πέρα. Μην πανηγυρίζετε εσείς που τα έχετε ήδη, εσείς θα τα πληρώσετε.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την Εξεταστική Επιτροπή, την οποία θα καταθέσει, θα κάνει πρόταση το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Να θυμίσω ότι χρειάζονται 120 ψήφοι. Εκτός αν, ναι. Πάμε στο σενάριο του 120, που είναι και το πιο λογικό. Είναι 114 όμως οι βουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Τα
0: κόμματα μαζί, ναι. Αλλά θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και οι ανεξάρτητοι.
1: Τώρα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πει ότι δεν θέλουμε εξεταστική.
0: Σε περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, όχι, ναι.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό βάλαμε τον υπουργό που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή με τον υπουργό. Τι είπε ο υπουργός?
0: 151. Τι λέει το Σύνταγμα, όχι
1: το Σύνταγμα. Ναι. Τι λέει το Σύνταγμα? Ότι εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ναι. Τελείωσε.
0: Το Σύνταγμα το λέει όμως.
1: Αν δεν θέλουμε να ελεγχθούν, δεν θα ελεγχθούν. Τον τρόπο θα τον βρούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νιπάτ. Χρυσός Ανέστη, καλή εβδομάδα. Τώρα για τους χαριετισμούς, Κώστα Μεντόρα, όμοιος στον ομοίο. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορώ να τα διαβάσω. Ευχαριστούμε για το καλή εκπομπή. Καλή φαντάζομαι να είναι, για να την ακούτε κι εσείς. Ο Πουρναράς κάνει ό,τι μπορεί για να τη χαλάσει.
1: Αυτό, αλλά δεν τα καταφέρνει.
0: Ό,τι μπορεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που εσείς μας το ζητήσατε, διότι το είπε ο Πάνος ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τριανταριά.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μας έξοδος λοιπόν, που είναι η Εύβοια.
1: Πολύ
0: η πρώτη μας βόλτα είναι προς τα Κύμεριά.
1: Πολύ ωραία η Εύβοια.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει πολλές παραλίες, είναι κοντά.
1: Οπότε προσβάσιμη.
0: Προσβάσιμη. Mm. Μπορούμε με διόδια ή να πάμε από Άγιο Στέφανο και να μην πληρώσουμε και διόδια.
1: Ναι.
0: Άρα έχει τις λύσεις. Εκεί όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που λέγονται μέδουσες πάλι.
1: Ναι, γιατί κάθε λύση έχει και το πρόβλημά της.
0: Λοιπόν, εγώ μίλησα στο τηλεφωνικά με την Αναστασία Τιμήλιου, την ωκεανολόγο, και μου είπε πρώτον να ψάξουμε να βρούμε την αιτία.
1: Την αιτία έρχονται.
0: Που έρχονται εκεί και γιατί τώρα ξεκίνησε και μου πει είναι φυσιολογικό. Κάθε χρόνο υπάρχουν.
1: Είναι κάθε χρόνο, το θυμάμαι εγώ, ναι.
0: Λοιπόν, η αιτία όμως είναι ο τρόπος ψαρέματος και η υπεραλίευση.
1: Ναι.
0: Η βασική αιτία. Αλλιώς τα ψάρια τις τρώνε. Δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν ψάξουμε την αιτία να τη διορθώσουμε, θα έχουμε πάντα ένα πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα δεν πρέπει να προκαλεί τόσο μεγάλο άγχος, γιατί δεν είναι όλες επικίνδυνες να τις συμπίσουν, ούτε μπορεί να τις ξεχωρίσεις επειδή είναι μπλε, μόβ, ό,τι λέμε απόλυτα. Και είναι κάτι το οποίο θα έρθει και θα φύγει. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Ποια είναι αυτά? Ο κύριος Κυλαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κυλαϊδίτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κυλαϊδίτη.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε αντιπεριφερειάρχα, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί μίλησα λίγο, μόνο ο Δήμος Μαντουδίου έχει ήδη κάποια χρήματα και περιμένει και τη δική σας βοήθεια για να βάλει κάποια φράγματα. Δελφίων Μεσαπίων, Εστίας, Εδιψού και Χαλκιδέων ακόμα δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση. Διορθώστε μου που κάνω εγώ λάθος.
2: Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα στο τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού σε συνεργασία με τους Δήμους, τα επεμελητήρια, τους επαγγελματίες και βέβαια τις αρμόδιες υπηρεσίες, να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την επόμενη τουριστική περίοδο, το επόμενο καλοκαίρι και να που φτάσαμε ως εδώ. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να περιορίσει αυτό το περιοδικό φαινόμενο. Μπορεί όμως να δημιουργήσει κάποια μέτρα προστασίας στις ακτές. Όπως αναφέρατε λοιπόν, η περιφέρεια δέσμευσε ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο από τον προϋπολογισμό της και αποφάσισε να το διαθέσει στους 7 δήμους που βρέχονται από τον Βόρειο Εβοϊκό, προκειμένου σε σημεία επιλογής τους, που έχουν και την περισσότερη κινητικότητα και επισκεψιμότητα παραλίες, να τοποθετηθούν αυτά τα πλωτά φράγματα, όπως λέγονται, δίχτυα, τα οποία θα εμποδίσουν σε κάποιες ακτές.
0: Πείτε μου και τους άλλους τρεις, Δυρφίων, Διψού, Μαντούδη, Χαλκίδα. Οι άλλοι τρεις ποιοι είναι?
2: Εστίας Διψού,
0: ναι.
2: Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Δυρφίων Μεσαπίων,
0: Χαλκιδέων.
2: Οι τέσσερις δήμοι που αφορούν την πλευρά της Εύβοιας.
0: Μάλιστα.
2: Και από την άλλη πλευρά είναι ο Δήμος Λοκρών, ο Δήμος Καμένων Βούρλων και ο Δήμος Τηλίδας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτοί οι τρεις δήμοι. Επομένως έχουν ήδη ο Δήμος Λοκρών και ο Δήμος Μαντουδίου Αγίας Άννας καταθέσει την πρότασή τους και έχει ήδη εγκριθεί. Ενώ από ό,τι έχω μάθει έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του και ο Δήμος Δερφείων Μεσαπίων, κάτι που σημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα θα εγκριθεί επίσης. Τα χρήματα υπάρχουν. Η διαδικασία τώρα είναι αυτή που μας δίνει ένα προβληματισμό, δηλαδή το να δημοπρατήσεις ένα έργο 200-300.000 ευρώ έχει το χρόνο του βάσει της νομοθεσίας για τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πιθανώς να ενεργοποιηθούν έκτακτες διαδικασίες πιο σύντομες, διότι περιμένουμε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Βόρειος Εβοϊκός σε ό,τι αφορά το θέμα των μεδουσών, ώστε να μπορέσει για αυτό το ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε να υπάρχουν πιο γρήγορες διαδικασίες. Το σημαντικό όμως που πρέπει να βγαίνει από κάθε επικοινωνία μας σε κάθε μέσο και ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο, είναι ότι ο Βόρειος Ευρωπαϊκός παραμένει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, μια πανέμορφη θάλασσα, ένα πανέμορφο τόπο με πολύ όμορφους ακτές και επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης, πολύ φιλόξενους, με ένα προσβάσιμο δικό δίκτυο. Τα ρεύματα αυτά που πηγαινοφέρουν αριστερά-δεξιά, συγγνώμη για την έκφραση, αυτόν τον πληθυσμό των Μεδουσών, επιτρέπουν κάποιες μέρες το πρόβλημα να μην υπάρχει καθόλου. Από μέρα σε μέρα δηλαδή μπορούμε να δούμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Επομένως ο κόσμος να μην χάσει έτσι το ενδιαφέρον του και να μην στεναχωρηθεί. Θα πάθουν μέρες που οι θάλασσές μας θα είναι καλές, διότι τα δίχτυα δεν είναι για όλο το μήκος των ακρογραμμών, είναι για συγκεκριμένες ακτές μεγάλης επισκεψιμότητας. Θα υπάρχουν λοιπόν και μέρες που με βάση την κίνηση των ρευμάτων ο Βόρειος Ευρωπαϊκός δεν θα έχει πρόβλημα με τις μέδουσες. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί, ούτε αυτή είναι η πρότασή μας. Οργανωνόμαστε για να είμαστε πιο προσαρμοσμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το φυσικό φαινόμενο που σίγουρα σχετίζεται με την κλιματική κρίση, σίγουρα σχετίζεται, όπως λένε επιστήμονες τουλάχιστον, δεν το λέω εγώ.
0: Με την κυρία Μέλιο που μίλησα εγώ, μιλήσατε κι εσείς και μίλησε για υπεραλίευση, για τα ψάρια του Ευωϊκού, για τους ψαράδες που παίρνουν και τις πέτρες, να το πω έτσι, και ξαφνικά δημιουργούν ακόμα περισσότερο, μεγαλώνει το πρόβλημα. Φαντάζομαι το είπε και σε εσάς, δεν το είπε μόνο σε μένα.
2: Ναι, αυτό το είπε και η κυρία Μίλιο, το είπαν και οι επιστήμονες από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Το είδαμε στον Κορινθιακό, έκανε τον κύκλο, το έφυγε, σίγουρα σχετίζεται με την υπεραλίευση. Εγώ δεν θέλω να βάλω απέναντι κανέναν κλάδο, ειδικά τον κλάδο της Αλίας, ο οποίος εξυγχρονίζεται και κάνει και εκείνος τον αγώνα του. Δυστυχώς η πίεση του ανθρώπου σε πολλά επίπεδα δημιουργεί ανισορροπίες στο φυσικό μας περιβάλλον που μπορεί να σχετίζεται και με αυτό.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, περιμένετε, κάντε μια μικρή υπομονή για να κλείσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πάμε υποχρεωτικά τώρα. Εσείς 69-39-943-943 αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Κλαϊδίτη.
3: Μια 43 Intervention Sports.

0: Τι πατατάκι έκανε πάλι ο Όχρονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχρονος Snack.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλους όσους μπήκατε τώρα. Είμαστε εδώ. Πού είμαστε, κύριε Πάνο Μπουρναρά?
1: Εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε συντονισμένοι στον 943. Ακούτε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Το Μπουρναρά που δεν βλέπω να βγαίνει με τόσες λίγες ακόμα.
1: Εντάξει, ναι,
0: λίγες είναι.
1: Δεν πήγε καλά η ψηφοφορία.
0: Ακόμα, ναι. Λοιπόν, είπαμε, όποιος τον ψηφίσει.
1: Θα κάνω. Κοίτα, πρόκειται. Ξεκίνησα στο πρώτο ημίωρο άσχημα στην εκλογική διαδικασία. Mm. Αλλά τώρα στο διάλειμμα προχώρησα σε συσπήρωση δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο γύρο, δηλαδή στις δεύτερες εκλογές, στο δεύτερο ημίωρο, θα ανεβάσω δυνάμεις.
0: Και επειδή εμείς δεν κάνουμε ρουσφέτια, όποιος τον ψηφίσει, ο πρώτος και ο τελευταίος, δύο, για να συνεχίζετε να ψηφίζετε,
1: ναι,
0: θα πάρουν από ένα τραπέζι στο αρχοντικό στη Χασιά. Λοιπόν, εμείς δεν κάνουμε ρουσφέτια, δεν αγοράζουμε ψήφους, αλλά όποιος ψηφίσει τον Μπουρναρά έχει να φάει κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που εσείς μας ζητήσατε, γιατί οι πρώτες μας εκδρομές της Αθήνας είναι στην Εύβοια. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κελαϊδίτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, είναι σωστά, είστε εκεί?
2: Ναι,
0: ωραία. Η ερώτηση όλων όσων έστειλαν μήνυμα γι' αυτό είναι: δεν έχουμε χρόνους. Είπαμε και εμείς ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι το επόμενο, θα είναι στους 30 βαθμούς. Η πρώτη μας βόλτα είναι προς τα εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν χρόνοι. Αν είναι να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει γρήγορα.
2: Ναι,
0: καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, το ότι πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί, το ότι πρέπει, αλλά αυτό δεν θα καθυστερήσει. Θα φέτο μισό καλοκαίρι.
2: Ελπίζουμε, σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε τους δημάρχους που έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους, ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί τα φράγματα, που κάπου εκεί ξεκινάνε να ανεβάζουν ρυθμούς οι παραλίες μας. Άρα μέχρι τότε πιστεύω θα δούμε τα πρώτα πλωτά δίχτυα, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Η κίνηση των ρευμάτων είναι τέτοια, γιατί έτσι κινούνται οι μέδουσες με τα ρεύματα και με τους ανέμους, είναι τέτοια που δεν έχει παρουσία κάθε μέρα των μεδουσών στις ακτές μας. Επομένως, αξίζει το ρίσκο στους ανθρώπους που επισκεφτούν τη Βόρεια Εύβοια, που εκτός από τις παραλίες έχουν να γευτούν και πολλά άλλα όμορφα πράγματα που βρίσκονται στις ακτογραμμές μας.
0: Και να κλείσουμε με την όμορφη πραγματικά Εύβοια, δηλαδή από τις Ποράδες στη Βόρεια μέχρι τις Κυκλάδες στη Νότια, περνώντας τα πάντα σε αυτό το νησί. Πείτε μας, και να κλείσουμε με αυτό, αν έχει αλλάξει κάτι ή αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε.
2: Η Βόρεια Εύβοια φέτος έχει να γιορτάσει κάτι πολύ σημαντικό. Ένας δρόμος, ο δρόμος που περνούσες με την δική σου ευθύνη, ο δρόμος που οδηγεί από την Λίμνη και τις Δροβιές στα Έλαια και στα Λουτρά Ειδιψού, που ήταν κλειστός για περίπου 2 χρόνια, ολοκληρώνεται ένα πολύ σημαντικό έργο, μεγάλο προϋπολογισμό, 18 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα έργο βραχοπροστασίας, ένα σημείο με υψηλή επικινδυνότητα. Το έργο ολοκληρώνεται με σπουδαίες κατασκευές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί μέσα από το συγκεκριμένο έργο που εκτελεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Μέχρι το τέλος του Ιούνιου θα έχουμε δει μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Επομένως, στη βόλτα σας προς Βόρεια Εύβοια πλέον θα έχετε να απολαύσετε ένα ασφαλές και σύγχρονο οδικό έργο, που θεωρούμε ότι θα βάλει και αυτό έναν επιπλέον πολλαπλασιαστή στην επισκεψιμότητα σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του νησιού μας.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Κλαϊδίτη, και να πω ότι εγώ την πάτησα, γιατί πήγα και μου έδειχνε το GPS.
1: Τι εννοείς την πάτησες?
0: Την πάτησα και το GPS μου έδειχνε, άλλαξε δρόμο. Άλλαξε δρόμο. Και εγώ είπα, τι μου λέει τώρα αυτό το GPS, εγώ τον ξέρω τον δρόμο. Και έπεσα στο κενό. Ήθελε και λίγες κάποια σήμανση στην αρχή. Θα πρέπει να, το είχατε φροντίσει και αυτό λίγο περισσότερο, κύριε Κλαϊδίτη.
2: Όντως, πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ό,τι αφορά τις κυκλοφορίες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο δρόμος αυτός θα υπάρχει σύντομα.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα στον Μπάφο, το θέλουν μάλιστα. Καλημέρες που τη γράφει στην ενημέρωση
1: και την αλήθεια.
0: Ελπίζουμε να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, ελπίζουμε σήμερα να είπαμε αλήθειες, παιδιά. Όπως είπε
0: και να λέμε, ελπίζουμε και σήμερα να ξαναλέμε αλήθειες.
1: Είμαστε μία ομάδα αλήθειες, είναι. Όχι, τώρα, αυτό είναι άλλη περίπτωση.
0: Να σου πω για
1: μπερδεύτηκα.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, παιδιά, εντάξει.
0: Ότι θυμωμένοι άνθρωποι, λαός είναι πιο ευκολόπιστοι. Καλή δύναμη σε όλους. Εγώ γιατί έχω την αντίθετη άποψη ότι. Ο θυμωμένος κάνει πολλά λάθη, αλλά δεν είναι ευκολόπιστος.
1: Ναι. Και στην Ζαχαρούλα να πούμε την καλημέρα μας.
0: Και το μόνο λέει. Καλημέρα, έτσι. Μόνο ναι. Καλημέρα στον Πάμφο, το μόνο καλημέρα Ζαχαρούλα, μόνο καλημέρα Γιάννη, Σοφία, Μανώλη. Μόνο καλημέρες. Τίποτα άλλο. Μόνο καλημέρες. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα για τα μηνύματά σας. Με πιστεύετε.
1: Θέλω να λάβω μέρος στην κλήρωση για αρχοντικό, λέει η Ζαχαρούλα.
0: Εντάξει, και μπορεί. Θα δούμε. Μέχρι εκεί.
1: Και μετά συνεχίζει όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Μόνο Ζαχαρούλα είναι. Να τα μόνο Ζαχαρούλα θα γλιτώσει.
1: Είδα, έκανα συσπήρωση. Συσπήρωση δυνάμεων και πάω καλύτερα.
0: Αυτό είναι το κακό.

0: Να πούμε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Πρώην ΤΕΒΕ.
0: Πρώην ΤΕΒΕ, ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι σε σύνταξη τώρα, ΤΕΒΕ το ξέραμε.
0: Ναι. Και έχουμε και την πλατφόρμα από σήμερα του προγράμματος Δεντάδες της Γειτονιάς.
1: Ναι. Τώρα αυτά με τις πλατφόρμες θα τα συζητήσουμε αργότερα. Μην τα συζητήσουμε τώρα.
0: Έκανα απλά την αναφορά μου.
1: Ναι, θα την κάνει την αναφορά, αλλά με τις πλατφόρμες άστο καλύτερα.
0: Γιατί πέφτουν καμιά φορά.
1: Μπα. Δεν πέφτουν,
0: εντάξει, και η ψηφιοποίηση, Γιώργο, έχει τα προβλήματά της.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Από το 0 στο 1000 δεν
0: φτάνεις. Από το 0 στο 1000 δεν πας κατευθείαν.
1: Δεν πας κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε στη δική σου εκπομπή τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι του κοινωνικού. Εσύ είσαι του πολιτικού.
0: Του πολιτικού, ναι.
1: Ποιος είναι μαζί μας?
0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας δώσετε την πρώτη απάντηση που έχει ρωτήσει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, δεν συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση για 4 μέρες δουλειάς. Με κανένα τρόπο, ούτε με φορολογικές απαλλαγές, ούτε με επιδοτήσεις. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Μαρινά και την κυρία Κεραμέως.
2: Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, 4 μέρες εργασίας ούτως ή άλλως προβλέπεται ήδη από τον νόμο Χατζηδάκη από το 2021. Με λίγα λόγια. Κυρίως για τις γυναίκες έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, γιατί είχαμε μια τεράστια ανεργία τότε στο 22%, τώρα είμαστε κάτω από 10%, γιατί δίνουμε τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, βεβαίως με το κανονικό ωράριο, ώστε να διευθετήσει τον οικογενειακό της βίο μαζί με τον επαγγελματικό. Είναι μια σημαντική ρύθμιση. Τότε το Πασόκ είχε ψηφίσει όχι. Αυτό το οποίο τώρα, που την φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην πρόταση, προφανώς μου κάνετε την ερώτηση.
0: Προφανώς, ναι.
2: Ναι. Να υπάρχει τετραήμερη εργασία, δηλαδή 35 ώρες, δεν υπάρχει καθαρότητα όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί κάθε φορά το παίρνουν και πίσω, λίγο κομμάτι-κομμάτι παίρνουν πίσω την πρότασή τους. Δεν ξέρω, θα δούμε ποια θα είναι τελική. Τώρα λένε ότι αφορά επιχειρήσεις πάνω από 20, μικρομεσαίες βέβαια είναι και αυτές, και όσοι κάνουν διανοητική εργασία, δηλαδή φαντάζομαι να εννοούν, ξέρω εγώ, τους λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών. Βέβαια θα τα πούν αυτά οι φίλοι μας, οι οικοδόμοι και οι άλλοι τεχνίτες, και θα λένε γιατί να μην έχω κι εγώ μια τέτοια εργασία. Έχει και ταξικό πρόσημο η πρόταση, πασόγωγος. Τέλος πάντων, καλά, αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Το περισσότερο είναι ότι φέρνουν μια πρόταση που είναι τελείως εντελώς πρόχειρη. Προφανώς με λαϊκιστική κατεύθυνση, γιατί αυτό το οποίο μένει να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι θα έχουν κάνει σχετικές μελέτες, θα έχουν βάλει όλες τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στα ασφαλιστικά έσοδα, στη φορολογική βάση, στην πραγματική οικονομία, θα τα έχουν μετρήσει όλα αυτά, φαντάζομαι, να ρωτήσετε κανένα εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να τον πάρετε ένα τηλέφωνο, να του πείτε, για πείτε μας η πρόταση αυτή τι...
1: Τα έχουμε αύριο, δεν θα τον ερωτήσουμε, να είναι σίγουρο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει πρόταση-πρόταση, είναι περισσότερο να ανοίξει συζήτηση, αυτό λένε.
2: Μάλιστα, να ανοίξει συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο μετά από 7 χρόνια που παραλάβαμε μια ανεργία στο 18%, τη φέραμε στο 7,7%, αυξήσαμε τους μισθούς κατά 40%, μειώσαμε το μισθολογικό κόστος των εταιριών για να μπορούν να αυξάνουν τους μισθούς και να προσλαμβάνουν κόσμο. 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, 5,9 θα είναι 1/1/27. Αυτό ξέρετε πόσο μας τύχησε, πόσο μας κόστησε σαν κράτος, έτσι.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ, ναι,
2: το πόλεμο στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά στην εφταετία αυτή έχουμε και την ακρίβεια, έτσι. Αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά έχουμε και την ακρίβεια. Έχουμε μια ακρίβεια που πάλι ο μισθός δεν φτάνει, γιατί είδαμε και την.
2: Οπότε να γυρίσουμε στα 600 ευρώ με την πρώτη σπασό. Αφού μας φτάνει ο μισθός. Αφού εμείς το αυξήσαμε μόνο 40%, γιατί κάποιος εδώ αύξησε 2.000% επάνω, 100%. Εμείς μπορέσαμε μόνο 40%. Πραγματικά, οφείλουμε να με, δηλαδή πρέπει πραγματικά η αντιπολίτευση να μας κατακρίνει γι' αυτό, που αυξήσαμε μόνο 40% τους μισθούς. Μακάρι μπορούσαμε και 100% και 200%. Με την πρόταση βέβαια αυτή που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ, οι μισθοί θα βγουν 100% φαντάζομαι. Η αλήθεια όμως στην πραγματικότητα είναι θα μειωθούν οι μισθοί και θα αυξηθεί και η ανεργία. Διότι τους μισθούς ποιους πληρώνει εσείς. Δηλαδή, συγγνώμη, τους μισθούς συγγνώμη τους πληρώνει ένας επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας για να τα βγάλει πέρα, πρέπει να του μειώσει το μη μισθολογικό κόστος για να μπορεί να αυξάνει μισθούς. Αλλιώς πόσο του πει να αυξήσει μισθούς. Δεν θα βγαίνει η επιχείρηση. Δηλαδή, τι του λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ, εκεί που έχεις 20 εργαζομένους, επειδή θα μειωθεί κατά 8 ώρες και για να καλύψει βάρδιες θα χρειάζεται άλλα 7 άτομα. 27, λέω εγώ ένα παράδειγμα, ή άλλους 5. Εδώ κάναμε αμήν, πραγματικά αμήν, να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Γιατί επαναλαμβάνω, μισή ποσοστιαία μονάδα ίσον 400 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε 5,9 ποσοστιαίες μονάδες πόσα πληρώνει το κράτος. Και έρχεται το Πασόκ και σου λέει, προφανώς δεν έχει κάνει καμία εξειδίκευση στο μέτρο. Παίρνει εκεί διάφορες ιδέες που κοιτάζει το διαδίκτυο προφανώς.
0: Λέει ότι έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, έτσι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να μας πει σε ποιες χώρες έχει εφαρμοστεί. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, και αυτό είναι το πρόβλημα εδώ της αντιπολίτευσης συνολικά, προκειμένου να εντυπωσιάσουν, προκειμένου να πούνε κάτι, πετάνε διάφορες ιδέες στο δημόσιο διάλογο, έτσι λέει, ας συζητήσουμε για αυτό το θέμα, χωρίς να έχουν κάνει καμία μελέτη και χωρίς να καταλαβαίνουν τι κινδύνους μπορεί να κρύβει, θα μπορούσε να κρύψει μια τέτοια πρόταση. Ενώ για αυτή τη στιγμή για την πραγματική οικονομία και για τους εργαζομένους. Διότι οι εργαζόμενοι για πρώτη φορά είδαν αύξηση των εισοδημάτων τους σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί είναι δύσκολο να φέρει βόλτα. Η αλήθεια είναι η γεωπολιτική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση. Βλέπετε, αυξάνονται όλα. Υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια σε όλες τις χώρες. Γιατί καταρχήν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και γιατί έχουμε περάσει πανδημίες και γιατί έχουμε περάσει χίλια μίλια όσα. Και προσπαθήσαμε και δεν κλείσαν επιχειρήσεις του αντίον, όχι μόνο δεν έκλεισαν, αλλά έχουμε δημιουργήσει και 570.000 θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό το κάνουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην οικονομία. Και με συγκεκριμένα μέτρα και με συγκεκριμένα κίνητρα σε επιχειρήσεις. Αν τώρα γίνονται οι προτάσεις χάρη εντυπωσιασμού και χάρη λαϊκίστικης, ας πούμε, διάθεσης από το Πασό, γιατί βλέπει τα ποσοστά του να είναι κατακριμνισμένα, εντάξει, να το εξηγήσω αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην πω εκατομμύρια. Αλλά σας λέω έναν αριθμό, ο οποίος είναι τεράστιος ο αριθμός. Η Ελλάδα είναι κατά βάση μικρομεσαία επιχείρηση. Να του πεις ότι μετά από όλα αυτά, που πραγματικά βιώνει και μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και η επιχείρηση μικρομεσαία και προσπαθούμε να ελαφρύνουμε με κάθε τρόπο, ότι θα έρθει μια πρόταση που θα τους ανεβάσει το κόστος 30 και 40, 25 και 30%. Θα κλείσουν οι επιχείρησεις, τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο θα κλείσουν, θα ανέβει πάρα πολύ ανεργία και θα είναι πάρα πολύ το κόστος για την λειτουργία τους. Οπότε σας είπα, ή θα μειώσουν μισθούς, σας πω τι θα κάνουν, θα καταγυρίσουν όλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 78% πλήρους απασχόληση στη θέση εργασίας. Εργάνη. Επίσημα στοιχεία της εργάνης.
0: Ναι.
2: Αν γινόταν κάτι τέτοιο, το πιθανότερο το γυρίσανε σε εκπεριτροπή σε εργασία. Δηλαδή, τώρα δεν είναι απλά, εντάξει, θα μου πείτε τώρα, είπε μια ιδέα το Πασόκ, εγώ, αν πρέπει να τη λάβουμε και το σοβαρά υπόψη. Δεν όμως απλά να τα λέμε αυτά, ξέρετε, και στο δημόσιο διάλογο. Χωρίς στοιχειοθέτηση, χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνει το πράγμα. Γίνονται όλα με μια πολύ μεγάλη ευκολία, εγώ αυτό προσπαθώ να πω. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε την πολιτική της πίεση. Αλλά έτσι ο κόσμος θα τους. Πραγματικά δεν θα πάρουν
0: πάλι
2: πολιτικά όταν φέρνουν τέτοιες προτάσεις.
0: Μάλιστα, άρα λέτε ότι δεν είναι εφαρμόσιμη η πρόταση.
2: Ξέρετε κάτι, κάτι. Όλοι θέλουμε. Για να σας το πω εγώ διαφορετικά. Γιατί να με εφαρμόσουμε 30 ώρο. Α, όχι 32 ώρο, 28 ώρο. Για να πάμε και πιο κάτω. Γιατί να το κάνουμε. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πόσο θα δουλεύει, πώς θα δουλεύει ο εργαζόμενος ή πρώτα απ' όλα διασφαλίσουμε ότι αυτά που δουλεύει θα αμείβεται για αυτό που παίρνει και τον πραγματικό χρόνο εργασίας που μέχρι τώρα πριν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αυτό δεν υπήρχε. Δεν ήξερε ο καθένας πόσο δουλεύει. Κλείναν τις πόρτες, συγγνώμη που το λέω πολύ κακόπιστοι εργαζόμενοι, εργοδότες και δούλευαν εργαζόμενοι χωρίς να πληρώνονται. Τώρα που μπαίνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει μπει και έχουν δηλωθεί περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω υπερορίες, δηλωθείς υπερορίες, νόμιμες, γιατί αυτό εννοώ, αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει έλεγχος. Αυτός είναι ο πραγματικός έλεγχος και οι εργαζόμενοι να αμείβονται και να πληρώνονται. Όταν το 19 το 61% των εργαζομένων έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ και τώρα το 63% παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έγινε μια αλλαγή στην αγορά εργασίας, κάτι καλύτερο έγινε.
0: Μάλιστα.
2: Σας λέω τώρα τα επίσημα στοιχεία, έτσι. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο να δυναμιώσει την ανεργία 10 ποσοστιαίες μονάδες, την ανεργία στους νέους από το 40% το 39,5% τώρα να είναι κάτω από 16% και των γυναικών από 22 κάτω από 10. Ήθελε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές για να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό εγώ επαναλαμβάνω και κλείνω για να σας παίρνω τον χρόνο ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική κάθε πρόταση και βεβαίως με πολύ χαρά να ακούσουμε αν είναι και πιο εξειδικευμένοι και με τις μελέτες που έχουν κάνει, να δούμε πώς το παίρνει και η αγορά όλο αυτό το οποίο προτείνουν, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ίσως να μην χρειάζεται να δώσουμε και περαιτέρω υπό μία έννοια έμφαση σε αυτά που λέει το Πασό, γιατί νομίζω ότι δίνουμε και περισσότερο αξία και χωρίς να θέλω να είμαι.
0: Ωραία, σε
2: αυτά τα οποία καταντήσετε, ενώ εδώ υπάρχουν άλλα μείζωνα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, μια και είπατε για τους νέους, Τι κάνουμε με την επιστροφή των νέων που έχουν φύγει στο εξωτερικό?
2: Είναι ωραία η ερώτηση. Την Παρασκευή θα βρισκόμαστε για ακόμα ένα rebrain στο Λονδίνο. Σε 9 Μαΐου το Σάββατο έχουμε ακόμα μια εκδήλωση που θα είναι, υπολογίζουμε πάλι, χιλιάδες νέοι οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα. Θα σας τα πω πάρα πολύ έτσι grosso modo. 650.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό από το μνημόνιο και μετά. 440 έχουν επιστρέψει, πάνω από 320.000 έχουν επιστρέψει. Πέρσι για πρώτη φορά, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει κινητικότητα των νέων, δηλαδή και των εργαζομένων. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν είτε για σπουδές και δουλεύουν, ή κάποιοι γυρίζουν πίσω. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου πάνω από 22.000 ήταν το θετικό ισοζύγιο, δηλαδή περισσότεροι ήρθαν από αυτούς που φύγαν. Το επαναλαμβάνω, σε κάθε χώρα υπάρχει κινητικότητα, ειδικά στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό σημάδι, πάνω να πει ότι οι νέοι μας επιλέγουν όχι να φεύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη έτσι, τύχη, καλύτερη θέση εργασίας, αλλά βλέπουν ότι στην Ελλάδα, όχι αλλάζουν πράγματα, έχουν ήδη αλλάξει, βλέπουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και οι συνθήκες, με τις δυσκολίες προφανώς, γιατί δεν είναι ένα άνετο βήμα, ένα εύκολο βήμα να σηκωθεί κάποιος να φύγει από την εστία του και να πάει στο εξωτερικό, που δυστυχώς πληγώσαμε τα νέα τα παιδιά, τα μνημόνια και μετά, η Ελλάδα δυστυχώς έχει πληγώσει τα παιδιά της και φύγαν στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να γυρίσουν πίσω, και πώς το κάνουμε αυτό? Δίνοντας φορολογικά κίνητρα, πληρώνουν το μισό φόρο εισοδήματος αν επιστρέψουν πίσω για 7 χρόνια. Καλούμε δηλαδή τους Έλληνες, ειδικά τα παιδιά που έχουν και ψηλές δεξιότητες, να επιστρέψουν πίσω στη χώρα με πολύ χαμηλά, με πολύ ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Και βεβαίως, όσο αυξάνουμε τους μισθούς που είπα πόσο έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο καλύτερα είναι για αυτούς και είναι ένα βέλεαρ να επιστρέψουν. Πράγματι, ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η χώρα μας τα μνημονιακά χρόνια και μετά τα μνημόνια, δηλαδή τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Αυτό πλέον όχι μόνο έχει σταματήσει, έχει αντιστραφεί πλήρως, και σας λέω πάλι επίσημα στοιχεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, είπατε προηγουμένως, αναφέρατε λίγο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όμως ζητούν από τη ΔΕΘ, που δεν ήταν σαν να μην υπάρχουν, γιατί δεν ασχολήθηκε κάποιος μαζί τους στη Θεσσαλονίκη, μέχρι σήμερα τις 120 δόσεις για να μπορέσουν να αντέξουν και όχι αυτές τις 70 περίπου με χρονικά όρια, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά που οφείλουν. Δεν ακούγεται κάτι όμως γι' αυτό, γιατί το δεύτερο που λένε είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι μόνο ο μισθός που δίνω, αλλά και οι εισφορές που ασφαλιστικές.
2: Έχετε δίκιο. Και είναι ένα ζήτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούμε όσο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας τους, σε αντίθεση με αυτά που ακούγαμε πριν. Πρώτη πρώτου του 27 θα έχουμε μισή ακόμα ποσοστή εμενάδα, όπως είπα, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που έχει ένα ισχυρό αντικτυπό βέβαια στον υπολογισμό μας, γιατί κοστίζει αρκετά ένα τέτοιο μέτρο, αλλά θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εντάξει, με τις δόσεις πράγματι είναι μια ανάσα, και αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα αυτή η ανάσα δεν είναι, διότι δεν μπορούν. Δεν μπορούν να πληρώνουν το παρελθόν και να είναι καινήμεροι, γιατί αν μπορούσαν θα το έχουν κάνει ήδη.
2: Εντάξει. Έχετε δίκιο ότι θέλουν στήριξη. Και προσπαθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είπα δύο μέτρα τα οποία πήραμε και έχουμε και κόστος. Θα μπορεί κάποιος να σας πει, εγώ δεν θα το πω όμως, έτσι, και δεν το λέει και η κυβέρνηση, ότι παρόλα αυτά δημιουργούνται θέσεις εργασίας και δεν κλείνουν επιχειρήσεις. Υπάρχει δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζουν ένα θανάσιμο κίνδυνο, όχι όμως ότι δεν έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε το μη μισθολογικό τους κόστος και γενικώς να τους διευκολύνουμε όσο μπορούμε. Και νομίζω θα συνεχιστεί αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί, γιατί μας ακούνε τώρα αρκετός τέτοιος κόσμος και υπάρχουν δυσκολίες. Η σκέψη μας και η στόχευσή μας είναι να μειώσουμε πραγματικά όσο μπορούμε το κόστος λειτουργίας τους για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα όταν δημιουργούνται συνεργασίες και πέφτει η ενεργία και δεν κλείνουν οι επιχειρήσεις. Όμως το ξέρω και όλοι το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το στηρίξουμε. Θα δούμε και στη συνέχεια, για να μην λέω περισσότερο. Τώρα είναι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και σας είπα και για τις ασφαλιστικές φορές θα μειωθούν πρώτη πρώτη 27. Άμεσα δηλαδή τώρα θα γίνει και περαιτέρω μείωση. Αλλά εδώ είμαστε, θα δούμε και ίσως και άλλα μέτρα. Αλλά βεβαίως αυτά πάντα συνεργαστούν με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχουν τα κλειδιά των δημοσιονομικών και ξέρουν, ας πούμε, πώς μπορούμε και πότε μπορούμε να παρέμβουμε. Παρότι ήδη δήλωσε και ο αρμόδιος υπουργός, ξέρετε, πρόσφατα που ανακοινώθηκαν και τα μέτρα, υπάρχει ένα περιθώριο για το 2026, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο για το 2027, αλλά βέβαια να δούμε και πώς θα πάει ο τουρισμός. Βλέπετε, και, λέτε, και ασχολήθηκε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να ανοίξουν επιτέλους τα στενά του ορμού, γιατί δημιουργείται περαιτέρω πίεση με την αύξηση του κόστους. Ξέρετε, τα καύσιμα αυξάνουν το κόστος συνολικά και στις μεταφορές.
1: Κύριε Υπουργέ, τώρα που είπατε για κόστος, όλες οι ερωτήσεις και του Χρήστου και του Μίλτου και της Σοφίας έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Το ότι παίρναμε περισσότερα λεφτά, ενώ δεν, τελειώνει πιο γρήγορα ο μήνας, να το πω έτσι, να συνοψίσω όσα λένε, γιατί είναι και πολύ γρήγορα, παιδιά, συγχωρέστε με. Ότι ναι, έχουμε πάρει περισσότερα από αυτά στα χέρια μας, αλλά το σούπερ μάρκετ κοστίζει τριπλάσιο από αυτά που πήραμε.
0: Θέμα δηλαδή αγοραστικής δύναμης, δηλαδή.
1: Άρα είναι σαν να έχουμε μειωθεί.
2: Τριπλάσια δεν είναι, αλλά είναι αρκετά.
1: Είναι σαν να έχει μειωθεί ο μισθός. Είναι αυτό που γενικά λένε οι ακροατές.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ σίγουρα. Προσέξτε, ο οριστικός πληθωρισμός, τα επίσημα στοιχεία της Γύρω, το λένε 19%, 40% περίπου αύξηση του μέσου μισθού. Και του καό του μισθού, λίγο πιο κάτω ο μέσος μισθός. Βέβαια. Θα συμφωνήσω ότι πράγματι υπάρχει μια μεγάλη πίεση στα εισοδήματα. Θα ήμουν ανειλικρινής αν έλεγα το αντίθετο. Και το θέμα εδώ ποιο είναι, πέρα από τα εσωτερικά μας, δηλαδή πόσο υπό μία έννοια κάνουμε ελέγχους όπως κάνει η ανεξάρτητη αρχή αυτή τη στιγμή για να πατάξει φαινόμενα ισχροκέρδειας. Πόσο αυξάνουμε τους μισθούς, όπως είπα και πριν, και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε να τους αυξάνουμε. Του χρόνου θα έχουμε περαιτέρω αύξηση του μισθού, θα φτάσουμε στα 950 ευρώ. Και βεβαίως να μπορεί να αυξάνεται η παραγωγικότητα, γιατί οι μισθοί δεν μπορούν να αυξηθούν και γενικώς τα εισοδήματα δεν μπορούν να αυξηθούν αν δεν αυξηθεί, η παραγωγικότητα, να έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη κτλ. Πράγμα το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια και δεν συνεχίζει να γίνεται. Αλλά υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Παράγοντας ο εξωτερικός, που επίσης θα ήταν κάποιος ανειλικρινής να πει ότι δεν επηρεάζει και την ελληνική οικονομία και την παγκόσμια οικονομία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι σαφές ότι επηρεάζει.
1: Κύριε Υπουργέ,
2: δεν είναι εύκολη εξίσωση.
1: Η βοήθεια στους ελεύθερους επαγγελματίες και οι δόσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ακρίβεια θέλει έναν έλεγχο. Δεν ελέγχεται. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ ότι δεν ελέγχεται. Δηλαδή το να βάλουμε 1000 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ πρόστιμο γιατί είχε άλλες τιμές είναι σαν να μου πείτε εμένα να δώσουμε 1 ευρώ. Θέλει περισσότερο, δεν είναι ειδική αρμοδιότητα. Θα έχουμε τον αντίστοιχο υπουργό στις επόμενες εκπομπές.
2: Θα και τα στοιχεία, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ έλεγχοι.
1: Για να έχουμε και τα στοιχεία.
2: Εγώ θα συμφωνήσω πάντως το εξής.
0: Και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, ολοκληρώνω. Ναι. Πράγματι, δεν είναι εύκολη κατάσταση, γιατί δεν επηρεάζεται μόνο από τη δική μας πολιτική. Ξέρετε, όπως είπα και πριν, αύξηση των καυσίμων θα επηρεάσει όλες τις οικονομίες. Το αντιλαμβάνεστε λόγω των μεταφορικών. Είναι ένα πράγμα το οποίο πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε και κρατήσει κάποια δημοσιονομικά δεδομένα περιθώρια για να μπορούμε να κάνουμε πάλι παρέμβαση. Αλλά ο στόχος, όπως είπα, είναι αυτός. Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη ανάπτυξη μέσα σε ένα δύσκολο τέτοιο περιβάλλον για να μπορούν να αυξάνονται τα εισοδήματα. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, πέρα από τους ελέγχους, όπως είπαμε και πριν, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με αύξηση των εισοδημάτων που θα τα βγάλουν πέρα ο κόσμος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό έχουμε προβεί σε αυτές τις αυξήσεις, σε συνεργασία πάντα βέβαια με τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Ο Μίλτος, τα πράγματα έχουν πάει στον Θεό, οι τιμές τους τότε πως δεν μπορεί να ανέβουν οι μισθοί, οι ίδιοι που πουλάνε ακριβά πρέπει να πληρώνουν και ακριβά τους εργαζόμενους.
1: Να πω ότι έσβησε η φωτιά στο Ήλιον, δεν υπάρχουν τα λεωφορεία στο Ήλιον, δεν υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Ωραία.
1: Τώρα, περαιτέρω δεν προλαβαίνουμε. Χρήστο, νομίζω ότι απάντησα.
0: Εντάξει, είναι το ζήτημα, το ζήτημα που θέτουν οι ακροατές, και όχι μόνο οι ακροατές, είναι το ζήτημα το μεγάλο, η αγοραστική δύναμη.
1: Λοιπόν, επειδή είναι έτσι, ο Γιάννης Μακρόπουλος και η Ζαχαρούλα Βουτσά είναι αυτοί που ψήφισαν τον Μπουρναρά πρώτος και τελευταία, και θα πάτε στο αρχοντικό. Καλή σας όρεξη, φωτογραφίες από το τραπέζι θέλουμε. Εσείς λοιπόν να μην ξαναστείλετε μήνυμα, γιατί θα σας κόβω από εδώ και πέρα που ψηφίζετε Μπουρναρά. Εγώ λοιπόν θέλω να πω γεια με το να πάμε με υδροπλάνο στην Εύβοια, όπως ναι, μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Γεια σας,
0: και τι φεύγουμε. Ακολουθεί. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Να προσέχετε, ευχαριστούμε πολύ, αύριο
0: για,
1: πάλι, γεια.
0: Γεια χαρά.
2: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Για τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Απόστολος Νικολαίδης. Οριστικά τέρτη στη βαθμολογία η πράσινη. Ακόμα και με 10 παίκτες είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Μαρκο Νίκολιτς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σκόρερ για το δικέφαλο του Βορρά ο Γερεμέγεφ με 2 γκολ και ο Ζίβκοβιτς. Για τον Ολυμπιακό σκόρερ ο Γιουμπ Ελκαμπή. Αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα. Διανύαμε μια τρελή και κακή περίοδο, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν κάνεις λάθη το πληρώνεις. Ας μείνουμε στο σημερινό αγώνα και θα δούμε πώς θα πάει, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Στα play-off 5-8 φοιτήθηκε από τον Άρη 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Σκόρερ για τους Θεσσαλονικής, Ιντουντού και Γιαννιώτας. Ο Άρης πάντα έχει κίνητρο, δήλωσε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το μυαλό μετά την μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ο Λεβαδιακός επικράτησε 5-2 του Βόλου στο Λάμπρος Κατσόνης. Σκόρερ για την ομάδα της Λιβαδιάς η Όσμπολτ, Παλάσιος, ο Ζέγκοβιτς, Βίχος και Λιάγκας. Για τον Βόλο σκόραρε και τα δύο γκολ ο Κύρκος. Να διατηρήσουμε την εικόνα που είχαμε μέχρι το 1-0, δήλωσε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για το Λεβαδιακό, τόνισε ο προπονητής των Βιωτών Νίκος Παπαδόπουλος. Για τα play-off της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Στο Πόλο, Απόλλων Σμύρνης πήρε την νίκη απέναντι στον Πανιόνιο με 15-13 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference Cup. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Bournemouth Crystal Palace 3-0, Manchester United Liverpool 3-2, Aston Villa Tottenham 1-2. Στην 34η στροφή της La Liga, Celta Elche 2-0, Getafe Rayo Vallecano 0-2, Betis Oviedo 3-0, Espanyol Real Madrid 0-2. Για την 32η στροφή της Bundesliga, San Pauli Mainz 1-2, Gladbach Borussia Dortmund 1-0, Freiburg Wolfsburg 1-1. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Bologna Cagliari 0-0, Sassuolo Milan 2-0, Juventus Verona 1-1, Inter Parma 2-0. Και στην 32η αγωνιστική της Ligue 1, Lille Havre 1-1, Auxerre Angers 3-1, Paris Brest 4-0 και Στρασβούργο Toulouse 1-2, αλλά και Lyon Rennes 4-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: 943 Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόρτσια και non-binary, πολλές καλημέρες. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα του Μαΐου, ηλιόλουστη ημέρα, ανεβασμένες θερμοκρασίες, όχι σαν και αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, 4 Μαΐου, παραλίγο να θυμηθούμε ότι, μάλλον να νομίσουμε ότι ήταν Φλεβάρης, μέχρι και τα χιονοδρομικά κέντρα είχαν επισκέψεις. Προορισμοί χειμερινοί όπως η Αράχοβα, έτσι, τα Καλάβρητα, το Πήλιο. Άκουγα, διάβασα ότι είχαν πληρώσει 70-80-90%. Εμείς δεν θέλουμε το Μάιο να είναι Γενάρης ή Φλεβάρης. Θέλουμε το Μάιο να είναι Μάιος, Άνοιξη και προς καλοκαίρι. Η σημερινή ημέρα, η 4η του Μαΐου, η 124η του 2026, είναι τέτοια. Η Μόνικα... Ωραία η Μόνικα. Πού να καλή. Ποια Μόνικα λες εσύ? Α, το όνομα. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι, αν τους πεις Μόνικα, πάει το μυαλό της στην Μπελούτσι. Ναι. Λοιπόν, Πελαγία. Είχα Πελαγία απέναντι από την εταιρεία του πατέρα μου. Είχε ένα μίνι μάρκετ, κυρία Πελαγία. Και ο Πελάγιος είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Παρακαλώ οι κατοχοί τους να τα τιμήσουν δεόντως. Είναι μια διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, και αν έχουμε χαθεί τελευταία, ο Θοδωρής, εκεί κάτω στο σταθμό στη Γλυφάδα. Ξέρεις ότι μια από τις πιο πετυχημένες και εισπρακτικά ταινίες όλων των εποχών, Ο Πόλεμος των Άστρων, έχει διεθνή ημέρα? Ναι, δεν ξέρω αν είναι η ταινία, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Κάτσε να το πατήσω, ρε φίλε. Διεθνής ημέρα του πολέμου των άστρων. Το την είχε τις να έβλεπες. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά της επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Ναι, αυτό για την ταινία, ρε φίλε. Οι απανταχού φίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Πόλεμος των Άστρων γιορτάζουν τον κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas. Έτσι. Αυτό ήταν, ναι, ναι, καλά το είπα. Λοιπόν, και γιορτάζουν τα γουρούνια. Τζόρτζι! Κάνει το δάσκαλο έξω. Τζόρτζι! Τι κάνεις έξω, αγόρι μου, έλα εδώ μέσα. Έλα, κάνουν του δόθε. Κάτσε στην καρέκλα σου, έχεις το δίλεπτο σήμερα. Τι αναλαμβάνεις και μαθήματα τώρα δασκάλου? Τους νέους που έρχονται τους εκπαιδεύεις εσύ? Coaching, mentoring, τι απ' όλα, πες μου αγόρι μου. Σεξουαλικά πώς πήγε το Σαββατοκυριακό?
1: Πώς να πάει, όπως πάνε τα Σαββατοκυριακά.
0: Άλλες δύο μέρες, βρόστες άλλες δύο μέρες, σαν τους φυλακισμένους. Γελάει, του άρεσε. Ξέρεις ότι είναι η μέρα των γουρουνιών στη Δανία?
1: Κάτι άκουσα.
0: Πού το άκουσες?
1: Από εσάς.
0: Είπα για γουρουνιά.
1: Ναι.
0: Γουρουνιά. Γιατί είναι η μέρα των γουρουνιών, ξέρεις?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, όχι.
0: Γιατί τα γουρούνια στη Δανία, ο πληθυσμός των γουρουνιών είναι πάρα πολύ περισσότερο, μεγαλύτερος από το πληθυσμό των ανθρώπων. Το ήξερες?
1: Αυτό δεν το γνώριζα σίγουρα.
0: Ρε φίλε, γι' αυτό τι ακούμε?
1: Τι ακούμε? Ραδιοφωνικές, ναι, μοιχείες.
0: Δευτέρας.
1: Της Δευτέρας.
0: Ναι, και κουνάει και το χέρι, και κουνάει και το χέρι. Τι θες να μας πεις κουνώντας το χέρι? Σας τα έλεγα εγώ.
1: Δεν έχω να πω κάτι.
0: Μάλιστα. Τι σου έκανε εντύπωση το Σαββατοκυριακό? Αθλητικό. Ναι, αθλητικά.
1: Αθλητικά, ναι. Είδαμε το 2-0 του Άρη στην Κρήτη. Είδαμε το 0-0 της ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το 3-1 του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που βγάλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ.
0: Πουρναρά. Λοιπόν, τα play-off από τη στιγμή που πήρε όφη το καλύτερο εισιτήριο, πήρε το κύπελο, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Το μόνο ενδιαφέρον που έχει είναι κάποιος να πει, να πάει να πει εκεί στους, σε όλους αυτούς τους εγκεφάλους. Δεν είναι δυνατόν να βάλεις ένα μίνι πρωτάθλημα να γίνεται και να ξέρεις από πριν ενδιάμεσα ότι μπορεί κάποιος αυτό να σου αφαιρέσει οποιαδήποτε ενδιαφέρον κίνητρο. Γιατί από τη στιγμή που ο όφη πήρε το κύπελο και το εισιτήριο, δεν υπάρχει, δεν δίνει κάτι το 5-8. Οπότε δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Αν και χθες έγιναν ωραία παιχνίδια χωρίς κίνητρο, έτσι. 5-2 αυτό που άκουσες που κέρδισε ο Λεβεδιακός στο Βόλο και το 0-2 του Άρη. Back to back, νομίζω δεν έχει ξανακάνει back to back νίκες φέτος ο Άρης. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήταν τελείως αδιάφορα. Αυτοί φταίνε που βάλανε το κύπελο. Δεν συνεννοήθηκε η ΕΠΟ με την Λίγκα. Το κύπελο να ήταν μετά το τέλος των play-off, έτσι. Και ξεκινάει τελείως αδιάφορα το play-off και ξεκινάει από το 0-2 του Άρη. Είσαι Αριανός? Είσαι Άρης? Είσαι οπαδός του Άρη?
1: Όχι.
0: Τότε. Πώς είναι δυνατόν, στη δική σου αξιολόγηση δηλαδή, το πιο σημαντικό που λες το Σαββατοκύριακο.
1: Το πιο χαλαρό και πάμε στο πιο δυνατό.
0: Γιατί δεν ξεκινάς από το Σαββάτο που έχουν γίνει διάφορα που είναι τα play out. Που ο Αστέρας Τρίπολης ξαφνικά έγινε Μπαρτσελώνα, έβαλε 4, πόσα έβαλε.
1: Στον Άτρο με το 4-2.
0: Από 4-0. Ναι. Η Κηφισιά έκανε τη βόμβα, κέρδισε μέσα στο Αγρίνιο και τώρα έμπλεξε και ο Πανετολικός γιατί είναι μόλις το μείον 3 από τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανσεραϊκό. Δεν μας λες για το πέναλτι του αστροναύτη του Φωτιά που έγραψε στα φρύδια του το ΒΑΡ, το Βαρίστα τον Παπαδόπουλο και υπέδειξε ένα πέναλτι που έχει σηκώσει τρομερές διαμαρτυρίες από την ΑΕΛ. Για δεν μας λες αυτά και μας λες για τον Άρη. Έλα, φύγε, ναι, παρακαλώ. Σου δώσω την ευκαιρία. Ούτε τρίλεπτο σήμερα. Δικαίως το διώχνω. Πες μου, πουρναρά.
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Έλα, φύγε. Όλο γελάει. Τι έχει. Το χάπι του γέλιο έχει πάρει. Όντως γίνανε πράγματα και θαύματα στο μίνι πρωτάθλημα των play out το Σάββατο. Λοιπόν, έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη η απόφαση του Φωτιά να δώσει ένα πέναλτι με το οποίο στέρισε την νίκη από την ΑΕΛ, σοφάρισε ο Πανσεραϊκός στο τέλος του αγώνα του συγκεκριμένου στις Σέρες. Για μια ακόμα φορά ο Πανσεραϊκός που κάνει με ευκολία διπλά δεν μπόρεσε να κερδίσει παρά λίγο να χάσει από την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που έτσι βυθίστηκε ουραγός και δεν κατάφερε να κάνει και την πρώτη της νίκη στα play out. Λοιπόν, ένα πέναλτι που σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, όπως και σκόνη και ό,τι θέλετε βάλτε. Εκδικητική απόφαση, έτσι το χαρακτήρισε η ΑΕΛ για πλειότητα και είπε, έβγαλε στην ανακοίνωση η ΑΕΛ, είπε ότι πληρώνει τα αποτελέσματα που είχε πάρει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν το είπε, αλλά εννοούσε εκείνο το 1-1 με τον ΠΑΟΚ που είχε στερήσει 2 βαθμούς στον ΠΑΟΚ στο μάτς της Λάρισας. Λοιπόν, αυτό εννοούσε η ΑΕΛ και την εκδικήθηκε ο Φωτιάς. Έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Η Κηφισιά με πέναλτι, εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο, κέρδισε μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης επιβεβαίωσε όλους εκείνους που λέγανε ότι αυτός ο Άσος δεν έσπαγε με τίποτα και ήταν τόσο ισχυρός όσο τίποτε άλλο από εδώ μέχρι και την Τρίπολη. Τα διάφορα play-off 5-8 έβαλε 5 γκολ η Λεό Λεβαδιακό στο Βόλο, ο Βόλος που είχε βάλει αρκετούς νέους παίχτες. Όφι ακόμα σε mood, ήταν ακόμα σε mood πανηγυρισμών, μεθυσμένη πολιτεία, το εκμεταλλεύθηκε ο Άρης, με τον Γρηγορίου παρουσιάζει βελτίωση, αλλά άρχισε να την παρουσιάσει τη βελτίωση ο Άρης και κέρδισε 2-0. Ο Ντούντου επέστρεψε στην ενδεκάδα, βέλε ένα πολύ ωραίο γκολ το πρώτο και το λέω ο Ντούντου γιατί παρότι έχει παίξει 10-11 φορές, έχει πετύχει πολύ περισσότερα γκολ από του σκόρερ του Άρη, του σκόρερ, με το σταγονόμετρο σκόρερ ο Άρης. Λοιπόν, αυτά και τα μεγάλα μάτς ήταν φυσικά στα play-off 1-4. Είχαμε εκεί, έγιναν τα εξής παράδοξα. Ο Ολυμπιακός για μένα έκανε την καλύτερη του εμφάνιση το τελευταίο διάστημα, σίγουρα την καλύτερη του εμφάνιση στα play-off, αλλά έχασε 3-1. Δέχτηκε 3 γκολ από τον ΠΑΟ και το έβαλε μόλις ένα. Θυμίζω ότι οι δύο προηγούμενες ήττες ο ΠΑΟΚ προερχόταν από 2 τριάρες από τον Όφη και από την ΑΕΚ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες, έκανε μια καλή εμφάνιση σε σχέση με τα θέματα, γιατί έχει θέματα ο Ολυμπιακός, είναι εμφανές αυτό. Έχασε όμως 3-1. Ο ΠΑΟΚ που ήταν κυριολεκτικά στο καναβάτσο, πεσμένος, εγώ δεν έβλεπα πώς θα μπορούσε να σηκωθεί. Είχε ένα 1,5 μήνα να κερδίσει. Δεν ήταν μόνο οι δύο ήττες που προανέφερα. Δεν ήταν το 0-0 που έμοιαζε σαν ήττα στην πρεμιέρα των play-off εκεί που ο Παναθηναϊκός αν ήταν πιο διεκδικητικός θα μπορούσε να είχε κερδίσει, να είχε κάνει το διπλό. Δεν ήταν η ήττα του στο Βόλο, εκείνη η σοκαριστική ήττα του στο 3-2. Έτσι. Γενικότερα ήταν ένα διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν σε κάθε τη πτώση και είχε φτάσει χάνοντας και τον τελικό να ξέρει ότι η σεζόν έτσι κι αλλιώς είναι αποτυχημένη στα 100 του χρόνια. Θα προσπαθήσει να πιαστεί, θα προσπαθούσε να πιαστεί από τα μαλλιά του, μπας και τερματίσει δεύτερος και καταφέρει κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ μέσα από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, να φτάσει στα κάποτε σε μια league phase του Champions League. Η δεύτερη θέση, κυνηγούσε τη δεύτερη θέση, αλλά από τα μαλλιά του ουσιαστικά πια πήγε να πιαστεί και έβαλε 3 γκολ. Εκμεταλλεύτηκε το καλό του δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα του Ολυμπιακού και έτσι κέρδισε. Και κατάφερε κάτι που εγώ δεν περίμενα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος φέτος από τον Ολυμπιακό. Δύο φορές τον έχει αναστήσει, να το πω διαφορετικά, στην Τούμπα ο Ολυμπιακός και στο μάτς του πρώτου γύρου και χθες 2-1 στο μάτς του πρώτου γύρου από 0-1, χθες 3-1 όταν είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός και όλα έδειγναν ότι θα μπορούσε και να κερδίσει το μάτς. Λοιπόν, πήρε πράγματα από τον Ζίφκοβιτς, τον Κωνσταντέλια επιτέλους, ο Μεϊτέ λίγο έτσι δείχνει να στρίβει. Παρόλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο έκανε πάρα πολλά λάθη, κόντρα στη ροή του αγώνα προηγήθηκε 2 φορές, έτσι. Και πλέον είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό, έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, γιατί επαναλαμβάνω έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία στα 3 μάτς της περίοδου. Θυμίζω τον είχε κερδίσει και στο κυπέλλο, τον είχε πετάξει εκτός στο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Υπάρχει βεβαίως τώρα το back to back στο Καραϊσκάκης. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα, αν μπορούσε κάτι να, για να κάτι να υπερηφανεύεται, ήταν η επιδόση του εκτός έδρας, η εικόνα του στα εκτός έδρας. Πληρώνει ο Ολυμπιακός το γεγονός, παρότι σκόραρε μετά από καιρό ο LKB. Αν πει, ήταν έχανε και αυτό, μόνο τον βρήκε με τα δίχτυα, την έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Ο LKB πληρώνει το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει γκολ. Ναι, χθες σκόραρε ο LKB, αλλά έχει πάρα πολύ καιρό σκοράρει ο Τσικίνιο, έχει πάρα πολύ καιρό να σκοράρει ο Ταρέμι. Εντάξει, για τον Ποντένσε δεν λέμε, δεν συζητάμε. Όλα αυτά είναι σοβαρά θέματα. Από τους μέσους δεν παίρνει γκολ. Και πέτυχε, έτυχε χθες, πέτυχε, έτυχε. Ήταν η έμπνευση του Λουτσέσκου να αλλάξει τερματοφύλακα και ο Παμλέκα ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Έκανε πολλές και σημαντικές καθοριστικές αποκρούσεις. Αυτό ήταν το ένα μάτς. Η ΑΕΚ, γνωρίζοντας ότι είχε μια τεράστια ευκαιρία με το αποτέλεσμα στην Τούμπα να κέρδιζε τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά να έκανε δικό της το πρωτάθλημα από την τρίτη αγωνιστική, το play-off, δεν κατάφερε να κερδίσει κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που από το 17ο λεπτό έπαιζε δικαίως με 10 παίκτες, έτσι, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Δεν κατάφερε, είχε ένα πρώτο ημίχρονο με αρκετές ευκαιρίες, με σημαντικές ευκαιρίες. Βεβαίως στο τέλος του πρώτου ημίχρονου χρειάστηκε το 300 και είχε ένα δεύτερο ημίχρονο που όσο περνούσε η ώρα τόσο περισσότερο συμβιβαζόταν η ΑΕΚ και με την ισοπαλία, γιατί και η ισοπαλία της έδινε τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Δηλαδή εκεί που ήταν στο συν 5 πριν ξεκινήσει η αγωνιστική, η τελευταία του πρώτου γύρου των play-offs. Λοιπόν, την αύξηση του συν 6 και με το βαθμό της οπαλίας, με το λευκό 0-0. Ένα 0-0 που η ΑΕΚ είχε να μείνει χωρίς γκολ από το παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, εκείνο το 0-0. Από τότε, νομίζω 7 μάτς σε όλα σκόραρε η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, και με τη Βαγεκάνο, αλλά αυτό ήταν για την Ευρώπη. Η ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά περισσότερο συμβιβάστηκε, θεωρώ εγώ, με την ισοπαλία, με το βαθμό. Και πήγε να το πληρώσει το τέλος, γιατί ο Παναθηναϊκός μετά από καιρό έκανε, παρότι με 10, ένα παιχνίδι πολύ καλό για μένα και τακτικά. Ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα από τον Μπενίτεθ. Να τα λέμε όλα, τον έχουμε περάσει πριν ο Κορδέλα τον Μπενίτεθ. Οι αλλαγές του βγήκανε. Θα μπορούσε στο τέλος και την ευκαιρία να κλέψει την νίκη. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά, όταν πας για 2 αποτελέσματα ή πας για την ισοπαλία, μπορείς να το χάσεις κιόλας το μάτς. Θα μπορούσε να το είχε πληρώσει αυτό η ΑΕΚ στο τέλος. Το θέμα στην ΑΕΚ είναι να το δεις μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Για μένα είναι μισογεμάτο, γιατί το συν 5 έγινε συν 6 από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και επίσης πλέον έχει το αβάτζο και τη σημείτας. Δηλαδή και να χάσει μπορεί να κάνει μια ήττα. Έτσι. Ενώ πριν στο συν 5 μόνο μια ισοπαλία μπορούσε να δώσει. Αυτά. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα γιατί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Μπενίτεθ και το τι γίνεται στο Παναθηναϊκό όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον και αφού ακούσετε και την απαγγελία του Δελτίου Πολιτικών Ειδήσεων από τον κύριο Πουρνάρα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
0: Ποιότητα
4: από την Όχονος Snack.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet & Sports.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ξεκινάει επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom, η συνοδεία δηλαδή εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της επιχειρίας. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάρη εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δεντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Σε 2 ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν την Κυριακή χθες, όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην νότια κολομβιανή πόλη Ποπογιάν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, αυξημένες στις πρωινές ώρες στο Νότιο Αιγαίο και στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειο-δυτική άνεμη στον Ανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική, συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας. Ξέχασα να πω το κλισέ, την έκφραση, την κλισέ κάθε Δευτέρα. Good weeks, αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κόριτσα και non-binary.

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει, αλλά ο μεν Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία των playoffs μένει χωρίς γκολ στα τρία πρώτα μάτς των playoffs. Θυμίζω 0-0 στην Τούμπα, 0-2 από τον Ολυμπιακό, στη Λεωφόρο 0-0 χθες στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ δεν δέχεται γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές των playoff, νομίζω και αυτό για πρώτη φορά. Λοιπόν, 0-1 είχε κάνει το διπλό στο Καραϊσκάκης, 3-0 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια, 0-0 χθες στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ με το χθεσινό 3-1 που έρχεται σε μια συνέχεια του 2-1 στην Τούμπα στον πρώτο γύρο, του 0-2 στο κύπελο στο νοκάουτ που είχε το διπλό που είχε κάνει στο Καραϊσκάκης και το 0-0 στο Καραϊσκάκης με μισή ομάδα. Νομίζω επίσης πρέπει να είναι η πρώτη χρονιά, η πρώτη σεζόν του που σε τόσα μάτς δεν έχει γνωρίσει την ήττα από τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως έχει πάρει τρεις νίκες και μια ισοπαλία σε τέσσερα μάτς. Τρεις νίκες και μια ισοπαλία. Ο δε Ολυμπιακός, έχουμε πει, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα γκολ του LKB και στην άμυνα από τις αποκρούσεις του Τζολάκη και την κατάσταση που θα είναι ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Λοιπόν, χθες, παρότι ο Τζολάκης το έβγαλε, έβγαλε ένα στο ξεκίνημα και τα τρία γκολ του ΠΑΟΚ, τα τρία γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός είναι από λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού.

0: Ρητορικό ερώτημα προ τον κύριο Πουρναρά, γιατί έχω και τέτοιου ακροατέ που ασχολούνται με τα πολιτικά. Βλέπει την πιθανότητα 11η Οκτωβρίου ημέρα εκλογών, κύριε Πουρναρά, το ερώτημα. Απάντα.
1: Να απαντήσω στο μικρόφωνο.
0: Ναι, φυσικά εννοείται, ρε φίλε.
1: Για το 11η Οκτωβρίου συγκεκριμένα δεν ξέρω, αλλά ο Οκτώβρη να είναι ο μήνα εκλογών, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω εγώ ότι η Οκτώβρη ή Μάρτης. Η Οκτώβρη ή Μάρτης, πιθανότερο σε Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Το 11 τι είναι, γιατί 11 συγκεκριμένα.
0: Έτσι μου πάνε ότι το έχουν κυκλώσει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από Μαξίμου η πηγή.
1: Όχι, είναι Οκτώβρη, ναι. Οκτώβρη, ναι. Για το 11 δεν το ξέρω.
0: Ωραία. Διαφορετικά είπε Μάρτι ή Απρίλιο του 27, ε.
1: Ναι. Εκεί είναι η ημερομηνία. Ή Οκτώβρη ή Μάρτι.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
0: Φαντάσου. Εντάξει. Με... Οκτώβρη θα είναι μετά το καλοκαίρι, είμαστε σε καλύτερο mood. Αν πάμε.
1: Θα είναι. Ο Οκτώβρη είναι και μετά τη ΔΕΘ, όπου ανακοινώνει πάντα.
0: Άρα, εγώ το λέω ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμο, όλη αυτή η ακρίβεια γίνει ο χαμό, καταλαβαίνει ακόμη ένα χρόνο τι έχει να γίνει. Έτσι. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι είναι πιο κοντά.

Λατρεύω Αντώνη Ρέμο, τον θεωρώ νούμερο ένα διασκεδαστή, αλλά είπε χοντρές μακακίες. Είπε χοντρές μακακίες, πήρες χαμπάρι, τι είπε. Εντάξει. 2 Μαΐου, το μήνα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, κύριε Ρέμο, κύριε Αντώνη μας, και το σφαγόν των ποντίων από τον Κεμάλ, δεν τα χαρακτηρίζεις όλα αυτά από μικροφόνου μακακίες, έτσι, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι με τους Τούρκους και δεν μας χωρίζει κάτι, τίποτα. Η μεγαλύτερη εχθρή μας είναι οι Τούρκοι. Τι είναι αυτά που λες, ρε Ρέμο. Ρε Ρέμο, όχι βρε Αντώνη, ρε Ρέμο. Μου πεις, εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Συναυλία έδωσε ο Ρέμος. Πρώτος ήταν ο Ιωάννης Σκεβίτσιους, έτσι, και συλλογικό είναι. Τρελαίνεται για τον Ρέμο. Δεν τα λες λοιπόν αυτά. Οικονόμα μέχρι ένα ορισμένο σημείο σε κάποια πράγματα. Θα σε ήθελα πολύ πιο ευαίσθητο, Αντωνάκη.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο Γιώργος μου λέει, αν είδα το γκολ και γιατί δεν το σχολιάζω, αν υπάρχει το γκολ του ΠΑΟΚ, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει θέμα ακύρωσης και γιατί δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, γιατί δεν έχω αναφερθεί ουσιαστικά μέχρι τώρα σε διαιτητής, μου κάνει την ερώτηση Τζόρτζιο. Γιώργο, συγγνώμη, όλους λέω Τζόρτζιδες και Τζόρτζιο. Μου κάνεις την ερώτηση, Γιώργο, δεν έχω πρόβλημα να σου απαντήσω. Ναι, νομίζω ότι υπήρχε παρεμπόδιση οπτικού πεδίου του Μπάμπα στο Τζολάκι. Και νομίζω επίσης ότι έπρεπε να παρέμβει ο ΒΑΡ. Αν δεν παρεμβαίνει ο ΒΑΡ σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι να απορεί κανείς και για το λόγο της ύπαρξής του. Έτσι. Θα μου πεις και που παρενέβει ο Παπαδόπουλος ο Βαρίστα στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Στο Φωτιά τι έγινε, τι συνέβη. Εντάξει, εκεί ήταν Έλληνες διαιτητές. Λοιπόν, έχω ξαναπεί, αλλά τότε δεν ήταν Ολυμπιακός. Τότε το θύμα ήταν η ΑΕΚ. Την εργαλειοποίηση του ΒΑΡ. Πώς έχει εργαλειοποιηθεί με το ΒΑΡ, να παρεμβαίνει ή μην παρεμβαίνει. Έτσι. Ναι, για μένα είναι ξεκάθαρη παρεμπόδιση οπτικού πεδίου του Μπάμπα στο Τζολάκι στη φάση του γκολ.

Επίσης δεν μου αρέσει αυτή η μιζέρια, παραδοσιακό του ΑΕΚΤΖ, η γκρίνια, η μεμψηρία μετά το 0-0 στη Λεωφόρο. Ναι, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, μια τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Αλλά ρε παιδιά, η διαφορά αυξήθηκε από το 5 στους 6. Έλεος. Έλεος. Η διαφορά από τους δεύτερους. Εντάξει, είχε τη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να το τελειώσει και δεν το έκανε. Ναι, μετά όμως από αυτό η ΑΕΚ είναι ακόμα πιο ισχυρό φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στο play-off. Και έχει και δύο μάτς στο δεύτερο γύρο στην έδρα της, στη Φιλαδέλφια, με Παναθηναϊκό τώρα και τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Έτσι πρέπει να τα βλέπετε. Ο Παναγιώτης λέει... Ναι, δεν διαβάζω τη συγκεκριμένη λέξη για τους Παναθηναϊκούς. Λες και έπαιζαν τελικό Champions League, αφού ουσιαστικά και μαθηματικά... κατοχύρωσαν την τέταρτη θέση, δεν μπορούσαν να πάνε για τίποτα παραπάνω. Όταν έπαιζαν με τον Ολυμπιακό, είχαν ανοίξει τα πόδια τους και έδιναν ασίστ στο Γετβάη. Καλά, χθες δεν έπαιζε ο Γετβάη. Δεν ξέρουμε αν έπαιζε χθες ο Γετβάη, τι θα έκανε και κόντρα στην ΑΕΚ ο Γετβάη. Λοιπόν, αλλά γιατί τους λες ότι καλά κάνανε. Υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει αξιοπρέπεια. Όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, δεν δέχεσαι να χάνεις τρίτο σερί μάτς από την αντίπαλό σου. Πολύ καλά. Ο Μπενίτεθ παίζει και για το δικό του. Και για το δικό του όνομα, έτσι. Δεν κατάλαβα. Βρέθηκε και ο Λαφό να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση. Ένας θερματοφύλακας που έχει πάρα πολλά προσόντα, αλλά είναι ο ορισμός της αστάθειας. Αλλά χθες ήταν σταθερότατος. Έχει βγάλει 2-3 γκολ. Έτσι. Και ο Στρακώσια όμως, όταν χρειάστηκε και στη φάση του πρώτου ημιχρόνου, στο τέλος εκεί, στο σου του Κυριακόπουλου, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, σε εκείνο το τρομερό σου του Τσέριν. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Μάλιστα τραυματίστηκε σε εκείνη τη φάση και δεν ξέρω να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της άλλης αγωνιστικής την άλλη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή. Να τα λέμε όλα αυτά. Για μένα η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, για να απαντήσω και στο Δημήτρη, δεν είναι του Βάργα. Ο Βάργα κάνει ένα τρομακτικό... Γυρίζει το σώμα του και φέρνει και την μπάλα μπροστά για να εκτελέσει. Αλλά πάει εστία, το σούτ πηγαίνει εστία και το βγάζει ο Λαφόν. Θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη εκτέλεση αντί για Μητάκη. Οκ, okay. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για μένα ήταν του Παναθηναϊκού εκεί στον Καλάμπρια, που δεν τη σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ναι, θα μου πείτε, υπάρχει μια λήψη που δείχνει να είναι offside. Ναι, δεν είναι σφυρίχτη offside. Αν έμπαινε γκολ. Και δεν και υποδεικνύονταν σε θέση offside ο Καλάμπρια, okay, αλλά με τα δεδομένα ότι δεν σφυρίχθηκε offside, δεν δόθηκε offside, αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του Καλάμπρια.

Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι χθες το μάτς με, με την ΑΕΚ και όταν αναγκάστηκε, επειδή έφυγε ο αριστερός στόπερ Ερνάντεθ, να παίξει με τετράδα στην άμυνα, δηλαδή Ίγκανσον, Πάλμερ, Μπράουν που ήταν πολύ καλός, Κυριακόπουλος και Καλάμπρια, αποδείχθηκε ότι ο Μπενίτεθ έκανε λάθος όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ήταν υπερβολικός ο Μπενίτεθ, που φοβότανε και γι' αυτό έβαζε τριάδα. Μια χαρά τα πήγε και η τετράδα.

0: Ο Παναθηναϊκός, τι δεν καταλαβαίνεις ρε φίλα Έγκτζη, Κωνσταντίνε μου. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο τέλος να κλέψει το μάτς. Με βάση την εικόνα του, του Παναθηναϊκού εννοώ μέχρι τώρα, και την εικόνα του στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερος. Και αγωνιστικά και ενεργειακά και ψυχολογικά έκανε κατάθεση ψυχής και καλά έκανε ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλύτερο το κουτσάρισμα του Μπενίτεθ, τακτικά ήταν καλύτερος, αλλά υπάρχουν τρία αλλά. Το ντέρμπι θα μπορούσε και αυτό, όπως και κριθεί και το προηγούμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να έχει κριθεί στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που η ΑΕΚ χάνει τις ευκαιρίες και εκεί που ο Λαφών έχει βγάλει στόπ σε όλους. Έτσι. Νομίζω ότι η όποια ανάλυση του χθεσινού ντέρμπι αρχίζει και τελειώνει στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ και φυσικά στον αλάνθαστο Λαφών. Χθες δεν είχε καμία σχέση με το Λαθών. Ήταν Λαφών. Όνομα και πράγμα. Λοιπόν, γενικότερα η επιθετική της ΑΕΚ δεν ήταν σε καλή βραδιά χθες, αλλά αν είχε μπει ένα γκολ εκεί στις ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ, θα το είχε τελειώσει το μάτσο, όπως το είχε τελειώσει και ο Ολυμπιακός την προηγούμενη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα όμως επιμένω ότι η ΑΕΚ ακόμα και έτσι βρίσκεται στο συν 6, έτσι, ότι έχει στα play-off 2 νίκες και 1 ισοπαλία παίζοντας 2 εκτός έδρας ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με 0 παθητικό, δεν έχει δεχθεί γκολ, τρέχει ένα αίτητο σερί 189 ημερών, 7 μηνών, 21 αγώνων. Καθίστε καλά. Είναι μια ομάδα που ναι, μπορεί να μην, κάποιος να μην αρέσει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι υγιέστατη. Το βλέπεις κυρίως στο εσωτερικό της. Δεν έχει θέματα προπονητή. Όταν στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πει στον Μπενίτεθ ότι έχει τελειώσει και ο Μπενίτεθ μιλάει, λες και θα είναι ο προπονητής όταν αποτελεί κοινό μυστικό. Δεν το έχει πει κανείς ότι τελειώνει. Απλά του έχουν πει μην ακούσεις αυτά που γράφονται και λέγονται. Έτσι και ο Μπενίτεθ κάνει δηλώσεις και να τους μπει στο μάτι όπως αυτός θέλει. Έτσι, σαν να είναι ο επόμενος προπονητής. Ενώ ψάχνουν για τον άλλον για προπονητή. Και τώρα βγήκανε, είπανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Λέγανε, τους άκουσα χθες σε 2 διαφορετικά κανάλια, ότι ο Λέτο πίστευε ότι θα είναι ο, μετά από ποιο μάτς είπανε, είναι, θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Λέτο από μόνος το πίστευε, δεν είχε γίνει τίποτα, το πίστευε από μόνος το, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει το θέμα του προπονητή. Ο Ολυμπιακός, εγώ λέω ότι δεν θα είναι ο Μεντιλίμπαρ προπονητής μετά το Μάιο. Έτσι. Και εκεί υπάρχει θέμα με το Μεντιλίμπαρ. Άσχετα αν επιβεβαιωθώ ή διαψευστώ. Ο Λουτσέσκου για μια ακόμα φορά ήταν κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Αν έχανε χθες ο ΠΑΟΚ, όχι για να τελείωνε χθες το βράδυ, αν έχανε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, αλλά στο τέλος των play-off. Και τον ανέσυσε ο Ολυμπιακός, όπως είχε συμβεί και στο μάτς πρώτου γύρου. Η μόνη ομάδα που δεν έχει τέτοια θέματα από τις 4 από το Big 4 είναι η ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν εγκρίνιες. Έτσι. Ότι υπάρχει πίεση είναι λογικό, είναι λογική, αλλά η ΑΕΚ σε σχέση με τους άλλους 3 του Big 4 και βασικά με τους άλλους 2 διεκδικητές του τίτλου είναι πολύ πιο group, είναι πολύ πιο compact, είναι πολύ πιο συσπυρωμένη. Οι άλλοι, ανεξάρτητα αν μία κερδίζει ο Ολυμπιακός την άλλη ο ΠΑΟΚ, δείχνουν για διαφορετικούς λόγους εξαιρετικά ευάλωτοι και βαδίζουν κυριολεκτικά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Στο χέρι της ΑΕΚ είναι να το κόψει και να τελειώνει αυτό το πανηγύρι, πανηγυρίζοντας το δικό της πρωτάθλημα. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω ότι μόνο με αυτοκτονία η ΑΕΚ μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα και ας έφερε 0-0 χθες με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Επαναλαμβάνω, το ποτήρι για μένα μετά και το χθεσινό 0-0 για την ΑΕΚ, όπως το βλέπεις, είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Τι θες, έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, άμα που διαβάσω κανένα μήνυμα. Ρε Κώστα μου, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, είμαι σαφής τώρα. Εγώ δεν φοράω οπαδικά γυαλιά. Είπα ότι ενδεχομένως να ήταν offside τον Καλάμπρια, αλλά δεν σφυρίχθηκε offside. Τώρα αν ήταν ένα σώμα μπροστά, όπως λέγανε οι παοκτζίδες, ο Βασιλόπουλος, ότι αν το δοκάρι του Γιώβιτς ήταν offside το Γιώβιτς και τα λοιπά, δεν θα μετρούσε. Οκ, okay, ήταν ευκαιρία τότε στο δοκάρι. Έτσι και χθες λέω είναι ευκαιρία για μένα ο Καλάμπρια. Το ξεκαθαρίζω. Τι με κολλάτε τώρα σε αυτά, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τα πράγματα. Ναι, ο Μπάμπα για μένα, δεν ξέρω αν ήταν offside, με ρώτησε, έκανα συγκεκριμένη ερώτηση για τον Μπάμπα, με ρώτησε ο φίλος και του απάντησα αν επηρεάζει το οπτικό πεδίο του, του Τζολάκη. Αυτό απάντησα. Ο Γκρέγκ λέει, καλή φίλε Ευάγγελε, καλημέρα και καλή εβδομάδα για την ομάδα μου, θα πω μόνο αυτό. Κύριε Μεντιλίμπαρ, σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες, θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Δεύτερον, Ορτέγκα Ροντινέη Κωστίνια, καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας σας. Και τώρα το μότο, να είσαι το ρίσκο που δεν πήραν και το αποθυμένο που δεν έζησαν. Τον Κωστίνια τον θέλει Σάντερλαντ, Γκρέγκ, να πάει Σάντερλαντ, Premier League. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
12: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά 6 βαθμών μετά την ισοπαλία στο χθεσινό ντέρμπι της Λεωφόρου και το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ανησυχία για τον Στρακόσια που έπαιξε με ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Συμπλήρωσε γκολ επί του Big Four σε μία σεζόν ο Αγιούπ Ελκαμπή. Με τη χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Η ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού. Τρεις τελική ακόμα, το μήνυμα του Σουαλιό Μεϊτέ. Οι Κάρλος Περούγκα, Τόμις Λαν Χάρντοφ και Ζόρντι Αλιάγα ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Περγκυπάτο. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές θα είναι επίσης σημαντική για το τελικό σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Ουνικάχα Ιμπόν Ναβάρο εν ώψη του ημιτελικού της ισπανικής ομάδας με την ΑΕΚ για το Final Four του Basketball Champions League. Με την νίκη της επί της Liverpool, η Manchester United προκρίθηκε οριστικά στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, στις 5 Chelsea Nottingham Forest, στις 10 Everton Manchester City, στην 34η στροφή στις 10 της Ισπανίας, στις 10 Sevilla Real Sociedad και στην 35η αγωνιστική της Serie A, στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέρατο Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
3: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Empty phrases, words you say.
0: Truth gets lost between the... Ας τα τραγούδια τώρα, ας τα τραγούδια βρε Πουρνάρα. Έχουμε θέματα να πούμε, δεν βλέπεις μηνύματα, στέλνει ο κόσμος μηνύματα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Ο Κωνσταντίνος από τη Λιβαδιά λέει: το τελευταίο μήνα σας έχω ανακαλύψει, συγχαρητήρια. Πείτε κάτι και για την ομάδα μου, το Λιβαδιακό. Εντάξει, μπορεί να μην μπήκαμε στα play-off, θα ήταν υπέρβαση. Μπορεί να μην φτάσαμε στον τελικό. Αν φτάναμε και εκεί, και αυτό θα ήταν υπέρβαση, αλλά θα μπορούσαμε όπως όφι να το παίρναμε το κύπελο. Ενδεχομένως, πείτε όμως ότι έχουμε την καλύτερη επίδεση του πρωταθλήματος. Φίλε μου, καλέ Κωνσταντίνε, πρόσεχε. Ναι, θεωρητικά έφτασε να δω 57 γκολ έχει στο φετινό πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός, 55 έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά πού παίζει τώρα ο Λεβαδιακός, με ποιους αντιπάλους παίζει στα δικά του play-off που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον στο 5-8 και πού παίζει ο ΠΑΟΚ στα play-off 1-4. Δεν μπορώ να συγκρίνω από τη στιγμή που τελείωσε η regular season, ναι. Ή αν έπαιζε ο Λεβαδιακός στα play-off 1-4, οκ. Okay. Τώρα δεν μπορώ να το βάλω, να βάλω στην ίδια κατηγορία. Έτσι, λοιπόν, θα ρωτήσω τον Τζόρτζι. Τζόρτζι, come to μέσα. Για δώσε μου regular season. Δεν έρχεσαι να, δεν σου είπα να στρώσεις κόλλο να κάτσεις την καρέκλα. Τι είναι αυτός ρε φίλε, με το που μπαίνει γελάει πάλι. Λοιπόν, βρες μου ποια ήταν η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος στην κανονική διάρκεια, όχι τώρα, στην κανονική διάρκεια όταν τελείωσε το πρωτάθλημα της Super League, ποια ήταν η καλύτερη επίθεση, τρεις καλύτερες επιθέσεις, εντάξει.
14: Πρώτα ήταν ο Λεβαδιακός.
0: Ρε πήγαινε δες τώρα εδώ πέρα πρώτες ποιος, πήγαινε δες ποιος ήταν, ποιο ήτανε. Ζίφκοβιτς, παρότι δεν είναι στο 100% ούτε στο 60%, είναι, γι' αυτό εγώ πιστεύω στις παραδόσεις και στις προσωπικότητες. Ο Ζίφκοβιτς, να ξέρετε, έχει 8 γκολ. Μπορεί να φάνει κόντρα στον Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα και κύπελο. Τα 5 από τα 8 στην Τούμπα. Σκοράρει όταν βρίσκει τον Ολυμπιακό, τους Ερυθρόλευκους, σε όποια κατάσταση και αν είναι αυτός. Μπορεί όλοι να έχουν μείνει στο ότι ο Κωνσταντέλιας μάζεψε 4 παίχτες του χθες και έβγαλε την ασίστ στο Ζίφκοβιτς. Πέστε μου όμως πόσοι παίχτες και σεντερφόρ θα κάνανε το τελείωμα, τόσο άνετο τελείωμα, με το αριστερό πόδι από δεξιά. Θα τη στέλνανε με τέτοια καλλιτεχνία, θα το πω έτσι, με τέτοια άνεση στο πλαϊνό δεχτάκι και θα σκόραραν όπως έκανε ο Ζίφκοβιτς. Είναι τρομερή εκτέλεση, παιδιά. Δεν είναι εύκολη, είναι τρομερή εκτέλεση. Την έκανε να φαίνεται εύκολη, ναι, πολύ καλή η προσπάθεια του Κωνσταντέλια, η δημιουργία, η assist, αλλά και η εκτέλεση είναι τρομερή. Με αυτό τον γκολ, επαναλαμβάνω, ο Ζίφκοβιτς έφτασε τα 8 σε πρωτάθλημα και κύπελο. Γιατί άκουσα προηγουμένως στους τίτλους ειδήσεων, λέει ο LKB για πρώτη φορά συμπλήρωσε γκολ με κόντρα σε όλες τις ομάδες του Quick Four σε μια σεζόν. Οκ. Okay. Αφού αναφέρουμε τον LKB, να αναφέρω και εγώ τον Ζίφκοβιτς. Να ξέρετε ότι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έχει καλύτερο ρεκόρ κόντρα στον Ολυμπιακό σκοραρίσματος από τον Ζίφκοβιτς είναι ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης. Ο Ζίφκοβιτς έχει χτίσει ξεχωριστή παράδοση όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, ακόμα και όταν δεν είναι στο 100%.

Χ στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, άσο στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, και ας απομένουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Οι δύο ομάδες μου σε Ιταλία και Αγγλία χθες είχαν την τιμητική τους. Πανηγύρισε το Μιλάνο, το μισό Μιλάνο για το πρωτάθλημα της Ίντερ, και μαθηματικά με 2-0 επί της Πάρμα του Στρεφέτσα το πανηγύρισε η Ντεράρα με Τσίβου στον πάγκο. Και η Τότενα, μια άλλη ομάδα στην Αγγλία, κατάφερε να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Καλά, την κέρδισε η Νότιχαμ, δεν την κέρδισε και η Τότενα, με την Αστον Βίλα. 2-1 στο Μπέρμιχαμ, και ανεβήκαμε, τεράστια νίκη, γιατί αν έχανε, δεν έβλεπα μετά πώς θα σωνόταν. Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη του βομβασμού. Για εκεί πάει η West Ham του Μαυροπάνου. Συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό Νίκολιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ντεκόρ στα play-off. Έχει περηφάνεια και έχει και τέτοιους παίκτες. Έτσι είναι. Όπως νομίζω, το είπα, το ξαναλέω και θα το λέω, αυτή είναι η πίστη μου. Από ένα σημείο και μετά οι παίκτες της ΑΕΚ συμβιβάστηκαν με την ισοπαλία και με το 0-0 και με το βαθμό που τους αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Ο Κυριάκος ο ΑΕΚΤΖΙΣ, καλημέρα. Ένα ακόμα μικρό βήμα προς τον τίτλο. Παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Κανένας δεν μπορούσε να κάνει το 6 στα 6. Η ΑΕΚ έχει τους περισσότερους βαθμούς μέχρι τώρα στην ειδική βαθμολογία των play-offs. Προσήλωση στο στόχο και όλα θα γίνουν σωστά. Τελείωσε ο πρώτος γύρος των play-off με την ΑΕΚ ξεκάθαρα πρώτη. Έχει μαζέψει 7 βαθμούς, είναι αίτητη δηλαδή, και έχει και 0 γκολ παθητικό. Δεύτερος, όσο και να σας κάνει εντύπωση, είναι ο ΠΑΟΚ με 4 βαθμούς. Έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον ανέστησε. Μάλιστα. Είδες, γιατί βιάζεσαι. Ανοίγω παρένθεση. Γιατί βιάζεσαι. Τι μου απάντησε όταν το ρώτησα ο Τζόρτζης στη regular season ποιος έχει την καλύτερη επίθεση. Τι είπε. Ο Λεβαδιακός. Και του λέω πήγαινε μέσα να το δεις, να το τσεκάρεις. Και τι έρχεται με το χαρτάκι τώρα. Ποιος λέει εδώ ότι είχε την καλύτερη επίθεση στην κανονική διάρκεια. ΠΑΟΚ με ένα γκολ διαφορά, 52-51, τρίτη ΑΕΚ με 49. Τα βλέπεις? Κλείνω την παρένθεση, επιστρέφω. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ έχει φέρει και τα τρία αποτελέσματα. Είτε από την ΑΕΚ, ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, νίκη επί του Ολυμπιακού. Είναι στους 4 βαθμούς, στη βαθμολογία των play-off, στην ειδική βαθμολογία των play-off. Ο Ολυμπιακός έχει 3. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει ισοπαλία, αυτή είναι η ομάδα χωρίς ισοπαλία, έχασε από τους δύο δικεφάλους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, κέρδισε, έκανε διπλό στην Λεωφόρο, δεν έχει ισοπαλία και με 2 βαθμούς είναι η ομάδα που δεν έχει νίκη, ο Παναθηναϊκός. Οι δύο αιώνιοι είναι στις δύο τελευταίες θέσεις της ειδικής βαθμολογίας των play-off μετά από 3 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός 2 ισοπαλίες με τους δύο δικεφάλους. Ο Ολυμπιακός έχασε από τους δύο δικεφάλους. Ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με τους δύο δικεφάλους. Ισάριθμα 0-0. Και έχασε στο γήπεδό του από τον Ολυμπιακό. Σε εκεί με εκείνο την ασίστ του Γετβάη, την τρομερή ασίστ του Γετβάη. Στο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει ακόμα και που δεν έχει και νίκη στις 3 πρώτες αγωνιστικές στο play-off. Αυτά είναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Τζόρτζιο, ο φίλος μου, ο λογιστής, ο Παναθηναϊκός από τα Χανιά, λέει μάλλον εσύ είσαι το χάπι του Τζόρτζι και γελάει.

Ναι, μετά τον ντέρμπι του με τον Ολυμπιακό, Λέτο θεωρούσε πως θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Ναι. Ρε παιδιά, πώς το θεωρούσε ο Λέτο? Το είχε πει κάποιος? Και αν είναι ποιος? Ο Αλαφούζος, ο Κοτσόλης, ο Πρίτσας? Ποιος? Ο Μπαλντίνι? Πώς το θεωρούσε? Γιατί λέτε το θεωρούσε, δηλαδή δίνεται μια διάσταση. Δεν είναι αυτό μόνο που μας λένε. Ψάχνουμε αυτό που μας λένε και παρουσιάζουμε σε όλο το Βεληνεκές. Το παρουσιάζουμε σε όλο το Βεληνεκές. Το θεωρούσε. Ψάχνουμε. Ρεπόρτερ είμαστε. Ποιος του είπε κάτι τέτοιο? Το θεωρούσε από μόνος του? Είναι τρελός.

Είναι ψώνιο, είναι βερμπαλιστής. Ο Λέτο. Του είπε κάποιος από τον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος, οι πρώην συνεργάτες του στην Κηφισιά Κοτσόλης ή ο Πρίτσας τώρα που συνεχίζει. Αυτοί του είπαν. Ποιος του το είπε και γιατί του το θεωρούσε έτσι. Και ο Μπενίδεθ το χαβά του. Του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Το είπε ο Μπενίτεθ. Δεν του έχουν πει τίποτα ότι θα αλλάξει. Ξέρει, γιατί ενημερώνεται για τα πάντα. Για ό,τι λέγεται, για ό,τι γράφεται κτλ. Αλλά κάνει το Ιαπωνέζος αυτό. Απάμπα για το πρωτάθλημα. Μπορούμε. Φέτος κάναμε το καλύτερο. Κάναμε το καλύτερο. Αυτό μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Την τέταρτη θέση. Να μπει στα play-off και να πάρει την τέταρτη θέση. Όταν ήρθα δεν μου είπατε να μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Ναι, δεν λέει όλη την αλήθεια, τη μισή αλήθεια, αλλά έτσι είναι, έτσι του είπανε. Δεν του είπαν όμως να ξεφτυλίζεται ή να πειραματίζεται. Το άλλο, αν σας ρωτούσαν εσάς είπε στους δημοσιογράφους πόσες μεταγραφές, τι θα λέγατε, θα λέγατε 8, 10, 12 μεταγραφές, ούτε αυτό είναι ψέμα. Αλλά εσύ είσαι, πες. Και έδωσε ξεκάθαρα χθες, Κοτσόλη, κορώνα κτλ. Δεν είναι ο κορώνα δικιά μου επιλογή. Ποιος τον έφερε τότε τον κορώνα? Όλοι νομίζαμε ότι ο Σισοκό δεν είναι δικιά μου επιλογή. Μου τον προτείνανε, τον ξέρω, είπα ναι. Έριξε για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, είπε ότι καμία δεν ήταν δική του. Ο Ερνάντεθ είναι του κορώνα, όντως. Οι Έλληνες είναι του Κοτσόλη. Αυτός περιμένει να τις κάνει το καλοκαίρι και να τον κρίνουνε. Και γι' αυτό δεν βάζει και το Γιάκουσιτς καθόλου. Δεν τον βλέπει. Και έχει πει να πάει δανεικός. Λοιπόν, αυτά με τον Μπενίτεθ. Υπάρχει ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας. Εγώ ξέρω ότι αν έχανε χθες ο Μπενίτεθ, δεν θα ήταν στον πάγκο στη Φιλαδέλφια του Παναθηναϊκού. Θα είχε φύγει. Και τι έκανε ο διάολος? Έκανε το καλύτερο του κουτσάρισμα για μένα. Πες, ο Μπενίτεθ. Ο Σάβας Ξιφουλκή κατά του Μεντιλίμπαρ. Ο Σάβας ο φίλος μου, η Ολυμπιακάρα από τη Φραγκφούρτη, από το Μανχάταν της Γερμανίας. Καλημέρα, σου το έγραφα από την αρχή της σεζόν. Ο αιμονικός Μεντιλίμπαρ φέτος βρίσκεται και σε πλήρη σύγχυση. Αδιάβαστος, με τραγικά κουτσαρίσματα, κατεβάζει την Τούμπα ομάδα ίδια με ίδιο σύστημα, ίδια διάταξη με εκείνη της Λεωφόρου. Μα είναι οι ίδιοι αντίπαλοι, οι αντίπαλες ομάδες. Είναι ίδιο να αντιμετωπίζεις Κωνσταντέλια με Μπακασέτα. Μισός Ζίβκοβιτς τρομοκρατούσε την αριστερή πλευρά όταν λίγες ημέρες πριν ο Αθανασίου είχε κάνει πάρτι. Ιστερόγραφο, δυστυχώς καμία βελτίωση στον οπαδό, δηλητηριασμένος από τοξικότητα, στην ιφοσοφάριση του Ολυμπιακού και τι δεν γράφτηκε. Ο Ολυμπιακός του Βορρά άνοιξε ποδαράκια, μπόχα, στημένο παιχνίδι, φιλικό, ντροπή κτλ. Κτλ. Βέβαια, μετά το τέλος του μάτς το διέγραψαν διότι εκτέθηκαν. Είναι μια πραγματικότητα. Και τα λέγανε και πριν. Πριν το μάτς, λέγανε. Εγώ. Είναι αλήθεια ότι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, θα περάσει από την Τούμπα. Όχι όμως επειδή θα έπαιζε φιλικό, λόγω της αγωνιστικής κατάστασης των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός όμως, επαναλαμβάνω, προδόθηκε από την άμυνά του, σκόραρε ένα γκολ. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει την ευχέρεια στο σκοράρισμα, αλλά αυτή τη φορά προδόθηκε από την άμυνά του. Και τα τρία λάθη, τα τρία γκολ του ΠΑΟΚ προήλθαν από λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Γιατί, έχω ξαναπεί, είναι πλέον εύθραστος, ευάλωτος, έχει θέματα, έχει προβλήματα, όπως και ο ΠΑΟ, για διαφορετικούς λόγους. Εκεί υπερτερεί η ΑΕΚ. Παιδιά, μια ομάδα που είναι αίτητη 7 μήνες, που έχει καταφέρει να σε κερδίσει το Καραϊσκάκης, να ισοπεδώσει τον ΠΑΟ, το 3-0 ήταν μαγική εικόνα, κανονικά 5-6-0 ήταν. Να παίξει για την ισοπαλία, για τον βαθμό, για να μην πάρει ρίσκα στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Από τη στιγμή που είδε ότι δεν έβαζε γκολ στο πρώτο και η επιθετική της δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση. Ο Γιώβιτς πρέπει να βρει οπωσδήποτε ρυθμό που μπήκε αλλαγή, φάνηκε εκτός ρυθμού. Δεν μπορεί να μην είναι το απόλυτο φαβόρι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση και με τους αντιπάλους, την κατάσταση που είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, μόνο αν αυτοκτονήσει η ΑΕΚ μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους φίλους Ολυμπιακούς ή ΠΑΟΚτζίδες.

0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Η ΑΕΚ κλώτσισε την τύχη της χθες και εξηγούμε. Είναι στην Τούμπα το πρώτο ημίχρονο για 0-2 και καταφέρνει ο Ολυμπιακός να φάει 3 γκολ, τα 2 από Γερεμέγεφ. Αν έχεις το Θεό σου, ναι, 2 γκολ ο Γερεμέγεφ. Μετά ο Παναθηναϊκός που είναι χάλια, τρώει κόκκινη στο 15 και η ΑΕΚ δεν κερδίζει μια τέτοια βραδιά που έχουν έρθει όλα λουκούμι. Αυτά μόνο η ΑΕΚ τα κάνει. Ο Νίκολιτς οφείλει να τους προσγειώσει, να τους κάνει να δαγκώνουν και να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αν το χάσουν θα είναι αποτυχία μεγατόνων εδώ που φτάσαμε και δεν ξέρω πώς θα είναι και η επόμενη μέρα μετά. Καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε, Τεόρα Βανόσκυλο Ελευσίνα, Ανάσταση στην Τούμπα. Πάντως, ναι, βρίσκεται τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και ανασταίνεται ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου. Πάντως, παρά τα όποια προβλήματα, έδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι είναι δίπλα στην ομάδα, παρά αυτό το καταστροφικό τελευταίο 20ήμερο. Ζήφκο έλειψε πολύ. Παμβλέγκα έδωσε πάλι παρόν. Ο MVP ήταν ο Παμβλέγκα και είναι και καλύτερο θεματοφύλακα από τον Τζιφτσί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είδε καυγά Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου Αρναούτογλου. Απαράδεκτο ο ρεπόρτερ τη ΑΕΚ, απαράδεκτο. Και αντί οι άλλοι να επέμβουν, κοίταζαν σαν χάνει. Όχι, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Αυτή όμω η κόντρα υπάρχει από παλιά, να ξέρει. Του Λάζαρου του Χριστοδουλόπουλου με το Βαγγέλη του Αρναούτογλου. Από τότε που έφυγε από την ΑΕΚ ο Λάζαρο. Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστα από Βοτανικό. Κακή η ομάδα χθε. Μπερδεύτηκε και ο Νίκολη και δεν ήξερε πώ να το διαχειριστεί με 10 παίχτε. Σεμνά και ταπεινά θέλει 4 βαθμούς ακόμα και το πρωτάθλημα σε 3 αγώνες. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι τους έχεις κάνει να σφάζονται ο ένας με τον άλλον. Για μένα είναι offside το goal του ΠΑΟΚ, το πρώτο λες έτσι. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Χθες με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κερδίσει την ΑΕΚ στο τέλος, Στεφανέ μου. Και ειδικά με το πέναλτι που δεν δόθηκε. Αστείο να ακουγούνται δικαιολογίες για αλληλοτράβημα, ειδικά όταν ο ΔΕΤΕ είναι μπροστά από τον Περέιρα. Φίλε μου, θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι, αλλά προηγουμένως έχει προηγηθεί ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ του ΤΕΤΕ στο ξεκίνημα της φάσης στον Περέιρα. Πρώτα είναι φάουλ και μετά πέναλτι, αν το πάρουμε έτσι. Λαφών πολύ καλός όπως και ο Τσέριν. Ο ΤΕΤΕ έκανε πλάκα στη όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Όντως έπαιζε μόνος του, χόρευε μόνος του όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Ακόμα απορούμε πως δεν πήρε κάρτα. Διαιτησία που άγγιξε αυτή του Νταμπάνοβιτς. Φίλε μου, όταν ψάχνεις στη φετινή σεζόν και ειδικά στο χθεσινό μάτς για τη διαιτησία ότι έχει ευνοήσει στο Παναθηναϊκό, αντιλαμβάνεσαι γιατί η ομάδα σου είναι τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Θα σου πω εγώ, δες τα άλλα προβλήματα, τι γίνεται στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού και μην κοιτάς μόνο το μάτς το χθεσινό. Ο Ράφα τρομερό κουουουτσάρισμα και οι παίκτες με τρομερά τρεξίματα. Έχουμε ξαναπεί ότι έχει φτιάξει πολύ τη φυσική κατάσταση ο Ράφα Μπενίτεθ και είπα και εγώ χθες ότι έχει κάνει το καλύτερο του κουουουτσάρισμα και οι αλλαγές του βγήκαν. Πολύ σωστές. Μήπως τους έβγαλε στη σέντρα με τις δηλώσεις των Μπενίτεθ, μακάρι να ακουστούν και κάποια πράγματα από Τερίμ. Εγώ θα πω ότι έχουμε πολλά επεισόδια, γιατί όταν φύγει ο Μπενίτεθ και ανοίξει το στόμα του και οι άλλοι θα του απαντήσουν, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά φιλοσοφίας και οι άλλοι, αυτοί που είναι απέναντι στον Μπενίτεθ, έχουν θέματα, απλά τον έχουν σεβαστεί λόγω του ονόματός του. Πάμε όμως στον κύριο Στεφάνου. Έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε.
0: Είναι offside για σένα το πρώτο γκολ, δηλαδή μου έχουν στείλει του ΠΑΟΚ ή όχι?
1: Να απευθυνθούμε στους καθηγητές διαιτησίας.
0: Τι είπαν, δεν τους παρακολούθησα χθες. Ο Σπάθας εκεί στο Μέγκα τι είπε?
1: Ήμουν εκείνη την ώρα ετοιμαζόμουν για να βγω στον αέρα.
0: Τι θα είπε ο Σπάθας, ναι, σωστά, ρωτάω τώρα. Δεν ξέρω τον Κουτσιάφτη, τον Βαρούχα κτλ. Δεν είδα. Ναι. Αποφεύγεις που κάνεις τρίπλα, οκ. Okay. Πώς έγινε αυτό ρε φίλε το 3-1? Το περίμενες? Εγώ όχι.
1: Είναι στη γραμμή Ιβάν το αποτέλεσμα αυτό. Τι είχε πει ο Ιβάν στο Λουτσέσκο,
0: ναι,
1: όταν είχαν κάνει τη συνάντηση στο Πόρτο Καράς? Ρασβάν δεν τέλειωσε το πρωτάθλημα. Θέλω τη δεύτερη θέση, θέλω Champions League.
0: Ναι. Ακόμα και τη δεύτερη θέση να πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι θα μπορέσει να κάνει τρεις προκρίσεις? Γιατί από το δεύτερο χρωματικό δεν θα ξεκινήσει του Champions League.
1: Τουλάχιστον θα κάνει την προσπάθειά του.
0: Σωστά. Σωστά. Και θα λέει ότι κάτι πέτυχα μέσα στη σεζόν που διαφορετικά είναι αποτυχημένη. Εγώ θεωρώ αποτυχημένη σεζόν για 100 χρόνια.
1: Άλλος είναι αποτυχημένη.
0: Έτσι. Συμφωνούμε.
1: Δεν πήρε τίποτα. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει από το ολότελα.
0: Για να το πω, τα λες πολύ σωστά και για να το πω και για τους φίλους του ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Το λέω τώρα. Αν η ΑΕΚ χάσει αυτό το πρωτάθλημα, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα κοιτάξω την έφτιαξη από εκεί που ήταν. Θα είναι αποτυχημένη και για την ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και ας έφτασε μέχρι τις 8 του Europa League και ας έφτασε εδώ που έφτασε, θα είναι αποτυχημένη. Όταν χάνεις το κύπελο, επειδή αποκλείεσαι την έδρα σε μονό μάτς από τον Όφη και έχεις φτάσει αγκαλιά με το πρωτάθλημα και στο τέλος καταφέρνεις να το χάσεις, θα είναι αποτυχημένη σεζόν για την ΑΕΚ. Έτσι κρίνονται, παιδιά. Έτσι κρίνω και τον ΠΑΟ. Παρότι μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτό λέει και ο Στεφάνου. Και χαίρομαι που συμφωνούμε. Sorry, ναι, την κλείνω την παρένθεση για να ξεκαθαρίζουμε κάποια
1: πράγματα. Κάποια στιγμή βέβαια όλοι μιλούσαμε ότι θα μπορούσε να τα σαρώσει όλα φέτος.
0: Θα μπορούσε. Γιατί, αλλά. Γιατί πήγαινε... Ρε φίλε, χωρίς τους βασικούς παίκτες του, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Έχει κάποιους παίκτες, δηλαδή βλέπουμε το Ζήφκοβιτς στο 60%. Πόσο σημαντικός είναι. Ο Κωνσταντέλιας είχε κάποιες εκλάμψεις. Ο Μεϊτέ ήταν καλύτερος από ό,τι στο Βόλο. Έτσι. Ο Μιχαηλίδης στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Πίεζε ο Ολυμπιακός και παράλληλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αποτύχει και από Παυλέκα ο Ολυμπιακός δεν ήταν μπροστά στο σκόρ στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, για μένα.
1: Χθες το ματς κρίθηκε από ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έπαιζαν.
0: Παυλέκα, ο κορυφαίος για μένα.
1: Παυλέκα, βεβαίως. Και δείχνουν τελικά, αποδεικνύεται περίτραν αυτό που είπε και ο Λουτσέσκου, που έχει πει κατά καιρούς, ότι αυτή τη στιγμή όταν λείπουν παίκτες κλειδιά από την ομάδα, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αποδώσει.
0: Αυτό όμως είναι και ευθύνη του Λουτσέσκου, φίλε μου. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει φροντίσει είτε με το ρόστερ είτε με αυτούς που είναι αντικαταστάτες να παίζουν. Γιατί όταν χρησιμοποιεί non-stop το Μεϊτέ, που ξέρεις είναι επιβαρημένος, που έχει ένα βαρύ κορμί, που έχει χρόνια θέματα με τα μέση του, κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Δεν είχε όμως ένα ναι. Όταν παίζει non-stop ο Μεϊτέ, όταν σου λείψει, δεν υπάρχει παίκτης με ρυθμό που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του έστω και στο 50%. Γι' αυτό λέω είναι και ευθύνη του Λουτσέσκου.
1: Εντάξει, ίσως έγιναν κάποιες λάθος επιλογές, ίσως...
0: Εσύ πας τα μεταγραφικά, ναι, okay, σωστά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι είναι το... Ξέρεις καμιά ομάδα εσύ που να έχει πλήρες ρόστερ...
0: Όχι, εδώ δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός μετά τόσο έθεσε τα 100 εκατομμύρια που είχε, δηλαδή από κοστούλα και εγγυημένα έσοδα Champions League, και το ρόστερ του είναι χειρότερο από ότι ήταν πέρυσι, παρότι ήξερε θα παίζει στο Champions League και είχε όλο το χρόνο και τα λεφτά για να κάνει ένα πλήρες ρόστερ και δεν το έκανε.
1: Άρα λοιπόν μένουμε σε αυτά, μένουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ακόμα 3 αγωνιστικές να μπορέσει να διεκδικήσει τον τελευταίο στόχο.
0: Ναι.
1: Με καλά τον Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι πια βαρόμετρο, αυτό που δεικνύεται δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Αρχηγός με τα όλα του.
1: Ναι, με 18 assist τώρα στο πρωτάθλημα.
0: 8 γκολ κατά του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα και κύπελο, μόνο ο Σαλπιγκίδης έχει περισσότερα.
1: Είναι ο παίκτης ο οποίος καθορίζει με την εμφάνισή του όλη την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πια πάει για το κατ' ο Καραϊσκάκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα παιχτούν
0: back όλα. To back, εκεί θα παιχτούν όλα, συμφωνώ μαζί σου. Να. Λοιπόν, πάμε στον Άρη, μεγάλο διπλό. Με τον Ντούντου που είναι η αδυναμία μου να επιστρέψει στην ενδεκάδα και να σκοράρει. Αυτός σε σχέση με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, με τις συμμετοχές που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Πλάκα.
1: Στον Άρη τώρα υπάρχει μία σκέψη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει αυτό, είναι ένα τρελό σενάριο. Να διεκδικήσουν να πάρουν την πέμπτη θέση και να ελπίζουν σε έξοδο στην Ευρώπη. Θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό από τη στιγμή που έχουν κρυφτεί τα πάντα.
0: Επειδή χρωστάει Όφη.
1: Ανοιχτά θέματα στον Όφη. Ναι.
0: Μετά τον Μπούρμπο περιμένει και ο Παπάζογλου. Θα κάνει και αυτός αλαμπούρμπος τη δικιά του. Πρέπει να πληρώσει
1: τώρα
0: ο Μπούσικη.
1: Τώρα μπαίνουμε βέβαια σε ξένα χωράφια.
0: Ναι.
1: Απορώ τώρα αυτή τη στιγμή πόσο είναι ο Μπούρμπο. 150 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να το κλείσει αυτό το θέμα τώρα Όφη.
0: Προφανώς ξέρεις τι φοβούνται, ότι πληρώνοντας τον Μπούρμπο θα εμφανιστούν άλλοι 10 Μπούρμποι ενδεχομένως. Αυτό φοβούνται.
1: Μα οι υπόλοιποι δεν έχουν τελεσίδικες αποφάσεις. Ο Μπούρμπος όμως έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν θα μπορεί να έχουν τελεσίδικες μετά να προκύψει να δημιουργηθεί δικασμένο, ναι, δεν ξέρω.
1: Κλείσε το κεφάλαιο τώρα αυτό να μπορείς να παίξεις.
0: Σωστά. Και
1: νομίζω ότι όταν φτάσει στο αμήν η κατάσταση που ήδη έχει φτάσει, γιατί μιλάμε για τελεσίδικη απόφαση από το ΚΑΣ.
0: Ναι. Να σου πω, back to back νίκη είχε κάνει μέχρι τώρα. Ήταν η πρώτη φορά.
1: Ούτε με Ουζουνίδη, ούτε με Χιμένες.
0: Ο Μωρόν τι γίνεται, εξαφανισμένος είναι?
1: Επισήμως έχει θέματα ενοχλήσεων κλπ. Αλλά από τότε που ο Γρηγορίου του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να είναι βασικός στη δεδομένη.
0: Και καλά έκανε, αδερφή. Πολύ καλύτερο σου κατεβέρε.
1: Ναι. Ο Μωρόν είναι, βλέπεις ότι αρνείται.
0: Έχει παίκτες πάντως, δηλαδή ο Ράτσιτς.
1: Το θέμα
0: βλέπεις.
1: Είναι ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο.
0: Και δυνατό του εκατομμυρίου συμβόλαιο, έτσι.
1: Τι θα γίνει λοιπόν με τον Μωρόν?
0: Θα τον πουλήσουν. Μωρόν, απλά θα ρίξει απαιτήσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη,
1: ο Άρης.
0: Στα ιδιοκτησιακά δεν έχουμε κάτι.
1: Και βέβαια είναι και το θέμα το ιδιοκτησιακό. Όποιον και αν ρωτήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ό,τι αφορά τον Άρη, θα σου πει ότι η σεζόν 2026-27 δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει με Καρυπίδη στη διοικητική πυραμίδα.
0: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ποιο θα είναι? Ξέρεις, οι πωλήσεις, οι ΠΑΕ δεν γίνονται μέσω εφημερίδων, μέσω οπαδών και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλει μια διαδικασία και ένα χρόνο.
1: Ναι,
0: πάντως δεν επιβεβαιώνεται ούτε ο Καϊμενάκης, επιβεβαιώνεται ούτε ο Χατζιωάννου, τα έλεγες από την προηγούμενη φορά, ούτε το Φάντα από το Λονδίνο επιβεβαιώνεται, τίποτα.
1: Να μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αυτή την Παρασκευή, ο ερασιτέχνης Άρης περιμένει ένα χαρτί από την κυρία Ειρήνη Καρυπίδου.
0: Τη μεγαλομέτωχο που εμφανίζεται.
1: Τη μεγαλομέτωχο,
0: με το οποίο θα λέει του Θόρου.
1: Πωλείται η ΠΑΕ Άρης. Εάν το χαρτί αυτό δεν εμφανιστεί επίσημα, διότι άλλο
0: θα υπάρχει ανένδοτος μετά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα υπάρξει θέμα. Θα υπάρξει αντίδραση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριο Στεφάνου, τον ακούσατε. Τώρα ο κύριο Πουρναρά θέλει να πάρει το μικρόφωνο για να απαγγείλει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Έτσι, κύριε Πουρναρά. Έλα, πάρτε, πάρτε.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Και είναι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Αφωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη καταθέσει τη δική του πρόταση. Ξεκινάει η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom, η συνοδεία δηλαδή εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ από τις Αμερικανικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο κύριος Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάριν εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Στη σύλληψη 11 ατόμων προχώρησαν οι αρχές μετά την αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρήτας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κρατούμενων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι και δύο κρατούμενοι, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, που φέρονται ως οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού και του 43χρονου Ιρακινού. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Μελιτών και Μελιτριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Σε 2 ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά και το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σίδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο, ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειο-δυτική άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Εδώ είμαστε για το τελευταίο δυνατό 25 λεπτό στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Έτσι θα έχουμε και τον κατάσκοπο πράκτορα, πράκτορο κατάσκοπο, τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, να κάνουμε μια πολύ δυνατή συζήτηση. Προηγουμένως θα απαντήσω σε μηνύματα, γιατί είναι πολύ ωραία τα μηνύματά σας. Δεν έχουμε τοξικότητα σήμερα και μου αρέσει αυτό το πράγμα και μου δίνετε πάσα για να βγάζουμε και θεματάκια. Λοιπόν, κύριε Μίχο, πάλι σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ. Ναι, οδηγεί ο Γιάρεμτσουκ τη Λιόν σε τροχιά στις θέσεις που βγάζουν στο Champions League της επόμενης περίοδου στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει φτάσει στα 4 γκολ με 1 ή 2 ασίστ σε 9 συμμετοχές, όταν ο Ολυμπιακός ψάχνει τον γκολ με το τουφέκι. Πλέον ο Γιάρεμτσουκ, ένας πολύ καλός παίκτης που δεν θα μπορούσε, δεν ήθελε και ο ίδιος να είναι στον Ολυμπιακό και να μην παίζει, γιατί μετά πίσω από τον LKB ήταν ο Ταρέμι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: κύριε Μίχο, κάνετε σχόλιο για τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν λέτε για τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που τώρα θυμήθηκαν και άρχισαν να ασκίζουν και να μιλούν για τον Μεντιλίμπαρ και για το αν πρέπει να μείνει, να φύγει και τι συμβαίνει. Τι θες να πω, εγώ τα έχω πει, ρε φίλε. Ναι, τώρα πλέον με τον Ολυμπιακό να είναι στο μείον 6 από την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό να έχει πολλά θέματα. Όλοι, δημοσιογράφοι, τηλεσχολιαστές, καφενιογράφοι, σοσιαλμεντάκηδες, τικτοκτάκηδες και τα λοιπά, ασχολούνται με το Βάσκο και πόσο πολύ φταίει και τα λοιπά. Το τελευταίο που άκουσα από ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού χθες είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ λέει δεν ακούει και κάνει τα δικά του. Τι δεν ακούει, βρε μπάμια. Βρε μπάμια δεν ακούει. Γιατί άκουγε. Αν πέτυχε ο Μεντιλίμπαρ ήταν γι' αυτό, να τα λέμε όλα. Γιατί δεν άκουγε. Γιατί ήταν αγύριστο κεφάλι. Γιατί έκανε το δικό του. Γιατί του έβγαινε. Γιατί είχε άστρο. Γιατί. Γι' αυτό όμως. Γιατί επειδή δεν άκουγε. Τώρα σας λέει που δεν ακούει. Με το δικό του τρόπο. Μέντι Μπολ και πώς το λέμε, Μέντι Στάιλ έγινε ο Ολυμπιακός κυπελούχος Ευρώπης. Ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του. Και ήρθε και κατέριψε και το μύθο. Που όλοι εμείς οι δίθεν μυαλοπόλυδες, οι δίθεν ξέρουμε από ποδόσφαιρο, λέμε ένας προπονητής πρέπει να έχει το δικό του ρόστερ, να ξεκινήσει προετοιμασία, να είναι την αρχή τη σεζόν για να πάρει πρωτάθλημα ή να κάνει διάκριση. Παραμύθια! Μάντολες! Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ με μεταγραφές του προηγούμενου προπονητή, του Καρβαλιάλ. Φλεβάρι μήνα έφτιαξε την ομάδα, την έβγαλε από το αδιέξοδο που ήταν και πήρε και Conference League και μετά πήρε τρέμπλ. Τώρα ο τρόπος αυτός του Μεντιλίμπαρ δεν κάνει σε κάποιους ρεπόρτερ, δεν κάνει και σε ανθρώπους στον Ολυμπιακό. Το ξέρατε όμως. Να το ξεκαθαρίσω. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Ακόμα και αν δεν πάρει τίποτα φέτος, έτσι, θα είναι Ολυμπιακός. Και η ζωή θα συνεχιστεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Με ή χωρίς Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όλοι εσείς τώρα που κάνετε σχόλια για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ σας είπα προηγουμένως δεν μένει ο Μεντιλίμπαρ. Και δεύτερον, να έρθει ο Ολυμπιακός, δεν θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Πάμε όμως παρακάτω. Έχετε αναρωτηθεί όλοι εσείς που σχολιάζετε τι θα γινότανε αν το περασμένο καλοκαίρι ο οργανισμός Ολυμπιακός έπαιρνε στον Μεντιλίμπαρ τους παίκτες που ήθελε, δηλαδή το Μίγια στα χαφ και όχι το Νασιμέντο και το Σιπιόνι, έναν εξτρέμ βαρβάτο, κοχονάτο και όχι τον Μποντένσε με 1,5 εκατομμύριο τέλος Αυγούστου και τον Στρεφέτσα από αυτούς που ζητούσε. Αν του έπαιρνε ένα στόπερ από αυτούς που ζητούσε, θα ήταν διαφορετικός Ολυμπιακός. Γιατί δεν τους πήρε, θα μου πείτε, και γιατί ο Μεντιλίμπαρ τους δέχτηκε, ενέκρινε. Έχουμε φάει το γλάρο όλοι, και εγώ τον είχα φάει. Ότι ο Μεντιλίμπαρ ήθελε σαν τρελός τον Λούις και τον άλλον, τον Γλέιτον, τον Λούις σίγουρα, τον Γενάρη. Ήταν μεταγραφές αυτές για Ολυμπιακό, οι δύο της Ρίο Αβε. Να τα λέμε όλα αυτά. Και επίσης, ένα ερώτημα. Αν μείνει ο Μεντιλίμπαρ και του κάνουν τις δικές του μεταγραφές, μήπως είναι καλύτερο το καλοκαίρι? Άρα μην τα ρίχνουμε όλα στο Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον ο Αλμέιδα απέτυχε, παρότι την έκανε πρωταμπλούχο την ΑΕΚ, και έχασε ένα πρωτάθλημα αυτοκτονικό τη δεύτερη σεζόν. Την τρίτη χρονιά του έκανε ο Ηλιόπουλος μεταγράφες. Εδώ τον Κουτσό. Το Λαμέλα έφερε. Με 2,5 εκατομμύρια. Που έγραφα εγώ ότι έχει ισχύο και έλεγε ο Διέγκο Αλόνσο. Καλά παίζει μπάλα. Αυτό ήταν να αποσυρθεί και τον πήρε η ΑΕΚ. Και τα έγραφα και μου βγάζανε διαψεύσεις από την ΑΕΚ. Στο Σπορντό και εδώ. Και 1,5 χρόνο μετά αποδείχθηκε, βγήκε ο Λαμέλα και είπε: α, έκανα εγχείρηση στο ισχύο μου και ελπίζω δεν θα πονάω πλέον και θα έχω μια φυσιολογική ζωή. Και τον έφερε. Τον διώξανε μετά και καλά έκανε ο Ηλιόπουλος. Του είχε κάνει και τις μεταγραφές. Το Μεντιλίμπαρ τις κάνανε τις μεταγραφές. Επίσης να τα λέμε όλα. Δικαιώνεται ο Μπενίτεθ για το λαφόν που λέει να μείνει, άσχετα να σταθείς. Και ποιος δεν τον θέλει? Ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης. Δεν τον θέλει. Και επειδή ένα μήνυμα το έχω κεντράρει και πρέπει να το πω. Σταύρο, είσαι στην άλλη άκρη. Ο πράκτορας, τον ζητήσατε. Εδώ είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω λίγο εκνευριστεί. Να διαβάσω μόνο ένα μήνυμα και έρχομαι σε σένα κατευθείαν, του Τζόρτζιο, που συμφωνήσω μαζί του. Λέει: καλημέρα κύριε Βανζέλ, good week, good month. Το θέμα με αυτό του Παναθηναϊκού, ναι, είναι έχουμε και good month. Είναι 4 Μαΐου. Δεν είπαμε good month, ρε Πουρνάρα. Πες μια καλημέρα στον κύριο Γεωργακόπουλο. Πες μια καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Πάνο.
4: Καλημέρα, καλημέρα, τι έγινε.
2: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Να κλεισέ, δεν τα.
2: Λοιπόν, κλεισέ. Το θέμα λοιπόν γράφει ο Τζόρτζιο. Με αυτό το Παναθηναϊκό που βλέπουμε ότι πρόκειται για ομάδα με εκλάμψεις, όχι κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα. Έχουμε ξαναπεί από τον κύριο Μπενίτεθ και τον κάθε Μπενίτεθ, δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε κάποια σαφή δείγματα δουλειάς, καθαρές κουβέντες. Όσο κονιόρδος και αν είναι σχετικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν νοείται να δηλώνει ευθαρσός ότι αποτελεί επιτυχία για τον Παναθηναϊκό η τέταρτη θέση και δει το να ξεπεράσει τη βαθμολογία το Λεβαδιακό. Είτε τα πιστεύει, είτε τα λέει για να μας γλεντάει, τέτοια ανατροπία περνάει και στην ομάδα και στο τέλος η φάση είναι μην πάθουμε και καμιά ζημιά και όλα καλά. Μηδέν φιλοδοξίες για υψηλούς στόχους. Να θυμίσω ότι κάποτε τότε στήθηκε ένας ολόκληρος μηντιακός και πελατειακός οπαδικός μηχανισμός που οδήγησε στο γνωστό συλλαλητήριο με σύνθημα «Η δεύτερη θέση είναι για τα λογιστικά βιβλία, σύν φυσικά του Σίβρης για νεκρούς και διάφορες αρρώστιες». Εννοείς για την οικογένεια Βαρδινογιάννηδων, φίλε μου. Τώρα δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να χτυπήσουν την τωρινή διοίκηση που έχει κατεβάσει τον Παναθηναϊκό στα μέτρα τους και τον έχει κάνει τέταρτη δύναμη στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον διάφοροι στα ΜΜΕ ακόμα τρώνε γλυκό ψωμάκι από τα απόνερα του 2008. Για να επανέλθω στα αγωνιστικά, οι μόνοι προπονητές επί εποχής Αλαφούζου που είχαν πλήρη επίγνωση των λόγων και πράξεών τους ήταν οι Δόνης και Γιωβάνοβιτς. Αυτά. Θα συμφωνήσω απόλυτα και γι' αυτό το διάβασα. Και ο φίλος ο Γιάννης, ο Ρέμος με τα λεφτά των Ελλήνων, πήγε εκεί, έκανε καζίνο και ολικά πάρκα με τον Πιλαδάκη. Γιατί να μην τα πει αυτά, αφού είμαστε χαϊβάνια. Είπα για αυτό που είπε, που δεν μ' άρεσε καθόλου ο Ρέμος. Το Σάββατο και στη συναυλία που είχε δώσει, μάλιστα το Μάιο, το μήνα της άλωσης και της γενοκτονίας των ποντίων. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα αυτό, φίλε μου. Σταύρο. Έλα.
3: Όπου να αρχίσω,
2: καλά. Όπου θέλεις, εγώ έχω εκνευριστεί.
3: Είμαι τόσο εκνευρισμένος που ναι. Είπες
2: ναι.
3: Λέξη προς λέξη.
2: Ναι.
3: Μου έβγαζαν διαψεύσεις τα έγραφα στο Σπορντόν και εδώ. Ναι. Εκεί αποκλείεραν τα έγραφα.
2: Σωστά. Ναι, στο Σπορντόν και τα έλεγα εδώ, ναι.
3: Όσο και αν έχει προχωρήσει τα παλιά ναι. τεχνολογία.
2: Τσαπαλιάρη, τσαπαλιάρη τεχνολογία. Ναι.
3: Λοιπόν.
2: Το ξέχασες αυτό ρε φίλε με το λαμέλα όμως, κάτσε ρε φίλε, κάτσε.
3: Άκουσε με λίγο και να τα βάζουμε τα πράγματα στο στη βάση.
2: Ναι, βάλτα.
3: Συμφωνώ, η εισηγής του Αλμέιδα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποδείχνει αποτυχημένες. Βέβαια, ο Περέιρα το βγάζει λίγο στον άνθρωπο.
2: Έχουμε, πάντα υπάρχει η εξαίρεση που επιβεβαίνουν τον κανόνα, τα ξέρεις ρε φίλε.
3: Λοιπόν.
2: Παλιά τα να που είσαι στο κουρμπέτι, τα ξέρεις αυτά.
3: Υπάρχει στον αντίλογο όμως ναι. κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
3: Ναι, οκ, του πήρε τις μεταγραφές που ήθελε, αλλά του έκανε και κάτι πολύ άσχημο το Γενάρη. Πούλησε ο Ριμπάλτα με πολύ καλά λεφτά το Λιβάη Γκαρσία.
2: Ναι, 20
3: εκατομμύρια. Και κανείς δεν λέει ότι επιθετικά από εκείνη την ημέρα και μετά, δεν ξέρω τι θα έκανε ο Λιβάη άμα έμενε. Αλλά η κατρακύλα της ΑΕΚ μετά το Γενάρη σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην απουσία του Λιβάη. Γιατί η ομάδα ήταν καλός, κακός προσανατολισμένη στην παρουσία του Λιβάη.
2: Εγώ με τους συναδέλφους θέλω να τα λένε όλα. Όπως τώρα μου έφερε στο θέμα, το έθιξες. Κανείς δεν λέει ένα. Όλοι αποθεώνουν το Βίντα που έμεινε και καλώς έκανε τον Ηλιόπουλο που τον κράτησε. Ας πούνε ένα ευχαριστώ στον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο που τον είχε φέρει. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, ο Βίντα δεν ήταν σήμερα στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι στον Ολυμπιακό, είναι εχθρός πλέον. Ας πούνε ευχαριστώ, αναγνωρίσω αφού τα ξέρουν και δεν τα λένε.
3: Τι να πούνε.
2: Αυτό είναι ευχαριστώ στο Γιάννακη τον Παπαδόπουλο για το Βίντα, ρε φίλε.
3: Εδώ έγραφαν όταν έχασε το πάγο από το Νόφι τον τελικό.
2: Ναι.
3: Έγραφαν ότι η διαφορά της ΑΕΚ με τις άλλες ομάδες είναι στην σκηνή που έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τη στελέχωση της ΠΑΕ. Και ποιον ανέφεραν, τον Ριμπάλτα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο. Εγώ το διάβασα, αλλά όσο
2: κυκλοφορεί
3: ένα ανέκδοτο. Αυτός ο Ντρίσα Καμαρά κάνει τρομερή χρονιά στην Τουρκία.
2: Ο
3: Ντρίσα Καμαρά που εμφανίστηκε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ναι.
3: Τον πήρε κοπτοχρονιά η Γκαζιάντεπ από την Πάρμα.
2: Ναι.
3: Την οποία Πάρμα έχει δουλέψει όπως ξέρουμε ο Ριμπάλτα.
2: Ναι.
3: Και το ανέκδοτο που κυκλοφορεί είναι γιατί αφού η Άκη έψαχνε μέσα από το καλοκαίρι, δεν ασχολήθηκε μαζί του μέσα ναι. με τέτοια χαρακτηριστικά. Και τι λένε, γιατί έκανε μόνο 400.000. Πόσο να αποκτήσει υπεραξία.
2: Πάμε λοιπόν, θα σου κάνω να κάνουμε ping pong γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και μόνο εσύ μπορείς να μας διαφωτίσεις, αλλά θέλω να είσαι σύντομος για να...
3: Πριν κάνεις το ping pong, να πω ότι διαφωνώ κάθε με όσους λένε ότι η ΑΕΚ λύγησε από το βάρος, έκανε, έφτιαξε χθες.
2: Συμβιβάστηκε κάποια στιγμή με τον βαθμό της οπαλίας που του πήγε στο
3: συνέξι. Είναι η ίδια ΑΕΚ που παρουσιάστηκε όταν θα μπορούσε να ξεφύγει 3 πόντους και την έπιασαν τελικά στο Βόλο.
2: Ναι.
3: Με εκείνη την κέλα.
2: Ναι.
3: Είναι η ΑΕΚ που μπορούσε να φύγει 5 στο Περιστέρι.
2: Ναι. Και
3: φέρα. Αραγγέλα ρε.
2: Ναι.
3: Και η ΑΕΚ, ξέρεις, αν το μάτς το χθεσινό γινόταν την ίδια ώρα της Τούμπας ή γινόταν πριν από την Τούμπα.
2: Ναι.
3: Η ΑΕΚ θα κέρδιζε.
2: Το πιστεύω και εγώ αυτό.
3: Είναι πνευματικά δεν μπορούν να διαχειριστούν.
2: Το πιστεύω και εγώ αυτό, φίλε.
3: Την απόσταση, την διαφορά που έχουν χτίσει.
2: Και είναι τυχερή που δεν σκόραρε στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Γιατί ναι. αν έχανε η ΑΕΚ χθες.
3: Και εδώ είναι και το μεγάλο επίτευγμα του Νικολίτσου. Έχει καταφέρει μέσα play-off με 7 πόντους σε 3 μάτς, δηλαδή μόνο 2 έχει χάσει. Χωρίς.
2: Με 0 γκολ παθητικό.
3: Και με 0 γκολ από τους επιθετικούς.
2: Και με 0 γκολ σωστά από τους επιθετικούς σωστά.
3: Γιατί όταν δεν σου σκοράρει ο Γιώβιτς που υποτίθεται είναι ο πρώτος σκόρερ.
2: Ο Γιώβιτς είναι εκτός ρυθμού, ο Βάργα βλέπω περνάει ντεφορμάρισμα. Ο Ζήνη δεν μπορεί να τα βάλει όλα, να τα βάζει όλα.
3: Ο Ζήνη δεν μπορεί, καταρχάς δεν έχει ρυθμό. Δηλαδή τώρα προσπαθεί να βρει ρυθμό. Τότε πήγε με τον Βαγεκάνο, έκανε την υπερπροσπάθεια, έβαλε τα 2 γκολ. Έπαιξε με τον Μπάουκ.
2: Και χθες σου έκανε, κέρδισε την αποβολή.
3: Κέρδισε την αποβολή και αν κάνα δύο πάσες του έκαναν λίγο πιο normal και δεν τον ανάγκαζαν να κυνηγάει την μπάλα. Μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
2: Εγώ είπα να το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί μετά τη χθεσινή τεράστια χαμένη ευκαιρία για κάποιου αεξίδε μίζερου ήταν μισοάδιο το βλέπανε το 0-0. Εγώ το βλέπω
3: ξεκολουθώ. Θα σου πω αυτό που εισέπραξα μιλώντα με ένα φίλο στη από Θεσσαλονίκη, ξέρω κάτι.
2: Ναι.
3: Πριν το μάτσι τη Λεωφόρου, με το που τέλειωσε τον τέρμι του.
2: Ναι.
3: Μου λέει το έχουμε ξανακάνει. Του λέω τι είναι, το κάνουμε για 24. Τέτοια αγωνιστική αρχίσαμε και κάναμε το 4-4 και πέρασαμε την ΑΕΚ του Αλμίδα.
2: Ναι, καλά εντάξει.
3: Δηλαδή, okay. Τον Νίκο τον βλέπω πιο πραγματιστή από τον Αλμίδα. Okay.
2: Καταρχήν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μην κοιτάς που κέρδισε χθες. Για μένα ο Ολυμπιακός χθες σε σχέση με τις προηγούμενες.
3: Δεν λέω ότι μπορεί να το κάνει, αλλά επειδή το έχουν κάνει.
2: Εντάξει. Τότε υπήρχε, ο Αλμίδα, τότε υπήρχε ο Αλμίδα, ενώ τώρα υπάρχει ο Νίκολιτς, έτσι. Τότε ήταν πολύ πιο υγιής ΠΑΟΚ από ό,τι είναι τώρα. Και ας κέρδισε χθες 3-1 τον Ολυμπιακό, που η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν για να χάσει με 3-1, ήταν να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
3: Η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν για ένα 3 στο ημίχρονο.
2: Α, μπράβο, τα πες τώρα. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτός είναι φέτος. Έχει μείνει από γκολ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Όταν και πίσω πλέον θα κάνει τα λάθη και τα λοιπά, δεν κρατάει ο Τζολάκης με το Ρέτσο και τον Πυρόλα, θα έρθουν και τα 3 γκολ.
3: Και όταν ο Ορτέγκα θα θυμίζει Ελευθερόπουλο απέναντι στον Νικολαίδη.
2: Ναι. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή δεν τους κάνει ο Αθανασίου. Δεν τους κάνει ο Αθανασίου. Δεν μπορούσε να είναι ο Αθανασίου. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα και δεν.
3: Θα μπορούσε να είναι και ο Μπρούνο.
2: Εν πάση περιπτώσει τώρα. Anyway. Λοιπόν, ο Ορτέγκα, όπως ο Ζίφκοβιτς βλέπει Ολυμπιακό και μυρίζει αίμα, έτσι και ο Ορτέγκα όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ, αν κρίνουμε από τα δύο μάτς που αναστήθηκε ο ΠΑΟΚ, μια λαμπάδα ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚτζής, δύο λαμπάδες στον Ορτέγκα πρέπει να τις ανάψουν. Να σου ρωτήσω, περίμενες το 3-1 με το χέρι, τη νίκη του ΠΑΟΚ, την περίμενες? Μάλιστα. Περίμενες ισοπαλία, μάλλον όχι, το είπαμε αυτό. Περίμενες ότι με όλα αυτά τα εσωτερικά θέματα, τα τεράστια που έχει ο Παναθηναϊκός, ο Μπενίτεθ θα έκανε τέτοιο κοουτσάρισμα, θα έκανε, γιατί το πήγε πάρα πολύ καλά, θεωρώ εγώ, και στην προετοιμασία του μάτς και τα λοιπά. Και ας μπορούσε στο πρώτο ημίχρονο που ξανά στο ξεκίνημα μπήκε όπως με τον Ολυμπιακό να είχε προηγηθεί η ΑΕΚ, αλλά μετά στην πορεία είδα ένα πάρα πολύ. Δηλαδή όταν έμεινε με 10, έπαιξε καλύτερα. Τον βοήθησε αυτό τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ.
3: Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στα δύο μάτς. Ο Μεντιλίμπα στην Τούμπα επιχειρεί αρχικά με τον Τζικίνιο και σε δεύτερο χρόνο με τον Ντάνι Γκαρσία να πιέσει πολύ την πάσα του Μεϊτέ.
2: Ναι.
3: Φαίνεται αποκλέψιμο στην αρχή.
2: Όπως έκανε ο Κόντις.
3: Μπράβο. Λοιπόν, το ίδιο επιχειρεί να κάνει και ο Σκάφ που έχει βάλει, γι' αυτό έχει βάλει και τον Περέιρα. Τον ντέρμπι, ο Περέιρα συμμετέχει πολύ στην κάλυψη και χώρων και στο προστάρισμα. Αυτό επιχειρεί να κάνει και ο Νίκολης Λεωφόρο. Και μέχρι το 20 μπορεί η ΑΕΚ να φαίνεται να στέκεται καλύτερα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι. Αν εξαιρέσει το τεράστιο λάθος του Κοντούλη που οδήγησε στην αποβολή, ο Παναθηναϊκός δεν είναι να παραδίνεται ούτε σε αυτό το διάστημα, έτσι.
2: Ναι. Καλά λάθος και του Ίγκασον εκεί πέρα, ήταν διπλό το λέει και ο Ίγκασον.
3: Και εδώ θα βάλω στην εξίσωση κάτι που καλό θα είναι να το λάβουν υπόψη τους οι κάθε λόγοι Κοτσόλης, γιατί δεν είναι μόνο ο Κοτσόλης που διαφωνεί με τον Μπενίτε.
2: Και ο Μπαλντίνη και ο Κορώνα πλέον, έμαθα ότι και ο Κορώνα.
3: Εγώ επιμένω ότι ο Μπαλντίνη δεν είναι κατά. Του
2: ωραία. Πάντως και ο Κορώνα, και γι' αυτό είπε ο Κορώνα, δεν είναι δική μου επιλογή. Λέει πλέον και ο Κορώνα, το έχει, γιατί είναι και τα λεφτά πιστεύω. 400 χιλιάρικα λέει παίρνουν τον χρόνο ο Κορώνα. Συντάσσεται με τον Κοτσόλη και έχει πει να φύγει ο Μπενίτεθ. Έτσι έμαθα.
3: Ναι, εγώ λοιπόν λέω κάτι πολύ απλό. Ακόμα και στην Πέτης που η βραδιά δεν πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Στον επαναληπτικό. Ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ δείχνει μια προσήλωση των παιχτών στο τακτικά στο πλάνο.
2: Ναι.
3: Αυτό μπορούν να αντιληφθούν κάποιοι που έχουν περάσει από, από τα πολιτεία, τι σημαίνει.
2: Ναι.
3: Ότι οι παίκτες ακούν τον προπονητή.
2: Σωστό.
3: Κόντρα σε όλη αυτή την παραφιλολογία, κόντρα σε όλη αυτή τη φημολογία, κόντρα. Πραγματικότητα είναι, αλλά λέω φημολογία.
2: Έτσι, έτσι είναι. Εδώ χθες βγήκαν και είπαν ότι όλοι, να μας πούνε με το, δικό, με το πλασάνου, ότι η Ελλάδα πίστευε μετά το διπλό με τον, του Ολυμπιακού, την προηγούμενη αγωνιστική, ότι αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό. Πώς το πίστευε από μόνος του, τρελός είναι.
3: Ποιος είπες?
2: Δεν άκουσες θες τους ρεπόρτερ τα βράδυ, τις εκπομπές, τηλεοπτικές. Βγήκαν σε όλα τα κανάλια και είπαν το ίδιο, ότι ο Λέτο πίστευε μετά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ότι θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, θα αναλάμβανε. Ο Λέτο το πίστευε. Αυτό
3: ναι,
2: είπαν.
3: Ναι. Ο Λέτο δεν μπορεί να πιστεύει, δεν θα βγάλει από το στομάχι του.
2: Ναι,
3: όπως το πάθε Λέτο, όπως το πάθε ρεπόρτερ, έτσι. Και είναι και αδύνατος ο Σέμπα.
2: Ναι.
3: Πόσο να έχει μέσα στο στομάχι. Κάποιος του τα λέει, αλλά δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, ποτέ μα ποτέ, να καεί προπονητής στα πλοίο.
2: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει το. Παρότι προσπάθησαν κάποιοι, εγώ το. Αφήνεις πιθανότητες, δίνεις πιθανότητες να μείνει ο Μπενίτεθ, και πρώτον. Και δεύτερον, γιατί τα λέει αυτά ο Μπενίτεθ?
3: Καλά, ο Μπενίτεθ τους δουλεύει ψυχολογικά, έτσι.
2: Ναι, τους δουλεύει. Τους δουλεύει, τους
3: δουλεύει. Δηλαδή, όταν 15 μέρες του σούρνουν τα εξαμάξια γιατί είπε για την τέταρτη θέση, βέβαια χτες. Τους εξήγησε σε όλους τι εννοούσε.
2: Πολύ ωραίος ήταν χθες. Μ' άρεσε αναλυτικά.
3: Τους είπε.
2: Αν και σε κάποια είπε μισές αλήθειες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν.
3: Τους είπε ότι μαζί με την ΑΕΚ πήραμε τους περισσότερους βαθμούς στο δεύτερο.
2: Έτσι είναι.
3: Μπορεί έτσι να το αμφισβητήσει κανείς?
2: Κανένας.
3: Όχι. Άρα έκανε πορεία προγραμματισμού πάνω από Ολυμπιακό και πάω.
2: Είπε ότι όταν ήρθα δεν μου ζήτησα το πρωτάθλημα να φτιάξω ομάδα. Αυτό είπε. Βεβαίως δεν. Αυτό και είναι αλήθεια αυτό πράγμα.
3: Και σε επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο που πρέπει να δουν είναι κόντρα στο αν παίζει ο Γιάνγκουτς, αν παίζει ο Αντίνο, αν παίζει ο ένας, αν παίζει εγώ, αν παίζει εσύ, είναι ότι τακτικά η προσήλωση που δείχνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο πλάνο, ακόμα και στα μάτια που έχουν χάσει, αποτελεί μια σαφή ένδειξη σεβασμού στον προπονητή. Θες το όνομα, θες η ιστορία, θες να είναι πιστικός από την ιδρία, το πλάνο το ακολουθούν.
2: Συμφωνώ.
3: Και αυτή είναι τεράστια υπόθεση. Και καλό θα να το σκεφτούν αυτοί που λένε μά μου. Και πρόσεξε τώρα, μιλάμε για ομάδα που οι παίκτες, εκτός από, όσα ακούει και διαβάζει και μαθαίνει ο Μπενίτεθ, και οι παίκτες ακούνε ότι 10-12, ούτε στα πλάνα του προπονητή είναι, ούτε και στα πλάνα της ομάδας. Γιατί...
2: Το είπε όμως και στους δημόσιους ρεπόρτερ, όταν το ρωτήσαν, γιατί εσείς αν σας ρωτάγανε, θα λέγατε ότι τόσους παίκτες θέλουμε, 8-10-12.
3: Ναι, μα το θέμα δεν είναι. Λένε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού θα κινηθεί από 8 μέχρι 12 παίκτες. Ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και ότι αυτός και... το έχει ζητήσει ο Μπενίτεθ αυτό.
3: Μα αυτό ο Μπενίτεθ δεν θα μείνει. Πώς ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί?
2: Ένα. Και δεύτερον, το είπε με έμεσο τρόπο, αλλά δεν είναι. Ότι εγώ από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου δεν ήταν καμία δική μου. Οι άλλοι τις φέρανε.
3: Άρα... Έγκριση έδωσα. Ναι. Μου τσέμα, το μεγάλο ατόμο του Μπενίτεθ είναι ένα. Ένα για μένα.
2: Για πες.
3: Αυτή η φράση που έχει πει για τον Αντίνο με όσα κάνει τις προπονήσεις. Γιατί εκεί. Διαγράφει οποιοδήποτε επιχείρημα γιατί μπορεί να αφήνει τον Αργεντίνο στον πάγκο, γιατί ο Αργεντίνο στο γήπεδο δεν έχει βρει ακόμα ρόλο. Βέβαια, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται και με βάση τα 11 εκατομμύρια δολάρια που εξασφάλισε.
2: Να πούμε κάτι, ναι, κατάλαβα. Να πούμε κάτι γιατί έχουν έρθει μηνύματα. Παιδιά, δεν απευθυνόμαστε. Γιατί λέει ο Μπενίτεθ δεν έχει χαιρετήσει, δεν το ξέρετε. Αν απευθύνεσαι σε κάποιο κενό με αυτά που λέτε, λογικά είναι κάτω του 5%. Εμείς δεν απευθυνόμαστε σε εκεί. Εδώ λέμε τα πράγματα όπως είναι. Κάπου άλλοι δεν τα ακουμπάνε. Αυτό λέμε. Και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει χαιρετήσει και ότι θα είναι άλλος. Αλλά δεν πρέπει να περιγράψουμε και μια κατάσταση. Αυτό που γίνεται εσωτερικά στον Παναθηναϊκό, όλα αυτά που γίνονται. Πώς φτάσαμε δηλαδή, μέχρι εδώ.
3: Το χθεσινό ματς είναι ακριβώς ο καθένας αυτού. Γιατί? Αφενός ο Λαφών εξέτει όσους θέλουν να τον διώξουν και να θυμίσαι και κάτι στην ρεβάνση σε Βίλη με την Μέτρης, αν δεν υπήρχε ο Λαφών στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς, το σκορ θα ήταν με άσο μπροστά.
2: Ναι.
3: Όποιος δεν θυμάται τα 5 τέταρτα που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Λοιπόν.
2: Δεν τα βάζω ρε Σπύρο με τον Κοτσόλη, με τον Στέφανο. Λέει, Βαγγέλη, υποθέτω πως η τυχαία την είπε στον Στέφανο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι και εσύ. Ναι, ρε παιδιά, αλλά πρέπει. Δεν είναι όλα δηλαδή. Όλα που έχουν γίνει δεν φταίει μόνο ο Μπενίτεθ. Μην τα ρίχνουμε όλα στον Μπενίτεθ, όπως όλα στον Τερίμ. Υπάρχει κάποιο πράγμα που δυσλειτουργεί. Και έχουν βγει και πολλά φίδια.
3: αποθεώνουμε τον Γιωβάνοβιτς, που τότε από το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς το τράβαμε.
5: Ναι. Να σου πω, Τζίγκερ, ρωτάνε για Τζίγκερ. Δεν θα προλάβουμε πάλι. Ρωτάνε για Τζίγκερ. Πώς είδες τη δεύτερη back-to-back εμφάνιση? Δύο λεπτά έχουμε.
3: Δεν έχασε χθες. Παίρνει ο Τσίπρας.
5: Ναι, δεν κέρδισε όμως κιόλας. Θα μου πεις, έπαιζε και με 10 παίκτες.
3: Ναι. Τι να κάνει.
5: Με τη Λίμπαρ συνεχίζει τον Ολυμπιακό, ένας φίλος σε ρωτάει.
3: Τη γνώση μου, την άποψή μου, τι θες.
5: Και τη γνώση και την άποψή σου. Αν δεν συμβαδίζουν και τα δύο.
3: Και τα δύο λένε όχι.
5: Μαζί σου συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, το πρωτάθλημα το πάρει η ΑΕΚ, ρωτάει ένας ο Κώστας.
3: Το πρωτάθλημα είχα το πάρει η ΑΕΚ και θα το χάσει η ΑΕΚ. Από αυτήν την εξάρτητα, κάνει μια νίκη τώρα και ξεμπερδεύει.
5: Λοιπόν,
3: δηλαδή θα ψάχνει ένα πόντο μετά στη χειρότερη των περιπτώσεων. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα ψάχνει ένα πόντο.
5: Ναι.
3: Στη χειρότερη των περιπτώσεων.
5: Λοιπόν, και.
3: Μπορεί να κάνει μια άλλη απώλεια.
5: Η άποψή σου για φωτιά, αλλά και για τον γκολ του Ολυμπιακού. Τον γκολ, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Γρήγορα, όμως ένα λεπτό έχουμε.
3: Από τη στιγμή, κοίτα. Θα σταθώ σε κάτι που έχει να κάνει με την νοοτροπία των γηπεδίων. Άλλος Ιταλός, άλλος ο Γερμανός.
5: Ναι.
3: Από τη στιγμή όμως που θέλουμε να λέμε ότι τηρούνται σαν μεταλλευτικά σταθμά, τον γκολ ακυρώνεται.
5: Ναι.
3: Έχει ακυρωθεί του Γιαζίτη στο φάλιρο.
5: Ναι.
3: Και το άλλο που είπες.
5: Για τον Φωτιά, βρε.
3: Ο Φωτιά δεν ξέρω. Λένε όλοι ότι είναι πέναλτι. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να δώσει πέναλτι με την πλάτη.
5: Εντάξει, ο άλλος κάνει τη μακακία, ο Ηλιάδης εκεί σηκώνεται
3: να κερδίσει. Με την πλάτη, ναι. Δεν πάει το χέρι στην μπάλα, ρε παιδιά.
5: Είσαι γίγαντας. Τελειώσαμε και σήμερα.
3: Χέρια, δεν τα έχει σηκώσει για αυτή τη φάση. Τα έχει σηκώσει για την προηγούμενη.
5: Έχει βάλει κόφτη ο Τσαπαλιάρης. Θα πέσει στον αέρα. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Αυτός. Πες το, αυτός ήταν ο πράκτορας. Γεια σας, Χελάκης ήρθε. Έρχεται.
6: Intervetten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι 12.
10: είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά 6 βαθμών μετά την ισοπαλία στο χθεσινό ντέρμπι της Λεωφόρου και το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ανησυχία για τον Στρακόσα που έπαιξε με ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Συμπλήρωσε γκολ επί του Big Four σε μια σεζόν ο Αγίου Μπελκαμπή. Με την χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού. Τρεις τελική ακόμα το μήνυμα του Σουαλιό Μεϊτέ. Η Κάρλος Περούγκα, Τόμισλαν Χόρντοφ και Ζόρντι Αλιάγα ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Προβλήματα για την Μονακό εν ώψη Ολυμπιακού. Απόντες από την αναμέτρηση των Μονεγάσκων θα είναι η Ντιαλό και Μίροτιτς. Αμφίβολος ο Τάις, διαθέσιμος θα είναι ο Μπεγκαρίν. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για τον τελικό σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Ουνικάχα, η Μπον Ναβάρο, εν ώψη του ημιτελικού της ισπανικής ομάδας με την ΑΕΚ και το Final Four του Basketball Champions League. Με την νίκη της επί της Liverpool, η Manchester United προκρίθηκε οριστικά στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Στην 34η στροφή της Ισπανίας στις 10 Sevilla Real Sociedad και στην 35η αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέρα το Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θή» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Τώρα λίγο πάθος μπορεί να βάλουμε, βρε αδερφέ. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο πολυπληθές ακροατήριο ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος σήμερα, όπως τουλάχιστον μου λέει ο Πάνος Πουρναράς, εμφανίζεται εξαιρετικά αφηρημένος. Πάνο, το ξέρουμε το λόγο και είναι γνωστή η αιτία. Γεια σου Τζόρτζη Γίγαντα! Και όπως λέει και ο ίδιος ο Τζόρτζης, άρχισε το γλέντι. Άμερε Τζόρτζη, όσο και να σε γλεντήσω από το γλέντι που έκανε ο Πάκος στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να σε γλεντήσω περισσότερο. Μια χρυσή ευκαιρία έχει στα χέρια της θέση ΑΕΚ να καθαρίσει το πρωτάθλημα, να φύγει από τους ανταγωνιστές της 8 βαθμούς, έτσι, και δεν τα κατάφερε, έμενε στους 6 και από τους 2, διότι ο Παναθηναϊκός της έφραξε το δρόμο. Ο Παναθηναϊκός που έπαιζε για σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι με 10 παίκτες, παρακαλώ, της πήρε την ισοπαλία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εδώ που τα λέμε θα μπορούσε και να την έχει νικήσει. Θυμίζω την τελευταία χρονικά ευκαιρία του παιχνιδιού την είχε ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα. Ο Παναθηναϊκός, που βεβαίως πρέπει να τα λέμε αυτά, είχε για κορυφαίο του παίκτη τον τερματοφύλακά του, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος του γηπέδου. Ο Λαφών, που μπορεί να είναι η Πατμόν, να μην ανανεώσει το δανεισμό του ή να μην τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός, αλλά η χθεσινή του εμφάνιση ήταν εντυπωσιακή. Η ΑΕΚ είδε μπροστά της το πρωτάθλημα και σαν κάτι να φοβήθηκε, σαν κάπου να μπλόκαρε. Της είχε τις ευκαιρίες της, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε ευκαιρίες, έπεσε πάνω στον Λαφών και δεν πήρε την νίκη. Κινδύνευσε κι όμως ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες τις έκανε φάσεις. Ο δε Ανδρέας Τετέ είναι ικανός μόνος του χωρίς βοήθεια να αναστατώσει ολόκληρη άμυνα. Μόνος του. Θα μου πείτε, αυτή η ισοπαλία που πήρε ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από την ΑΕΚ στερεώνει στην καρέκλα του τον Ράφα Μπενίτεθ? Όχι, δεν τον στερεώνει. Ο Ράφα Μπενίτεθ εξακολουθεί να είναι η Πατμόν. Μπορεί να μην του το λένε, μπορεί να τον διαβεβαιώνουν ότι είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό, όμως η υπόθεση έχει προχωρήσει και το διαζύγιο έρχεται. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός μπορεί χθες, φίλες και φίλοι, να πήρε την ισοπαλία, αλλά αυτό που κατοχύρωσε είναι ότι δεν προλαβαίνει να βγει τρίτος. Μένει τέταρτος και πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτό κατάφερε χθες εντός εισαγωγικών ο Παναθηναϊκός σε μια ενθαρρυντική εμφάνιση. Τώρα να το πω και αυτό, και άμα θέλετε συνέχεια να το κουβεντιάσουμε. Έγινε μεγάλος ντόρος, διότι για δεύτερη φορά στη σειρά έρχεται να παρακολουθήσει παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι νοσταλγία, διότι αυτό το γήπεδο, στο οποίο έχει και ο ίδιος

Πάμε τώρα στο ντέρμπι της Τούμπας, όπου εδώ είχαμε μια ηρωνία της τύχης. Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο πρώτο του ημίχρονο σε ντέρμπι φέτος, με μεγάλη διαφορά από τα άλλα. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο για Ολυμπιακός, έβαλε την μπάλα κάτω, κατήργησε τις σέντρες. Δεν έχω πώς αλλιώς να σας το πω, μετρήστε να βρείτε σέντρες, είναι ελάχιστες. Έπαιξε, έχασε πολλές ευκαιρίες και τελικά έχασε και 3-1. Έτσι. Στον Ολυμπιακό για την ήττα τα ρίχνουν και στη διαιτησία. Κατά τη γνώμη μου, θα πω αυτό και δεν θα σχολιάσω περαιτέρω, νομίζω ότι ο Μπάμπα έχει ενεργό συμμετοχή στην φάση αποθέσεις offside και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε ο διαιτητής να ακυρώσει το τέρμα, όπως καλώς κατά τη γνώμη μου είχε ακυρωθεί και το τέρμα του Γιαζίτζη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εδώ οι Ιταλοί έκαναν κατά τη γνώμη τη δική μου λάθη. Δείτε όμως τώρα, ο Ολυμπιακός το ξεπερνάει αυτό το σοκ και ισοφαρίζει με μια πολύ ωραίο συνδυασμό Ροντινέι, Τσικίνιο και τη σέντρα στον Ελκάμπι. Ισοφαρίζει. Εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και από το 55ο-60ο λεπτό, όταν ο Τσικίνιο που έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι μένει ή φαίνεται να μένει από δυνάμεις, ο Ολυμπιακός καταραίει και γίνεται έρμεο στις ωρέξεις του Κωνσταντέλια, του Ζιβκοβιτς και του Γερεμέγεφ. Η στατιστική βέβαια, που είναι ένας ωραίος τρόπος να λες ψέματα, καταγράφει τριπλάσιες τελικές προσπάθειες του Ολυμπιακού από εκείνες του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει μια σχετική σημασία στο ποδόσφαιρο, αφήστε πολλισμένες φορές, δεν έχει και καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη 3-1, να φτάσει τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία, στη μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση και σε περίπτωση ισοβαθμίας να έχει και πλεονέκτημα. Απαντάω τώρα στην άλλη ερώτηση. Το έχει πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Όχι, ακόμα δεν το έχει πάρει. Έχει 6 βαθμούς διαφορά και από τους δύο, αλλά αν υπάρξει νικητής στο ντέρμπι του Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ στις τελευταίες δύο αγωνιστικές έχει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι δεν είναι? Είναι το μεγάλο το ακλόνι του φαβορί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσουν σήμερα και όποια άλλα εσείς επιλέξετε. Τα συζητάμε μαζί στο 6939-943-943. Για να το ξαναπώ, να το σημειώσετε. Αχρεωστήτως στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. 6939-943-943 είναι ο αριθμός του Viber. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Να την επαναλάβω και αυτήν. onair@943.gr. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Coach, καλημέρα από Χίο. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Μεντιλίμπαρ για την κατάδεια του Ολυμπιακού. Ο χειρότερος Ολυμπιακός της πενταετίας, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι συνηθισμένοι να βλέπουν από την ομάδα τους καλό ποδόσφαιρο. Να χάνουν πρωταθλήματα. Να χάνουν. Αλλά να παίζει η ομάδα τους μπάλα. Και η ομάδα του Ολυμπιακού, εξαιρώ τώρα το πρώτο ημίχρονο, φέτος μπάλα δεν έχει παίξει. Έχει ένα πρόβλημα, δεν γράφει καλά στο μάτι. Δεν είναι ελκυστική η μπάλα που παίζει. Δεν τον βλέπεις και τον ευχαριστιέσαι τον Ολυμπιακό. Και ο οπαδός του, που έχει συνηθίσει να βλέπει μπάλα και μάλιστα από κατά περιόδους σπουδαίους παίχτες, ψάχνει τώρα να βρει σπουδαίους παίχτες στον Ολυμπιακό με το κιάλι, αλλά δεν βλέπει και μπάλα. Πέρσι που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, έκανε double, δεν έβγαζε μάτια, δεν έθελγε με την απόδοσή του, αλλά ήταν αποτελεσματικός. Φέτος, όχι μόνο δεν βγάζει μάτια στο μάτι, αλλά δεν είναι και αποτελεσματικός. Και αυτό κάνει τα προβλήματα διπλάσια. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος λέει: Καλημέρα σας, τελικά ποιο από τα δύο γκολ ήταν άκυρο και ποιο έγκυρο? Χαχαχα, που εμπόδιζε ο παίκτης και που όχι. Μονά ζυγά εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος. Προφανώς αναφέρεται στις φάσεις με τον Γιαζίτζη και με τον Μπάμπα. Επαναλαμβάνω λοιπόν και εγώ καθαρά τη θέση μου. Με τον Γιαζίτζη καλώς ακυρώθηκε. Με τον Μπάμπα κακώς μέτρησε. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου ο Ηλίας: Καλημέρα, Γεωργίου. Σου μίλαγαν για στημένα στα play-off. Σήμερα κρύφτηκα στην τρύπα του.

Αυτά είναι κουβέντες εύκολες για να τις λες στο καφενείο, να τις λες στο γραφείο την ώρα που κάνεις διάλειμμα, να τις συζητάς, ας πούμε, στην οικοδομή όταν παίρνεις το κολατσό σου, αλλά δεν είναι σοβαρές κουβέντες για να γίνονται. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες. Τι στημένα play-off, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο παίκτης, παιδιά, παίζει και το επόμενο συμβόλαιό του. Δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος να πάει στους παίκτες σε αυτό το επίπεδο και να τους πει καθίστε να χάσετε. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τελειώνει. Θα πάει παρακάτω. Θα ανοίξει το στόμα του και θα πει αυτά μου, είπε ο πρόεδρος Ελάκης. Να καθίσω να χάσω. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι. Όταν ακούτε τέτοια, να κρατάτε μικρό καλάθι. Να μην παρασύρεστε σε εύκολες κρίσεις και σε θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου ηθικός, αγγελικά πλασμένος, αλλά δεν γίνονται και έτσι τα πράγματα, τόσο απροσχημάτιστα. Η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: περήφανη Γαβρίνα, και στις λύπες και στις χαρές είμαστε θρύλος. Εύχομαι στο κουκλάκι Ιωάννου να βρει νηφούλα. Εγώ κουμπάρα. Θα έρχομαι να πίνουμε καφέ κουμπάρα με γαμπρό. Άντε ρε Τζόρτζι, ορίστε. Κουμπάρα βρήκαμε. Λύσαμε ένα βασικό πρόβλημα. Τώρα μας μένει, τι μας μένει. Πρόσεξε τώρα. Μια μικρή λεπτομέρεια. Να βρούμε γυναίκα, ας πούμε. Εντάξει, θα δούμε στο διάλογο. Εμείς πάνω προναρά, επειδή σε βλέπουμε και μηδιάς, ας πούμε, έτσι, θέλουμε να σου πούμε ότι σε πείσμα όσων προβλέπουν ότι θα μείνουμε μπακούρια, θα βρούμε γυναίκα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Όχι αυτό το μεσημέρι, κανένα άλλο. Θα βρούμε όμως. Τέρμα, τελείωσε. Λέω, φίλος μου ο Διαμαντής, χθες είδαμε μια ΑΕΚ που δεν μπορούσε σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα. Και χθες απλά έτρεχε. Η ΑΕΚ είναι στη θέση που είναι από την κλάψα για διαιτησίες και με τύχη. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το παρατραβάς, φίλε μου. Η ΑΕΚ είναι στη θέση αυτή που είναι, γιατί βρήκε έναν Ολυμπιακό πολύ κακό φέτος, γιατί βρήκε έναν Παναθηναϊκό σε αυτήν την κατάσταση αγωνιστικής αποσύνθεσης που είναι ο Παναθηναϊκός, και γιατί βρήκε έναν ΠΑΟΚ που ανεξήγητα έκανε μια φοβερή κοιλιά για περίπου 2 μήνες. Οκ. Για όλους αυτούς τους λόγους όμως η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τους άλλους τρεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Είναι καλύτερη.

Έτσι που έχουν έρθει τα πράγματα, η μάχη από ό,τι φαίνεται θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Και εδώ είναι ανοιχτή έτσι, η μάχη αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη Κυριακή, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον ΠΑΟΚ.

Τώρα, τι έγινε στα play-off για την πέμπτη θέση, μικρή σημασία έχει, η μεγαλύτερη σημασία έχει ότι το πανηγύρισαν οι οπαδοί του Όφη το κύπελο και χθες που χάσανε στην έδρα τους από τον Άρη 2-0 και ότι ο Λεβαδιακός έριξε μια ξεγυρισμένη πεντάρα, χάρη βεβαίως και στα πέναλτι που δικαιολογημένα κέρδισε, αλλά είτε βγεις πέμπτος είτε βγεις έβδομος δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να γίνεται ένας καλύτερος προγραμματισμός, ο τελικός του κυπέλου δηλαδή, να γίνεται μετά την ολοκλήρωση των play-off. Διότι τώρα τα play-off αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Αυτό θα πρέπει να το δει η ΕΠΟ και να το αλλάξει. Να βάζει τον τελικό στο τέλος. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει με τη Λίμπαρ έπρεπε να φύγει πέρσι που τα πήρε όλα. Ο κύκλος του έκλεισε όπως και πολλών παικτών. Η ομάδα θέλει ανανέωση, αλλά όχι με παίκτες στοιχήματα. Μάλιστα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού κακώς εστιάζεται στον προπονητή του. Εκ των αποτελέσματων κρίνοντας, έτσι απολογιστικά μιλώντας, δηλαδή ως μετάχριστον προφήτες, πρέπει να πούμε ότι οι μεταγραφές που έκανε φέτος ο Ολυμπιακός δεν τον βοήθησαν. Και είναι η πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός παίρνει ελάχιστα πράγματα από όλους τους παίκτες που ήταν στην ομάδα. Εκεί εγώ εστιάζω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και λέω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί, διότι αν δεν διορθωθεί, τότε έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν θα συνέλθει. Κατά τα λοιπά, η Ίντερ το πήρε στην Ιταλία. Είναι το πιο άκοπο πρωτάθλημα από όλα όσα έχει πάρει και έχει πάρει πολλά. 23. Έτσι, δεν υπήρχε αντίπαλος. Νωρίς εγκατέλειψε την προσπάθεια η Νάπολη. Δεν μπήκε ποτέ στον κόσμο που ουσιαστικά ούτε η Μίλαν, ούτε φυσικά η Ρώμα και η Γιουβέντους.

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον παίκτη αυτής της αγωνιστικής των play-off. Και νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη κουβέντα. Ο παίκτης που ξεχώρισε, που ήταν ο καλύτερος σε αυτή την αγωνιστική, είναι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Αλμπάν Λαφόν. Από την ακτή Ελεφαντός του, 27χρονος τερματοφύλακας, τώρα το Γενάρη έκλεισε τα 27. Έπιασε και τι δεν έπιασε. Τα έβγαλε όλα. Όλα τα σουτ που επιχείρησαν και τις κεφαλιές που επιχείρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ για να παραβιάσουν την αιστεία του Παναθηναϊκού σταμάτησαν πάνω στις εκτινάξεις και τις εξόδους του Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος παίζει στο Παναθηναϊκό, προσέξτε τώρα, δανεικός από την ΝΑΝΤ, και μάλιστα λέγεται ότι στο Παναθηναϊκό θα ψάξουν για άλλο τερματοφύλακα πρώτο και δεν θα τον κρατήσουν. Δεν ξέρω αν μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Αλμπάν Λαφόντ αλλάξουν γνώμη. Εκείνο που ξέρω είναι πως ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών πήρε την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ που επιχειρούσε να τον βομβαρδίσει, διότι ο Αλμπάν Λαφόντ λειτουργήσε ως αποτελεσματική αντιαεροπορική άμυνα. Τα έπιασε όλα. Ήταν εξαιρετικός και στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε βγαίνοντας από την εστία του και κυρίως στα σουτ που έβγαλε παίζοντας κάτω από το τέρμα του. Με αυτή εδώ την εμφάνιση πιθανώς, δεν το ξέρω, κάνει τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να αναθεωρήσει και να τον κρατήσει.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης, πικραμένος Ολυμπιακός, λέει: coach, εδώ δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Εδώ χάσαμε τη δεύτερη θέση και δεν ξέρω αν με τη Λίμπαρ δύναται να περάσει και τον Ολυμπιακό στους προκριματικούς του Europa League. Πήγες από τη μία άκρη στην άλλη. Άκουσε να σου πω, φίλε μου Γιάννη. Ο Ολυμπιακός χθες για περίπου μία ώρα έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν έχει ξαναπαίξει έτσι σε ντέρμπι. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Πώς να σου το πω, αγωνιστικά εμφανίστηκε βελτιωμένος. Θα μου πεις τι να το κάνεις όταν ένας παίκτης, ο Κωνσταντέλιας, κόβει την άμυνά του με την καρδιά ενός μαρούλιου. Διότι αυτό έκανε χθες ο Κωνσταντέλιας στην άμυνα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στον Ορτέγκα, αλλά και στο Ρέτσο και τον Πυρόλα. Δείτε πώς τους τραβάει όλους για να δώσει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς, στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, και πώς κάνει αυτή τη φοβερή παλιά με Φάλτσο για να φτάσει μπάλα από αριστερά στα δεξιά, στα πόδια του Ζίβκοβιτς και να γίνει νέα ζημιά, να γίνει το 3-1. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ και τον υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει τη δεύτερη θέση. Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα πράγματα και για τη δεύτερη θέση είναι δύσκολα. Και εσύ λες προφανώς ότι το πρόβλημα είναι του Μεντιλίμπαρ για αυτή την κατάσταση του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι είναι και του Μεντιλίμπαρ, αλλά λέω ότι δεν είναι μόνο του Μεντιλίμπαρ και δεν είναι πρωτίστως του Μεντιλίμπαρ. Εδώ έχουμε μία διαφορά απόψεων. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλημέρα Γιώργο. Χθες ο Παναθηναϊκός διασώθηκε από τον τερματοφύλακά του. Φυσικά ο Λαφών θα παίξει για άλλη μια φορά και θα την κρεμάσει την ομάδα. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή του Ράφα να έχει μονίμως εκτός Παντελίδη και Γιάμπουσιτς. Και μέσα συνέχεια ο ανύπαρκτος Πάντοβιτς. Σχολίασέ μου αν θες και τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Κοίταξε, για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Στο κομμάτι που λέει: εντάξει, είμαστε ρε παιδιά, τον περάσαμε το Λεβαδιακό. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν να λέει: πώς δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο ήταν το ζητούμενο όταν με φέρανε στον Παναθηναϊκό. Στο ότι δεν τους έφερα εγώ αυτούς τους παίχτες, δεν τους ζήτησα εγώ, απλώς τους ενέκρινα, πιθανότατα να έχει δίκιο. Δεν είμαστε μπροστά, δεν το ξέρουμε. Αν αυτό που λέει έχει δίκιο. Τώρα, το ότι ο Παναθηναϊκός, θέλω να φτιάξουμε τον Παναθηναϊκό για την επόμενη χρονιά, και σε αυτό έχει δίκιο ο Μπενίτεθ. Φαντάζομαι όταν ήρθε, όταν η ομάδα ήταν κάτω και από το Λεβαδιακό και μάλιστα 6 βαθμούς, δεν του είπανε να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Προφανώς του είπανε: κοίταξε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι ο Μπενίτεθ δεν θα απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό, διότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, που δεν έκανε και λίγα, ή γιατί τερμάτισε τέταρτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπενίτεθ θα απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό, διότι ζητάει πράγματα για τη νέα χρονιά που η διοίκηση του λέει ότι αυτά δεν γίνονται. Του λέει δηλαδή η διοίκηση: σου έχω πληρώσει 6 εκατομμύρια για να φέρω τον Γιάμπουσιτς. Έχω πληρώσει 10 εκατομμύρια, πόσα έχω πληρώσει, για να φέρω τον Αντίνο. Έχω πληρώσει 5 για να φέρω τον Τέσσερις. Δεν είναι δυνατόν στις θέσεις αυτών που τους έχω χρησιμοποιήσει να μου λες να φέρω άλλους για βασικούς. Διότι, κύριε Μπενίτεθ, δεν είσαι προπονητής στη Λίβερπουλ, στον Παναθηναϊκό είσαι. Έχεις μπερδέψει τα μεγέθη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αν ενδεχομένως στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, στα διοικητικά του κλιμάκια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν καλά με τον Μπουρναρά και το Χελάκι και θέλουν να τους φέρουν ως αντικαταστάτες του Μπενίτεθ και γι' αυτό πιέζουν για την απομάκρυνσή του, αυτό είναι μια άλλου τύπου κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Προς το παρόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση και αμέσως μετά τα ξαναλέμε.
1: .943 Interveten Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: πατατάκι έκανε πάλι ο Όχονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχονος Snack.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης. Ο κύριος Καστανίδης καταλογεί στον Νίκο Ανδρουλάκη προσπάθεια να τον αποκλείσει από την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας παράλληλα ζητήματα ηθικής. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Και είναι η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει τη δική του πρόταση. Ξεκινάει η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom, η συνοδεία δηλαδή εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ από τις Αμερικανικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο κύριος Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάρη εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Στη σύλληψη 11 ατόμων προχώρησαν οι αρχές μετά την αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρήτας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κρατουμένων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι δύο κρατούμενοι, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, που φέρονται ως οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού και του 43χρονου Ιρακινού. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Μελιτών και Μελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Σε 2 ώρες τάσης εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης, σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειο-δυτική άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
10: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης εδώ μου λέει: Θεία Γιώργο, καλημέρα. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει χάσει οποιαδήποτε νοοτροπία νικητή και αυτό είναι που μας στενοχωρεί πιο πολύ απ' όλα. Δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις για γκολ, κάνει μόνιμα τραγικά λάθη και τρώει πανεύκολα γκολ σχεδόν από όλους. Έτσι, όχι μόνο δεν νικάζει ντέρμπι, αλλά ούτε καν απλό αγώνα και φυσικά δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά λογικό δεν είναι. Αυτοί οι παίκτες δίνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουν να δώσουν πλέον κάτι παραπάνω γιατί πολύ απλά παίζουν στα μάτ σχεδόν μια τριετία και η μοναδική αλήθεια είναι ότι δεν είχαν βοήθεια από πουθενά και από κανέναν. Γιατί όλο αυτό το διάστημα αυτής της τριετίας ούτε μισός παίκτης από αυτούς που ήρθαν, όχι απλώς δεν αντικατέστησε κανέναν από αυτούς που έφυγαν, αλλά δυστυχώς δεν βοήθησε ούτε στο ελάχιστο την ομάδα μας. Ζήτω Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, και εγώ Δημήτρη μου σου λέω ότι φέτος ο Ολυμπιακός έκανε μια σειρά από μεταγραφές, αλλά κανένας δεν βοήθησε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό πλην του Ταρέμι στον πρώτο γύρο. Κανένας. Βάλτε τους κάτω, έναν. Κανένας. Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Γιβραλτάρ μου λέει: Καλημέρα Γιώργο, με τη Λίμπαρ δεν είναι άμυρος ευθυνών. Αυτό το κόλλημα με τον Γκαρσία και ειδικά με τον Ορτέγκα, καθώς και ο τρόπος που έχει αδικήσει και έχει κάψει κάποιες μεταγραφές, είναι απίστευτος. Πόσο χειρότερος είναι ο Μπρούνο ή και ο Αθανασίου από τον Ορτέγκα, και γιατί μόνο σκόρπια δεκάλεπτα στον Αντρέ Λουίζ και στον Κλέιτον? Η Ακαδημία του Ολυμπιακού δεν έχει καλύτερους παίκτες από τον Ασημέντο? Σοβαρά τώρα. Και να μην αρχίσω να λέω για το 4-4-2 με τα Ρέμι και Ελκαμπή. Κριτική με επιχειρήματα πρέπει να γίνεται σε όλους ανεξαιρέτως. Σε όλους ανεξαιρέτως. Αυτό λέω και εγώ, καλέ μου φίλε. Ο φίλος μου ο Τόλης μου λέει: Καλημέρα. Όποιος είδε το μάτς, θα πόνταρε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ότι ο θρύλος θα έπαιρνε την νίκη. Ήταν ξεκάθαρο, ήταν μαγική εικόνα το σκορ με τη συνδρομή του Ορτέγα. Τι φταίει ο Μεντιλίμπαρ και τον εκθέτη? Ενώ ο Νίκολιτς με το μυρωδιά Μπενίτεθ που λέει συνέχεια και το προβληματικό ρόστερ του, όλα καλά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Όσον αφορά την διαιτησία, έχει αλλοιώσει το πρωτάθλημα. Ο Παβλένκα ήταν λίγος, ρωτάει ως ιστερόγραφο. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: Coach, πιστεύεις ότι αυτές οι ελληνικές ομάδες όπως είναι έχουν τύχει στην Ευρώπη? Από Champions League και Europa League, καμία τύχη δεν έχουν έτσι όπως είναι, λέω εγώ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιώργο. Αν θυμάσαι, όλη τη σεζόν έλεγα ότι όλα θα παιχτούν στα play-off. Αν η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο είναι κάτω από 5 βαθμούς, όποιος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση χωρίς πολλούς τραυματισμούς θα πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι λοιπόν σε καλύτερη κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι κατά 95% πρωταθλήτρια. Το λέω εγώ που είμαι Ολυμπιακός. Η ομάδα μου υστερεί από δύο χρόνια φουλ στα κόκκινα. Οι παίκτες όλοι φέτος ήταν μια ταχύτητα κάτω. Θέλει και πολλές αλλαγές, είτε μείνει ο Μεντιλίμπαρ, είτε όχι, λέει εδώ ο φίλος μου Βασίλης. Και τώρα κυρίες και κύριοι, έστω και νοερά, έστω και τηλεφωνικά, θα μετακομίσουμε στον Πειραιά που μας περιμένει ο γόης της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο άνθρωπος που κυριεύει τις καρδίες των νεαρών κοριτσιών κάτω των 25 ετών, πάνω των 25 ετών τις κυριεύει αλλά δεν τον ενδιαφέρει, ο Κώστας Σαμοθράκης. Θα μου πεις: Ο Ολυμπιακός έχει φάει 3 στην Τούμπα και εσύ Γιώργο έχεις όρεξη για πλάκα? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Πού σε πετυχαίνω φίλε, έχει μεγάλη σημασία για μένα.
1: Εντάξει, καφεδάκι πίνω και περιμένω το χελάκι να με πάρει τηλέφωνο όπως πάντα.
0: Αυτό είναι, πίνεις καφεδάκι.
1: Είναι το ιδανικό και το στάνταρ ραντεβού.
0: Το πίνεις ή δεν το πίνεις στην Ακτή Μιαούλη?
1: Τι κάνω?
0: Το πίνεις ή δεν το πίνεις στην Ακτή Μιαούλη?
1: Ναι. Στο γνωστό, ένα είναι το μαγαζί. Το καλύτερο καφές είναι γνωστό που υπάρχει στο
0: φίλε.
1: Δεν θέλει ερώτηση.
0: Μάλιστα. Να κάνω την άλλη ερώτηση ή να προχωρήσουμε στα αθλητικά?
1: Κάνε ό,τι θέλεις, δεν με πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Είναι πολλές οι κοπέλες?
1: Μόνος μου είμαι αυτή τη στιγμή. Με έναν ΑΕΚΤΖΙ και έναν Ολυμπιακό.
0: Και με ΑΕΚΤΖΙ ρε!
1: Αμέ! Εγώ είμαι φίλος με όλους.
0: Άκου να σου πω, τώρα κάτι. Τον έχει συγχαρεί τον άνθρωπο που θα πάρει το πρωτάθλημα?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είδες Κώστα και τι λένε στον Ολυμπιακό μετά την νέα ήττα από τον ΠΑΟΚ που φαίνεται να του παίρνει και τον αέρα εδώ που τα λέμε?
1: Είδα φίλε ένα χιονισμένο Μάη και τον Ολυμπιακό και τον Σότσα να είναι ασορτή με αυτόν τον τρελό καιρό. Εντάξει, να χιονίζει τώρα αρχές Μαΐου είναι τρέλα. Τρέλα είναι και αυτά που ζήσαμε χθες το βράδυ. Έτσι νομίζω. Δηλαδή τρελό παιχνίδι, τρελή εξέλιξη, τρελά σφυρίγματα. Ακουστεί σαν δικαιολογία, έτσι, αλλά δεν μπορούμε να μην βάλουμε στη συζήτηση και τον Σότσα. θέλουμε, δεν θέλουμε. Δηλαδή τώρα η φάση αυτή στο 15ο λεπτό είναι τρελός όποιος μας πει ότι δεν είναι η ίδια φάση με τον Γιαζίτζη και τον Μπιρόλα και τον 300 στο 0-1 με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι ακριβώς η ίδια φάση, ρε φίλε. Δεν μπορούμε, δηλαδή με το ζώο δεν γίνεται. Θα μου πεις αν δεν μέτραγε το γκολ, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Γιατί ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι.
2: Αυτό λέω και εγώ.
1: 100% με κορυφαίο του Τζικίνιο. Ο οποίος δείχνει να αρχίζει να βρίσκει το καλό του αυτό, γιατί, και λέω αναφέρομαι ειδικά στο Τζικίνιο, γιατί είναι σημαντικό εργαλείο στον Ολυμπιακό. Στα καλά του ο Τζικίνιο είναι πολύ καθοριστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να μην σου πω ακόμα και πιο καθοριστικός από τον Ρικαμπή. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Θα σου πω και κάτι, με συγχωρείς, διακόπτω.
1: Ναι.
2: Φάνηκε να πέφτει προς το τέλος ο Τζικίνιο, έπεσε όλος ο Ολυμπιακός, ρε φίλε.
1: Ναι, λογικό το βρίσκω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ καθοριστικός.
2: Είναι. Τον σταμάτησε τώρα, το Παμπλέκα επειδή... και Τζόρα σε 2-3 πολύ καλά σου.
1: Ναι. Επειδή μιλάω για τον διαιτητή, δεν είναι μία και δύο φάσεις, δεν είναι μόνο αυτή η φάση. Είναι και άλλες φάσεις οι οποίες έδειξαν ότι δεν ήθελε να παίξει 50-50. Δηλαδή στο 10ο λεπτό, ας πούμε, υπάρχει φάουλ στον Κωστίνια, τον πατάει το πόδι ο Μπάμπα, δεν το δίνει έξω από την περιοχή, δεν το δίνει το φάουλ. Δεν υπάρχει καταρχάς κανένα κόρνερ στο 1-0, στον γκολ του ΠΑΟΚ. Η μπάλα διώχνει ο Πιρόλα, χτυπάει σε παίκτη του ΠΑΟΚ, καταλήγει κόρνερ. Δεν το βλέπει. Στην εξέλιξη της βάσης υπάρχει αυτό το γκολ, το οποίο είναι offside. Όπως είπαν όλοι πριν δύο Κυριακές ότι είναι offside ο Πιρόλα και εν πάση περιπτώσει συμφωνήσαμε. Το ίδιο μπορεί να συμφωνήσουμε και τώρα, ρε Γιώργο.
2: Ναι, εγώ συμφώνησα ότι είναι offside το γκολ του Γιαζίτη και εγώ συμφώνησα ότι το γκολ του Γιαζίτη είναι offside και κατά την ίδια έννοια το γκολ αυτό είναι offside δύο φορές.
1: Ακριβώς, πώς γίνεται να έχουμε δύο ερμηνείες, ας πούμε.
2: Γιατί στο δεύτερο σουτ κάνει κίνηση προς την μπάλα, πάει να παίξει.
1: Ναι, γιατί άκουγα χτες, ας πούμε, είχα βάλει το open νωρίς πριν ξεκινήσετε εσείς, γιατί θέλω να ακούω κι άλλες απόψεις. Και ακούω τον Κουτσιάφτη, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, το πάει από εδώ. Ναι, μεν, αλλά ενώ πριν τρεις Κυριακές είχε πει ξεκάθαρα ότι υπάρχει offside στο φάση του Πιρόλα. Και τώρα μας το έφερε από εδώ, μας το έφερε από εκεί για να ψάχνουμε να δούμε τελικά τι θέλει να πει. Και δεν είπε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή όχι ότι μας φέρει. Στο 42 ο Ορτέγκα παίρνει κίτρινη κάρτα, για φάουλ σε παίκτη του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα. Στο 48 κάνει σκληρό φάουλ στο Τζικίνιο Μιχαηλίδης για κάρτα, σε υποσχόμενη επίθεση δεν τη δείχνει. Στο 56 ο επόπτης υποδεικνύει τον LKB σε offside, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, στο 3, δευτερόλεπτα πριν γίνει το 3-1 του ΠΑΟΚ, στο 65ο λεπτό δεν δίνει καθαρό φάουλ εκτός φάσης του Ζίφκοβιτς στον Κωστίνια που είναι και ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές φάσεις. Δεν σου λέω για τη φάση, ας πούμε, του Τζολάκη, του τραυματισμού του Τζολάκη από τον Γερεμέγεφ, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνει άθελο, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν πολλές φάσεις που δείχνει ότι η διαιτησία του δεν ήταν 50-50, ρε Γιώργο. Εγώ έτσι νομίζω. Αλλά όμως για να μην νομίζουν ότι το πάω στη διαιτησία ο κόσμος που μας ακούει, να το πάω και στο αγωνιστικό κομμάτι. Συνεχίζω να λέω ότι αυτός ο Ολυμπιακός, έστω και αν έκανε το καλύτερο του πρώτου ημίχρονου, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Και είναι φανερό, δηλαδή και ο προπονητής. Οκ, προφανώς έχει τις ευθύνες του και αυτός. Δεν το συζητάω και για τις επιλογές και τα λοιπά. Αλλά ο Ολυμπιακός το μέταλλο αυτό που είχε πέρσι δεν το έχει φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει καμία σχέση η νοοτροπία του Ολυμπιακού πέρσι με το φετινό και ειδικά στα ντέρμπι?
2: Πρέπει όμως να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού είναι το καλύτερο του φετινό στα ντέρμπι.
1: Ναι, οκ.
2: Είναι.
1: Οκ, όμως αυτή την ύπουλη διαιτησία του Σότσα δεν μπορούμε να την περάσουμε και στον Τούκου, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για το αγωνιστικό, ναι, να μιλήσουμε και ρεαλιστικά ότι ο Ολυμπιακός έτσι όπως παρουσιάζεται δεν μπορεί να παίρνει το πρωτάθλημα με δύο ήττες, μία μέσα στην έδρα από την ΑΕΚ και μία από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε το πιο καθοριστικό παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον ρεαλιστικά αυτό που μένει τώρα αυτή τη στιγμή πριν κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση και βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το ποιος στέει περισσότερο ή λιγότερο κτλ., είναι τουλάχιστον να πάει τη δεύτερη θέση για να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος για μένα. Έτσι. Ό,τι άλλη συζήτηση κάνουμε τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι. Και δεν βγαίνει και τίποτα ρεπορταζιακά από χτες το βράδυ και
1: για,
2: σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Για τον Τζολάκη να σου πω ότι υπάρχει ανησυχία να δούμε ο τραυματισμός του κατά πόσο είναι σοβαρός. Φάνηκε προς τη μία ότι τα έβγαινε γιατί ζεσθενόταν ο Πασχαλάκης για να μπει. Τελικά συνέχισε το παιχνίδι. Σήμερα θα φανεί αν είναι σοβαρό και αν θα μπορέσει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά να πω και το δικό μου, mm-hmm. ότι ο νέος Ολυμπιακός παρουσιάζει μεγάλο επιθετικό πρόβλημα και ας έβαλε ο Ελκαμπή γκολ εχθές. Ο Γιάρεμτσουκ στη Γαλλία βγάζει μάτια.
2: Το ξανακόλλησε.
1: Πάλι σκόραρε χτες το μάτς με την Ρεν και με την Λιώνα κερδίζει 3-2. Μάλιστα. Πώς έχει γίνει αυτό τώρα ο Ουκρανός να είναι στη Λιών και εμείς να ψάχνουμε να δούμε γιατί δεν βάζουμε γκολ, είναι μια άλλη ιστορία. Θα τα συζητήσουμε περισσότερο αφού τελειώσουν τα play-off, γιατί τώρα ό,τι και να λέμε μπορεί να παρεξηγηθούμε.
2: Κωστά μου, σε αφήνω να απολαύσει την καλή παρέα που δεν πείθαμε ότι είναι απλά ένας αριθμός και ένας
1: ολυμπιακός. Ναι, ναι, Γιωργάκη μου, ό,τι πεις εσύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Γίγαντας. Διότι όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, μόνος μου είμαι αυτή τη στιγμή. Το τόνισε ο Σαμοθράκης. Γιατί την άλλη στιγμή δεν θα είναι μόνος, αλλά θα είναι με τα κορίτσια. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο μου. Και όποιος πάει τώρα στην Ακτή Μιαούλη, στα καταστήματα Brothers και τον δει, θα καταλάβει ότι δεν είναι με έναν Αουτζή και έναν Ολυμπιακό, έτσι, αλλά με μια εκλεκτή παρέα δροσερών κοριτσιών. Αυτός είναι ο Κώστας Σαμοθράκης. Μποζιόνε!

0: Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Ποζινό να σχολιάσουμε τι έγινε χθες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Μιλώντας για τα χθεσινά, έρχομαι στα σημερινά και λέω έχουμε παρέτηση με σαφείς, καθαρές αιχμές. Χάρη Καστανίδη κατά Νίκου Ανδρουλάκη. Επιθυμείς να σχολιάσεις, να το προσπεράσεις. Ορίστε.
1: Ωραία τα είπε ο Χάρης Καστανίδη. Μια χαρά τα είπε.
0: Καλά τα είπε, λες, έτσι.
1: Ναι. Δεν φεύγω από τον Πασόκ, φεύγω από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Ναι. Το οποίο κόμμα του Ανδρουλάκη συνεχίζει τις μεταγραφές, έχουμε πει. Περισσότερο και από τον Αλαφούζο. Έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Τον αφήνω για τις σταθερές του απόψεις.
0: Είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Πριν από 8 μήνες να είσαι υποψήφιος ένα χρόνο για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι,
1: να, πάρουμε, αφού... να πάρουμε και τον Κλέτσο, Γιώργο μου. Να πάρουμε και τον Κλέτσο. κυρία Τζάκρη είναι άντε πόρτας που λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, αλλά ισχύει και για αυτήν το περιορισμό των θητείων. Και η Τζάκρη ποτέ δεν έρχονταν σε ένα κόμμα αν δεν έχει δυνατότητα να βγει βουλευτής, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, γι' αυτό για τα 20 χρόνια λες.
0: Ή δεν πιάνεται, θα γίνει η ερμηνεία του καταστατικού που θα λέει άμα δεν είσαι στο Πασόκ και είσαι βουλευτής με άλλο κόμμα, δεν πιάνεται. Οπότε έτσι εντάξει είναι. Καλύπτεται και η Θεοδώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, αντί, για να είμαι ειλικρινής, αντί να πάμε να πάρουμε την Ίνα την Κασιμάτη που είναι μεταγραφή αεροδρομίου για να τελειώνουμε, μπλέκουμε σε άλλες τραπούς.
0: Λοιπόν.
1: Είναι καταπληκτική πολιτικός, πολύ δυναμική, όλος ο Πειραιάς μαζί της, αλλά είναι Ολυμπιακός που να τις κάνει.
0: Εντάξει, αυτό τι έχει σημασία.
1: Πότε γονάξουμε μια μέρα όμως, θα τη φέρει στο στούντιο να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Τι είδες θες?
1: Τι είδες θες? Δεν έχω δει Τούμπα από το πρώτο γκολ και πίσω, δηλαδή το πρόλαβα, άνοιξα τηλεόραση λίγο μετά. Είδα σε επανάληψη μετά, ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι στάση του Ολυμπιακού για το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι, είναι δικαιολογημένες.
0: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Αλλά από την άλλη είναι ένα μάτσο παιδί του Ολυμπιακού που λες ενώ είναι καλύτερος, πιο με περισσότερες ευκαιρίες, δεν. Και πίσω μπάζει άσχημα. Πολύ άσχημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη φορά του λάγανε όλο το Γερεμέγεφ.
1: Ο Πάουκ έχει χάσει δικά του παιχνίδια φέτος, έχει χάσει βαθμούς σε δικά του παιχνίδια βάση απόδοσης. Πήρε ένα που ίσως βάσει απόδοση και βάσει ευκαιριών να μην το αξίζει.
0: Ναι, έτσι αυτή την γνώμη έχω και εγώ.
1: Σαν να του το χρωστούσε.
0: Το πήρε.
1: Βέβαια, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα γιατί μιλάμε τώρα για την τέταρτη θέση. Ξεκάθαρα η τέταρτη έχει κρυθεί δικαιωματικά στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη θέση έχει κρυθεί, θα μην κορδευόμαστε. Δεν έχει κάνει η ΙΤΑΙΑ και 7 μήνες θα κάνει 2 σε 10 μέρες. Έτσι. Και από εκεί και πέρα κοιτάς τι γίνεται από εκεί πέρα για τη δεύτερη θέση. Ο Πάκο έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού άσχημα φέτος.
0: Ναι. Όπου τον πετυχαίνει, τον μπελεκάει.
1: Οπότε το μάτι της χρονιάς είναι στο Καραϊσκάκι.
0: Την Κυριακή.
1: Συμφωνώ. Και επειδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές των play-off πρέπει τα ντέρμπι να διεξάγονται ίδια ώρα. Μετά το θυμηθήκατε.
0: Γιατί, σωστό δεν είναι?
1: Όχι, να γίνει μόνο η τελευταία αγωνιστική ίδια ώρα. Μα δύο μάτς είναι. Mm. Δηλαδή μαστερείς τη δυνατότητα, έχεις τώρα να δεις δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Άκου Παναγιώτος και Ολυμπιακός, πάω και να κάτσουμε σπίτι να το ρίξουμε στο ζάπινγκ να στραβωθούμε πάλι. Σωστή και θα πω εκεί στα μέρη μου στη Λούτσα που έχει πολλές οδόνες, θα πω παιδιά από εδώ τους άλλους, από εδώ εμάς, μπας και το χαρούμε.
0: Θα δούμε τι διάλογο θα κάνουμε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο Παναγιώτος έβγαλε τσαγανό, έβγαλε ψυχή, αφού έπρεπε να μείνουμε 10. Πίσω σκεφτεί τετράδα πίσω να λειτουργεί καλύτερα τελικά. Αλλά δεν είναι και κριτήριο να πεις ρε παιδί μου μεσοπιθετικά. Βέβαια σε σχέση με άλλα μάτια που
0: έκανε φάσεις, με 11, φίλε, με 10 παίκτες έκανε φάσεις.
1: Αδερφές, σε άλλα μάτια που παίζε με 11 δεν είχε κάνει τέτοιες
0: ευκαιρίες. Λοιπόν.
1: Έτσι, η ΑΕΚ σαν να είχε επαναπαυτεί, σαν να έβγαλε κούραση, σαν να της βγήκε όλο αυτό πιο πολύ σωματική, ψυχολογική κούραση και πίεση των τελευταίων εβδομάδων. Δεν είδα καλή. Βέβαια θα μπορούσε κάλλιστα να το πάρει, αφού είχε, ειδικά η μικρή αποδεμόνια τον Κοϊτά. Σε κάποια φάση είχε τις φάσεις. Το ερώτημα είναι το άλλο μετά το 0-0. Το Λαφόν τον κρατάς?
0: Έλατε, αυτό αναρωτιόμουν και εγώ νωρίτερα.
1: Δηλαδή, εχθές Έλουρος, θα μου πεις, αργά το θυμήθηκε. Ίσως. Τι να πω εσύ, δεν μπορώ να το ψυχολογήσω αυτό. Εντάξει, τερματοφύλακες είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχολογίας θέση. Εχθές έχει κάνει ένα άρτιο παιχνίδι ο Λαφόν. Σε άλλα ήταν κίνδυνος αναρωτήσεις που σηκώνουν τα κύριε ψηλά, δεν θέλω να το δικήσω το παιδί. Δηλαδή χτες έχει σώσει σε 2-3 περιπτώσεις με πάρα πολύ καλές επιβάσεις. Εγώ θα τον κράταγα για δεύτερο αν έφερα τον Βλαχοδήμο. Αλλά είναι πολύ μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Με το ερώτημα με ποιον δηλαδή.
0: Και ξέρεις ο Λαφόν θέλει να παίζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, δανεικός και να μην παίζει σε ηλικία 27 ετών. Δεν έρχεται καλά.
1: Και από την άλλη, είχαμε και τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτες, τις οποίες διάβασα προσεκτικά, βρήκα και το βίντεο τσάξ. Ο άνθρωπος μιλάει.
0: Για πες μας για αυτές, ναι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι φεύγω. Βέβαια, ξέρεις καμιά φορά, ρε παιδί μου, αυτό το σαν σήμερα στο Facebook που πας και γυρίζεις το on this day, τι έχεις προστάρει κτλ. Ακριβώς πέρυσι, σαν σήμερα, είχα προστάρει το εξής post. Καλά τα λέει ο κύριος Αλμέιδα ότι δεν φεύγω, αλλά δεν πουλε αποφασίζει ότι έχω συμβόλαιο και πει. Τέτοιες μέρες ακριβώς ο κύριος Αλμέιδα μας είπε ότι έχει συμβόλαιο και προφανώς δεν συνεχίζει και το συμβόλαιο του. Τα είδε πάνω κάτω, είπε και ο Μπενίτε. Κοίταξε, ούτε εγώ ούτε εσύ θα πάρουμε την απόφαση. Αν θεωρούν ότι με το Ράφα μπορεί ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν αφήνω τη λέξη πρωτάθλημα, να είναι του χρόνου ανταγωνιστικός και να είναι μέχρι τέλους μέσα στους στόχους, ας κρατήσουν το Ράφα. Αν θεωρούν ότι δεν βγαίνει, ας διώξουν το Ράφα. Δεν αποφασίσουμε εμείς. Εμείς κάνουμε την κριτική.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, εγώ δεν θα τον κρατούσα. Δεν μου έχει δείξει πολλά πράγματα μπροστά. Αλλά that's me, έτσι. Δεν αποφασίζω, δεν πληρώνω, άλλος πληρώνει, άλλος είναι να δει αποζημιώσεις, άλλος κρίνεται γι' αυτό. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Για Μπενίτε και για το όνομα κτλ. Εσύ περίμενες πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν φεύγει γιατί είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού τέτοια ή άλλη. Φεύγει κυρίως γιατί αυτά που ζητάει να γίνουν τη νέα χρονιά δεν βρίσκουν σύμφωνο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Κοίταξε, αυτό λένε οι ρεπόρτερ, τους ακούμε. Οκ, ναι, ότι θέλει να κάτσει ο Ρονάντε, θα κάτσει ο Σοκόθρεμ, να κάνουμε 10 μεταγραφές κτλ. Ναι, ρε, δεν θέλω να κάνεις 10 μεταγραφές. Κανένας δεν μπορεί να σου ζητήσει το πρωτάθλημα του χρόνου και δεν θα το πεις κι εσύ. Θα βλες όλο το χρόνο, αλλάξαμε 10 παίκτες το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά
1: οπότε και η επόμενη χρονιά χάνεται. Α χτίσεις πάλι κάτω από την αρχή. Δηλαδή, το ρόστερ αυτό του Παναθηναϊκού τώρα όπως είναι, δεν υπάρχουν 4, 5, 7 που είναι για βασική. Άρα να χρειαστούν ενέσεις βελτίωσης, κάποιες προσθήκες σημαντικές και όχι να τα αλλάξεις όλα. Mm. Έτσι, απλή απορία.
0: Τροφή για σκέψη. Μηντιακό, υπάρχει κάτι να κλείσουμε.
1: Μηντιακό, κοίταξε, γίνει χαμός στην ΕΡΤ. Από την Πέμπτη και μετά δεν τα έχουμε πει. Καταγγελίες του Γιάννη του Δάρα που ήταν μπροστά.
0: Ο Γιάννης λέει για παράτυπες παράνομες προσλήψεις.
1: Βέβαια. Και θέλω να πω και κάτι που ο κόσμος ο πολύς δεν το ξέρει. Mm. Ότι ο Γιάννης είναι νομικός.
0: Ναι.
1: Άρα όταν λέει ότι μαζί με την παρέτησή μου πήγα και φάκελο και το κατέθεσα στην εισαγγελία για παρατυπίες στις προσλήψεις και στις προκηρύξεις θέσεων της ΕΡΤ, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Και το ανέκδοτο είναι ότι πριν από μία ώρα με ανακοίνωσή της η ΕΡΤ μας είπε ότι θα γίνει ΕΔΕ στο αθλητικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Μα ο Γιάννης δεν λέει για το αθλητικό τμήμα στις καταγγελίες του. Ο Γιάννης στρέφεται εναντίον της διεύθυνσης προγράμματος. Ξεκάθαρα εναντίον του ΔΣ της ΕΡΤ και των μελών που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα. Ότι πήγανε χεράτα, είναι και της μόδας αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Χεράτα, τα βιογραφικά δεν θα πάρετε το χελάκι, θα πάρετε το Σαμαδράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόντρα στην Επιτροπή Εισήγησης, γιατί η ΕΡΤ, παιδιά, είναι δημόσιο και λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Δεν είναι εταιρεία, θέλουμε όποιον θέλουμε. Όταν λοιπόν υπάρχει μια Επιτροπή Εισήγησης, παιδιά, έχετε βγάλει τρεις θέσεις, εμείς προτείνουμε αυτούς τους 6, διαλέξτε 3, κόβονται οι 5 και μπαίνουν άλλοι 2 φυτευτοί.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Αυτό είναι ο ορισμός των φωτογραφικών προσλήψεων, το οποίο βέβαια δυστυχώς για την ΕΡΤ δεν εκπλήσει, γιατί είναι δημόσιο. Αλλά από τη στιγμή πλέον που υπάρχουν επίσημες καταγγελίες και έχει πάει στον εισαγγελέα, και η ΕΡΤ είναι αναρμόδια. Το να κάνει ΕΔΕ δεν μας λέει κάτι, ξέρουμε ρε παιδιά, την ΕΔΕ το πετάς και δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
0: Τώρα, εφόσον ο Γιάννης πήγε στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας. Έτσι δεν είναι.
1: Και επειδή το ξέρουμε τον Γιάννη δεκαετίες.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, ένας πολύ ντόμπρος και τίμιος άνθρωπος. Εγώ θέλω να το πω, δηλαδή έκανε δουλίτσα με άτομα που μιλούσα στο αθλητικό της ΕΡΤ, μου έλεγαν τα καλύτερα, δεν είμαι εκεί, ξέρω πώς ήταν ο προϊστάμενος, αλλά μου έλεγαν τα καλύτερα και το κρατάω αυτό. Και από εκεί και πέρα, ας δούμε πού θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση, γιατί ξαναλέω, είναι εξόχως σοβαρή. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν ευθείες επώνυμες καταγγελίες από μέλος της ΕΡΤ, από εργαζόμενο της ΕΡΤ, για παρατυπίες. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και ο κύριος Μαρινάκης τη
0: φαντάζομαι.
1: Γιατί είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος.
0: Και αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αυτά και να πούμε και τι έγινε στην έκθεση βιβλίου που δεν μιλήσαμε. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο.
1: Να είστε καλά, Γιώργο μου.
0: Νίκος Μποζιονέλος, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μην πάει κανείς πουθενά, μείνετε όλοι εδώ στο 943 Ιντερ Βέτεν Σπορτς.

0: 19.43 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά 6 βαθμών μετά την ισοπαλία στο χθεσινό ντέρμπι της Λεωφόρου και το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ανησυχία για τον Στρακόσια που έπαιξε με ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Συμπλήρωσε γκολ επί του Big Four σε μια ζώνη του Αγίου Μπελκαμπή. Τελέστηκε η κηδεία του δημοσιογράφου Στάθη Γαβάκη που εκφωνούσε τους πυρεώτες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με την χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού. Τρεις τελικοί ακόμα το μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Ο Ντίνο Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες στη χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη και χάνει το μάτς με τους κριτικούς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι Κάρλος Περούγκα, Τόμισλαν Χόρντοφ και Ζόρντι Αλιάγα ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Προβλήματα για τη Μονακό εν όψη Ολυμπιακού, απόντες από την αναμέτρηση των Μονεγάσκων θα είναι η Ντιαλό και Μίροτιτς. Αμφίβολος ο Τάις, διαθέσιμος θα είναι ο Μπεγκαρίν. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική ο τελικός σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Unicaja Ibor Navarro εν ώψη του ημιτελικού της ισπανικής ομάδας με την ΑΕΚ για το Final Four του Basketball Champions League. Την εντός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 26-27 παρουσίασε η Bayern σε συνεργασία με την Adidas. Με την νίκη της επί της Liverpool, η Manchester United προκρίθηκε οριστικά στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Και την 35η αγωνιστική της Premier League, στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Στην 34η στροφή της La Liga, στις 10 Sevilla Real Sociedad. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέταρτο Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
0: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
12: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και την εκπομπή Ιθή, Ιθή από το χωριό. Λέει εδώ έτσι με ωραίο τρόπο ο φίλος μου Αποστόλης, ο Αιγιώτης, ο Πατριώτης, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού άρχισε να μοιάζει με του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ πριν περάσει πρώτη. Γεια σου ρε γίγαντα Αποστόλη Πατριωτάκη. Το δίκιο σου βουνό. Και έχω την περιέργεια, παιδιά, να το πω, να πω την αλήθεια. Έχω την περιέργεια να δω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που θα της δώσει τον τίτλο. Και αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί θέλω να την δω την ΑΕΚ, να δω πώς θα αντιδράσει. Διότι το παίρνει, τελειώνει η υπόθεση. Δεν το παίρνει, υπάρχουν θέματα. Είναι μια ΑΕΚ πλήρης, είναι μια ΑΕΚ χωρίς προβλήματα τραυματισμών κτλ. Απαιτείται να κάνει μια κυριαρχική εμφάνιση. Σαν και αυτήν που δεν έκανε χτες το βράδυ στη Λεωφόρο. Λοιπόν, τον έχασε τον Διαλό, χάνει και τον Τάις. Η ΑΕΚ μένει με έναν διαθέσιμο φόρ μόνο. Έτσι και ο Διαλό και ο Τάις είναι εκτός του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Μονακό που θα γίνει την Τρίτη, αύριο στις 9 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός ως γνωστόν θα πάει με στόχο να σκουπίσει. Τον ίδιο στόχο βεβαίως έχει και ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Βαλένθια. Λέει ο Αποστόλης ο φίλος μου Αιγιώτης, το κακό με το Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι φέτος εξαφάνισε τον Ολυμπιακό, αλλά και τους νεαρούς παίχτες. Εγώ λέω ότι πράγματι δεν ήταν με νεαρούς παίχτες, αλλά εσείς πιστεύετε ότι ήταν ο Πνευμονίδης με τον Λιατσικούρα έτοιμοι να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και αυτό το πράγμα το αγνόησε ο προπονητής? Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύετε ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν παραπάνω πράγματα ο Σιπιόνι, ο Μάνσα που έφυγε πήγε

Δεν το κατάλαβα ακριβώς το μήνυμα, ρε Γιάννη. Λες η ΑΕΚ το παίρνει, δεν το παίρνει, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ανήμπορος, δεν το θέλει με τίποτα και δεν μπορεί να το πάρει από έναν Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι εννοείς με το μήνυμα αυτό, το διάβασα. Αν θες γίνει πιο συγκεκριμένος. Την πήρα ρε φίλε Κώστα, την πήρα και μπορεί θα σε πάρουνε. Κακώς δεν σε έχουν πάρει, θα ξαναπάρω ρε φίλε.

Όπως τώρα αναμενόμενο, η κυβέρνηση είπε όχι στο αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Λιβανό και Αραβατζή με βάση την δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Είναι καμιά φορά όμως, ρε παιδί μου, τα πράγματα πώς μπορούν να κρυθούν, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός με την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται μια λάθος πάσα, τη χάνει την μπάλα ο Μεϊτέ, του την κλέβουν εκεί ο Έσε με τον Γκαρσία, φτάνει μπάλα στο Τσικίνιο. Και ο Τσικίνιο επιχειρήσου, την ώρα που επιχειρήσου το Τσικίνιο, είναι μόνος του στα δεξιά του ο Ελκάμπη. Αν πάρει την μπάλα εκεί ο Ελκάμπη, έτσι είναι σε τόσο καλή θέση που το πιο πιθανό είναι να σκοράρει. Και πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Αν ο Τσικίνιο εκείνη την ώρα αντί να σουτάρει κόντρα ριμπαλά, πάσαρε δίπλα του, στον ξεμαρκάριστο και μόνος του, και μόνο του έχοντας φάτσα το τέρμα Ελκάμπη, μπορεί η ιστορία του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να είχε γραφτεί διαφορετικά. Μια λεπτομέρεια που μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Πάντως μην νομίζω ότι μόνο εδώ στην Ελλάδα φωνάζουμε για τη διατησία και για το ΒΑΡ. Το κάνει και ο Σλότ, ο Άρνε Σλότ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, που τα έχει βάλει με το ΒΑΡ. Και λέει ότι όλη τη σεζόν, όλες οι διαιτητικές αποφάσεις πάνε κόντρα τη Λίβερπουλ. Ότι η Λίβερπουλ παίζει αυτή την μπάλα που παίζει, έτσι, δεν τον φαίνεται να μην τον ενοχλεί καθόλου.

0: Να πω και μια κουβέντα για τον το Γερεμέγεφ, που πήγε ως λύση ανάγκης στον ΠΑΟΚ στα 33 του χρόνια, που έφυγε από τον Παναθηναϊκό διότι δεν τους έκανε 9 γκολ. Έχει πετύχει το πρωτάθλημα ο Γερεμέγεφ με τα 2 που έβαλε χθες στο ντέρμπι. Πείτε μου, όταν έχεις δεύτερο center for ο οποίος πετυχαίνει 9 γκολ, τι το καλύτερο θέλεις και με κόστος μηδενικό, έτσι. Τιμή και δόξα λοιπόν στον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Και ήρθε τώρα η ώρα να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
0: Πάει και ο Διαλό, πάει και ο Τάις, να δούμε τι διάλο παίκτες θα κατεβεί αύριο Μονακό να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον Πριγκιπάτων.
1: Μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων. Αλλά κοίταξε να δεις, εδώ που τα λέμε και με Διαλό και με Τάις, έτσι όπως είναι η
0: δημόσια. Αλλά εδώ είναι και αριθμητικό τώρα το θέμα. Και αριθμητικό, ρε Γιώργο.

0: Ναι, είναι αριθμητικό, Γιώργο, είναι καθαρά αριθμητικό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό το γεγονός της έλλειψης λύσεων για τον Μάρκο Εσβίλη και από την άλλη πλευρά η σοβαρότητα, η επάρκεια και ο πλούτος ο αγωνιστικός που δείχνει ο Ολυμπιακός συνάδωσε ένα συμπέρασμα, έτσι, ότι μάλλον πάμε για σκούπα. Βεβαίως όλα αυτά στο παρκέ.
1: Στο παρκέ.
0: Έτσι, γιατί η θεώρηση των πραγμάτων, τα προγνωστικά και η θεωρία σταματούν εκεί που γίνεται το τζάμπολ. Από εκεί και πέρα μετά είναι μια άλλη διαδικασία. Πάντως η λογική λέει ότι με αυτούς που έχει στη διάθεσή της η Μονακό, μόνο αν ο Ολυμπιακός δείξει τάσεις αυτοκτονίας που δείξει.
1: Πετάξει αητό.
0: Δηλαδή, να το πω σωστά, όλα είναι στο χέρι των Ερυθρόλευκων. Αυτοί αποφασίζουν. Το πού θα πάει το πράγμα έχει να κάνει με το πώς θα είναι οι ίδιοι. Αν οι ίδιοι είναι καλά, θα είναι όλα καλά. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία και να κλειδώσει τη σειρά και να μην έχει περαιτέρω αγωνίες, γιατί κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα, Γιώργο. Αν γίνει το 3-1, το 2-1,
1: ναι,
0: μετά αρχίζει και βαραίνει
1: πάλι. Ναι.
0: Όχι για τον Ολυμπιακό, για όλους.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό που είναι αυτονόητο, είναι επίσης αυτονόητο το ότι όλες οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four παρακαλάνε για δύο προπονήσεις παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Για να βάλουν περισσότερη τακτική στο παιχνίδι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οποιαδήποτε από τις ομάδες κάνει το 3-0 και σκουπίσει, έχει ένα πλεονέκτημα σε αν στους υπόλοιπους, αν και εφόσον δεν κάνουν και οι υπόλοιποι το 3-0. Έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην τετράδα τόσο καθαρή εικόνα. Δηλαδή, τέσσερις ομάδες έχουν κάνει ήδη το 2-0. Δεν είναι συνηθισμένο. Και αν θέλεις, έρχεται και σε αντιδιαστολή με την κανονική περίοδο, όπου τα πράγματα ήταν ίξες αφίξες και όπου δεν ξέραμε ποιος κερδίζει ποιον, έτσι. Αλλά τώρα έχουμε καθαρά φαβορή. Το θέμα είναι να φανεί στην πράξη και ποιος θα σκουπίσει για να ξεμπερδέψει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που λογικά αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό που αναφέραμε και τον διαλόγο που βγήκε εκτός για όλη τη σειρά και τον Τάις που έτσι κι αλλιώς είχε προβλήματα, και ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι και οι υπόλοιποι δεν είναι σε φοβερή κατάσταση. Έτσι, ο Στραζέλ έχει χτίσει ένα κλειστό δίπλα στο σεφ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτός δεν... σαν δαχτυλίδραχα να το βλέπει.
0: Και ναι.
1: Εκεί σουτάρει, σου λέει κάποια στιγμή να το βάλω. Σκέφτομαι ναι, μέσα μου. Ναι. Σου λέει κάποια στιγμή να μπει.
0: Ας ελπίσουμε ότι η στιγμή θα έρθει μετά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας τελειώσει η σειρά και μετά βάλω τα όλα, αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Έτσι και ο Νέντοβιτς δεν είναι σε καλή κατάσταση, προερχόμενος από τραυματισμό. Γι' αυτό και έχει μείνει μόνος ο Τζέιμς να παλεύει. Ο Κεβάριος Χέις έτσι κι αλλιώς είναι ολίγοι από χόρτα. Οπότε δεν μένουν και πολλοί εδώ που τα λέμε. Είναι πιο εύκολο το έργο των Ερυθρόλευκων
1: σε σχέση με το έργο του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που συζητάμε σήμερα, Δευτέρα, είναι στην καλύτερη θέση από τους τέσσερις. Γιατί έχει νικήσει δύο φορές εκτός έδρας. Οι άλλοι έχουν νικήσει δύο φορές αλλά εντός έδρας.
1: Ναι.
0: Αν δεν καθαρίσει το πιάτο του και πάει οποιαδήποτε ομάδα να παίξει το παιχνίδι στον πέμπτο αγώνα, πήγα μακριά, θα είναι σε χειρότερη θέση από όλους άλλους, γιατί θα αναγκαστεί να ξαναπάει έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ θα επιστρέψουν στο γήπεδό τους για πέμπτο παιχνίδι.
1: Πάντως, με βάση αυτά που βλέπουμε, θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, και η Ρεάλ και η Φενέρ είναι δύσκολο.
0: Να μην περάσουν στην τετράδα, εννοείς.
1: Ναι, ναι, να τους ενοχλήσει κάποιοι και η Ζάλγκυρης.
0: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος έλεγε ότι έχουμε Φενέρ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Ρεάλ στους ημιτελικούς, δεν θα ήταν μακριά από την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως ο Παναθηναϊκός, για να επιστρέψουμε σε αυτό, έχει την ιδιαιτερότητα ότι και τα δύο παιχνίδια ήταν στο νόμισμα. Δηλαδή το ένα ήταν με τελευταία επίθεση στα χέρια των Ισπανών, που δεν προέκυψε κάτι, ναι, και το δεύτερο παιχνίδι στην παράταση με καλάθι buzzer beater του Χέρις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Άρα τι λέει αυτό πρακτικά, ότι Βαλένθια και Παναθηναϊκός δεν έχουν μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Με αυτό το δεδομένο, παρά το 2-0, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός από τον Ολυμπιακό. Γιατί, ξαναλέω, οι ισορροπίες είναι λεπτές.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός θα το κερδίσει και άνετα το τρίτο παιχνίδι και να σκουπίσει. Όπως εξίσου πιθανό είναι και το να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Μιλάω πάντα βλέποντας τα πράγματα με την θεωρητική ανάλυση. Είναι σε βάρος της Βαλένθια όλο αυτό που έγινε μετά το τέλος του αγώνα, γιατί θα, έτσι κι αλλιώς η εξέδρα θα ήταν στα κόκκινα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: στα πράσινα, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς τι λέω. Έτσι κι αλλιώς το γήπεδο θα κόχλαζε, αλλά αντιλαμβάνεσαι και με όλο αυτό που έγινε, την τιμωρία του Γιαννακόπουλου, το κυνηγητό του Ναν και μια κατάσταση έτσι επεισοδιακή ανεφλογουκέτειας, θα κάνουν ακόμα πιο έντονο το παιχνίδι εκτός γραμμών. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σκεφτεί, και φαντάζομαι ότι αυτό λένε και οι παίχτες μεταξύ τους και ο προπονητής που είναι ιδιαίτερος έμπειρος, ότι είμαστε στο 0-0. Αυτό το 2-0 λέει πολλά και δεν λέει τίποτα. Γιατί αν χάσεις ένα παιχνίδι, μετά έχεις το άγχος στην δική σου πλευρά. Η Βαλένθια από την άλλη μεριά έκανε αυτό που όλοι συζητούσαμε, δεν λέω περιμέναμε, αλλά το συζητούσαμε. Θα μπορέσει όταν βαρύνει μπάλα να είναι το ίδιο αποδοτική? Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν κάτι που το περιμέναμε, Γιώργο.
1: Τώρα
0: όμως ξαναγυρίζει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις με την έννοια ότι αφενός δεν έχει να χάσει.
1: Είχαμε,
0: τίποτα.
1: Τι χάσαμε, ναι.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Δεν μας υπολογίζει κανείς. Πάμε να παίξουμε. Έφυγε το βάρος του φαβορή από πάνω του που δεν μπόρεσε να τα αντέξει. Τώρα ξανά είναι όχι το outsider. Το outsider της κακιάς ώρας, με την έννοια ότι λες ότι δύο παιχνίδια στο τη Σέντερ, ένα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό ισχύει και ότι για τον Ολυμπιακό. Καθάρισε τώρα για να μην τρέχεις μετά. Yeah. Θα είναι και τα παιχνίδια, το παιχνίδι της Τρίτης και το παιχνίδι της Τετάρτης, πάρα πολύ σημαντικό και για τους δύο. Και επίσης ό,τι ισχύει για τον Ολυμπιακό, περισσότερες προπονήσεις, αν και ο Άταμαν δεν είναι θειασότης στις σκληρές προπονήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα χρειάζεται και η ξεκούραση από αγώνες και η προπόνηση. Εντάξει, επίσης να το πω τώρα για να το τελειώνουμε, επειδή κυκλοφορεί αυτό στα social media, γιατί η Χαζομάρα είναι εθνικό μας σπόρο, ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη στον Παναθηναϊκό να αφήσουν το παιχνίδι να χαθεί για να μπορέσει να φτάσει ο Γιαννακόπουλος να είναι στον τελικό, να ολοκληρωθεί δηλαδή ποινή των τριών αγωνιστικών. Ούτε που το όχι σαν σκέψη δεν περνάει. Δηλαδή είναι γελάμε και, και μόνο στο άκουσμα, έτσι. Καμία ομάδα σε αυτό το επίπεδο δεν παίρνει το ελάχιστο ρίσκο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, για να είναι καθαρό και αυτό, έτσι. Επίσης, επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται και ρωτάει, δεν έχει δυνατότητα και δικαίωμα έφεσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, άρα η ποινή του είναι όσο έχει, τρεις αγωνιστικές.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Όχι, αυτό δεν αλλάζει. Αλλάζει αν χάσει παιχνίδι ή παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αλλά σου ξαναλέω ότι καμία σκέψη στους πράσινους και κανένα ρίσκο, έτσι. Πάμε να πάρουμε το μάτς, να τελειώσουμε τώρα. Γιατί ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκεται στο 2-0 που δεν μπήκε και είπε ότι ξέρεις, σε έχω 30 πόντους διαφορά, όπως έχει ας πούμε η Φενέρ της Αλγκύρης. Άλλο παιχνίδι θα είναι στο Κάουνας και αυτό. Δεν θα είναι τόσο εύκολο όταν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως έχει ο Ολυμπιακός στη Λιμός. Ειδικές συνθήκες. Τι μου έχει κάτσει και δηλώσει τη Μονακό Λιμός. Τη Μονακό. Ειδικές συνθήκες για τους Μονεγάσκους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Και βεβαίως και η Χαποέλη στη Σόφια θα πάει να παίξει τα αρέστα της απέναντι στη Ρεάλ που δείχνει να πατάει πολύ γερά. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι την πρόβλεψη που έχω κάνει προαίμνη των ετών.
1: Βεβαίως για Ρεάλ.
0: Μακάρι να πέσω έξω.
1: Βέβαια την έκανες έχοντας υπόψη ότι θα είναι σίγουρα έτοιμος ο Ταβάρες. Ενώ τώρα δεν ξέρω.
0: Μια χαρά είναι και χωρίς τον Ταβάρες. Αρχίζει και παίζει διαφορετικό μπάσκετ. Παίζουν πιο γρήγορα. Κοίταξε.
1: Ο Ταβάρες
0: πλέον στην ηλικία που έφτασε είναι μέρος της λύσης, αλλά είναι και μέρος ενός προβλήματος. Προφανώς και τον ήθελε ο Σκαριόλο και προφανώς και είναι ένας παίκτης που δεν περνάει απαρατήρητο. Αλλά βλέπεις ότι και οι υπόλοιποι, πώς το λέμε, η Ρεάλ σε σχέση με τη Μονακό μπορεί να απορροφήσει οποιαδήποτε απουσία, γιατί και γεμάτο πλωστάσιο έχει και έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, Γιώργο. Αυτό είναι που με τρομάζει εμένα. Σε όλες τις θέσεις οι τύποι είναι oversize. Έτσι, είναι σαν τον Άλεξ Ηλιάδη πριν αρχίσει να χάνει τα κιλά. Είναι παραπάνω μέγεθος από αυτό που ορίζει η θέση τους. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε κάθε αντίπαλο. Δηλαδή βλέπεις τον Καρούμπα, ο οποίος μπορεί να παίξει. Παλιότερα ήταν τεσσάρι, τώρα παίζει το πεντάρι και λες, δεν κουνιέται, είναι νταμάρι. Ναι. Βλέπεις τον άλλο το λεν και λες είναι οικοδόμος παλικάρι, δεν κουνάει. Βλέπεις την περίμετρο και έχει μια σειρά από παίκτες από τον Αμπάλντε και το Χεζόνια μέχρι όποιον θες και με ένα βάλε μπάρμπα. Ναι. Το Μαλεντόν στον Άσο που μπορεί να είναι πολύ ψηλότερος από άλλα παιδιά ή εν πάση περιπτώσει να έχει το κορμί. Όλοι έχουν μεγάλα μεγέθη και αυτό είναι πρόβλημα. Και βεβαίως πρόκειται για παίκτες πρώτης γραμμής, έτσι.
1: Ναι. Για να μου πεις τώρα δύο λόγια για τους Βίκος Falcons.
0: Τι είναι αυτή η περίπτωση? Τώρα ξεκινάει ένα πρωτάθλημα Α2 και όλοι συζητάμε ότι θα είναι για άνοδο η Λευκάδα και ο Βίκος. Mm-hmm. Όταν ο Βίκος είναι ταυτόχρονα χορηγός και στην ομάδα του Ιωαννίνων και έχει πολύ καλή σχέση με τη Λευκάδα και ταυτόχρονα είναι χορηγός του Προμηθέα και της Ομοσπονδίας. Mm. Τι θες να σου πω από εκεί πέρα? Για
1: να χαθείς, έτσι όπως τα λες.
0: Να χαθώ, τι να χαθώ, εγώ να χαθώ, αλλά ξέρεις, όταν γίνονται οι Ελευθερούπολοι, έβγαλα ανακοίνωση, παρότι έχασε 20 πόντους από την Κομωτινή, εκενώθηκε γήπεδο, αποβλήθηκε με 5 φάουλ σε 9 λεπτά ο σέντερ της, και όλο αυτό με το δίδυμο Χατζιμπαλίδη Εφρεμίδη. Και τα Ρενίδη για να έχουμε και, έτσι, και λίγο αλατάκι. Χατζιμπαλίδης Εφρεμίδης είναι διαιτητές που όποια πέτρα και αν σηκώσεις, όποιο μάτς που έχει γίνει γλέντι μεγάλο, είναι αυτοί οι δύο. Θες γιατί είναι άτυχοι? Μπορεί να είναι άτυχοι. Θες γιατί είναι τύποι που, ρε παιδί μου, στην κατάλληλη στιγμή ή στη λάθος στιγμή, ο καθένας μπορεί να διαβάσει γράμματα, ξέρουμε όλοι. Τι να σου πω τώρα. Ότι είναι πιστόλια δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω αποδείξεις. Αλλά σε κάθε παιχνίδι από παιδοεφηβικά μέχρι Α1 που χρειάζεται ένα παράξενο σφύριγμα ή ένα κακό σφύριγμα ή που γίνεται ένα κακό σφύριγμα, μπορεί να μην χρειάζεται αλλά γίνεται. Θυμηθείτε τα 5 δευτερόλεπτα στο Μαρούσι, Χατσιμπαλίδης ήταν. Εφρεμίδης ήταν πάλι σε παιχνίδια Εθνικού Λιβαδιάς που έγινε εθνικός διστόμου παρεπιπτόντος με μαύρα τριαντάφυλλα που ζητούν αποδέκτες ο πρόεδρος ο Νίκος ο Καφρίτσας, σε όλη την ραχοκοκαλιά του ελληνικού μπάσκετ γίνεται γλέντι. Να σου πω τώρα ότι φτάσαμε στο καταπληκτικό σημείο της ημιδιαμονής, γιατί για να μην πληρώσουν χρήματα η Ομοσπονδία είπε στις ομάδες που ιτήθηκαν, δηλαδή στον Πρωτέα, Βούλας και στη Μεγαρίδα, ότι θα κάνετε check-out και θα φύγετε μετά τον αγώνα. Ο αγώνας άρχιζε 8 η ώρα του Πρωτέα Βούλας με τους Falcons. Βγήκανε 12 η ώρα στην Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, οι δε νικητές, αφού είχαν κάνει check-out τα πράγματά τους, ξανακάνανε check-in.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω τώρα, ούτε στα πιο γράμμα σε όνειρα τέτοια.
1: Τροφή για σκέψη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Επανερχόμαστε!

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ξεκινάει η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom, η συνοδεία δηλαδή εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς από τις Αμερικανικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάρη εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Και είναι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φροντιτινής Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει τη δική του πρόταση. Εν τω μεταξύ, την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, μετά από εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Την παραίτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης. Ο κύριος Καστανίδης καταλογίζει στον Νίκο Ανδρουλάκη προσπάθεια να τον αποκλείσει από την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας παράλληλα ζητήματα ηθικής. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε 2 ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης, σίδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειο-δυτική άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική συγκεκριμένη ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Goal!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
17: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και για να χορτάσετε την πείνα σας οι επιλογές είναι πολλές, υπάρχει όμως μία που ξεχωρίζει. I love σουβλάκι. Έτσι, το καλύτερο χειροποίητο σουβλάκι. Καλαμάκι, χοιρινό κοτόπουλο, έτσι, από τα καλύτερα κρέατα, ζουμερά και πολύ σωστά ψημένα. I love σουβλάκι. Θέλετε τυλιχτό? Δεν το συζητάμε καθόλου. I love σουβλάκι. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι τον τράφι. Και από το πολύγωνο μέχρι την Κηφισιά, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια. I love σουβλάκι. Για την παραγγελία σας δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά, online θα την κάνετε. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω, ilovesouvlaki.gr. Κάνετε την παραγγελία σας, delivery έρχεται αμέσως σε όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα προηγουμένως. I love σουβλάκι. Για να είστε χορτάτοι και να έχετε φάει καλά. I love σουβλάκι. Ο φίλος μου Ηλίας από Τζαχάρου μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σχετικά με την τηλεοπτική μετάδοση των καναλιών που αντί να τα βάλουν σε άλλες ώρες για να έχει κάποιο πιο πολύ τηλεθέαση, τα βάζουν στην ίδια ώρα. Ακόμα όμως και σκηνοθετικά οι αγώνες στείνονται έτσι κάμερες να βλέπεις άδειες κερκίδες. Ειδικά σε επαρχιακές ομάδες να έχουν όλο τον κόσμο σε τέτοια θέση που να είναι όλοι μαζί. Βλέπουμε διασκορπισμένους φιλάθλους με αποτέλεσμα να υπάρχει απαξίωση του αθλητικού προϊόντος, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Το ζήτημα δεν είναι τη δείχνει η κάμερα. Το ζήτημα είναι ότι τα γήπεδα είναι άδεια. Καλέ μου φίλε Ηλία από την Τζαχάρο. Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος μου λέει γιατί δεν λέει κανείς για το Ρέτσο που κάνει συνέχεια λάθος. Είναι υπεύθυνος για το πρώτο γκολ όπως και σε άλλα παιχνίδια. Ποιος φταίει γι' αυτό? Όχι συγχωροχάρτια, συνέχεια λέει ο φίλος μου ο τριαντάφυλλος. Εδώ ρίχνοντας τις ευθύνες στο Ρέτσο που έχει ευθύνες χθες, αλλά πρέπει να σου πω συνολικά αν το δούμε. Ο Ρέτσος είναι μαζί με τον Τζολάκη η καλύτερη παίκτης του Ολυμπιακού στη φετινή χρονιά. Καλέ μου φίλε, τριαντάφυλλε. Μακάρι να βρεθεί ο στόπερο αναμάρτητος. Μακάρι να βρεθεί, αμέλα που δεν βρίσκεται. Ο φίλος μου ο Μίτσος μου λέει ντροπή η απόφαση της Ευρωλίγκα για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Τιμωρία σε όλους. Σε άλλους 5-6 χιλιάδες ευρώ και εκεί εξόντωση ντροπή, λέει ο φίλος μου ο Μίτσος. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε για το καθιερωμένο του σχόλιο, τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Την κατάλληλη στιγμή νομίζω ήρθε.
17: Γιατί?
18: Για αυτό το σχόλιο που διάβασες.
17: Ναι. Θες να πεις τη γνώμη σου?
18: Ναι, είναι ντροπή. Είναι και είναι ένδειξη διαπλοκής της EuroLeague. Φανερά δηλαδή.
17: Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του.
18: Αν θεωρείς για τη διαμαρτυρία, το εννοείς το
17: αυτό είδαμε, εμείς δεν είδαμε κάτι άλλο.
18: Γιατί έγραψαν στο φύλλο αγώνα, έτσι. Αυτό ναι. Ακριβώς, δεν λέμε τίποτα άλλο.
17: Ναι, αυτό, και αυτό που είδαμε. Είδαμε να πηγαίνει και να διαμαρτύρεται έντονα στην γραμματεία και οι διαιτητές έγραψαν αυτό. Άρα με βάση αυτό
18: θα πάμε. Να τιμωρηθεί, αλλά με μια δίκαιη ποινή. Mm-hmm. Όχι με τρεις αγωνιστικές, δηλαδή είναι λέξη και αγωνιστική. Πόλε φάουλ, τρεις αγωνιστικές. Πάλι καλά που δεν είπε τίποτα άλλο. Και δεν ξέρω και κανένα να έχει τιμωρηθεί ποτέ στην EuroLeague ή γενικά στη ζωή αυτή με ένα υποθετικό σενάριο. Mm-hmm. Μπορεί ο Νίκος Ρωμανός που έμεινε 17 μήνες, 18 μήνες μέσα για ένα αποτύπωμα στη σακούλα, γιατί μπορεί να και τέτοια. Κατάλαβες.
17: Μπορεί να βάρινε στην απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής EuroLeague ότι θεωρήθηκε υπότροπος.
18: Τι εννοείς υπότροπος για τα προηγούμενα?
17: Ναι.
18: Ένα λεπτό. Δηλαδή τιμωρούμε κάποιον για το πτέσμα ως κακούργημα, ως κακούργημα κακουργημάτων επειδή έχει κάνει στο παρελθόν κάτι άλλο. Δεν στέκει αυτό νομικά. Mm-hmm. Δεν στέκει. Γενικά δεν στέκει αυτή η απόφαση της EuroLeague. Δεν στέκει και δεν σου δίνουν και το δικαίωμα να κάνεις
17: τις έφεσης. Ναι, ναι.
18: Και το οξύμορο ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλο αυτό είχε προαναγγελθεί από site τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στον Ολυμπιακό.
17: Θεωρείς
18: αυτό
17: δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει το χεράκι του?
18: Εγώ λέω τα γεγονότα. Λέω ότι αυτή η ποινή είχε προαναγγελθεί από site που είναι φύλλα προσκύμενα στον Ολυμπιακό. Από το πρωί της ίδιας μέρας. Γνωρίζοντας και ποιο είναι το φύλλο αγώνα και ότι δεν προέκυπτε από πουθενά αυτή η ποινή. Εμένα αυτό με παραξενεύει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Κάπου πάει το μυαλό μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Mm-hmm. Και τι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς σε τόσο βαθιά υπόγεια δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Πάντως είναι μια απόφαση υπόγας αυτή. Και στερούνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος, το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, όσο και αν δεν αρέσει κάποιος, με τα δικά του τα λεφτά και όχι με το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι με τα χρήματα τα δικά σου και τα δικά μου, έφτιαξε το ΟΑΚΑ και το έκανε το καλύτερο γήπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα είναι ουσιαστικά η ομάδα του και ο ίδιος, κατ' επέκταση, ο οικοδεσπότης του φετινού Final Four. Και δεν του δίνεις το δικαίωμα να πάει να απολαύσει αυτή την προσπάθεια και το επιστέχασμά της. Ναι. Και για έναν άνθρωπο που ειδικά φέτος, και αυτό δεν χωράει αμφιβολία, γιατί πολλές φορές πήγαινε κόντρα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έχει παραδώσει μαθήματα διοίκησης. Είτε με τις οικονομικές αλλεπάλληλες υπερβάσεις που έκανε με τελευταία αυτή του Χέις Ντέιβις, είτε με το γεγονός ότι στήριζε την ομάδα, δεν σου λέω, ναι, υπάρχει και ένα βίντεο που βρίζει την ομάδα. Αλλά μια ομάδα η οποία είχε πολλά διαγράμματα. Ως επιτοπλίστων όμως, στήριζε την ομάδα στα πολύ δύσκολα. Στα πολύ πολύ δύσκολα. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός μια νίκη μακριά από το Final Four. Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτό που έχει γίνει είναι ντροπή. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσπαθήσει να το αλλάξει. Γιατί όντως κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας και πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Σε επίπεδο διαιτησίας, σε επίπεδο αντιμετώπισης των δύο ανθρώπων, γιατί σου θυμίζω ότι παραπτώματα που συνέβησαν στην πλευρά, δηλαδή να είμαστε ξεκάθαροι, του Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καβαλάει μια εξέδρα και να πηγαίνει πάνω ως κοινός χούλιγκαν και να μην τιμωρείται. Και να τιμωρείται ο Γιαννακόπουλος για το κόλε φάουλ, όταν βλέπει και διακυβεύεται μια επένδυση 40 εκατομμυρίων, δεν έκανε έγκλημα. Αν έκανε έγκλημα να τιμωρηθεί. Και εκεί να μπούμε. Αν ξανακάνει λοιπόν κάτι κακουργηματικό, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στο κομμάτι της EuroLeague, να τιμωρηθεί αντίστοιχα. Και να τιμωρηθεί ακόμα πιο βαριά ως υπότροπος. Αλλά δεν μπορεί το πτέσμα να το τιμωρήσει ως κακούργημα, γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, είναι αστείο και να το συζητάμε έτσι. Είναι αστείο. Είναι υποτίμηση της λογικής μας. Είναι υποτίμηση της κοινής λογικής. Κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να διελευκανθεί. Το πώς οδηγούν τις αποφάσεις, πώς οδηγήθηκε ο Ολλανδός ο δικαστής αυτή την απόφαση. Γιατί το σκεπτικό του είναι αστείο. Είναι αστείο. Και είναι άδικο.
17: Άλιστα.
18: Είναι άδικο. Να πω και κάτι ακόμα, αν έχω
17: βεβαίως,
18: λίγο
17: βεβαίως.
18: Επειδή θα το ανεβάσω σε λίγο και στο News Bomb. Κοίταξε, ζούμε στη χώρα που κάποιοι άνθρωποι οροθετικοί είδα τις φάτσες τους και τα πρόσωπά τους παρά τη θέλησή τους να δίνονται στη δημοσιότητα.
17: Ναι.
18: Δεν μπορεί να κρατάμε κρυφούς τους κακοποιητές των γερόντων και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και να τους αφήνουμε να πάνε στον επόμενο άτυχο γέροντα και να αφήνουμε τους ανθρώπους, ήδη τους έχουμε πεταμένους στον κοιάδα τους γέροντες, γιατί δεν υπάρχει.
17: Αναφέρεσαι στο περιστατικό αυτό
18: βέβαια,
17: με, το, με τον
18: Δεν υπό... είναι ένα, δεν είναι ένα Γιώργο μου.
17: Ναι,
18: είναι τρία
17: είναι,
18: μέσα σε μια εβδομάδα.
17: Ναι.
18: Δεν μπορεί οι παππούδες εκεί έξω να μην τους δίνουμε το δικαίωμα ούτε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, συγγενείς τους έστω, να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι κακοποιητές. Να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που βαράνε τους γέροντες, τους δέρνουν, τους χτυπάνε, τους κακοποιούν, γενικά τους βρίζουν. Να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, επειδή έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός μας. Δεν μπορεί ο νομικός πολιτισμός να γίνεται εις βάρος του πραγματικού πολιτισμού, που είναι να προστατεύουμε τους γέροντες, τα παιδιά και τα ζώα. Όποιος κακοποιεί παιδιά, ζώα και γέροντες, πρέπει να βγαίνει με η φάτσα του και τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Για να ξέρουμε με ποιους έχουν να κάνουν. Πολλό δε μάλλον όταν αυτοί όλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί δεν πήγε κανείς από αυτούς φυλακή. Mm-hmm. Κανείς δεν έχει μπει φυλακή. Κανείς δεν έχει μπει φυλακή. Δεν μπορεί να στοιχιώνει τη συνείδησή μας όλο αυτό που είδαμε και να μην έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου, που κακοποιεί τον γέροντα, για να μην το πάρουμε εμείς στη συνέχεια. Για να μην, να μην είναι κάποιος υποψήφιος κακοποιημένος εκεί έξω.
17: Συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Να είσαι καλά, Γιώργο.
17: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Σύριγος. Λέω ο φίλος μου ο Πάνος, καλησπέρα, κανονικό το γκολ του ΠΑΟΚ και μόνο το που συζητιέται είναι η αμπαλοσύνη. Αν επηρεαζόταν ο Τζολάκης, δεν θα απέκρουε την μπάλα. Όχι, παιδιά, δεν πάει έτσι. Έτσι, να έχεις την άποψη, είναι κανονικό το γκολ του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Αλλά αν επηρεαζόταν ο Τζολάκης, δεν θα απέκρουε την μπάλα, δεν είναι καθόλου σωστό. Διότι σας λέω ότι και ο Γιατζίτζη, όταν σούταρε ο τερματοφύλακας, προς στιγμή την απόκρουσε την μπάλα. Έτσι, επομένως δεν στέκει αυτό ως επιχείρημα. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Έχει κάνει και χειρότερα και δεν τιμωρήθηκε. Μας πειράζει επειδή έγινε μόνο μία φορά. Δεν πρόλαβα να το πω αυτό στον Νίκο. Καταλαβαίνω απόλυτα την άποψή σου, φίλε μου Γιάννη. Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει: Βρε Γιώργο, αυτός ο Συρίγος στο γραφείο του DPG είναι. Πες του ότι έχει πάρθει απόφαση από το καλοκαίρι για την υποτροπή, λέει εδώ ο φίλος μου.

Τώρα, Βασίλη μου, τι ακριβώς λες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν θες, γράψτε μου πιο συγκεκριμένο να το διαβάσω, ρε καλέ μου φίλε Βασίλη. Ο φίλος μου ο Πέτρος μου λέει: Γιώργο, τι είναι αυτά που ακούμε? Λίγο μέτρο, ο Συρίγος το έχει παρακάνει. Είπαμε τη γνώμη μας, αλλά όχι και έτσι, ρε φίλε. Χήμαρος, τι είναι αυτά που λέει? Λέει την άποψή του, παιδιά, και με την οποία δεν ζητεί από κανέναν απαραίτητα να συμφωνήσει, ούτε εγώ ζητώ από κανέναν από εσάς να συμφωνήσετε με τον Νίκο. Αντίθετα, αν έχετε μια άλλη άποψη, εδώ είμαστε και τη λέμε και τη δική σας. Έτσι, όπως κάνουμε πάντα με τις απόψεις όλων.

Ο φίλος μου ο Πάνος λέει δεν είναι η διαφάση, ο Πυρόλα είναι ακριβώς μπροστά, ο 300 και ο Μπάμπα όχι. Ακούστε παιδιά, εγώ συμφωνώ ότι ο Πυρόλα ήταν ακριβώς μπροστά και ο Πυρόλα έκανε μια κίνηση να αποφύγει την μπάλα, αν θυμάστε τον γκολ στο σούτ του Γιαζίτζη. Από την άλλη πλευρά, ο Μπάμπα είναι σχετικά μπροστά στο πρώτο σούτ που γίνεται, που το διώχνει ο Τζολάκης όπως το διώχνει, επηρεάζει αυτή τη φάση το πρώτο σούτ και στη δεύτερη φάση που σουτάρει ο Γερεμέγεφ κάνει κίνηση να έχει συμμετοχή στη φάση ενώ να υποθέσει offside. Για δύο λόγους έπρεπε αυτό το γκολ να μην μετρήσει κάτι μόνο. Εντάξει. Εδώ ο φίλος μου ο Άγγελος δίνει μια άλλη οπτική, αναφερόμενο σε αυτό που είπε ο Νίκος ο Συρίγος για τους γέροντες, να βρούνε και τα παιδιά των γερόντων που τους έχουν πετάξει εκεί και δεν πάνε ούτε να τους δούνε. Πώς διαβιώνουν, αυτή είναι η πρώτη υπεύθυνη. Αυτή και μόνο αυτή. Αυτοί θέλουν εκτέλεση και μετά οι άλλοι. Καταρχήν για εκτέλεση και τέτοια, μην μου λες Άγγελε, εγώ δεν θεωρώ ότι κανένα εκτέλεση. Και ούτε μπορώ να ξέρω πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά των γερόντων που ήταν σε αυτούς τους οίκους. Δεν το ξέρω. Μπορεί να πηγαίνανε. Μπορεί και να μην πηγαίνανε. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Αν δεν πηγαίνανε και είχαν παρατήσει τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους εκεί χωρίς καμία φροντίδα, βεβαίως έχουν ευθύνη. Αλλά σε καμία περίπτωση δική τους ευθύνη δεν σημαίνει ότι εκεί οι υπεύθυνοι του οίκου ευγυρίας είχαν το δικαίωμα είτε να επιτρέπουν, είτε βιοπραγήσει, είτε να βιοπραγούν οι ίδιοι κατά των γερόντων. Άλλο τόνα και άλλο τάλλο. Με χιούμορ ο Γιάννης μου λέει και ο συγχωρεμένος ο Ροχάμης καλό παιδί ήταν, αλλά δεν του επιτρέψανε ποτέ να κάνει τα γενέθλια σπίτι του γιατί ήταν υπότροπος.

0: Και ο Βασίλης λέει αυτό που είπα και εγώ με κάποιο τρόπο. Αν δεν εξετάσουμε και το πώς συμπεριφέρθηκαν οι γονείς στα παιδιά τους σε όλη την προηγούμενη ζωή, δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα. Κάτσε, κάτσε, γιατί τώρα το κατάλαβα. Εγώ λέω ότι οι γονείς δεν συμπεριφέρθηκαν με τον προσήκοντα τρόπο στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν κάπου τους γονείς, να τους πετάξουν κάπου χωρίς να ενδιαφέρονται για το πώς διαβιώνουν εκεί. Όχι, βέβαια. Έτσι. Δεν θα τα ρίξουμε την ευθύνη στους γονείς αν συμπεριφέρθηκαν άσχημα στα παιδιά, που δεν το αποκλείω, έτσι, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Αλλά αυτό μπορεί να είναι το μέτρο που να δικαιολογεί μια συμπεριφορά των παιδιών μετά προς τους γονείς? Όχι, κατά τη γνώμη μου, όχι. Σε καμία περίπτωση, Βασίλη. Αλλά δεν μπορούμε και να λέμε ότι φταίνε τα παιδιά, διότι δεν ξέρουμε. Εδώ είναι τόσοι γονείς, τόσοι γέροντες που κακοποιήθηκαν. Δεν ξέρουμε αν οι γονείς όλων αυτών των γερόντων είχαν μια νέα συμπεριφορά. Τα παιδιά όλων αυτών των γερόντων είχαν μια νέα συμπεριφορά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δήμο Στένη Καρμίρη να συζητήσουμε λίγο όλα αυτά που είδαμε χτες το βράδυ. Και θέλω να ξεκινήσω. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δήμο Στένη.
1: Επίσης, Γιώργο.
0: Με το αν, ας πούμε, η ΑΕΚ, που ήξερε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και είχε μπροστά της μια χρυσή ευκαιρία να το τελειώσει, κάτι έπαθε, ρε παιδί μου. Έπαθε κάτι.
1: Εγώ και από τη χθεσινή εκπομπή στον αέρα το βράδυ κατά διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων έκανα ένα τέτοιο συνδυασμό, έκανα μια τέτοια σκέψη. Δεν είναι απαραίτητα και καθόλου θα έλεγα ίσως επαγγελματική σκέψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο ερασιτεχνικής άποψης και διάθεσης, αλλά νομίζω ότι επηρεάστηκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Α, έχασε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορούμε και λίγο πιο χαλαρά, καθότι η ισοπαλία μας εξυπηρετεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπήκε βεβαίως για να κερδίσει. Όμως δεν μπήκε με την ίδια ένταση, με το ίδιο πάθος, με την ίδια. Και φάνηκε από την εικόνα της δηλαδή. Δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα ντέρμπι και με τα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικότερα του τελευταίου καιρού. Και τα ευρωπαϊκά της μάτς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, την προηγούμενη αγωνιστική. Και εν πάση περιπτώσει και το πώς καθάρισε χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν ουσιαστική και είχε τη σωστή τακτική για να καθαρίσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Καραϊσκάκη και να τη φέρει στο σημείο στο οποίο έχει βρεθεί σήμερα. Ναι. Το περίεργο της όλης υπόθεσης, το άκρος οξύμορο και αντιφατικό, καλά μέχρι εκεί ας πούμε, άντε να έχει μια λογική αυτό, ότι άνθρωποι είναι, επηρεάζονται ποδοσφαιριστές, σίγουρα εντάξει μας βολεύει και ισοπαλία, αυτοί παίρνουμε, δεν κλειδώνουμε σήμερα τον τίτλο, το κλειδώσουμε την άλλη Κυριακή, γιατί δεν μπορεί να το χάσει έκτη από το πρωτάθλημα κατά την προσωπική μου άποψη και νομίζω κάθε λογικής φωνής και σκέψης. Το περίεργο είναι ότι όταν ο Παναθηναϊκός μένει με 10 παίκτες και λογικά διευκολύνεται τη δουλειά της, εκεί μπλοκάρει περισσότερο η ΑΕΠ. Και για να μην μειώνουμε και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, διότι δεν είναι παίζει μόνο η ΑΕΚ. Χθες και δεν παίζει μόνο ένας αντίπαλος πάντα σε ένα μάτσο, έχει και την απέναντι πλευρά. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κυρίως αυτό που μου έκανε εντύπωση στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από ψυχικά από θέματα που κατέθεσε στο γήπεδο, έβγαλε και τρομερά τρεξίματα. Είχε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είχε μια πίστη για τη νίκη χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο, εν αντιθέσει με την ομάδα που είχε το κίνητρο και δεν φαινόταν να το δείχνει στο δεύτερο ημίχρονο. Μα θα μου πεις, αν έμπαινε το γκολ του Βάργα, ναι, αλλά αν έμπαιναν και τα δύο άλλα γκολ του Μπακασέτα στο τέλος, δεν θα μπορούσε να το έχει χάσει. Μετά και τα εφόσον έτσι και αλλιώς δεν γράφονται αποτελέσματα και ιστορίες. Και σε κάθε περίπτωση, πραγματικά νομίζω ότι η ΑΕΚ κατέβασε λίγο μηχανές στον τρόπο σκέψης της πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο μετά το 3-1 που πληροφορήθηκε της Τούμπας, και αυτό γενικότερα επηρέασε την πορεία του παιχνιδιού. Δεν περίμενε ίσως θα τολμήσω να πω ότι ευνηδιάστηκε και από ένα Παναθηναϊκό που όλο το ρεπορτάζ και όλη η λογική κατά κάποιο τρόπο τον έδινε απογοητευμένο, τον έδειχνε παρατημένο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, τον έδειχνε με τις γνωστές του εσωστρέφειες, με ακόμη πιο έντονη πια, με όλο αυτό το θόρυβο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, ότι ουσιαστικά ο Μπενίτεθ θα αποτελεί παρελθόν και απλώς θα είναι η φυσική του παρουσία στον πάγκο και το πνεύμα του αλλού και του ιδίου και της ομάδας. Με όλα αυτά λοιπόν και με όλη αυτή τη σύνθεση νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα το οποίο επηρέασε τους προσφεστές της ΑΕΚ. Δεν θα έλεγα τόσο τον Νίκολιτς, διότι ο Νίκολιτς προσπάθησε ο άνθρωπος, ασχέτως αν δεν του βγήκαν και οι αλλαγές που έκανε. Δηλαδή ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Ελίασον, ας πούμε, πρόσφεραν στην ΑΕΚ αυτά που ίσως περίμενε ο προπονητής και που ήταν σωστές, θα έλεγα, οι αλλαγές που έκανε. Αν και δεν την πολύ κατάλαβα με τον Γιώβιτς, διότι ο Ζήνη αναστάτωνε και μπορούσε να ανοίγει ίσως και διαδρόμους ακόμη για να βάλει τον κολοβάργα, όπως έγινε στη φάση αυτή που το πλησίασε η ΑΕΚ. Αλλά να πρέπει να σταθούμε και κάτι άλλο, λέω εγώ υποθετικά, ότι πρέπει και ένας προπονητής να κρατάει τις ισορροπίες και με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές και τα μεγάλα ονόματα.
0: Δεν είναι λίγο
1: το Γιώβιτς, ένα ντέρμπι που του έχει καθαρίσει στο πρωτάθλημα, θυμάσαι.
0: Έχει βάλει 7 γκολ στο Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω 5 ότι έβαλε στο Παναθηναϊκό. Ναι,
0: ναι. Τα νομίζω, τέλος πάντων, ναι.
1: Πάντων, ναι. Ναι. 2-1,
0: καταρρυπάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είχε η κατάσταση ό,τι αφορά το μάτσο της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκούμε την ΑΕΚ. Τώρα, νομίζω ότι θα την επόμενη αγωνιστική ίσως το τελειώσει και μαθηματικά η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καμιά αμφιβολία πλέον και νομίζω ότι το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται και στρέφεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί από εκεί που διεκδικούσε το πρωτάθλημα να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση από τη δεύτερη θέση που οδηγεί στον τρίτο, ίσως κατά προϋποθέσεις, προβληματικό γύρο του Champions League, που είναι η δεύτερη μεγάλη πρόκληση μετά το πρωτάθλημα, η δεύτερη θέση, σε κάθε περίπτωση για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία έχει ζήτημα ο Ολυμπιακός. Έχει ζήτημα ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ που του έχει πάρει τον αέρα φέτος, εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε πέρσι. Φέτος είναι αντιστρόφως ανάλογη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με έναν Ολυμπιακό που δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι δεν έπαιξε καλά χθες. Σε ό,τι αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι, το μεσοεπιθετικό κομμάτι, διότι αμυντικά είχε σοβαρά προβλήματα. Και είχε σοβαρά προβλήματα γιατί εγώ τα έλεγα και χθες και ήμουν λιγάκι ομός, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν σε παρασύρωσε κάτι, είμαι απολύτως βέβαιος επειδή βλέπεις πάρα πολύ μπάλα, άλλωστε ένας κόουτς θα μπορούσε να μην βλέπει, ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Απορούσαν μερικοί και το είπα και χθες στο ραδιόφωνο διότι ερχόντουσαν κάποια μηνύματα. Για το τι συμβαίνει, δεν έχει κόψει μία φορά ή τέλος πάντων μία σε όλο το μάτς ο Ορτέγκα τον Ζίβκοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Από τη μία έχουμε ένα σούπερ επιθετικό, ένα σούπερ εξτρέμ που έχει και παράδοση με τον Ολυμπιακό, και στο σκοράρισμα και στο ότι είναι MVP στις αναμετρήσεις. Νομίζω σε 26 παιχνίδια έχει βάλει 9 γκολ ο Ζίβκοβιτς. Φέτος έχει βάλει 4 στο πρωτάθλημα και τα 2 στον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε, είναι ο δίμιος του δηλαδή. Ένα σούπερ επιθετικός αξίας έτσι κι αλλιώς ο διεθνής σέρβος και από την άλλη ένας μέτριος μπακ.
0: Ναι.
1: Μέτριος μπακ. Τελική εκτίμηση για τον Ορτέγκα. Μια πολύ μέτρια προσφορά είναι πόσα, 3 χρόνια.
0: 3.
1: Θα φύγει και δεν τον θυμάται κανείς,
0: ναι,
1: σε μερικά χρόνια. Κανείς. Θα ψάχνει σε μια οχταετία πρώτα ο Θεός και θα λες έπαιξε και ένας Ορτέγκα στον Ολυμπιακό. Α, ναι, δεν τον θυμάμαι, θα λέει ο άλλος. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, έτσι. Είναι επιτυχία να είσαι 3 χρόνια σε μια ομάδα και να παίζεις και Champions League και μετά να μην σε θυμάται ο κόσμος. Δηλαδή η στεροφημία σου.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν φταίει το παιδί. Είναι ένας μέτριος αμυντικός, τέλος. Mm. Πρώτα απ' όλα κάνεις έντρες και δεν σηκώνει το χορτάρι την μπάλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Και αμυντικά σοβαρά προβλήματα. Έχει ταλαιπωρηθεί πολλές φορές με επιθετικούς οι οποίοι με εξτρέμ τα οποία είναι πραγματικά αξίας. Είναι παίκτες ποιότητας και κλάσης. Δεν συζητώ. Καλά για το Champions League και την Arsenal, αλλά θα θυμάσαι το.
0: Όχι, τι να συζητήσω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν τρικυμία. Για μια ακόμα φορά βεβαίως ο Μέντι Λίμπαρ εμπιστεύτηκε τους 11 που πήραν ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη Κυριακή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να παίζει ο Γκαρσία, επιμένω. Δεν είναι το πρόβλημα ο Γκαρσία. Το πρόβλημα είναι ακόμη και ο Ερκαμπή φέτος για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Πρέπει να χάσει 5 ευκαιρίες για να βάλει μία.
0: Ναι.
1: Κάποτε ήταν το ανάποδο με τον Ερκαμπή. Έκανε 5 ευκαιρίες, έβαλε 6 γκολ. Δηλαδή να μου πεις και αυτό δεν είναι λύση να παίρνει γκολ μόνο από το σεντερφόρ. Έχουμε ξαναπεί άλλες φορές. Δεν παίρνει γκολ από τα εξτρέμ, δεν παίρνει γκολ από τους μέσους, δεν παίρνει από τίποτα. Δεν παίρνει από σου το Ολυμπιακός γκολ, παίρνει δύσκολα από στατικές φάσεις γκολ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που το έχει αυτό στο ρεπερτόριό του και το έκανε και χθες πράξη στη φάση του πρώτου γκολ. Και ερχόμαστε σε αυτό τώρα που νομίζω 100%, όχι νομίζω,
0: 10 δευτερόλεπτα έχουμε.
1: Διαμαρτύρεται το Ολυμπιακός, δεν υπάρχει, δεν είναι γεννάτε ζήτημα.
0: Όχι.
1: Ο Μπάμπα επηρεάζει τη φάση, είναι μπροστά στο Τζολάκι. Το είδα, το ξαναείδα, το είδαμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και με τόση ευκολία αποφάσισε το και γρήγορα το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ για να του πει του διαιτή ότι όλα οκ, προχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Πάμε στο μαγκαζίνο, να είστε καλά.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό. Στο καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervention Sports. Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Καλά να ξεκινήσει η εβδομάδα. Λοιπόν, εντάξει, τα παιχνίδια χτες θα τα αναλύσουμε, εν πάση περιπτώσει, μην τα λέμε από τώρα. Σε ό,τι αφορά την εκπομπή αυτή καθεαυτή, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρτζης Ιωάννου. Το ξέρετε, το γνωρίζετε, εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Βεβαίως, ξεκινώντας η εβδομάδα, δεν θα μπορούσε να λείψει από κοντά μας η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε λοιπόν με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά 6 βαθμών μετά την ισοπαλία στο χθεσινό ντέρμπι της Λεωφόρου και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ανησυχία υπάρχει για τον Στρακόσα που ολοκλήρωσε τον χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Γκολ απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πέτυχε τη φετινή σεζόν ο Αγίου Μπελκαμπή. Τελέστηκε η κηδεία του δημοσιογράφου Στάθη Γαβάκη, του θρηλυκού εκφωνητή σε Γιώργιος Καραϊσκάκης και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλος Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού. Τρεις τελικοί ακόμη, το μήνυμα του Σουελιό Μεϊτέ στα αποδυτήρια του δικεφάλου του Βορρά. Για να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, βρέθηκε ο Γιώργος και Νίκος Σαβίδης. Ο Ντίνο Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες στη χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη και χάνει το παιχνίδι με τους κριτικούς, το Κλεάνθης Βικελίδης. Χωρίς τους Μίροτιτς, Διαλό και Τάις θα αγωνιστεί η Μονακό στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οι Κάρλος Περούγκα, Τόμισλαβ Χόρντοφ και Ζόρντι Ελιάχα ορίστηκαν να διευθύνουν τον Game 3 της σειράς. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για το τελικό σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Unicaja Ιμπόν Ναβάρο εν ώψη του ημιτελικού της Ισπανικής ομάδας με την ΑΕΚ και το Final Four του Basketball Champions League. Την ετός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 2026-2027 παρουσίασε η Bayer σε συνεργασία με την Adidas. Με την νίκη της επί της Liverpool, η Manchester United προκρίθηκε οριστικά στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026-2027. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Στην 34η στροφή της La Liga, στις 10 Sevilla Real Sociedad και στην 35η αγωνιστική της Serie A, στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10.15 Roma Fiorentina.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε λοιπόν η τρίτη αγωνιστική των play-off χθες το βράδυ. Με αυτά τα δεδομένα τώρα, με τα χθεσινά αποτελέσματα, η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς. Ισοβαθμούν ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός με 61 βαθμούς. Και ο Παναθηναϊκός έχει 51 το σύνολο και είναι οριστικά τέταρτος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και να μιλήσουμε με τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μια καλή βραδιά σχετικά. Βέβαια, ήταν και μια ομάδα που έπαιζε από πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Ο Παναθηναϊκός δεν φάνηκε αυτό στο γήπεδο, ωστόσο βρίσκεται η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με διαφορά 6 βαθμών μετά την ισοπαλία στο χθεσινό ντέρμπι της Λεωφόρου. Λοιπόν, ποια είναι τα σημερινά δεδομένα σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της ΑΕΚ που θα μπορούσε θεωρητικά να είχε πάρει και το τρίποντο?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλή εβδομάδα. Ναι, ένας βαθμός σίγουρα σημαντικός όταν μιλάμε για ένα μαραθώνιο, ένα πρωτάθλημα που κρίνεται στο τέλος. Η ΑΕΚ είναι στο συνέξι, αλλά εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες από νωρίς έτσι ώστε η ΑΕΚ να πάρει την νίκη και να εξασφαλίσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα, να είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Ακόμα και έτσι όμως πάλι η ΑΕΚ είναι αυτή που κρατάει την τύχη στα χέρια της, είναι αυτή που θα αποφασίσει την τύχη του φετινού πρωταθλήματος. Από την ίδια εξαρτάται το τι μελιγενέστε στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει την ευκαιρία την επόμενη αγωνιστική κοντά στον Παναθηναϊκό, εφόσον κερδίσει, να χρειάζεται μετά έναν βαθμό σε δύο μάτς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο. Ο Νίκολης και στη συνέντευξη τύπου αλλά και μέσα στα αποδυτήρια αναφέρθηκε ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να παλέψουν οι κυτρινόμαυροι για να πετύχουν τον στόχο τους. Σίγουρα έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις αγωνιστικές πριν το φινάλε και τον play-off. Προσπάθησε να ανυψώσει το ηθικό των

0: θετικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είπα και πριν, ότι η τύχη εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια την ΑΕΚ και εξαρτάται από την ίδια η έκβαση του φετινού πρωταθλήματος.
1: Και τη ευκαιρία του Κοϊτά στο 21, έτσι είχε δηλαδή.
0: Το δοκάρι, ναι.
1: Ναι, ναι, τις δυνατότητες. Ωραία.
0: Κοίταξε, γενικά η ΑΕΚ χθες. Νομίζω ότι αν έμενε ο Παναθηναϊκός με 11 παίκτες θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για την ΑΕΚ, γιατί το πλάνο ήταν ουσιαστικά επικεντρωμένο σε αυτή τη διάταξη που είχε ο Παναθηναϊκός, η τετράδα το 4-4-1 του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την αυταπάρνηση που έβγαλαν οι πράσινοι με τα τρεξίματα που είχαν, νομίζω ότι εγκλώβησε κάπως την ΑΕΚ. Αλλά ναι, εντάξει, κοίταξε, έπεσε πάνω σε ένα εξαιρετικό Λαφών που έκανε πάρα πολλές επεμβάσεις. Και μετά την ευκαιρία του Βάργα είχε άλλη μια ευκαιρία ο Ζωάο Μάριο με μια τρομερή ευκαιρία, με μια τρομερή επέμβαση του Ιβοριανού goalkeeper. Αλλά και στο τέλος της βραδιάς η ΑΕΚ έδειξε μια αφέλεια, θα έλεγα. Παρασύρθηκε για να φτιάξει την νίκη και λίγο έλειψε να το πληρώσει με δύο καλές ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός και αυτό το τετατέτ, έστω και αν είναι από πλάγια θέση του Μπακασέτα να την πάλι να φύγει έξω, αλλά και η επέμβαση που κάνει ο Στρακόσκια στο σου του Τσέριν.
1: Να την αντί πρωταθλητές φώναζαν φίλοι της ΑΕΚ στην άφεξή της στο ξενοδοχείο μετά την Λεωφόρο. Ωραία.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, θα πω και αυτό που είπε ο Νίκολης, ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει τίποτα η ΑΕΚ, οπότε σίγουρα καλή είναι η ενθάρρυνση από τον κόσμο, ο ενθουσιασμός που υπάρχει, αλλά στο εσωτερικό η ΑΕΚ θα πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα όλα αυτά τα συναισθήματα. Προκειμένου να πανηγυρίσει το τέλος. Το είπε και το επανέλαβε πολλές φορές και ο Νίκολης χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν υπάρχει λόγος για πρόωρους πανηγυρισμούς. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για να είμαστε αυτοί που στο τέλος θα πανηγυρίσουμε.
1: Ναι. Τι έγινε με Πίλιο και Τετέι?
0: Εντάξει, τώρα είναι καθαρά μέσα στο ποδόσφαιρο όλο αυτό. Μια ένταση, μια ψυμαχία. Νομίζω ότι ο Πίλιος είχε κάρτα και ο Τετέι θεωρώ ότι ίσως να το τράβηξε λίγο παραπάνω για να προκαλέσει αντίδραση από τον Πίλιο για να πάρει μια δεύτερη και την κάρτα ενδεχομένως, αλλά τον έβγαλε στο ημίχρονο ο Μάρκο Νίκολης για να προστατεύσει την ομάδα του και τον ίδιο, γι' αυτό πέρασε και τον Πενράις, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο Πίλιος, αλλά λόγω και της έντασης που ολοκληρώθηκε στο τέλος του πρώτου ημίχρονου μεταξύ του Πίλιου και του Τετέι που είχαν μια συμμαχία. Γενικότερα είχαν αρχίσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να έχουν οι δυο τους έτσι κάποιες διαφωνίες, να το πω έτσι, μέσα στο παιχνίδι. Με αποκορύφωμα αυτή την ένταση στο φινάλε, εκεί όπου ο Τετέι ήταν έξαλλος.
1: Τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας τώρα πότε βγαίνουν?
0: Τα εισιτήρια, ποιο μάθε για τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να λέγαμε. Πάνε, δεν πάνε. Και να θες να πας τώρα δεν
1: φινή
0: υπάρχει
1: τολα, δηλαδή, μουσικά.
0: Έχουν εξαντληθεί και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Είναι sold out εδώ και αρκετό καιρό.
1: Τι λες.
0: Εντάξει, είναι λογικό να το έχουν ξεχάσει, να το έχει ξεχάσει ο κόσμος, γιατί κυκλοφόρησαν μαζί όλα τα εισιτήρια.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Οπότε ο κόσμος εξάντλησε άμεσα τα εισιτήρια. Ειδικά μετά το διπλό της ΑΕΚ στο Καρεσκάκης. Τα εισιτήρια έκαναν φτερά. Οπότε όποιοι τυχεροί πρόλαβαν και έκλεισαν εισιτήριο, εκτός από αυτούς που έχουν εισιτήριο διαρκείας, θα βρίσκονται την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Πανευτικής ο Μάριος Ηλιόπουλος, τον είδαμε να διασχίζει για να ανέβει πάνω στο booth, τον είδαμε μετά να κατεβαίνει κάτω και να συγχαίρει τους παίκτες. Πάντα κοντά και πάντα έτσι ενθουσιώδης.
0: Ναι, ήταν από νωρίς στο γήπεδο Λεωφόρου ο κύριος Ηλιόπουλος, πάντα δίπλα στην ομάδα. Εξέτασε και αυτός τη στήριξη για την εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Και πλέον η προσοχή στρέφεται στο ματς με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να δούμε λίγο πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες σχετικά με το Στρακόσια, που στο τέλος του παιχνιδιού χθες είχε μια μικροενόχληση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Διεθνούς Αλβανού Γκολκίπερου.
1: Όντως είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει χάσει παιχνίδι ο Στρακόσια?
0: Ναι, είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Είδες τι έμαθα με το βιντεάκι για τον Βίντα.
0: Ήτανε
1: μάθημα και για μένα, γιατί ρωτήσαν τα παιδιά ποιος είναι ο παίκτης που δεν έχει χάσει κανένα αυτό και είπανε ο Στρακόσια. Ναι, ελπίζω.
0: Ναι, αυτό δεν έχει χάσει λεπτό και μέχρι να έρθει η τιμωρία του Κοϊτά. Τώρα νομίζω έλειψε στο μάθημα με τον Ατρόμητο. Μην με το λέγα για κοντά, θυμάμαι.

0: Έλειψε σαν μάτς λόγω καρτών ο Κοϊτά. Ήταν ο μοναδικός παίκτης, ο Μαυριτανός, που δεν είχε λείψει από κανένα παιχνίδι μέχρι εκείνη το σημείο, από όλες τις οργανώσεις. Είχε αγωνιστεί τουλάχιστον ένα λεπτό σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς και θα τα πούμε ξανά αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Γεια. Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού στην τηλεόραση της Κοσμοτέ ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νικολίτς.

0: week to prepare and wait for Helen and I go one more time of stadium in front of our fans.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνω μάλλον το προβάδισμα μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να την κερδίσουμε 2 φορές φέτος. Άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια, είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος. Οπότε θα έδιναν το καλύτερο του σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούν σε κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ντεκόρ στην αντίθεση των play-off. Έπεσαν πολύ καλά και δεν με χαρούμενο στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες με προεξάρχουσα αυτή του Βάργκα που δεν είναι ευστόχησα στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση. Και στο τέλος, και λόγω της περιφοράς μας, κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης με εμείς, είναι ότι όποτε ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Λαμπρό Καραγκάνη. Λοιπόν, Λαμπρό, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Ο Παναθηναϊκός τερματίζει οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ήταν σχετικά καλός με τη δεδομένη την απουσία του Ερνάντεθ και με το γεγονός ότι από πολύ νωρίς έπαιζε με 10 παίκτες.
1: Ναι, γεια σου Ζέντα, καλό μεσημέρι. Ναι, πολύ καλά τα είπες, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αυτό που όλοι πιστεύαμε ότι θα τερματίσει πλέον και βαθμολογικά. Είναι η τέταρτη θέση, είναι ο δεύτερος προκριματικός του Conference League, 23 Απριλίου δηλαδή το πρώτο παιχνίδι για την νέα σεζόν, το οποίο θα είναι ευρωπαϊκό. Πράγματι, από μια σωστή αποβολή η οποία δόθηκε στον Ερνάντεθ νωρίς, το 17, για το μαρκάρισμα στο Ζήνη, που επειδή πέφτει. Πέφτουν ευθύνες, βαραίνουν ευθύνες, τέλος πάντων. Νομίζω ότι από το λάθος του Κοντούρη ήταν μονόδρομος εκεί να εμποδίσει το Ζήνη να εκτελέσει και ενδεχομένως να προηγηθεί η ΑΕΚ 0-1. Γιατί έτσι όπως ήταν η εικόνα του αγώνα μέχρι τότε, το 0-1 της ΑΕΚ θα δημιουργούσε νομίζω πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Ερνάντεθ θυσιάστηκε εκεί για το καλό της ομάδας και ήταν πολύ σωστή η παρέμβασή του μετά το γλίστριμα του Κοντούρη στη μεσαία γραμμή και την απώλεια μπάλας.
0: Πάντως δεν ξέρω αν είδες το πλάνο, γιατί καλά περιέγραφες το πλάνο που τον έδειχνε να μπαίνει μέσα, μέσω της φυσούνας μέσα. Ήταν τρελαμένος με αυτό που συνέβη.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά κλείθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για λάθος, νομίζω, συμπαίκτη του. Που εντάξει, γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα ο Κοντούρης έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν το μοναδικό του λάθος. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Έγινε ένα ακόμα ατομικό λάθος. Ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε με αυτό. Με τον αγωνιστή δηλαδή απέναντι στην πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος με παίκτη λιγότερο. Πάντως δημιούργησε ευκαιρίες, δηλαδή είχε και τον Κυριακόπουλο τη φάση το 39, είχε και τις δύο φάσεις του Τσέρνη και την Μπακασέτα στο τέλος, είχε και τον Λαφόν σε εξαιρετική κατάσταση που έπιασε τέσσερις πολύ σημαντικές στιγμές των φιλοξενούμενων. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που, να σου πω την αλήθεια, αυτό που κρατάω είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προετοιμάστηκε για δύο εβδομάδες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με τον προπονητή του Ιπατμόν, με έντονη γκρίνια και εσωστρέφεια και κακά μαντάτα, να το πω έτσι, όλο το διάστημα των δύο εβδομάδων που προηγήθηκε, με ξάφνιασε ευχάριστα, γιατί ήταν μια κανονική ομάδα πάλι. Δηλαδή μια ομάδα προπονητή η οποία μπήκε μέσα να κάνει κάτι, δεν της βγήκε για ένα 20 λεπτό, που μετά όμως το παίκτη λιγότερο και την επιστροφή της διάταξης σε τετράδα στην άμυνα, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι ήταν ανταγωνιστικός, όχι απλά ανταγωνιστικός, φυσικά δεν χαίρεται ποτέ με ισοπαλία εντός έδρας απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, το είπες πολύ σωστά, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορούσε να διεκδικήσει, μπορούσε να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα, αλλά δεν στεναχωριέται που δεν τα κατάφερε, γιατί δεν δέχτηκε γκολ, φυσικά παραμένει χωρίς νίκη στα play-offs, η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη, η μοναδική ομάδα χωρίς γκολ, αλλά και η μοναδική ομάδα η οποία πορεύεται κάτω από αυτήν την έντονη αμφισβήτηση ως προς τον προπονητή της, ακόμα και για τον αέρα που αυτός αναπνέει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και πολύ εύκολη συγκυρία. Δηλαδή για μένα είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτό που καλείται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει, αλλά πρέπει να τα βγάλει πέρα, γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
0: Και πώς εξηγείς τις δηλώσεις του Μπενίτεθ του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο, χρειαζόμαστε 10 με 12 μεταγραφές?
1: Ναι, δεν το είπε, παραδέχτηκε μετά από δική μου ερώτηση έγινε αυτό, ότι πράγματι ο αριθμός που μεταγραφών που θέλει είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή ένας αριθμός λέει αρκετά κοντά σε αυτό που λέτε. Για το μέλλον, εντάξει, ο ίδιος θεωρεί ότι θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: αυτό θεωρεί.
1: Αυτό θεωρεί, αυτό λέει δημοσίως τουλάχιστον. Τώρα τι σκέφτεται δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία του με το Τριφύλλι. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνομαι. Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι θεωρεί ιδανικό τρόπο λειτουργίας αυτών του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, που έχουν εμπιστοσύνη σε προπονητές εδώ και καιρό, κάτι που προφανώς δεν εισπράττει ο ίδιος. Γιατί λέει κάποιες φορές στους συνεργάτες του και στη συζήτηση που γίνεται εσωτερικά ότι ο ΠΑΟΚ χάνει, κερδίζει, χάνει, αλλά έχει το δικαίωμα προπονητής του να τον οδηγήσει στο να ξανακερδίσει. Και για τον Ολυμπιακό λέει το ίδιο, δηλαδή το εκφράζεται με πολύ κολακευτικά λόγια για τα project του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, υπό την έννοια ότι τα θεωρεί σταθερά project. Προφανώς δεν αντιλαμβάνεται ότι το ίδιο συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και είναι μια, πώς να το πω, μια κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει και ο ίδιος, γιατί υπάρχει έντονο κλίμα αμφισβήτησης από τον τύπο, έτσι, σημαντικό. Δεν ξέρω αυτό από τώρα που εκπορεύεται. Ο ίδιος θεωρεί, μας έβαλε λίγο, μας μάλωσε λίγο χθες, γιατί μίλησε για copy-paste, ότι μεταφέρει ένα μέσο μια πληροφορία, μετά το να παράγει κάποιο άλλο κτλ. Γενικά αυτό που κρατάω πάντως από τις δηλώσεις του είναι το γεγονός ότι έχει πολύ καλή σχέση και με τον κύριο Κοτσόλη και με τον κύριο Κορώνα, ότι για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου δεν απέτησε, αυτή είναι η λέξη, επειδή διαβάζω εισηγήθηκε, διαβάζω πρότεινε, διαβάζω αποφάσισε. Το ρήμα που χρησιμοποιείς είναι το demand. Έτσι, δεν απέτυχα κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν τον Ιανουάριο. Και όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα, ας πούμε, και για το Σοκό, είπε ότι δεν ήταν δική μου εισήγηση. Ωστόσο, όλες οι μεταγραφές εγώ είπα ναι. Και για το Σοκό, επειδή τον ήξερα και από την Αγγλία, είπα ότι ναι, πράγματι συμφώνησε ότι μπορεί να μας κάνει τη δουλειά εδώ. Επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ μας ότι δεν ήταν μόνο δική του μεταγραφή ο Σοκό, αλλά ήταν και του Φράνκο Μπαλντίνη, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πρότεινε τον Σισοκό για να συνεχίσει την καριέρα του εδώ με τα γνωστά αποτελέσματα στη συνέχεια. Και προφανώς ο Μπενίτεθ εισηγήθηκε και αυτός, είπε το ναι δηλαδή, για να έρθει ο Σισοκό στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, η οποία κράτησε περίπου 40 λεπτά. Είπε αρκετά πράγματα. Στα δικά μου μάτια, Ζέτα, έχει ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο ο Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό. Που προφανώς αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Δηλαδή, δεν είναι μια καλή συνθήκη για εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων ανάμεσα σε προπονητή και ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 δύσκολα παιχνίδια, 2 εκτός έδρας σε Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκης. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή από εδώ και πέρα. Για μένα είναι, μέχρι το τέλος των play-offs είναι 3 παιχνίδια, είναι ουσιαστικά 2 εβδομάδες πάρα πολύ δύσκολες και απαιτητικές για το Τριφύλλι, για τον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι ο καθένας μας, είτε είναι ρεπόρτερ, είτε είναι και φίλαθλος, είτε έχει διπλή ιδιότητα, αυτό πρέπει να κοιτάξει δεδομένη χρονική στιγμή το καλύτερο για τον οργανισμό και όχι, ξέρεις, να επιβεβαιώνονται οι απόψεις μας, ας πούμε, ανάλογα με το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι ο Μπενίτεθ έχει καταλάβει που ακριβώς βρίσκεται. Ωστόσο, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για βοτανικό, ότι θέλει να μπει στο βοτανικό το 27-28, για τα μελλοντικά σχέδια κτλ. Που προφανώς ο ίδιος θεωρεί ότι ακόμα και τώρα, να το πω έτσι, μπορεί να γυρίσει την κατάσταση, ενδεχομένως να ισχύει αυτό. Είναι κάτι που μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, αλλά παρατηρούμε τα γεγονότα, τα καταγράφουμε σε καθημερινή βάση και μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Πάντως, τα δεδομένα σε σχέση με όσα συζητούσαμε, Ζέτα, πριν 2 εβδομάδες δεν έχουν αλλάξει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πώς σου φάνηκε ο κύριος Αντώνης χθες?
1: Είναι συγκινητικό, πραγματικά. Είναι ο άνθρωπος αυτός, Ζέτα, αναφέρεται στον Αντώνη Αντωνιάδη, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας τα οποία είναι γνωστά. Με κακό καιρό χθες, δηλαδή σκεφτείτε ότι ποιος παίκτης της ΑΕΚ έπαιξε. Ο Ζωάο Μάριο, νομίζω, βγήκε και έπαιξε με γάντια. Μάιο μήνα στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν κρύα βραδιά, είναι η αλήθεια. Και όμως ο Αντώνης Αντωνιάδης χθες ήταν στο γήπεδο για μία ακόμα φορά για να δει τον Παναθηναϊκό του. Νομίζω ότι στο πρόσωπό του ο κάθε φιλάθλος του Παναθηναϊκού βλέπει ένα ίνταλμα πραγματικό. Είναι μεγαλείο ψυχής αυτό. Δεν μπορώ να πω. Είμαι πολύ λίγος για να πω κάτι περισσότερο για τον κύριο Αντωνιάδη.
0: Ωραία. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Γεια χαρά. Να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ, στην τηλεόραση του Sky. Στην τηλεόραση της Κοσμοτέ.
2: There are two ways to improve.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσει να βελτιωθεί. Ο ένα έχει να κάνει περισσότερο με το συναισθηματικό, δηλαδή το να μπορέσει να είσαι τόσο δυνατό ώστε να μπορέσει να κερδίσει όλε τι προσωπικέ μονομαχίε, να είσαι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Και ο δεύτερο είναι να έχει μια ιδέα, ένα ξεκάθαρο πλάνο και να ακολουθήσει αυτό το πλάνο που και να γίνει. Όταν ήρθα εδώ, μου είπαν ότι ο στόχο ουσιαστικά είναι για την επόμενη χρονιά, διότι στην παρούσα στιγμή, στην στιγμή μάλλον, που ήρθε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι. Όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν έχει ένα ρόστερ πριν, όταν ήρθα 34 ποδοσφαιριστών, τώρα είναι 33 ποδοσφαιριστές, έχοντας κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις παιχτών κάτω των 25 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στρατηγική, μια μέθοδος. Εγώ προσωπικά θα είμαι πολύ περήφανος είτε παίζουμε τριάδα είτε με τετράδα και καταφέρουμε και κερδίζουμε, διότι θεωρώ πως πολλές ομάδες έχουν παίξει με τριάδα και έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα και όχι μόνο, όπως είναι η Leverkusen, η Inter, η Juventus, ακόμα και η Αταλάντα. Και βλέποντας τα δικά μας τα αποτελέσματα, καθαρά τα δικά μας αποτελέσματα, βλέπω ότι η ομάδα παίζοντας με τριάδα στην άμυνα έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερο γκολ, έχει καταφέρει να δεχτεί λιγότερο γκολ σε σχέση με όταν έπαιζε με τετράδα. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 9.43 Interveten Sports.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, φίλες και φίλοι, μετά την ήττα του με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε περισσότερο από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε άκουγα χθες στα σχόλιά σου από τον αγωνιστικό χώρο. Φαντάζομαι αυτό που θα εισέπραξες και εσύ και όλος ο κόσμος αφορούν έναν προβληματισμό που επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αυτό το 3-1. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει για την ομάδα και τι απήχηση μπορεί να έχει.
6: Καλησπέρα Ζέτα. Ναι, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός, γιατί όταν το αποτέλεσμα δεν έρχεται, ακόμα και αν τα κάνεις σχεδόν όλα σωστά, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις πού σε οδηγεί αυτή η σεζόν, αυτό το μίνι πρωτάθλημα των play-offs της Super League. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το αριστερό την πορεία του στα play-offs. Ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να αλλάξει πράγματα, έπρεπε να αλλάξουν όλοι πράγματα, και πρώτος απ' όλους το έκανε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος προσπάθησε να βρει ένα αγωνιστικό μοτίβο. Ήταν επιτυχημένο κοντά στον Παναθηναϊκό, ακολούθησε ακριβώς το ίδιο κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τους πειραιώτες να είναι δημιουργικοί, να μην φαίνεται να απλουστεύουν το παιχνίδι, αλλά να βλέπουμε συνεργασίες, να βλέπουμε παίκτες οι οποίοι είχαν συγγύσει όλο το προηγούμενο διάστημα να είναι και πάλι ενεργοί, και μιλάω κυρίως για τον Τσικίνη, ο οποίος έπαιζε κομβικό ρόλο στο να είναι παρόν Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Ωστόσο, παρά τη σιγουριά που έβγαζε η ομάδα στα πρώτα λεπτά, χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες. Και ο Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του δεν είχε το σύνηθες ανήσυχο προφίλ του στον πάγκο. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος φαινόταν να πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, όταν ο αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να έχει αυτή την πολυτέλεια. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε πιθανότατα στο απόλυτο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, ο Ολυμπιακός όχι. Και έτσι τώρα οι πειραιώτες έχουν μπει σε μια περιπέτεια που αφορά ακόμα και τη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα υπάρχουν ελπίδες ακόμα και για την πρώτη, έτσι είναι τα play-off. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, σίγουρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το 3-3 για τη συνέχεια. Δεν είναι η ομάδα που αποπνέει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, τα δείγματα ήταν θετικά πλην της αποτελεσματικότητας, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολλές οι χαμένες ευκαιρίες. Ήταν και εξαιρετικός ο Παυλένκα, αλλά νομίζω κυρίως έχει να κάνει η αποτυχία του Ολυμπιακού στο γεγονός ότι παίκτες που πρέπει να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα δεν τα κατάφεραν. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού για τη συνολική εικόνα της διαιτησίας στο ντέρμπι της Τούμπας, και προφανώς η φάση η οποία είναι που είναι στο κεντρικότερο σημείο αυτών των διαμαρτυριών είναι το 1-0 του Γερεμέγεφ, σε μια φάση που έμοιαζε αρκετά με τον γκολ που ακυρέθηκε στον Γιαζιτσί στην πρώτη αγωνιστική των play-off κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς ο Μπάμπα φαίνεται να καλύπτει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη και πιθανότητα να είναι εκτεθειμένος την ώρα που σουτάρει ο Γερεμέγεφ. Το γκολ μέτρησε κανονικά, γι' αυτό και προέκυψαν οι διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.
0: Το τόνισε αυτό και ο κύριος Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το συγκεκριμένο που λες και εσύ. Τώρα Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Το μόνο θετικό, το ανέφερες και εσύ χθες ούτως ή άλλως, είναι η δυνατότητα, αυτό που έκανε ο Ελκαμπή χθες, που ήταν και ο μοναδικός σκόρερ, ότι πέτυχε φέτος και γκολ και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ και σε ΠΑΟΚ. Έτσι, ένα θετικό, ας πούμε.
6: Ναι. Το θετικό είναι ότι ο Ελκαμπή βρήκε δίχτυα, γιατί είχε ένα σκοράρι από το εκτός έδρας μάτς με τον Όφη στην κανονική διάρκεια, στην προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Mm. Αυτό είναι κάτι θετικό. Γιατί μιλάμε για τον κύριο εφραστή της επιθετικότητας του Ολυμπιακού, και όταν και αυτός δεν βρίσκει δίχτυα, τα προβλήματα είναι ακόμα περισσότερα. Το ότι βρήκε δίχτυα, ναι, κατάφερε να κάνει αυτό το ορόσημο για φέτος, δηλαδή να σκοράρει και επί του Παναθηναϊκού και επί του ΠΑΟΚ σε μία σεζόν. Το είχε καταφέρει και ο Ελαραμπή, να πούμε, τη σεζόν 20-21. Ενώ ο Μαροκινός Στράικερ, μιας και το ανοίξαμε, έχει φτάσει τα 14 γκολ σε μάτς του Big Four, σε 33 μάτς στο σύνολο. Κάπως έτσι θα συνεχιστεί η προετοιμασία για το επόμενο μάτς, που είναι ιδιαίτερος κομβικό για τον Ολυμπιακό. Κάθε αγωνιστική προφανώς είναι κομβική, γιατί το είδαμε αυτό και στα αποτελέσματα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Τα μάτς είναι αμφίρροπα και όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες. Οπότε ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό του πρόσωπο εκτός έδρας ο Ολυμπιακός όπως θα ήθελε. Ήρθε μια νίκη με τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι αυτή με τον ΠΑΟΚ. Οπότε τώρα πρέπει να μιλήσει το Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι, το οποίο δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό στα τελευταία μάτς, στους τελευταίους μήνες. Όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να βασιστεί σε αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και κατευθείαν μεσοβδόμαδα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Οπότε εκεί δεν θα υπάρχει ούτε χρόνος για υπερενθουσιασμό σε περίπτωση νίκης, ούτε για μεψημυρία σε περίπτωση ήττας, γιατί κρίνονται πάρα πολλά. Η δεύτερη θέση μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι προγραμματισμένη να κυνηγάει την δεύτερη θέση, είναι προγραμματισμένη να κυνηγάει τίτλους. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει και ρεαλισμός. Ρώτησα χθες τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας βάσει της εικόνας. Όχι βάσει των αποτελεσμάτων, ωστόσο προφανώς με το κεφάλι του γεμάτο σκέψης από το συγκεκριμένο μάτι δεν ήθελε να απαντήσει, αλλά σίγουρα πρέπει ο Ολυμπιακός με βάση τα αποτελέσματα αλλά και με βάση την εικόνα της ομάδας να ξέρει ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος, γιατί αν κυνηγάς το πρωτάθλημα και παρουσιάζονται τόσο μεγάλα αμυντικά κενά, ας πούμε, όπως χθες, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εν κινδύνο πλέον ακόμα και η δεύτερη θέση, και αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Ότι λειτουργεί ως ντόμινο. Ντόμινο για την προετοιμασία της ομάδας, για τον χρόνο που θα έχουν οι παίκτες στη διάθεσή τους για να ξεκουραστούν, και όχι μόνο οι παίκτες, μιλάμε για ένα ολόκληρο οργανισμό, έτσι. Δεν είναι στις προετοιμασίες, δεν κινείται μόνο το αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι, κινείται ένα ολόκληρο άλλο μεγάλο σύνολο, και φυσικά κύριος είναι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει όλοι να είναι ειλικρινείς στον Ολυμπιακό με την εικόνα της ομάδας και να ξέρουν τι ακριβώς κυνηγάνε μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Μιλώντας για μεταγραφικό σχεδιασμό, έχουμε κανένα δεδομένο λίγο πιο σίγουρο για τον Ντεφράη, γιατί συνεχίζεται το ενδιαφέρον, βέβαια και άλλοι τον θέλουν.
6: Ναι, αυτή τη στιγμή όχι. Πραγματικά, ο Ολυμπιακός ως οργανισμός και ως μηχανισμός που κλείνει μεταγραφές είναι προσυγκρομένος στο αγωνιστικό σκέλος, γιατί είναι πολλά άλλα πράγματα ανοιχτά που δεν έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές. Οπότε ναι, για την ώρα δεν υπάρχει κινητικότητα ώστε να κλείσει κάποια μεταγραφή και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ready για την προετοιμασία του μάτς με τον ΠΑΟΚ το Φάληρο, να θυμίσουμε, την προσεχή Κυριακή στις 7.30.
0: Ωραία.
6: Αυτά. Παράλληλα να πούμε και να δώσουμε και εμείς από εδώ τα συλληπιτήρια στους οικείους του Στάθη Γαβάκη, ότι τελέστηκε η κηδεία του θρυλικού εκφωνητή που συνδέθηκε και με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Βρέθηκαν εκεί στο κημητήριο της Καλυθέας άνθρωποι και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ για το ίστατο χαίρε σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη φωνή του, όπως είπαμε, και με το Σταδιόν της Φιλίας και με τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Για τελευταία φορά τον Μάιο του 2021 αναφώνησε και περιέραψε ένα γκολ από τα μεγάφωνα του Γιώργιο Καραϊσκάκη. 32 χρόνια σε αυτό μετερίζει, σίγουρα μια πολύ σημαντική φιγούρα σε ό,τι αφορά την ιστορία και την κουλτούρα του Ολυμπιακού.
0: Βασίλη Κωνσταντόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της ΕΝΟΒΑ, προπονητή του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
7: Ganado bien el partido porque creo que hemos jugado para poder ganar, pero los errores se pagan.
8: Ό,τι είπατε και μόνος σας. Σήμερα πραγματικά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτα ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ, όπως είπατε κι εσείς, χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες και δύο σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζεις τέτοιες ευκαιρίες σε μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα της εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνεται.
0: Η ώρα είναι και 36, ήθελα να ολοκληρώσουμε και με τις δηλώσεις του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οπότε κάνουμε τώρα break και πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι όπως πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
15: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
17: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
18: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
17: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κύριε Κύριε. Να ξεκινήσουμε από την σημερινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώχαν Βάντεφουλ, στην Αθήνα. Θα έχει συναντήσεις με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Μάλιστα, η Αθήνα αναμένεται να επαναφέρει στο τραπέζι και το ζήτημα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, προκειμένου να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαραίτητα κεφάλαια για τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματά της, αλλά και για τα υπόλοιπα σχέδιά της. Πάμε στον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος σήμερα μίλησε εδώ στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα το πρωί». Χαρακτήρισε ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία. Ο κύριος Καραγκούνης μάλιστα είπε ότι η πρόταση αυτή είναι χάριν εντυπωσιασμού από την Χαριλάου Τρικούπη και προσέθεσε ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στην χώρα. Πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Να υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη καταθέσει τη δική του πρόταση, ενώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης, μετά από εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Στα του ΠΑΣΟΚ έχουμε επίσης σήμερα την παρέτηση από τα όργανα του κόμματος του Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Καστανίδης καταλογίζει στον Νίκο Ανδουλάκη προσπάθεια να τον αποκλείσει από την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας μάλιστα παράλληλα και ζητήματα ηθικής. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάμε στις χρηστικές ειδήσεις. Κοινωνικός τουρισμός συνέχεια. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ή ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μετρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, έχουμε σήμερα στάση εργασίας. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα αλλά και αύριο. Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά και το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό, θυμίζω, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου ένας οπλισμένος 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Στο μετρό, στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της εξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Ενώ για τις πανελλαδικές, να πω ότι θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 29 Μαΐου πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις αστυνομικές ειδήσεις, στη σύλληψη 11 ατόμων προχώρησαν οι αρχές μετά την αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές της Νεγρίτας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 κρατούμενων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, να πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία είναι 2 κρατούμενοι, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, οι οποίοι φέρονται να είναι οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού και του 43χρονου Ιρακινού. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινάει η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom. Τι είναι αυτή? Είναι η συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς από τις αμερικανικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα τώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην Κολομβία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στη νότια πόλη Ποπαγιάν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Επανήλθαμε στις 3 παρατέταρτο, είναι το μαγκαζίνο το 943 Intervete Sports, πάμε για το δεύτερο μέρος. Για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ μετά τον νικηφόρο 3-1 επί του Ολυμπιακού, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφανού. Λοιπόν, Παναγιώτη, μια σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ χθες. Είναι η πρώτη νίκη και όλα στα play-off της στοίχημαν Super League. Χαρά, έτσι, καλή διάθεση στην οργανισμό του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, είχαν κατέβει και η γη του κυρίου Σαββίδη για να συγχαρούν τους παίκτες και να τους ευχαριστήσουν. Φαντάζομαι ξημέρωσε μια πολύ καλή μέρα για το δικέφαλο του Βόρα.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Έφυγε ένα μαύρο σύννεφο χθες από την Τούμπα, από τον ουρανό του ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του κυπέλου. Υπήρχε πολύ βαρύ κλίμα. Νιώθαν όλοι ότι χάθηκαν τα πάντα φέτος και ότι ήταν μια αποτυχημένη χρονιά. Αυτή η νίκη επί του Ολυμπιακού χθες φέρνει μια άλλη ατμόσφαιρα στον δικέφαλο. Μάλιστα, υπάρχουν και οι υπέρ αισιόδοξοι που από το πρωί βγαίνουν και λένε στα social media και γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει ακόμα και το πρωτάθλημα. Μαθηματικά αυτό μπορεί να συμβεί, βέβαια, αλλά...
0: τώρα είναι η ΑΕΚ 67, ο ΠΑΟΚ 61, όσους και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πολύ πίσω.
1: Η κρίσιμη αγωνιστική, εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει και σε ένα υποθετικό σενάριο κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, παίζει με την ΑΕΚ την προτελευταία αγωνιστική στην Τούμπα. Αν καταφέρει να πάρει και την ΑΕΚ, τότε πια όλα είναι ανοιχτά. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα σενάριο πάρα πολύ μακρινό και ίσως και πολύ δύσκολο να συμβεί. Πάντως αυτό δείχνει και την αλλαγή ατμόσφαιρας που έλεγες και εσύ στο ξεκίνημα, ότι πράγματι έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια της άκρατης αισιοδοξίας που θέλουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ να ελπίζει ακόμα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλό είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται με άλλη ψυχολογία πια, θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το μάτς με τον Ολυμπιακό, με επίκεντρο τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έδειξε και χθες ότι είναι το Α και το Ω της ομάδας, έδειξε πόσο πολύ έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια και πόσο τον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ, ειδικά σε αυτές τις αγωνιστικές που κρίνονται τα πάντα.
0: Και με εξαιρετικό το Γερεμέγεφ, έτσι, ο οποίος έδειξε και τον Παβλέγκα. Πάντα παρόν.
1: Ήταν τρεις παίκτες οι οποίοι έκαναν τη διαφορά
0: και χθες, όντως.
1: Και γι' αυτό και μίλησε για κλειδιά της ομάδας ο Ρασμάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα και αυτούς ακριβώς τους παίκτες εννοούσε, τον Ζίβκοβιτς, τον Παβλέγκα και τον Γερεμέγεφ. Τώρα θα γίνει μέσα την εβδομάδα μια προσπάθεια να δει ο Λουτσέσκου και συνεργάτες τι μπορεί να συμβεί με Λόβρεν και Χατσίδη και αν θα μπορέσει να τους υπολογίζει για το μάτσο με τον Ολυμπιακό, καθώς οι άλλοι τρεις, ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά και ο Γιακουμάκης, δεν έχουν ελπίδες συμμετοχής.
0: Καταλαβαίνει κανείς βλέποντας τα πλάνα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου να σηκώνει τα χέρια του να κοιτάει στον ουρανό και ξανά και ξανά, την ανακούφιση και τη λύτρωση που ένιωσε. Ξέρεις, βάζεις το μυαλό σου και πράγματα, γιατί σηκώνει τα χέρια ψηλά, γιατί κοιτάει τον ουρανό, ξέρεις, μπορεί να είναι και για το θάνατο του πατέρα του. Πάντως δείχνει και μια λύτρωση την οποία ένιωσε χθες ο Ρασβάν.
1: Ναι. Όντως, κουβαλούσε πάρα πολύ άγχος και αυτό το είχε πει και μετά το τέλος του αγώνα με τον Όφη για το κύπελο, πόσο πολύ είχε απογοητευτεί από αυτή την κατάληξη που είχε ο τελικός του κυπέλου, και είχε υποσχεθεί στον Ιβάν Σαββίδη ότι θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και ελπίζει να διατηρηθεί εκεί. Άλλωστε μένουν ακόμα τρεις αγωνιστικές, τις οποίες όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
2: Intervete Sports.
0: Για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: to being able to react, but we kept a good balance.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ίσως με τον περισσότερο έλεγχο από την μεριά του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάριση από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι από εκεί περιέχει και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, κάποιες παραπάνω συνθήκες για να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μπήκαμε περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκρουση. Το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1 από τον τερματοφύλακά μας. Νομίζω πως ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την ροή του παιχνιδιού και για την ιστορία του παιχνιδιού. Νομίζω πως το παιχνίδι σήμερα δείχνει ουσιαστικά το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε για μας, κακή περίοδος η οποία ξεκίνησε για μας από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι και πολύ πρόσφατα, χάνοντας πολλούς κομβικούς ποδοσφαιριστές, μη έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που παράξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όλες οι ενέργειες οι οποίες δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες και συλλογικές ενέργειες από όλο το σύνολο. Είναι κάτι το οποίο μας τύχησε εκείνη την περίοδο. Αλλά βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ότι στιγμή με στιγμή, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Οπότε είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν.
2: Λοιπόν, κρισιμότατη αυτή η εβδομάδα για τους δύο εκπροσώπους μας στην EuroLeague. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα κιόλας. Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο που πέφτει στη μάχη κόντρα στην Μονακό αυτή τη φορά, στο Πριγκιπάτο. Λοιπόν, ποια είναι τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μία μέρα πριν τον τρίτο αγώνα?
3: Καλησπέρα Ζέτα, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Μονακό χωρίς τον Tyson Ward, ο οποίος ακόμα ταλαιπωρείται από αυτό το πρόβλημα που έχει στη μέση, εξακολουθεί να κάνει θεραπείες. Προφανώς ούτε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ούτε το ιατρικό επιτελείο θέλουν να διακινδυνεύσουν μεγαλύτερη ζημιά. Και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει με το μαξιλαράκι του 2-0 συν του ότι έχει και ένα υπερπλήρες ρόστερ, ο Tyson Ward θα παραμείνει στην Αθήνα, θα παραμείνει η Ελλάδα για να συνεχίσει τις θεραπείες του, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο έτοιμος στα επόμενα κρίσιμα και μεγάλα που θα ακολουθήσουν.
2: Με πολλές απουσίες η Μονακό, ναι. Έτσι και με δύο παίκτες ακόμη να μειώνουν αριθμητικά.
3: Ο Τάις θα είναι οριστικά εκτός. Ο Αλφα Ντιαλό επίσης είναι εκτός. Με οκτώ παίκτες θα είναι η Μονακό. Εντάξει, να μου πεις, δεν είναι και έκπληξη, αλλά κάθε φορά έχει και σημασία ποιοι είναι αυτοί οι οκτώ. Τώρα όταν ο Ντιαλό, που ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικός στο παιχνίδι της Μονακό, αλλά και ίσως ο μοναδικός σέντερ που έχει, είναι εκτός μάχης, καταλαβαίνουμε ότι ελαχιστοποιούνται ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες της να διεκδικήσει με τη σειρά της μια νίκη και να μην χάσει με 3-0. Σαφέστατα ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, έχει τον πρώτο λόγο. Αν μπει και στο αυριανό παιχνίδι στο Πριγκιπάτο με την ίδια λογική όπως και στο ΣΕΦ, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, είμαστε η πιο πλήρης ομάδα, αυτή που παίζει καλό μπάσκετ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα πάμε να τελειώσουμε τη σειρά.
2: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε καλύτερα για τα του Παναθηναϊκού αύριο, έτσι, παραμονή, μην υπάρχουν και κάποιες άλλες εξελίξεις. Ωραία, εντάξει, Λένα, δεν νομίζω να υπάρχει.
3: Να θυμίσουμε εδώ ότι αυτή είναι και η εβδομάδα της ΑΕΚ.
2: Η εβδομάδα της ΑΕΚ είναι
3: το Final Four του BCL.
2: Ναι, ναι, σωστά.
3: Προετοιμάζεται και αυτή, θα ταξιδέψει σιγά-σιγά για τον Bilbao. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
2: Ωραία, Λένα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε στα πολύ σημαντικά διεθνή, να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα κιόλας. Από ό,τι θέλεις να ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και στο αγορά του 943 Ιντερνετ Σπορτ. Να ξεκινήσουμε μια επίθεση που έγινε στο Κυπριακό Ρασθενικό Πρωτάθλημα από έναν υποψήφιο βουλευτή, ο οποίος, ο 38χρονος αυτός, επιτέθηκε στο διαιτητή του αγώνα και δεν του άρεσαν κάποιες αποφάσεις που συνελήφθη. Βέβαια, ήταν στο παιχνίδι Ροτσίδης Μάμαρη εναντίον από παρεκκλησίων.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος πέταξε την αρχή ένα μπουκάλι και μετά υπήρξε σύραξη και αυτός επιτέθηκε στο διαιτητή, συνελήφθη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε στο Bayern Paris, όπου οι δύο ομάδες προετοιμάζονται. Τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή στο Μόναχο έχουν φτάσει 8.000 ευρώ. Ορίστηκε διαιτητής ο Πορτογάλος Ζωάο Πινέιρο, ο οποίος σε δύο παιχνίδια που έχει διαιτεύσει της Bayern, η Bayern έχει νικήσει και τις δύο φορές. Αυτό λέει πολλά και τίποτα, έτσι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι μέσα στο μήνα, για την ακρίβεια στις 20 Μαΐου, θα γίνει για πρώτη φορά μετά το 2018 παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδα της Βορείου Κορέας εναντίον της Νοτιού Κορέας. Ναι, πιο συγκεκριμένα η ομάδα η Σουβόν της Νοτιού Κορέας θα υποδεχθεί την Αεγκογιάνγκ. Αυτή τη φορά το παιχνίδι αυτό είναι μεταξύ συλλόγων.
0: Σε ποιο, πού θα διεξαχθεί, η Βόρεια ή η Νότια Κορέα?
1: Η Νότια Κορέα, στη Σουβόν.
0: Μάλιστα, α, μάλιστα,
1: ναι. Τώρα πριν συνεχίσεις, τον Νεϊμάρ, ο οποίος χαστούκησε.
0: Μισό λεπτό, Μάνο, θα μου πεις για τον Νεϊμάρ. Πριν συνεχίσουμε, επειδή αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Bayern με την Παρί, έδωσε και την εμφάνισή της για το 26-27 η Bayern, όπως έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε συνεργασία με την Adidas, όπως έχεις πει.
1: Σωστό, ακριβώς, που είναι για την Ελλάδος. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Σάντος λογομάχησε κάποια στιγμή ο 34χρονος ο Νεϊμάρ με το γιο του Ρομπίνιο Τζούνιορ. Δεν του άρεσε προφανώς αυτά που του είπε και τον χαστούκησε. Μετά βεβαίως ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια, αλλά το θέμα αυτό έχει προκαλέσει σοβαρό θέμα στην Βραζιλία.
0: Φυσικά.
1: Πάμε και στην Ελβετία, όπου εδώ έχουμε την Τουν, μια ομάδα που έχει 128 χρόνια ιστορίας, η οποία πέρσι το καλοκαίρι ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και μέσα στην πρώτη της χρονιά κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι από τα όμορφα και περίεργα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα στο παιχνίδι χθες, το ντέρμπι ουσιαστικά της Premier League, όπου η United επικράτησε 3-2 της Liverpool, σε κάποια στιγμή ένωσα αδιαθεσία ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, του έγιναν εξετάσεις και το βράδυ πήρε κανονικά εξιτήριο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Κόμπι Μέιν, ο διεθνής Άγγλος, μετά τον αγώνα είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έμεινα στην United και ανανέωσα το συμβόλαιό μου έως το 30 λόγω του Μάικλ Κάρικ. Ιδάλλως, όπως ξέρουμε όλοι, είχε μιλήσει με τον Μακ Τόμινεϊ για να πάει στην Νάπολη, όπως είχε κάνει και ο Σκοτσέζος διεθνής.
0: Και με αυτή τη νίκη η Manchester προκρίθηκε οριστικά στη League Face του
1: Σιντουρτζίου. Ναι, εξασφάλισε ακριβώς την τρίτη θέση που της δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει απευθείας στο League Face του Champions League. Ανοιχτό βέβαια παραμένει και θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί είναι η Aston Villa, η Liverpool, η οποία Aston Villa χθες βέβαια έχασε και αυτή στο γήπεδο της 2-1 από την Tottenham. Και λίγο αργότερα ο Ιταλός προπονητής των Σπυρουνιών, ο De Zerbis, λέει: κοιτάξτε να δείτε, μην πανηγυρίσετε ακόμα. Έχουμε κάποια παιχνίδια μπροστά μας. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι έχουμε παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Αντιθέτως, σε πιο δύσκολη θέση βεβαίως βρίσκεται η West Ham, η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος πέτυχε και αυτόν γκολ. Και όλα δείχνουν ότι η West Ham θα είναι αυτή που θα ακολουθήσει στη δεύτερη κατηγορία την Μπέρνλι και την Γουλφ, στις δύο ομάδες που ήδη έχουν υποβιβαστεί.
0: Μπάνο, μου θύμισε μου, ο Μαυροπάνος τώρα πού ρίχνει
1: ο Μαυροπάνος, ο ατζέντης του έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τη γερμανική ομάδα.
0: Άραστε, σωστά.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφαρμόζεται το goal online. Αυτό είναι στην Αγγλία, στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, ενώ στη Λα Λίγκα δεν εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται στο Champions League από τα play-off μέχρι τον τελικό, ενώ στο Europa League και το Conference League αυτό γίνεται κατόπιν αιτήματος της γηπεδούχου ομάδας, γιατί καταλαβαίνει κανένας ότι στοιχίζει κάποια καλά χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης είναι αξιοσημείωτη χθες πριν το παιχνίδι του ντέρμπι του Ολλανδικού Πρωταθλήματος ανάμεσα σε Άγιαξ και Αϊτχόβεν, οι οπαδοί του Άγιαξ έκαναν πασίγιο, σηκώθηκαν όλοι και επεφημούσαν και χειροκροτούσαν τους ποδοσφαιριστές της Αϊτχόβεν που ήδη είχαν εξασφαλίσει για μια ακόμη χρονιά τον τίτλο στην Ολλανδία. Αυτά είναι τα όμορφα του ποδοσφαίρου που αυτά θα πρέπει να βλέπει και ο απλός φίλαθλος.
0: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή
0: συνέχεια. Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Λοιπόν, λίγο ξεπεράσαμε την ώρα, είναι ούτε και δύο λεπτά, τρεις και δύο πρώτα λεπτά. Οπότε εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν από τις δύο παρεούλα. Παρέα μας φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ιωάννου. Αύριο το νέο μας ραντεβού, να είμαστε καλά φυσικά, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας θα ανοίξει τις γραμμές. Έχετε να πείτε για τα δύο χθεσινά παιχνίδια, χαμός θα γίνει. Έχουμε και τα προεόρτια των δύο αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Κουβέντα να έχετε και όρεξη να έχετε να μιλάτε. Λοιπόν, θα σας κατευθύνει ο Θέμης όπως πάντα με την μαεστρία που τον διακατέχει σε ό,τι μας αφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που είσαστε μαζί μου όλη αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι εύχομαι, τα λέμε αύριο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η κουμπή Μίλα μου για μπάλα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους κιόλας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber 69.

Μάθαμε αρκετά και από την έκθεση. Είναι η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-1 σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, η εικόνα του ματς μέχρι να πετύχει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και το τρίτο γκολ περισσότερο έδειχνε Ολυμπιακό παρά ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να πω ότι κάνανε και το καλύτερο τους παιχνίδι τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, δεν ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού τέτοια που να πεις ότι δεν ήταν καλός όπως σε άλλα προηγούμενα παιχνίδια. Που ακόμα κι αν είχε κερδίσει, είχε λιγότερο καλή εμφάνιση σε σχέση με τη χθεσινή. Μιλάω πάντα για το πρώτο μέρος του αγώνα και όχι για το δεύτερο μισό. Είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Συνέχεια με αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό, επιχείρησε λιγότερες σέντρες, λιγότερες γιώμες και προσπάθησε να βάλει την μπάλα περισσότερο κάτω, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες κατά αυτόν τον τρόπο. Κάπως έτσι ήρθε και το γκολ του LKB που ο Ολυμπιακός σοφάρισε σε 1-1. Το γκολ που πέτυχε νωρίτερα ο Γερεμέγεφ σε μια φάση που δικαίως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού φωνάζουν, καθώς είναι μια παρόμοια φάση με αυτή που ακυρώθηκε το γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αυτή τη φορά δεν εφαρμόστηκε ο ίδιος κανονισμός. Ο Ολυμπιακός φωνάζει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν βοήθησε και ο ίδιος τον εαυτό του, έτσι. Δεν είναι μόνο η διαιτησία η δικαιολογία του Ολυμπιακού. Ειδικά στο δεύτερο μέρος και ειδικά η άμυνα, η οποία δεν το είχε συνηθίσει φέτος του Ολυμπιακού, καθώς λέγαμε ότι αν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σε τη φετινή σεζόν με τις εμφανίσεις που κάνει και με την εικόνα που έχει, έχει ένα καλό στοιχείο. Αυτή ήταν η αμυντική του προσέγγιση και η άμυνά του γενικότερα. Στα χθεσινά γκολ, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο, ο Ορτέγκα φέρει μεγάλη ευθύνη. Στο τρίτο γκολ δεν υπάρχει πουθενά, υπάρχει μια αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού, την οποία συναντάς πολύ δύσκολα σε επαγγελματικό παιχνίδι, δηλαδή ακόμα και χαμηλότερων κατηγοριών. Είναι αλλού για αλλού ο Ορτέγκα, αφήνοντας τον Ζίβκοβιτς πάρα πολύ χώρο. Ο Τζελάκης δεν υπολογίζει καλά με την μπάλα να έχει φάλτσα προς τα έξω. Ο ΠΑΟΚ εν τέλει κέρδισε τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, και πολύ σωστά επισήμανε για ο Μεντιλίμπαρ, που και πάλι δεν αντέδρασε πάντως ο Μεντιλίμπαρ, έχει και αυτό στην μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Για το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι δεύτερος. Ισοβαθμία τον Ολυμπιακό, αλλά έχει την ισοβαθμία και την επόμενη αγωνιστική. Ακόμα και να κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους μέχρι και το τέλος της σεζόν. Καθώς ήδη στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία δυσκολεύει, θα λέγαμε, περισσότερο τον Ολυμπιακό, καθώς σε τέσσερα παιχνίδια φέτος ο ΠΑΟΚ μετράει τρεις νίκες, δύο για το πρωτάθλημα, μία για το κύπελο, άνετη και όλα στο Καραϊσκάκη, και μία ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ στο Γιώργιο Καραϊσκάκης είχε πάρα πολλές απουσίες και έριξε τα βασικά του χαρτιά στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας μεγάλη αποχή από τη δράση. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ανασυνταχθεί, θα πρέπει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, η οποία είναι ακόμη στο χέρι του, και πάρα πολλά θα κρυθούν την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ μπορεί να μην κέρδισε, μπορεί να έκανε ένα από τα χειρότερα της παιχνίδια, αν όχι το χειρότερο, στο πρωτάθλημα τον τελευταίο καιρό, καθώς ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες από το 20 λεπτό, χάρη στην δίκαιη αποβολή του Ερνάντεθ που δεν πρόλαβε τον Ζήνη και τον ανέτρεψε. Έπαιζε παίχτη παραπάνω η ΑΕΚ, όμως έγινε λίγο. Πώς είχε πει εκείνη τη δήλωση ο Βασίλης Ζανίλ, ότι η αποβολή της Γερμανίας εκείνο το παιχνίδι, τότε Ελλάδα-Γερμανία, μας μπέρδεψε. Κάτι τέτοιο πάθηκε και η ΑΕΚ χθες. Καθώς περισσότερο την μπέρδεψε η αποβολή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν καλύτερος με τετράδα στην άμυνα. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε και το είδαμε αναγκαστικά χθες μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, παρά με την τριάδα. Και μάλιστα ήταν και αρκετά απειλητικός ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε γι' αυτό τις δικές του ευκαιρίες, όπως είχε και η ΑΕΚ βέβαια, όπου είχε βάλει ο Λαφόν χθες μπλοκ σε αρκετές περιπτώσεις, και στη φάση του Γιώβιτς και το σουτ που κάνει Ζωάου Μάριο, ο Λαφόν έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις. Όπως από την άλλη, και ο Παναθηναϊκός είχαν ευκαιρίες με το σουτ του Τσέριν που το βγάζει στους 300, και η ευκαιρία στο τέλος με τον Μπακασέτα είναι μια κλασική ευκαιρία που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός, οριστικά στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ μπορεί να μην κέρδισε, όμως αύξησε τη διαφορά της από τους 5 στους 6 βαθμούς από τον δεύτερο, και πλέον χρειάζεται

0: 4 βαθμούς για να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Και 4 βαθμούς σε περίπτωση που ένας από τους συνδιεκδικητές κάνει το 3 στα 3. Έτσι. Καταλαβαίνουν πως οι πιθανότητες της ΑΕΚ αυξήθηκαν ακόμη παραπάνω, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε χθες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και μπορεί να στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια ακόμα και την επόμενη αγωνιστική, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Φιλαδέλφια και το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λήξει ισόπαλο. Έτσι, η ΑΕΚ θα στεφθεί πρωταθλήτρια από την ερχόμενη Κυριακή. Να θυμίσω πως για τις αγωνιστικές που μένουν, έχουμε αγώνα Κυριακή τώρα σε 6 μέρες, Τετάρτη και πάλι Κυριακή. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα έχουμε και αρκετά πράγματα και να συζητήσουμε για την κάθε ομάδα. Να πούμε ότι ο τραυματισμός του Στρακός από ολοκλήρωση των αγώνα με ενοχλήσεις δεν φαίνεται σοβαρός. Θα είναι εντάξει για την Κυριακή. Θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα πως φεύγει από τη Σεβίλη ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος, να θυμίσω, ανήκει στην Νιουκάσλ, στην οποία θα επιστρέψει. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει το World αύριο στον αγώνα με τη Μονακό, και αν χτύπα ξύλο ή τυθεί ο Ολυμπιακός, δεν θα τον έχει ούτε την Πέμπτη, καθώς δεν ταξίδεψε καν στην Γαλλία για τους αγώνες των Ερυθρολεύκων με την Μονακό, που θα έχει και αυτές οι αρκετές απουσίες. Πέρα από τον Μίροτιτς, τραυματίες είναι και ο Αλφα Ντιαλό, αλλά και ο Ντάνιελ Τάις. Απ' την άλλη, επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Αύριο είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μονακό στη Γαλλία, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να σκουπίσει την Μονακό. Επίσης, ο Παναθηναϊκός παίζει και αυτός αύριο με την Βαλένθια. Μεθαύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, Τετάρτη με την Βαλένθια, 9 και 4. Έχει 2 μέρες ακόμα να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός. Επίσης, είχαμε αρκετά και ενδιαφέροντα μάτς και στα play-out της Super League για τα ενδιάμεσα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Νομίζω ότι πλέον θυμίζουν φιλικές αναμετρήσεις, με τον Λεβαδιακό να κερδίσει 5-2 τον Βόλο και τον Άρη να περνάει από τον κυπελούχο Όφη 2-0. Ουσιαστικά θέτοντας ως στόχο ο Άρης να βγει πέμπτος, αν και δεν θα έχει και κανένα αντίκτυπο. Έτσι τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Στα play-out έχουμε διαμαρτυρίες της ΑΕΛ, που κράταγε την νίκη στα χέρια της μέχρι και το 98 λεπτό, όταν ισοφαρίστηκε με το πέναλτι του Καρέλη από τον Πανσεραϊκό, ενώ ο Αστέρας κέρδισε άνετα 4-2 τον Ατρόμητο. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, να συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά μαζί και με τη δική σας βοήθεια. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Για την ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι η πατάτα είναι, άμα είναι καυτή, είναι επικίνδυνη. Παίζεις από το ένα χέρι σ' άλλο να περνάς την πατάτα. Λοιπόν, επιτρέπεται κρίνεται ένας κύκλος και χάνεις αυτή την μπάλα, τώρα παίρνεις αυτή την μπάλα, τι να το κάνω εγώ, δηλαδή και στο τέλος κινδυνεύει να χάσει και το παιχνίδι. Δηλαδή τι να πω δηλαδή.
0: Ναι, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, κύριε Γιώργο.
1: Έχει μια δουλειά, μα και πότε είναι καλή η ΑΕΚ, ρε παιδιά, πότε δεν είναι καλή.
0: Δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ δηλαδή δεν ήταν καλή.
1: Είναι καλά αποτελέσματα,
0: Θεμίτα. Στο προηγούμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ που του ρίξε 3 γκολ δεν ήταν καλή, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, Μπαρτσελόνα ήταν, εντάξει, λοιπόν. Ακού, καταρχάς εχθές έπρεπε να παίξει ο τέτοιος,
0: ποιος?
1: Στο κέντρο μαζί με τον Πινέδα. Έλα, πες τον τώρα,
0: Ο Μάνταλος.
1: Ο Μάνταλος.
0: Εσείς όταν έβλεπες ο Μάνταλος, κύριε Γιώργο, και έχανε, λέγατε γιατί έβαλε το Μάνταλο και δεν έβαλε το Μινέδε, το Μάρι.
1: Εγώ δεν έχω εκφραστεί ποτέ, κλαίγαμε για το Μάνταλο, κάθε άλλο.
0: Με τον Ατρόμητο που έφερε 2-2 η ΑΕΚ, κύριε Γιώργο, δεν λέγατε γιατί έπαιξε ο Μάνταλος.
1: Ξέρει να μοιράζει, ξέρει να κρατάει το παιχνίδι όταν χρειάζεται και οι μπαλιές σου είναι πάντοτε συγκεκριμένες, πάρα πολύ θετικός παίκτης. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι έχει και την πείρα. Και ο Πινέδα μπορεί να κάνει το παιχνίδι του πίσω μπρος όπως θέλει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ένα. Λοιπόν, αν μην το ξεχάσω τώρα, στην εφημερίδα Εστία σήμερα το πρωί Έχει μια στους πηγαίους τίτλους, επειδή το πρωί διαβάζω από το ραδιόφωνο τους πηγαίους τους. Λέει για τον κύριο Ρέμο, ο οποίος την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Α, και με ευκαιρία Κωνσταντινούπολη, για όσους το γνωρίζουν, έχει βγει ότι επειδή το, η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο της Μικράς Ασίας, εμπορικό κέντρο, το λέγανε όλοι πάμε ή στην Κωνσταντινούπολη, και έτσι το κάνανε η Ισταμπούλ οι Τούρκοι. Λοιπόν, πάμε ή στην πόλη, από εκεί ξεκίνησε. Μπάτσε δώσει, λοιπόν, και πήγε και τραγούδησε την μέρα, χάθηκε παιδιά. Είναι κατακριτικός, τον έχει θερμοσιάσει η εφημερίδα, εγώ λέω αυτά που είπε, εν αντιθέσει με την κυρία Μπαντή, η οποία επειδή πήσε πίσω την τέτοια του Ατατούρκ, σηκώθηκε και έφυγε. Προς τιμή της, μπράβο Μπαντή. Τόσο τα λεφτά είναι ανάγκη πια. Ντροπή. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και για τον Ολυμπιακό να πω, όντως ο Ολυμπιακός εχθές ήταν καλύτερος. Αλλά όταν έχεις δύο παίχτες, οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, δηλαδή για μένα τρεις παίχτες ήταν εχθές στον ΠΑΟΚ. Τρεις. Άντε να βάλω τέσσερις. Τέσσερις. Λοιπόν, ένας Κωνσταντέλιας γνωστόν, δεύτερον ο τερματοφύλακας, ο Παύλοβιτς.
2: Παυλέγκα, ναι.
1: Παυλέγκα, συγγνώμη. Τρίτον, ο Γκολτζής.
2: Ο
1: Γερεμέδης.
2: Και ο
1: Ζεφκόπης. Αυτοί οι τέσσερις ήταν. Δεν επιτρέπεται τώρα, δηλαδή εκεί ας πούμε, και λέει ο κόσμος τώρα. Με συγχωρείς τώρα, έχει, είναι τέσσερις, δηλαδή τι είπανε. Παιδιά, γύρω-γύρω τέσσερις ο Κωνσταντέλια, μην τυχόν και βγάλει γκολ ο Κωνσταντέλιας και γίνει ηρώας. Γύρω-γύρω τέσσερις σε φυλάνε ρε κύριε. Στον φυλάνε τέσσερις και επειδή είναι παραδόφασα, βλέπεις με την άκρη του ματιού ότι εκεί δεν γίνεται δουλειά, τώρα δεν υπάρχει να περάσει. Τσακ την παλιά, τον άλλον δεν στο φύλαγε. Το φύλαγε κανείς εκεί. Σούταρ όπως ήθελε άνετα.
2: Όχι λοιπόν, κανένα, ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο.
1: Α, μπράβο, λοιπόν τη διαφορά. Πολλές φορές την κάνουν και οι παραδόφασες, οι παιχταράδες. Πήγαν όλοι στο Παναθηναϊκό και έδωσαν 9 γκολ έχει κάνει ο Σουηδός. 9 γκολ. Μπορούν να μας πούνε δεν τους άρεσε. Τσακ το μπούτυξε ο άλλος στο Λουτζάσκο. Φέρ τον εδώ. Ε.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Έγινε κύριε Γιώργο.
1: Για σήμερα και θα έχουμε πάρτι από ό,τι φαίνεται. Το τραγούδι γίνω τη Σιλιέδου, το καινούριο. Τους ακούσει όχι. Περιμένω να το ακούσω.
2: Και τραγούδι.
1: Τη κυρία Βιόλιο, ένα που είχε ο Ολυμπιακός, νοικιάζεται το σπίτι μας, κάτι ναι. Έλεγαν. Λοιπόν, είμαι ο κύριος Γιώργος, ένας από τους πουθενά, έτσι φαινόμαστε για ορισμένους κυρίους εκεί, πουθενάδες. Καλό απόγευμα.
2: Μάλιστα. Yeah. Είστε καλά κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Δεν πειράζει, αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
2: Γεια σου νεόφυτε.
3: Και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
3: Λοιπόν κύριε Θέμη, μιλάω γύρω στα 10 χρόνια σε ραδιοφωνικές αθλητικές εκπομπές. Ποτέ δεν έχω προσβάλει κανέναν, ποτέ δεν έχω προκαλέσει κανέναν. Οι παλιοί ακροατές με γνωρίζουν πώς, από τα ραδιόφωνα και πιστεύω ότι αυτά που λέω δεν λέω παραμύθια και τα γνωρίζουν και αυτοί. Λοιπόν, να πω τώρα για το πρωτάθλημά μας, για μένα ναι, αυτά που θα πω ίσως μερικούς τους πειράξει, για μένα ναι, δεν αξίζει καμιά ομάδα να πάρει αυτό το πρωτάθλημα.
2: Αλλά κάποιοι πρέπει να το πάρει, νεόφυτε.
3: Ναι, κάποιος θα το πάρει. Βέβαια κάποιος θα το πάρει. Πριν μια εβδομάδα η πιο φορμαρισμένη ομάδα ήταν η ΑΕΚ. Έτσι, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Με το ποδόσφαιρο που έπαιξε χθες, που έπαιζε με 10 παίχτες, ο Παναθηναϊκός σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Φαινότανε σαν να έπαιζε η ΑΕΚ με 10 και ο Παναθηναϊκός με 11. Αυτές οι εμφανίσεις που γίνονται, δηλαδή μας φέρνουν σε κάποιο σημείο, να μην παραδεχόμαστε ότι αυτός που θα το πάρει ταξίζει. Όλες οι ομάδες την απόδοσή τους έχουν σκαπανεβάσματα.
2: Εντάξει, βέβαια, νεόφυτε η ΑΕΚ συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, δικαιούται περισσότερο. Γιατί μιλάει για μια καινούργια ομάδα η οποία έχει να χάσει από τον Οκτώβρη.
4: Και ναι, σε σχέση με τους υπόλοιπους, με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, φέτος όπως και να το κάνουμε είναι καλύτερη.
3: Ναι, είδες πόσο σοβαρός είναι ο προπονητής της ΑΕΚ και φάνηκε από τις δηλώσεις του που λέει μη βιάζεσαι, μη πανηγυρίζεται, ακόμα δεν τελείωσε τίποτα.
4: Και πολύ καλά κάνει.
3: Εδώ στο Μενδίδη πανηγυρίζουν όλοι οι άξιδες. Εντάξει,
4: οι φίλοι θα πανηγυρίσουν, αλλά ναι, ο προπονητής οφείλει να έχει χαμηλά την μπάλα, να μην παίρνει τα μυαλά των παιχτών αέρα, για να μπορέσει να τελειώσει τη δουλειά και να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έχει αγκαλιά με το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, και πρωτού παίξει ο ΠΑΟΚ με το Βόλο, οι περισσότεροι πιστεύανε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το ντάμπλι. Μετά το Βόλο το πήρε κάτι φορά το ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Και έδειξε ότι δεν ταξίζει ούτε ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι, δεν έχει το βάθος ο ΠΑΟΚ.
3: Τι θα το κάνω εγώ που κέρδισα χθες τον Ολυμπιακό και τι έγινε που τον κέρδισα. Εγώ είμαι στους παγκούς που δεν το πανηγυρίζω. Τι έγινε. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον ήθελα σε άλλα παιχνίδια.
4: Ναι, δεν διαφωνούμε, Νεόφιτ, αλλά το χρόνο πίσω δεν μπορείς να το γυρίσεις, οπότε είναι και χθες με τον Ολυμπιακό.
3: Τέλος πάντων, να πω...
4: Έδωσε κάτι διαφορετικό. Ναι.
3: Να πω καλή επιτυχία στις ομάδες που θα παίξουν μπάσκετ αυτή τη εβδομάδα και μακάρι να φέρουμε τις κούπες στην Ελλάδα.
4: Μακάρι,
3: αυτά,
4: μακάρι.
3: Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, σε όλους.
4: Να είσαι καλά, Νεόφιτε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Εσύ είσαι.
5: Γεια σου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, το όνομά σου.
5: Θανάσης Ολυμπιακός.
4: Γεια σου, Θανάση.
5: Και είπα ότι το κακό άρχισε από το σχεδιασμό από το Σεπτέμβρη.
4: Σωστά.
5: Γλυκαθήκανε τότε με τον Κοστούλα και πήραν τρία υποτιθέμενα ταλέντα, τα οποία από αυτά δεν είναι κανείς άξιο να παίξουν δεκάδα. Έφτασε ο Φλεβάρης, έγιναν μεταγραφές, πήρα δύο εγγενείς παίκτες οι οποίοι είναι ξένοι και πολλές φορές δεν μπορούν να παίξουν ή κατά τα άλλα είναι μέτροι. Δοθήκανε για να αλαφρωθεί το ρόστερ ή καλύτερα για να μειωθούν τα έξοδα ο Σφερέτσα μαζί με το Γιάρεμτσουκ. Δύο λύσεις μπορούσαν να προσφέρουν. Το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπα το μάθαν οι ομάδες. Παίζουν λίγο κλειστά με αντιπιθέσεις και συνεχώς χάνουμε. Και αυτή είναι η κατάντια και μάλιστα πιστεύω ότι και την Κυριακή θα χάσει και από τον ΠΑΟΚ.
4: Θα τα δούμε αυτά για την Κυριακή.
5: Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.
4: Ναι. Όσον αφορά, δεν διαφωνώ στα περισσότερα που λες. Το μόνο που διαφωνώ είναι με το Στρεφέτσα και με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ δεν αφισβητήθηκε ποτέ ποιότητά του. Απλά και ο ίδιος το καταλαβαίνουμε απόλυτα και εμείς αν είμαστε στη θέση του το ίδιο θα κάναμε. Επειδή έχει αυτή την ποιότητα που κανένας δεν αφισβητεί, ήθελε να είναι κάπου που να είναι βασικός και να αγωνίζεται έτσι. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα, ναι, ο σχεδιασμός για ένα ακόμα καλοκαίρι, γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι είχε πάει καλά, δεν βγήκε στον Ολυμπιακό και μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που στοιχίζει.
5: Για το Μπετιλίμπαρ τι άποψη έχεις?
4: Για το Μπετιλίμπαρ, Παναγιώτη, θες να μείνεις λίγο στη γραμμή να πάμε στο διαφημίσεις και θα ακούμε στον αέρα, έχουμε 15 δευτερόλεπτα.
5: Ναι.
4: Ωραία, μείνε στη γραμμή και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σε 5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Άρτηση!
11: Σύνθημα!
12: Jumbo Chips!
11: Παρασύνθημα!
12: Όχονος Snack!
11: Ελεύθερα!
13: Ποιότητα
14: από την Όχονος Snack.
15: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
13: Χασιά σημαίνει αρχοντικών. Και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
15: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Τζάσκ στα νότια του Ιράν, με τον αμερικανικό στρατό πάντως να διαψεύδει τους ισχυρισμούς. Την ίδια ώρα ξεκινάει η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom, η συνοδεία δηλαδή εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις, όπως έχει γνωστοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει άμεσα την υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και είναι η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Εν τω μεταξύ, την απόρριψή της γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, μετά από εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Στην Αθήνα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης. Ο κ. Καστανίδης καταλογίζει στον Νίκο Ανδουλάκη προσπάθεια να τον αποκλείσει από την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας παράλληλα ζητήματα ηθικής. Σε δύο ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειο-δυτική άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
18: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον φίλο που είναι στη γραμμή.
1: Έλα. Τι ήθελα να σου πω.
0: Για το Μεντιλίμπαρ με ρώτησες.
1: Ναι, δεν κολλάει το μυαλό του. Κολλάει.
0: Κοίταξε, ναι, ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν διανύει και την καλύτερη του σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο. Για το Μεντιλίμπαρ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος και ο ίδιος το παραδεχόταν ότι είναι ξεροκέφαλος και αυτό το είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος. Δηλαδή, ότι συνέχιζε να παίζει με τα δύο φόρνε, δεν του έβγαινε, συνέχιζε να παίζει με αυτές τις ατελείωτες σέντρες οι οποίες δεν του έβγαιναν. Βέβαια, βλέπουμε τώρα τελευταία ότι και τα δύο φόρτα άφησε από τη στιγμή που είδε ότι δεν του βγαίνουν. Ναι, άργησε πολύ, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Και με τις σέντρες τις έχει ελαττώσει ο Ολυμπιακός και βάζει περισσότερο την μπάλα κάτω. Απ' την άλλη κιόλας, αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, δεν εγγυάται κανένας στον Ολυμπιακό ότι θα έρθει κάποιος καλύτερος. Να θυμίσω, ας πούμε, όταν έφυγε ο Πέτρο Μαρτίνς, που ήταν ένας προπονητής με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό, 4 χρόνια, ότι ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια σχεδόν ψαχνόταν από εκεί και πέρα.
1: Οπότε... Εντάξει, άμα κάθονται πολύ όμως, κολλάει το μυαλό τους. Έχουν συμπάθειες...
0: Ναι, ότι έχει συμπάθειες, δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται κανένας αυτό. Έχει κάποια παιδιά τα οποία τα θεωρεί δικά του παιδιά, ρε παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι
1: ο
0: μεγάλη
1: κουβέντα. Ο κύκλος του τελείωσε.
0: Θα το...
1: Οι άλλοι δηλαδή, τα σκάουτ, τι μεταγραφές είναι αυτές που κάνανε.
0: Ναι, οι μεταγραφές δεν έχει πιάσει καμία, έτσι. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια ο Ολυμπιακός μπορεί να πούμε ότι τις μεταγραφές έχει πιάσει μόνο πυρούλα.
1: Ούτε ο Ταρέμι, ούτε ο Σφερέτσα, τι σκάουτ είναι αυτό και πράσινο άλλο.
0: Ναι, ειδικά τη φετινή σεζόν, πραγματικά ήταν απογοητευτικό.
1: Πάει και παίρνει τον Τασιμέτο, 8, 1 και 65.
0: Τι να πω, δεν έχει πιάσει ούτε να συμμετοχή. Και ο Σιπιόνι, ο οποίος θεωρώ πως έχει καλά στοιχεία, δεν τον έχουμε δει να παίζει.
1: Σε κανένα δύο χρόνια.
0: Θα τα δούμε στην πορεία.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. Τι γίνεται σήμερα, ναι. Okay, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τριαντάφυλλος λέει: πείτε κάτι για τον Ρέτσο, τον ανύπαρκτο επιτέλους. Λέει ο Τριαντάφυλλος: δεν έχει κάνει καλό ματς Τριαντάφυλλο ο Ρέτσος, αλλά μην πέσουμε όλοι να φάμε τον Ρέτσο. Εγώ έχω ξαναπεί ότι ο Ρέτσο και ο Πιρόλα φέτος είναι οι δύο πιο σταθεροί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Να λέμε τη μεγάλη εικόνα. Το τελευταίο διάστημα να έχει κάνει κάποια λαθάκια, όπως και χθες δεν ήταν καλός, όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι υπεύθυνος για το λάθος. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που φταίει στον Ολυμπιακό φέτος είναι ο Ρέτσος. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, πιστεύω ότι θέλουμε τερματοφύλακα. Φέρει μεγάλη ευθύνη, λέει ο Μιχάλης. Προφανώς αναφέρεται για τον Ολυμπιακό Μιχάλης και για τον Τζολάκη. Θα διαφωνήσω. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει τερματοφύλακα. Λάθη κάνουν όλοι. Φέρει ευθύνη στο τρίτο γκολ σίγουρα, καθώς έχει κάνει κακό υπολογισμό της φάσης και βγαίνει σε ένα σημείο που θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει στην αιστεία του, γιατί από εκείνο το σημείο είναι δύσκολο να εκτελέσει, ειδικά με τη μία ο Ζίβκοβιτς. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τερματοφύλακα. Ο Άκης Αταβατήσια λέει: κύριε Θέμη, απορώ πως γίνεται αυτό το υλικό του Ολυμπιακού που έκανε εκπληκτική παρουσία στο Champions League. Κατέληξε να εμφανίζει αυτήν την άθλια εικόνα. Πιστεύω πως ο Μέντι έχει χάσει κάθε επαφή με την ομάδα και σήμερα να εμφανίζεται στη χειρότερη κατάσταση από αυτή που παρέλαβε από τον Μαρτίνς. Για μένα θα πω ξεκάθαρα ότι 100% είναι ευθύνη του προπονητή και απορώ πως κανένας δεν μιλάει για προπονητικές ευθύνες ή φοβούνται ή ντρέπονται να τις εκφράσουν. Προβλέπω για πολύ χειρότερα αν παραμείνει άλλο ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Ευχαριστώ, λέει ο Άκης Αταβατήσια. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν πήρε την ομάδα από τον Πέτρο Μαρτίνς. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε την ομάδα από τον Καρβαλιάλ. Πριν τον Καρβαλιάλ υπήρχε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Πριν τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ο Ολυμπιακός είχε μια σεζόν που άλλαξε 5 προπονητές μετά τον Πέτρο Μαρτίνς. Είχε πάρει τον Κορμπεράν, έφυγε ο Κορμπεράν, πήγε ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Έφυγε ο Μίτσελ, έκατσε ο Ανιγκό για κάποιους αγώνες και μετά. Ανέλαβε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρχε μια σύγχυση γενικότερα και δύο χρόνια έκανε ο Ολυμπιακός να βρει προπονητή μετά τον Πέτρο Μαρτίνς. Και όταν ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τότε τον Ολυμπιακό, είχε αναλάβει ένα συνοθήλευμα γιατί η ομάδα αυτό δεν ήταν. Και τον Γενάρη είχε κάνει κάποιες μεταγραφές του Καρβαλιάλ, με τις μεγαλύτερες του Κάρμο, του Ζέλσο Μάρτινς, του Τσικίνου και του Όρτα, που άλλαξαν τον Ολυμπιακό μαζί με τον Μεντιλίμπαρ και εν τέλει κατάφερε μέσα σε τρεις μήνες να πάρει το Conference League. Από εκεί και πέρα, φέτος ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρσι. Δεν το συζητάμε καν αυτό, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας. Και δεν βλέπουμε και τόσο τα στοιχεία που είχε βάλει ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι, με κατά κύριο λόγο το pressing, το ατελείωτο το οποίο έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. και τις ατομικές ενέργειες που δεν τις είχε από φέτος από κανέναν σχεδόν ποδοσφαιριστή, με εξαίρεση κάποιες εμφανίσεις του Τζέλσον Μάρτινς. Από εκεί και πέρα, ναι, φέρει μεγάλη ευθύνη με τη Λίμπαρ και για χθες, δηλαδή ακόμα και όταν γίνεται το 2-1, δεν αντιδράει, δεν κάνει κάποια αλλαγή, γίνεται το 3-1 και πάλι περνάει μερικά λεπτά για να κάνει τις πρώτες αλλαγές του 70, άργησε πολύ. Συν ότι ο Ολυμπιακός χθες παρουσίασε πάρα πολλά κενά. Συμφωνώ εν μέρη με το μήνυμά σου, Άκη, ότι φέρει μεγάλη ευθύνη ο Μεντιλίμπαρ και για τη χθεσινή εικόνα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, μεγάλη κουβέντα. Ξαναλέω, δεν εγγυάται κανένα ότι αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα προπονητή ο οποίος θα είναι το ίδιο καλός όπως ήταν ο Μεντιλίμπαρ ή ακόμα καλύτερος. Συνήθως είναι πιο πολλές φορές που μετά πάλι οι ομάδες ψάχνονται, πάνε σε κάτι άλλο, δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν, κάνουν συνεχώς αλλαγές προπονητών, παρά βρίσκουν κατευθείαν τον επόμενο ο οποίος θα είναι καλύτερος. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αν κάτσει η διοίκηση του Ολυμπιακού, συζητήσει και με τον Μεντιλίμπαρ και δει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν και ότι και ο Βάσκος τεχνικός επιμένει σε αυτά τα οποία δεν του έβγαιναν φέτος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ναι, ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να αλλάξει και προπονητή. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε μετά το τέλος και τον play-off της Super League, να δούμε τι θα γίνει και στα επόμενα τρία παιχνίδια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Γεια σου, ρε Θεέ μου. Πες μου ότι είμαι μεγάλος που τα έλεγα αυτά για τον Ολυμπιακό, έτσι να πούμε για τον Ολυμπιακό.
0: Τέταρτος είχες πει ότι θα βγει ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, συγγνώμη, έπεσα τρίτος, πρώτον.
0: Καλά, δεν έχει βγει ακόμα, Σάκη.
2: Καλά, εγώ, εντάξει, τέταρτος είχα πει στην αρχή, μετά σου είπα τρίτος είναι θετικό. Σου είχα πει για το με τη Λίμπαρα, γιατί έχουμε άγχος εμείς. Θέλω να τον κρατήσουν, να μην τον διώξουν, τον κρατήσουν το θέλουμε εμείς. Σου είχα πει ότι θα φύγει.
0: Μάλιστα.
2: Είχα πει ότι συμπαρέλασε, αλλά έπεσα έξω. Αντί θα φύγει μετά την παρέλαση. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε στο Παναθηναϊκό, γιατί δεν είπες για την ομάδα σου τίποτα, Σάκη.
2: Θα σου πω. Του κοπεί το Παναθηναϊκός και ρόστερ έχει τους πιο δυνατούς παίκτες. Για μένα προσωπικά έτσι. Σου κοπεί και τα χάφου και ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει κανένας.
0: Τα χάφου και ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει κανένας.
2: Ναι, γιατί, ποιο και δεν βάλεις.
0: Η ΑΕΚ σίγουρα έχει καλύτερα χάφου.
2: Μόνο η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, τα έλεγα από καιρό αυτά και μου λέγες κάτσε να δούμε, μου λέγες. Τα έλεγα από καιρό αυτά, εδώ και δύο μήνες πριν στο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα με αυτούς τους παίκτες που είναι και με το ρόστερ μετά από 5 χρόνια.
0: Καλά, ντάβλου πήρε πέρσι εκεί. Άσον Ολυμπιακό. Πάνω στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, το άλλο το βάλε. Τα χάρη του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε χτες. Αν είχαμε έναν προπονητή ο οποίος κοίταζε λιγάκι την άμυνα, ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει το πρωτάθλημα με 10 βαθμούς. Αλλά ο άνθρωπος δεν ξέρω τώρα, εγώ είχα πέσει έξω σε αυτό, ναι. Προπονητή, γιατί σίγουρα είναι μεγάλο προπονητής. Δεν το συζητάμε με το βιογραφικό που έχει. Αλλά δεν πίστευα να κάνει τόσα λάθη κι αυτός. Ναι. Με 10 παίξεις και ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήκρο, το είδες στο παιχνίδι.
0: Ναι, εννοείται πως το είδα. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ναι.
2: Λοιπόν,
0: και έβγανε και αυτά μπάλνες οι παίκτες, έχασε και ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο, γιατί με 10 παίξεις όλοι λέγανε θα πάει τριάγκολο ο Παναθηναϊκός, εκεί που ήμουν εγώ που το βλέπαμε το παιχνιδάκι. Ναι.
0: Καλά, δεν είναι η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 3 μάτς στα play-off, στα 2 έχει κρατήσει το 0. Δεν έχει βάλει γκολ σε 3 μάτς ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, δεν έχουμε τέτοιες εντάξεις.
0: Περισσότερη επίδεση είναι παρά την άμυνα. Την άμυνα την κοιτάει ο Μπενίτεθ. Την επίδεση.
2: Και του Τετέ μπορεί να μπουν την Παναθηναϊκό, αλλά δεν στέκομαι στη διαιτησία.
0: Εντάξει, κρατάει και πρώτα ότι είναι δύσκολη φάση, ναι.
2: Εντάξει, δεν στέκομαι σε αυτό. Εγώ στέκομαι μόνο ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου, άμα κρατήσει ολικό αυτό και δεν το προπονητή, δεν έχω άψη εγώ για αυτά. Γιατί εγώ σου έχω πει, βλέπω μετά, λογικά θα φύγει, αλλά ποιον θα πάρει δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό προπονητή, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα άνετα αέρα.
0: Θέλει παίχτης ο Παναθηναϊκός, Σάκη.
2: Θα πάρει παίχτης, εντάξει.
0: Θέλει τερματοφύλακα, θέλει στόπερ, θέλει χαφ.
2: Τερματοφύλακα, γιατί να πάρει τερματοφύλακα.
0: Μην κοιτάμε μόνο τη χθεσινή εμφάνιση του Λαφόν, Σάκη.
2: Δηλαδή, χθες ήταν τυχαία.
0: Δεν είπα ότι ήταν τυχαία. Έχει κάποια καλά στοιχεία ο Λαφόν, κάτω από την αιστεία είναι καλός, αλλά γενικότερα δεν εμπνέει η εμπιστοσύνη.
2: Επειδή παρακολουθούσε 40 χρόνια μπάλα, θα κάνει και λίγο και όσο και την κοιλιά ένας παίκτης.
0: Δηλαδή, εσένα Σάκη σου εμπνέει εμπιστοσύνη ο Λαφόντ.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν μου εμπνέει τόσο πολύ, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ το να θέλω άμεσα και... Εγώ θέλω...
0: Δηλαδή, ο Λαφόντ δεν είναι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι δανεικός. Πρέπει να δώσει λεφτά για να τον πάρει. Θα έδινε τα λεφτά για τον Λαφόντ ή θα πει να βρει κάτι καλύτερο.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Ο Λαφόντ δεν είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι δανεικός. Ο Παναθηναϊκός, άμα θέλει να κρατήσει ο Λαφόντ, πρέπει να δώσει κάποια λεφτά. Θα δώσει τα λεφτά για τον Λαφόντ ή με αυτά τα λεφτά, ίσως και κάποια περισσότερα, θα προσπαθήσει να βρει έναν καλύτερο τερματοφύλακα και πιο σταθερό.
2: Κοίταξε, τερματοφύλακα δεν υπάρχουν πολλοί να βρει.
0: Εντάξει, υπάρχουν.
2: Δεν μπορεί να πάρει τον Βλαχοδήμο.
0: Ναι, καλά. Ο Βλαχοδήμος δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι δύο κλάσεις τουλάχιστον πάνω από τον Λαφόντ.
2: Αυτό τώρα, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι, Θέμη. Όλο ξεκινάει από μια ομάδα ο κ. Τερματοφύλακας. Εντάξει, ξεκινάει από μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε άμυνα φέτος και πέρσι ποτέ. Εντάξει, όλο τέταρτο τον πυροβολάκανε το εγώ. Δεν σου πω ότι είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας. Τουλάχιστον δεν είναι και τόσο άχρηστος που τον είχαν κάνει όλοι και δική μου Παναθηναϊκή και όλοι. Δεν είναι τόσο άχρηστος. Άμα δεν έχεις άμυνα, δεν πας πουθενά, το ξέρεις.
3: Καλά, σίγουρα, δεν διαφωνεί κανένας αυτό.
2: Μπράβο. Αν δεν έχεις άμυνα, τέλος. Είναι σε κέντρο Ολυμπιακός. Αφήσανε τώρα τον άλλον εκεί και έκανε πάρτι. Πάρτι έκανε. Μας λέγανε για το Ρέτζο, μας λέγανε όρισε ο Ολυμπιακός, θέλω το παιχνίδι και δεν το πήρε. Εντάξει, έτσι είναι και η άμυνα. Θέλω να καταλήξω για την άμυνα και θέλω να μιλήσω τώρα για την άμυνα. Και δεύτερο και τρίτο. Τι βλέπεις το παιχνίδι με τη Βαλένθια εδώ.
3: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει. Είναι η καλύτερη ομάδα, έχει και τον κόσμο του. Και πιστεύω ότι θα μπορείς να κάνει το 3-0. Είναι καλύτερος.
2: Κανένα φράγκο να μου δώσει, είναι κάποιος θα φάει τρία γκολ Ολυμπιακός στο στοίχημα. Και άσου το θυμάσαι, για ξεχνάς λιγάκι.
3: Δεν το είπες, εδώ δεν το είπες, Σάκη σίγουρα.
2: Καλά, να το βάλω. Να μας πούν για το λοιπόν, άντε να σε καλά.
3: Να σε καλά, Σάκη.
2: Παρασμού στο Χάρη. Να σε καλά. Δεν έχει βγει
3: ακόμα. Δεν έχει βγει ακόμα, όχι.
2: Να μας πει για τον γκολ εκεί που μέτρησε με τον Μπακ, κάτι θα πήγε εκεί.
3: Ναι.
2: Άντε, για χαρά.
3: Έλα να σε καλά, Σάκη. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι.
3: Έλα Χαρή, καταφωνή.
4: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις.
4: Μετά το φίλο μου το Σάκηνα. Ο Σάκης 40 χρόνια λέει βλέπει μπάλα, σε λίγο θα λέει 40 χρόνια τέταρτος. Ρε Σάκη, σου είχα πει να κάνουμε ανταλλαγή το 50, δεν το ήθελες να με. Λοιπόν τώρα θα πάρει και το πακέτο, θα πάει στη Τεραπλάτα, πώς τη λένε εκεί που κάνει το συγκρότημα. Λοιπόν, με τη Λίμπαρ θα δούμε. Τώρα είναι... Δεν θα βγάλω εγώ απόφαση, αυτός που πληρώνει βγάζει απόφαση, ακούγομαι.
3: Ναι, ακούγεσαι χάρη κανονικά.
4: Λοιπόν, κοίτα να δεις ένα στον Ολυμπιακό, θα τα έλεγα σε κάνα δύο εβδομάδες που θα τελειώσει και το πρωτάθλημα και δεν έχουμε και πολλές, πώς το λένε, γιατί έχουν φέρει αντικαταστάτες για δεξί μπακ, για αριστερό, για center for, ένα δεν αντικαταστήσανε το Σάββατο Θεοδωρίδη. Από τότε που έφυγε ο Θεοδωρίδης, μας φτιάχνουν κοροϊδάκια ρε Σύθεμη. Και εγώ που είμαι παλιός, δεν το γουστάρω αυτό. Δηλαδή, επειδή ακούω και Θεσσαλονίκη, έτσι. Έχουμε δει ότι αυτοί, το είπαμε και εδώ, έτσι, να μην τους αναστήσουμε. Λοιπόν, αυτοί, εντάξει, δεν μπορούν και να κρυφτούν. Άμα ακούσει τα ραδιόφωνα και πάνω, βλέπουμε ότι κατέβηκε ο Σαββίδης, κάνανε συσκέψεις, κάνανε τραπέζια. Εμείς τι κάναμε, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς ξέραμε πώς μας περιμένουν, έτσι. Λοιπόν. Ο κύριος Καραπα, εγώ σε μια δουλειά που είχα φέρει πριν, έδιωξε έναν που μου έκανε μια ζημιά, επειδή ήταν πολύ καλός όμως, δεν έκανε άθελα τη ζημιά του, τον κράτησα σε άλλο πόστο. Ο κύριος Καραπαπάς που είναι 15 χρόνια εκεί, λοιπόν, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Σάββατο Θεοδωρίδη.
3: Ο Καραπαπάς οποίο... υπήρχε στον Ολυμπιακό και όταν υπήρχε ο Σάββατος Θεοδωρίδης. Δεν αντικαταστάει.
4: Υπήρχαν λυκοφιλίες με τον Θεοδωρίδη. Υπήρχε μία αντιζηλία, έτσι, εντός εισαγωγικών, όχι βλαπτική.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, Χάρη.
4: Αυτό δεν παίρνει μου θεώρηση.
3: Αλλά σου λέω ότι ο Καραπαπάς δεν αντικαθιστά τον Θεοδωρίδη.
4: Μη μου τρως το χρόνο, άκου. Επειδή ο Καραπαπάς κάνει άλλη δουλειά αξιότατος. Λέω ελληνικά μιλάω, δεν μπορεί να αντικαταστήσει, όπως και εγώ κάνω μια δουλειά και έχω έναν οδηγό για να πρέπει να κάνω τη δουλειά του οδηγού, έτσι. Δεν αντικαταστάθηκε ο Θεοδωρίδης. Λοιπόν, δεν αντικαταστάθηκε από ένα παλέμαχο. Από τους παλέμαχους αυτή τη στιγμή ο μόνος που μπορεί να έχει μια συγκρότηση είναι ο Μίχος. Γιατί ο Μητρόπουλος που έχει ένα τσαμπουκά εντός εισαγωγικών δεν έχει το σκεπτικό που θα πρέπει. Δηλαδή θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά το Θεοδωρίδη κάποια στιγμή κάποιος παίκτης ο οποίος ήταν ανύπαρκτος στο γήπεδο βγαίνει και τον παίρνει αγκαλιά ο Θεοδωρίδης λες και ήταν ο καλύτερος του γήπεδου. Του ανέβαζε το ηθικό με τέτοιο τρόπο που τον επόμενο αγώνα πέταγε αυτός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μας πιάνουν κοροϊδάκια, ξαναλέω, έτσι. Εχθές το 10ο λεπτό, δεν θυμάμαι πότε έγινε, που πήγα να του κόψω το νήμα της ζωής του Κωστίνια, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Πάπας.
3: Τον πατάει στο βηματισμό.
4: Ναι, δεν με ενδιαφέρει στο βηματισμό. Ήταν, δεν βγαίνει ούτε κίτρινη κάρτα και μετά από λίγο. Γίνεται στη μισοριξιά στο Ριζίβκοβιτς ένα φάουλ που του έκανε ο Ορτέγκας, λοιπόν, και έπεσε, λες, και το χτύπησε, έκανε πτώση, αλλά πως είχε κάνει ο Χουάνκαρ εκεί τότε που είχε φάει την χειροβοβίδα, και παίρνει αυτόματα κίτρινη κάρτα. Από εκεί και πέρα είχε τελειώσει ο παίκτης Ορτέγκας, δεν μπορούσε να μαρκάρει και άκουσε το δεύτερο ημίχρονο, επειδή δεν το είδα, ήταν και ο χειρότερος.
3: Καλά, εσύ Χάρη, ότι έφυγε, ήταν 30 μέτρα από τον Ζήφκοβιτς ο τρίτο γκολ, δεύτερο ότι είχε και την μικρή κάρτα.
4: Βεβαίως και 40 θα χάσεις, γιατί να μην φας τη δεύτερη κάρτα.
3: Άμα φοβάσαι να φας τη δεύτερη κάρτα, πες coach γάλε με, δεν μπορώ άλλο.
4: Και ποιο να βάλει που δεν υπήρχε, όπως το λένε. Από εκεί πέρα.
3: Άμα να μην υπάρχει στο γήπεδο, ας βγει, να μην μπει κάποιος άλλος.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω τώρα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, ότι πιανόμαστε κοροϊδάκια, έτσι. Ξέχωρα από αυτό, έχουμε για τη φάση τη γνωστή, ότι από τότε που μου είπες ότι η δίκαια δεν μέτρησε τον κόλ του Γιαζίτση, τυχαίνει κάθε εβδομάδα μια τέτοια φάση και προς τιμή σου, βέβαια. Σήμερα δεν μπορούσε να ήταν ακόλουθος. Έτσι,
3: εγώ ό,τι έλεγα πριν είπα και σήμερα, Χάρη.
4: Ναι, δεν σε παίρνει και έξυπνο.
3: Όχι, δεν είναι έξυπνο, είναι σταθερή άποψη. Δεν έκανα κολοτούμπο.
4: Ο Χάρη και μου πει: εντάξει, πλάκα κάνω.
3: Το ξέρω, αλλά για σένα έπρεπε να μετρήσει ή δεν έπρεπε να μετρήσει στον γκολ του ΠΑΟΚ.
4: Για μένα πρέπει να μετρήσουν όλα και του Γιαζίτσου και αυτό εχθέ.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
3: Okay.
4: Λοιπόν, γιατί αυτό απέδειξε οι τρει φάσει που έγιναν μετά του Γιαζίτσου που όλα τα γκολ μετρήσανε. Και η Καραπινάς ήταν από το διαιτητή που ακύρωσε του Γιαζίτση την επόμενη εβδομάδα με την Πάγια.
3: Πάντως, ο κανονισμός είναι σαφής και λέει πως αυτό που θα πρέπει να ελέγχεται στη φάση είναι ότι αν δεν υπήρχε ο παίχτης, ο τερματοφύλακας θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση.
4: Εγώ
3: θεωρώ πως θες, αν δεν υπήρχε ο Μπάμπα, ο Τζολέξ θα μπορούσε να έχει ακόμα καλύτερη αντίδραση.
4: Δεν κάνουμε ανάλυση του τέτοιου και δεν είμαστε εμείς. Εγώ στάθηκα και είπα ότι αυτοί οι τρεις βαθμοί δεν θα ήταν έξι, σημαίνει διαφορά θα ήταν τρεις. Εντάξει. Όχι, αν και δεν τρέφω ελπίδες, γιατί σου λέω Ολυμπιακός, χάνει από ψυχολογία, ρε παιδί μου. Εχθές δεν υπήρχε κάποιος, ας πούμε, όταν οι άλλοι κάνανε, πώς το λένε, πανεκκίνηση όλη η συγκεντρώθηκε, γιατί η Θεσσαλονίκη, αν τους ακούσεις στο ράδιο, αυτοί όταν δεν δουλεύουν, αν έχουν ρεπό, ασχολούνται όλη μέρα με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουν μίσος για την Αθήνα εντός εισαγωγικών, έτσι, και καλά κάνουνε. Και τους βλέπεις, ας πούμε, με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί οι δικοί μας είναι καλοπληρωμένοι, όλοι ωραίοι, μια χαρά τα παιδιά. Λοιπόν, ας χάσουν και κόλ, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε. Από εκεί και πέρα, πολλές ελπίδες δεν υπάρχουν, θα τις παλέψουμε. Αλλά επειδή το περίμενα, θα αρχίσουν πάλι για το. Και μπορεί να φταίει με τη Λίπαρ, δεν μπορώ εγώ να το κρίνω όμως ότι φταίει. Δεν είμαι ο ειδικός, καταλάβες. Τώρα όλοι οι ειδικοί που βγαίνουν και το κρίνουν, καλά κάνουν και κρίνουν. Λοιπόν,
3: έγινε Χάρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
5: Νίκος από Πετρούπολη.
3: Γεια σου Νίκο.
5: Ήθελα να έκανα στην άκρη, έθελα μου φεύγει το τιμόνι από τα χέρια. Να σου πω, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού ηρωνεύτηκε το με τη Λίμπα.
3: Ναι, είπε ότι... Τι να σου πω, είπε ότι η καλώδια για τις άλλες ομάδες είναι να μείνουμε με την Λίμπαρ, κατά κύριο λόγο.
5: Είναι τρεις ερωτήσεις. Είναι ο Παναθηναϊκός πάνω από τον Ολυμπιακό και δεν το ξέρω.
3: Όχι, δεν είναι. Είναι τέρας ο Παναθηναϊκός, τρίτης Ολυμπιακός τώρα.
5: Κυρωνεύεται ένας Παναθηναϊκός με την Λίμπαρ, τέλος πάντων. Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα?
3: 16.
5: Ωραία, μ' αρέσει να τα ακούω, απλά αυτό ήθελα να πω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Συμφωνώ ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει κάποια λάθη. Αλλά δεν τον έχουν βοηθήσει και οι μεταγραφές.
3: Σίγουρα.
5: Έτσι. Παίζει με την παλιά φρουρά που πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια αλλαγή.
3: Ναι, πρέπει να γίνει αλλαγή. Νίκο, αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που το καλοκαίρι αποκτήθηκαν κάποιοι παίκτες και από αυτούς δεν έχει πιάσει κανένας.
5: Συμφωνώ, αυτό να σου πει.
3: Ποιο να βάλει. Ναι.
5: Η παλιά φρουρά πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Κάτι που δεν έχουν πάρει ποτέ οι Παναθηναϊκοί. Πήρε τρέμπλ, όχι τάμπλ, έτσι, να σε διορθώσω λιγάκι.
3: Ναι, εντάξει, ήταν φέτος το Super Cup για αυτόν, ήταν, πες το τρέμπλ, ναι.
5: Και Super Cup, είναι στην ίδια χρόνια, τι να κάνω. Super Cup, και απλά φέτος, εντάξει, συμφωνώ, πήγε στους 24 του Champions League, που άλλοι λέγανε δεν θα πέρναγε, και ναι, συμφωνώ ότι μια χρονιά δεν πήγε καλά, δηλαδή πρέπει να τον κρεμάσουμε για μια χρονιά.
3: Ναι.
5: Και αν κάποιοι εκεί θέλουν τον με τη Λίμπαρ συνέχεια, εμείς θέλουμε τον Αλαφούζο συνέχεια. Αυτό θέλω να πω μονάχα.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
3: Έγινε Νίκο, να σε καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Αν δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στην επόμενη γραμμή. Πάμε να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα σας. Ο Νίκος λέει: την Καντέμις λέει είναι αυτός ο τύπος, ολογκρίνια και μουρμούρα. Ναι, αυτά λέει ο Νίκος. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει στείλει μια φωτογραφία και λέει: Θέμη, λέει, έχω quiz. Ποιο γύρο είναι, ποιοι παίκτες απεικονίζονται, λέει ο φίλος εδώ. Ο Γιώργος. Γιώργο, επειδή πάνω γράφει 89, οπότε υποθέτω πως θα είναι το γύρο του 88, έτσι. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία. Δεν είναι και μακριά τώρα, έτσι όπως σας ανοίγω. Στην δεύτερη φωτογραφία είναι σίγουρα ο Φαν Μπάστεν, είναι ο Γκούλιτ. Νομίζω σωστά τα λέω. Στην πρώτη φωτογραφία τώρα θα με βοηθήσεις, Εζεκίαλ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μέχρι να μας απαντήσει και εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Και πάμε στην επόμενη φίλο. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
6: Έλα, τι έγινε, καλή εβδομάδα. Καλή
0: εβδομάδα, καλά εσύ.
6: Καλά. Και εξήγησα τώρα κάτι. Έγινε πρωί εδώ και είχα μπει πριν από το Χάρη μέσα. Για πες μου τι είπες, τι έλεγες εσύ για αυτές, τι ανάλυση έκανες πολύ γρήγορα.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό προφανώς. Ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλός. Ήταν καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα μάτια σίγουρα και έβαλε την μπάλα κάτω. Θα μπορούσε κάλλιστα να προηγείται και ότι η εικόνα δείχνει ο Ολυμπιακός. Ο Πάο εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε, ο Ολυμπιακός δεν το έκανε και κάπως έτσι ήρθε το 3-1. Πολύ συνοπτικά σου λέω τώρα.
6: Λοιπόν, άκουσα με κάτι. Άκουσα με πολύ προσεκτικά, θα σου πω. Καμιά ομάδα δεν έχει κάνει τον κύκλο της και κανένας προπονητής δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το ότι δεν θέλει ο συγκεκριμένος προπονητής για εγωιστικούς λόγους, γιατί δεν το ξέρει, γιατί δεν το έχει δουλέψει, γιατί δεν του βγαίνει, γιατί δεν έχει ρέντα, για όποιο λόγο θες εσύ. Δεν θέλει να αλλάξει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Άκουσα προηγουμένως ένα απλό Ολυμπιακό, λέει ότι βγήκαν μεταγραφές. Ποιες μεταγραφές τις είδε? Είχες δει εσύ κανένα μεταγραφή του Ολυμπιακού να παίζει?
0: Τους λέμε και στις προπονήσεις, Γιώργο.
6: Άσασε φυλακή. Άστο το τσέσαι. Εγώ σε ρώτησα αν έχει δει κανένα μεταγραφή του Ολυμπιακού να παίζει.
0: Γιατί δεν έχουμε εικόνα για τον Ασημέντο.
6: Εκτός το Στρεφέτσα, ναι. Εκτός το Στρεφέτσα, φίλε, κανένα άλλη μεταγραφή του Ολυμπιακού δεν έχει δει.
0: Δεν έχουμε τον Ασημέντο, εσύ Γιώργο.
6: 14 λεπτά το Ντάβιντ Λουίς. Αντρέ Λουίς, ναι. Άλλα 20 λεπτά. Έχει δει τον Κλέιτον άλλα 4 λεπτά. Άλλα 10 λεπτά. Άλλα 10 λεπτά. Το Ιατζίτη τον έχει δει 5 φορές από 12 λεπτά. Μια φορά τον έβαλε 30 λεπτά, σου έκανε τον γκολ, το οποίο ο Χάρης φώναζε ότι ήταν κανονικό και το ακυρώσανε και δεν το ξανάβαλε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Εγώ μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν τις έχω δει μέσα.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα, Γιώργο. Ο Γιαζίτζη δεν είναι φετινή μεταγραφή. Για τον Γιαζίτζη δεν μιλάω, θεωρώ ότι είναι.
6: Δεν έπεσε πέρυσι.
0: Ναι, επειδή είχε πάθει ρήξη αστού. Απλά δεν τον βάζω στην κουβέντα με τους υπόλοιπους που τα λέμε για μεταγραφές. Ο Γιαζίτζη, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και χαρακτηριστικά που ειδικά τον Ολυμπιακό, ειδικά κόντρα σε μικρότερες ομάδες, θα μπορούσε να τον βοηθήσει πολύ περισσότερο από τον έχει βοηθήσει με τα πεντάλεπτα και τα δεκάλεπτα. Για τους υπόλοιπους, για τον Ασημέντο έχουμε άποψη. Βλέπουμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί ο Ασημέντο. Για αυτόν που συμφωνώ στο που λες είναι για τον Σιπιόνι, ο οποίος όσες φορές έχει παίξει, εγώ δεν θυμάμαι έναν αρνητικό ποτέ και να πούμε μα καλά τι κάνει αυτό το παιδί. Και έχει παίξει ελάχιστα.
6: Είχαμε την καραμέλα τότε και την επικοινωνική καραμέλα του Παραολυμπιακού, ότι είναι επικίνδυνος ο οποίος δεν τρώει κίτρινο.
0: Το διόρθωσε αυτό όμως. Άλλα τα πρώτα παιχνίδια, άλλα στη συνέχεια.
6: Δεν έχει βγει κανένα να μας πει γιατί εξαφανίστηκε. Δεν έχει βγει όμως να μας πει κανένα του Παραολυμπιακού γιατί εξαφανίστηκε.
0: Εντάξει, τώρα η ΠΑΕ Ολυμπιακό δεν μπορεί να σου πει γιατί δεν βάζει ένα
6: τότε βγαίνανε συγκεκριμένοι. Άκουβλε, σε μη. Εγώ βλέπω μπάλα 50 χρόνια. Βλέπω από το 1976. Λοιπόν, δεν είμαι χτεσινός. Είμαι εγώ μεγαλωμένος στα τσιμέντα. Έχω δει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Ξέρω ακριβώς τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Θα τα πω στο τέλος του πρωταθλήματος. Μην νομίζεις θα γλιτώσουνε. Κάποιοι μην νομίζουν ότι θα γλιτώσουν επικοινωνιακά. Δεν θα γλιτώσουνε. Θα βγουν στον τόκο. Λοιπόν, το επικοινωνιακό θύμα του Ολυμπιακού με τα συγκεκριμένα παπαγαλάκια δημοσιογράφους που έχει δικούς του, ξέρει αυτό τι λέω εγώ, μας επικοινωνούν όποτε γουστάρουν συγκεκριμένα πράγματα. Η ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει μία. Όταν ο Σιμπιόν ξεκίνησε να παίζει στον Ολυμπιακό, είναι επικίνδυνος γιατί είναι νέος και παίρνει κίτρινη. Μόλις σταμάτησε να παίρνει κίτρινη, δεν μπορεί κανένα να μας πει γιατί.
3: Γιώργο, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις, φίλε, και επιστρέφω. Ναι, ναι. Πάμε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
7: 9.43 Intermeten Sports.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Χωρίς τον Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία για το αυριανό μάτς με την Μονακό. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε την δουλειά, αν είναι δυνατόν αύριο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό. Ο Θωμάς Τρακώσης από ολοκλήρωση του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα αναπομείναντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις αποφάσεις του διαιτητή. Γκολ απέναντι σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πέτυχε την φετινή σεζόν ο Αγίου Μπέλεκαμπή. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρεται την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και την Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού. Τρεις τελική ακόμα. Το μήνυμα του Σουαλιό Μεϊτέ στα social media. Στα αποδύρια του δικεφάλου του Βορρά για να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκε ο Γιώργος και Νίκο Σαβίδης. Ο Ντίνο Καντεβέρα συμπλήρωσε κάρτες στη χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη και χάνει το παιχνίδι με τους κριτικούς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστολή στις ΕΠΟ και ΚΕΔ απέστειλε η ΑΕΛ που ζητάει την δημοσιοποίηση των συνομιλιών μεταξύ διαιτητή και ΒΑΡ στον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ του Πανσεραϊκού στο μεταξύ τους μάτς. Για τον τρίτο τελικό της Βόλη Λίγκ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Η σειρά είναι στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική από 943 Intervention Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Για την 34η στροφή της La Liga, στις 10 Sevilla Real Sociedad και για την 35η αγωνιστική της Serie A, στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέρα το Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιλάμε για Μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
8: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
9: Και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
10: Λοιπόν, για να μάθω μια ολοκληρώση μια τέρα από τη γραμμή. Ολυμπιακός, εγώ είχα πει στον Βασίλη μια εβδομάδα από τέσσερις μέρες και στο Γκάτσμα. Έπρεπε να κατέβει για να πάρει το Χ. Τότε μου λέγανε, λέω, Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τα 42 εκατομμύρια, τη δεύτερη θέση. Και αυτό γινόταν μόνο όταν ο Ολυμπιακός κατέβαινε για να πάρει το Χ, όχι για να μπει μέσα. Και αν κατέβει να πάρει το Χ, δίνοντας χώρο στον ΠΑΟΚ, δίνοντας την μπάλα στον ΠΑΟΚ, όχι δίνοντας χώρο, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει και το διπλό. Δέστε τις δηλώσεις του Γερεμέγεφ και θα καταλάβετε. Πήραμε το παιχνίδι γιατί μας δώσαν χώρο και το εκμεταλλευτήκαμε. Όταν ο Ολυμπιακός δεν παίζει έτσι, χάνει. Είναι νόμος απαράβατος, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα. Όσα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα έχει κερδίσει είναι όταν έδινε την μπάλα στον Παναθηναϊκό, όπως την έδωσε στον πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στο προηγούμενο, με 57% κατοχή, 43 Ολυμπιακός, το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-2, ενώ χτες δεν ήταν έτσι. Όταν δεν έδωσε την μπάλα στην ΑΕΚ, την έδωσε στο Καραϊσκάκη στο πρώτο παιχνίδι, πάλι κέρδισε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός οφείλει να εξασφαλίσει. Δώστε. Και τώρα ο ΠΑΟΚ θα έρθει. Τώρα είναι δύσκολο, γιατί ο ΠΑΟΚ θα έρθει και θα σου δώσει αυτού την μπάλα, γιατί δεν θέλει να χάσει. Τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, δεύτερη θέση τον ενδιαφέρει και καλά κάνει. Αν σε γίνει λοιπόν ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά, δεν έχει χάσει τίποτα ακόμα, ουσιαστικά με το 1,5 πόδι εκτός του πρωτάθλημα ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα. Από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα τι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός, για να δούμε αν είναι χαμένη χρονιά ή όχι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, εάν πάει στο Europa League, ας βγει επικοινωνιακά η διοίκηση και να μας πει: ακούστε, επειδή στο Champions League δεν έχω σκοπό να βάλω για να φέρω 50 εκατομμύρια 5 παίκτες ή 3 από 15 εκατομμύρια, γιατί αυτά τα επίπεδα τέτοιους παίκτες θέλουν, μπορώ να σταθώ στο Europa League και μπορεί να πάρω και το δεύτερο ευρωπαϊκό μέσω του Europa, αν είμαι και τυχερός, θα κυνηγήσουμε αυτόν τον στόχο. Ας γίνει να μας επικοινωνήσει για να σταματήσει και η γκρίνια. Το καταλαβαίνεις, φίλε Θέμη.
9: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν πάει καμιά ομάδα ποτέ να πάρει την τρίτη θέση, Γιώργο.
10: Ο Παναθηναϊκός βγαίνει τακτικά και λέμε, δεν βγήκε ο προπονητής και λένε επιτυχία που βγήκαμε τέταρτη.
9: Τώρα αυτό είναι άλλο που πάει ιστορίες.
10: Ο προπονητής δεν το πάγω. Είναι επιτυχία που μπήκαμε τέταρτη.
9: Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια δήλωση η οποία είναι εκτός από χρόνου, Γιώργο.
10: Πάντως ο προπονητής δεν έκανε, δεν την έκανε ένας Ολυμπιακός. Προπονητής του είπε ότι μεγάλη επιτυχία για μας, εξασφαλίσαμε, μπήκαμε στην τέταρτη θέση. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το απίστευτο για συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, δεν μου λες πόσους έχει 51 ο Παναθηναϊκός.
9: 51 έχει, ναι.
10: Και ο Ολυμπιακός.
9: 61.
10: Και η ΑΕΚ.
9: 67, ναι.
10: 16, εντάξει, ο Παναθηναϊκός σταθερός είναι. 16 δεν ήταν και πέρυσι, δεν από τον πρώτο. Σταθερά πάει, καλά πάει η ομάδα. 16 πέρυσι, 16 φέτος, καλά είναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλη, έχει κατά μια σταθερότητα η ομάδα, όταν είσαι 16 πόντους πίσω του κορυφή.
9: Ας το Παναθηναϊκό τώρα, Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
10: Ναι, απλά τα λέω, ξέρω εγώ γιατί τα λέω, γιατί υπάρχουν οι πονηρίδες, απλά οι πονηρίδες που υπάρχουν, να ξέρουν ότι είναι σε διπλάσια διαφορά σήμερα που μιλάμε από τον Ολυμπιακό και 16 από την κορυφή, πάνε πολύ καλά, για τους πονηρίδες μιλάω, για να ξέρουν. Πάμε λοιπόν για την ομάδα μου. Οι μεταγραφές λες δεν βγήκανε. Εγώ έχω άλλη άποψη. Κάποιες μεταγραφές βγήκανε, κάποιες δεν τις είδαμε, κάποιες δεν θέλουμε να τις δούμε στη θέση τους. Δηλαδή, αναγκαστικά σώνει και καλά, επειδή έτσι παίζω εγώ, αυτό έχει να κάνει με τη Λίμπα, δεν γουστάρω δεκάρι και δεν βάζω δεκάρι, ούτε το Φορτούνι, με αποτέλεσμα να φύγει, ούτε το Γιαζίτζι, γιατί δεν γουστάρω δεκάρι. Τέλος, εμένα θα παίζουν εξτρέμ και θα μαρκάουν και θα κάνουν έτσι. Αν καμιά φορά κανένας παίχτης του ξεφύγει και πάει στο 10 και κάνει κανένα γκολ όπως έκανε ο Γιατζίτης με την ΑΕΚ και είναι στα 10, θα τον αφήσω 2-3 εβδομάδες εκτός ή θα τον εβάλω στο 87 μέχρι το 93 για να αποδείξω ότι η δική μου λογική έχει δίκιο. Το καταλαβαίνεις, φίλε Θέμη. Και η ομάδα όταν χάνει, άντε να σας το πω και αυτό, δεν χάνει ο Ορτέγκα. Και αφήστε τον Ορτέγκα ήσυχο, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω, κοιτάξτε να δείτε, στα γκολ ο Ορτέγκα ευθύνεται, ποιοι ήταν αυτοί που έπαιρναν να μαρκάνουν μπροστά από τον Ορτέγκα, που έχει τον άλλο τον Μάρτινς και ξεχνάει να γυρίσει πίσω, ή τον Ποντένσε, που δεν φταίει ο Ποντένσε, αλλά λέμε τον Ποντένσε για να καλύψω την κατάσταση. Κατάλαβες. Και πάνε να κρεμάσουν ένα παιδί, το οποίο για μένα είναι πολύ τιμίο αριστερό μπακ, όποτε μπαίνει μέσα δίνει το 85 με 100% των δυνάμεων του, δεν έχει βοήθειες από τα εξτρέμ, γιατί το σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός, δυστυχώς ή ευτυχώς, οφείλουν τα εξτρέμ του να μαρκάρουν μέχρι τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Όταν έχεις λοιπόν παίκτες, οι οποίοι από τη σέντρα και πίσω δεν γυρίζουν, ξέρω εγώ τι λέω, και ας ψάξουν να βρούνε πόσες φορές έχει γυρίσει ο Μάρτινς, που είναι πολύ καλός παίκτης, παιχταράς, μας έχει δώσει.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Τόλι. Καλησπέρα και στην Ματούλα τη φίλη μας από την Νέα Φιλαδέλφια. Σάγη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα Δευτέρας, μας λέει η φίλη μας η Ματούλα. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτε Σπόρου, στο σταθμό που μας ενώνει. Ωραίο αυτό. Καλησπέρα, Σάγη, καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές σας. Πάντα υψηλά νούμερα ακροματικότητα σου εύχομαι να έχεις. Καλή δύναμη και σήμερα σε ακούμε. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά, Νίκη μου, μεταξύ μας τώρα είμαστε μόνοι μας, εγώ τουλάχιστον νούμερο, έτσι, σε εισαγωγικά. Ο σκοπός μας δεν είναι τα υψηλά νούμερα, ο σκοπός μας είναι όμως να περνάμε όμορφα, να έχετε ενημέρωση εσείς που ακούτε εδώ το σταθμό, έγκυρη αλλά και έγκυρη. Και τα νούμερα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Σημασία έχει ότι η παρέα μας εδώ πάντα μεγαλώνει και σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για την στήριξή σας και μην ξεχνάτε, εμείς είμαστε παρέα κάθε απόγευμα από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 μέχρι και τις 8.

Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με Παναγιώτη Στεφάνου, φίλες και φίλοι, για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι έχει από τη Θεσσαλονίκη. Πριν όμως να σας πω ότι για την Premier League έχουμε δύο μάτς σήμερα. Το ένα είναι ήδη σε εξέλιξη και είναι στο ημίχρονο, μάλλον μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Chelsea Nottingham Forest είναι στο 0-2. Και στις 10 Everton Manchester City. Στην Ισπανία και τη La Liga Sevilla Real Sociedad στις 10. Και στην Ιταλία για την Serie A στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέτα το Roma Fiorentina. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνο, όπως είπα και πριν, να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ, του Άρη, αλλά και του Ηρακλή.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Είδες, φίλε, τους έβαλε όλους μαζί. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη. Για Ηρακλή δεν θα μιλήσουμε, δεν έχει τίποτα στο λόγο τώρα.
0: Ωραία. Ό,τι έχει. ΠΑΟΚ πάντως έχει πλούσιο, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, ΠΑΟΚ έχει και μάλιστα έχει είδηση πριν από λεπτά, θα έλεγα, καθώς πόσταρε την επέμβαση που έκανε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ στο νοσοκομείο, στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Μια επέμβαση την οποία

0: έπρεπε να την έχει κάνει εδώ και καιρό, την έκανε σήμερα. Και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα η φετινή χρονιά, θα είναι έτοιμος για την έναρξη της προετοιμασίας το καλοκαίρι. Πριν από λίγο αυτή η επέμβαση στον Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος θυμίζω έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027. Mm-hmm. Και αυτό το λέω διότι έχουν βγει κάποια σενάρια στη Βουλγαρία για την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια, ότι τον θέλει, ότι τον χρειάζεται, ότι τον αγαπάει κλπ. Αλλά πρέπει πρώτα να τα βρει με τον ίδιο τον παίκτη και μετά με τον ΠΑΟΚ. Αν και δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από ό,τι πληροφορούμε.
1: Είχα ένα φίλο, ρε φίλε, παλιά που μου έλεγε ότι αγαπούσε τη Σκλεναρίκοβα, αλλά εκείνη δεν τον ήθελε. Τώρα δεν έγινε τίποτα πάντως, να σου πω.
0: Ίσως κάποια στιγμή πάντως αυτό το φέρτ να ευοδοθεί, γιατί ο Ντεσπότοφ αργά ή γρήγορα θα γυρίσει στη Βουλγαρία, αλλά δεν νομίζω να γίνει τώρα αυτό.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι άργησε. Με ποια είναι το λέω, ότι αυτό το ταλαιπωρεί κάποιο διάστημα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο τραυματισμός ή όχι.
0: Αυτός ο τραυματισμός είναι που έπρεπε να τον έχει κάνει αυτό εδώ και μήνες. Το πήγαινε από εβδομάδα σε εβδομάδα ότι θα φτιάξει, ότι θα το πάει συντηρητικά, ότι θα τα καταφέρει να βγάλει τη χρονιά και να το κάνει πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Αλλά δεν άντεξε το πόδι του, το δάχτυλό του, τον ενοχλούσε πάρα πολύ.
1: Καλά, είναι δύσκολο να, όταν έχεις πόνους και έχεις τέτοιο θέμα, δεν μπορείς να παίξεις. Λογικό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω να πάμε και λίγο στο μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση.
0: Πριν πάμε στο μάτς, να πούμε ακόμα ένα θέμα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ και έχει να κάνει με τον Ευγένη Κοσέλεφ. Είναι ένας γνωστός άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έχει διατελέσει σε υψηλά κλιμάκια διοικητικός στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, team manager στη Μαρσέη, στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, 47 ετών. Βρέθηκε χθες στην Τούμπα, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί τώρα όλη αυτή η σεναριολογία. Παραλαμβάνω, για τον Ευγένη Κοσέλεφ, Ουκρανός στην καταγωγή, βρέθηκε στην σουίτα των αδερφών Σαββίδη και λέγεται ότι με τις ευλογίες του Ιβάν προορίζεται για να αναλάβει πόστο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αποτελεί και εισήγηση του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος επίσης τον ξέρει και τον προτείνει από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε εξελίξει με το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες, διότι για να έρθει τώρα ο Κοσέλεφ και να δει τον αγώνα και να σε κοινή θέα στην Τούμπα, πάει να πει ότι είναι και προχωρημένες οι συζητήσεις. Και χρειάζεται έναν συνεργάτη Ρώσο, να μιλάει στα ρώσικα ο Ιβάν Σαββίδης, όπως ήταν παλιότερο ο Τσιστιακόφ, αν το θυμάσαι.
1: Και βέβαια το θυμάμαι. Για ποια θέση προορίζεται, ας πούμε, αν μπορούμε να
0: πούμε. Αυτός τώρα ή θα πάρει τη θέση της Μαρίας Γκοντζάρεβα ως CEO του ΠΑΟΚ ή κάποια υψηλή διοικητική θέση δίπλα στον Ανδρέα Παπαμιμίκο. Πάντως μιλάμε για υψηλή προσθήκη, δεν θα έρθει να κάνει τον υπάλληλο.
1: Ακριβώς. Μέχρι τώρα η κυρία Κοτζάρεβα είναι το δεξί χέρι στην ουσία του Ιβάν Σαββίδη.
0: Ναι, ναι, ίσως λόγω και της κόντρας που έχει με τον Λουτσέσκο να περιοριστεί σε κάποια άλλα καθήκοντα, περισσότερο οικονομικά, και να αναλάβει τα οργανωτικά και τα αγωνιστικά ο Κοσέλεφ.
1: Ναι, και αυτό δεν θα ήταν και άσχημο, με την έννοια να μοιραστούν λίγο οι αρμοδιότητες, γιατί όταν έχουμε λιγότερα καρπούζια, λέω εγώ, κάνουμε καλύτερη δουλειά στην μασχάλη μας.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε στα αγωνιστικά. Να πούμε ότι πήρε μια σπουδαία νίκη ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι μίλησαν και οι προσωπικότητες. Και θα μιλήσουμε πολύ για τον Ζίβκοβιτς, που πέτυχε και ένα σπουδαίο.
0: Να μιλήσουμε για τον Ζίβκοβιτς, να μιλήσουμε για τον Παβλέγκα, να μιλήσουμε για τον Γερεμέγεφ, να μιλήσουμε για παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπήκαν στην ομάδα χθες στο μάτς με τον Ολυμπιακό και πραγματικά έκαναν τη διαφορά. Δηλαδή φάνηκε πόσο έλειψε ο Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα, όλο αυτό το διάστημα. Φάνηκε πόσο πολύ σταθερός είναι κάτω από τα δοκάρια ο Παβλέγκα, διότι συνολικά η άμυνα του ΠΑΟΚ χθες επενέβη 24 φορές. Όχι ο ίδιος ο Παβλέγκα, και ο Παβλέγκα έκανε πάρα πολλές επεμβάσεις, αλλά γενικά η άμυνα του ΠΑΟΚ χθες ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γενικά τώρα υπάρχει μια αισιοδοξία η οποία πάει στο άλλο άκρο, Σάκη, διότι πλέον από το πρωί μιλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στα social media για πρωτάθλημα πάλι.
1: Εντάξει, τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο, κατά την ταπεινή μου άποψη, με την έννοια ότι έχει πάρει.
0: Δεν είναι όμως και απίθανο.
1: Όχι,
0: το σενάριο.
1: Απίθανο αυτό. Δεν είναι, αλλά θα πρέπει και η ΑΕΚ να καταρρεύσει, να πω έτσι. Ξέρω εγώ, να μην. Δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει.
0: Όχι, η ΑΕΚ απλά θα πρέπει να χάσει από τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική. Εάν συμβεί αυτό, πρωταθλητής θα είναι ο ΠΑΟΚ. Εφόσον ο ΠΑΟΚ πάει και κερδίσει το Καρεσκάκι, εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα, και εφόσον πάει τελευταία αγωνιστική και κερδίσει με τη λεωφόρο. Δηλαδή πρέπει να κάνει 3 στα 3 οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και παράλληλα, είτε η ΑΕΚ να χάσει από τον Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή, είτε να χάσει τελευταία αγωνιστική από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι ένα σενάριο που το ακούμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Στην μπάλα, φίλε, ποτέ μιλές ποτέ. Έχουμε δει να γίνονται διάφορα τέτοια θέματα.
0: Και βάσει αυτού του σενάριου από το πρωί, υπάρχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, βγαίνουν παντού και μιλούν για πρωτάθλημα. Έχοντας δώσει και το παράδειγμα εκείνο με τον Άρη, τελευταία αγωνιστική, και γίνεται εκείνη τη φοβερή πορεία που έκανε ο ΠΑΟΚ στα play-off, που δεν έχανε πουθενά. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι.
1: Για να δούμε.
0: Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά.
1: Πάντως, ο Ολυμπιακός χθες ξεκίνησε πολύ καλύτερα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και είναι και μια φάση που διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι εκεί στο γκολ. Που μια αντίστοιχη φάση, δεν θυμάμαι τώρα, απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να είναι, με τον Ολυμπιακό, με τον Γιατζίτζη, ακυρώθηκε. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου εσύ για αυτό το γκολ. Και αν λένε κάτι στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, δεν είδα κάτι πάντως.
0: Σάκη, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Ό,τι είπαν χθες οι τηλεκριτικοί, έτσι, τους ακούσαμε. Τώρα από εκεί και μετά, διαιτές δεν είμαστε, μην μπαίνουμε σε τέτοια θέματα. Το θέμα είναι ότι τελείωσε το μάτς, κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-1
1: αυτό, ναι.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Εγώ ήθελα να σταθώ πέρα από τον Ζίφκοβιτς και στον Γερεϊμέγε, φίλε, που όταν ήταν να τον πάρει ο ΠΑΟΚ και όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ έλεγαν άλλον επιθετικό ήθελαν και όχι τον Γερεϊμέγε, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον έχετε αποκριθεί, φαντάζομαι.
0: Καταρχήν είχε δώσει δικαίωμα και ο Λουτσέσκο όταν έλεγε ότι παίρνουμε τον Γερεϊμέγε για backup του Γιακουμάκη.
1: Και λογικά γι' αυτό τον πήρε στην ομάδα.
0: Ναι, αλλά απεδείχθη ότι ο Γερεϊμέγε είναι για κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να σου δώσει λύση ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Αρκεί να τον ταΐσεις σωστά, θα πω εγώ.
0: Βεβαίως, έτσι. Δηλαδή εγώ δεν βρίσκω και πολύ μεγάλες διαφορές με τον Γιακουμάκη, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, κοίτα, έχουν λίγο διαφορετικό
0: αποτελεσματικότητα.
1: Ναι, τρόπο παιχνιδιού, αλλά τουλάχιστον και ο Γερεϊμέγε, ειδικά και μέσα στο κουτί, αν του δώσει την μπάλα, εκτελεί.
0: Μα ο επιθετικός τι είναι? Είναι ένας παίκτης ο οποίος την κατάλληλη ώρα να πάρει την μπάσα και να τη στείλει στα δίχτυα.
1: Ναι, και να βρεθεί επίσης να μπορεί να βρίσκεται σε σωστές θέσεις, έτσι.
0: Αυτό που έλεγε ο Αναστόπουλος κάποτε, δεν χρειάζεται να ξέρει μπάλα ο επιθετικός.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να είναι στην κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ο Γερεϊμέγε το έχει αυτό.
1: Το έχει αυτό. Και έχει πετύχει αρκετά, δεν ξέρω, 7 γκολ. Δεν ξέρω
0: πώς... Νομίζω 7 γκολ. Ναι, ναι. Αν κάνω λάθος, 7 γκολ.
1: Και νομίζω μετά από κάποια χρόνια, 3 χρόνια, έχει πετύχει πάνω από ένα γκολ σε ένα μάτς.
0: Ναι. Και αποδεικνύεται πόσο λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός που τον άφησε και έφυγε.
1: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Βέβαια, γιατί μετά τον Τετέι τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τόσο πολύ αξιόπιστος επιθετικός και στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, επειδή σιγά σιγά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Στον Άρη έχουμε κάτι.
0: Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι.
1: Πήρε απλά θα πούμε
0: σε κάτι ανθρώπινο, Σάκη, μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, το διπλό το οποίο, εντάξει, δεν έχει αντίκρισμα ιδιαίτερα.
1: Όχι, σαν φιλικό ήταν το μάτς.
0: Δείχνει πάντως μια αγωνιστική ανάταση με Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο σε ένα ανθρώπινο στιγμιότυπο του Γιάννη του Γιαννιώτα, ο οποίος μετά τον γκολ πέτυχε, φίλησε το χορτάρι και ξέσπασε σε κλάματα. Είχε υποσχεθεί στον παππού του, όταν είχε επιστρέψει στον Άρη το καλοκαίρι, ότι το πρώτο γκολ που θα έβαζε θα το αφιέρωνε σε αυτόν. Δυστυχώς ο παππούς το έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή και δεν πρόλαβε ο Γιαννιώτας να βάλει γκολ όσο ήταν εν ζωή ο παππούς του όταν είχε επιστρέψει στον Άρη. Το έκανε χθες στο Ηράκλειο και με αυτόν τον τρόπο, έστω και μετά θάνατον, γι' αυτό και η συγκίνησή του, θέλησε να το αφιερώσει στον παππού του που δεν είναι πια ανάμεσά μας.
1: Μπράβο.
0: Πολύ συγκινητική.
1: Και βέβαια συγκινητική, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σου εύχομαι, φίλε, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, φυσικά για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, αλλά και για την ομάδα του Άρη.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Λεπτά είμαστε μετά τις 6, 57 λεπτό, Chelsea Nottingham Forest, φίλες και φίλοι, έγινε 0-3. Θα πάμε στο πρώτο σύντομο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή και θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή, φυσικά με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Τρεβέτεν Sports. Ολική ανατροπή είναι η επόμενη εκπομπή μετά τις 8 με 10 με τον Δημήτρη Στρατάκη. Το λέω αυτό γιατί σε αυτή την εκπομπή πλέον το ρεστιακτικό ποδόσφαιρο έχει πλέον τη δική του, θα έλεγα, ραδιοφωνική εκπομπή. Μετά τις 9 ο Δημήτρης, παρέα βέβαια με τον Θανάση Ζαχάκη, μιλάει για όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου στα τοπικά πρωταθλήματα. Σήμερα έχουν καλεσμένο τον προπονητή του πρωταθλητή Απόλλωνα Σμύρνης, τον κύριο Σάκη Τσιόλη. Μείνετε όλοι συντονισμένοι. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports με πλούσιο ρεπορτάζ. Η εκπομπή Sports on Air Live σας κρατάει συντροφιά. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε όλοι εμείς εδώ. Αν και τα είπαμε την Παρασκευή τηλεφωνικά, καλό μήνα κιόλας. Δευτέρα σήμερα 4 του Μάη. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Χρήστο εκεί στην Πετρούπολη. Στη φίλη της Μαράγδα στο Αγρίνιο και την Αναστασία. Στη φίλη μου τη Βέτα εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Στην Δέσποινα. Στον φίλο τον Γιώργο. Στον Λάμπρο από τα ορεινά εκεί της Ευρυτανίας που χιόνισε κιόλας. Εκεί στο Τροβάτο Ευρυτανίας, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Σταύρο. Στο φίλο τον Παναγιώτη. Στον Κώστα.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα μιλήσουμε φυσικά για όλα τα διεθνή, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε ένα και στους ακροατές του 943 Interveten Sports.
0: Καλή εβδομάδα φίλε. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τη σπουδαία νίκη της Νότιχαμ Φόρεστ 2-0 επί της Chelsea. Μια Chelsea η οποία κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Κολ Πάλμερ δεν κατάφερε να το μετατρέψει σε γκολ. Αντιθέτως η ομάδα του Βίτορ Περέρα, η οποία ανήκει στο Βαγγέλη Μαρινάκη, νίκησε 2-0, επικράτησε έτσι λοιπόν, οριστικοποίησε τη συμμετοχή της στην μεγάλη κατηγορία και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Πολύ κοντά σε αυτό βρίσκεται η Τότενα, η οποία χθες επιβλήθηκε στο Βίλα Πάρκ 2-1 της Άστον Βίλα. Εντάξει, νομίζω ότι εκείνη που θα υποβαστεί όπως δείχνει τα πράγματα είναι η West Ham, όπου προχθές έχασε από την Bradford. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πέτυχε και ένα αυτογκόλ ο Ντίνος Μαυροπάνος που αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Borussia Dortmund. Θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα αν υποβαστούν τα σφυριά. Θα μπορεί να φύγει πιο εύκολα ο Έλληνας διεθνής στόπερ, ο οποίος στα 28 του χρόνια βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική σταδιοδρομία του, στην καλύτερη αγωνιστική του φόρμα.
0: Να πούμε ότι στις 10 από... έχουμε και ένα μάτς ανάμεσα στην Everton και στην Manchester City σήμερα.
2: Ναι, σίγουρα που το θέλει η Manchester City, η ομάδα του Pep Guardiola, η οποία έχει δύο παιχνίδια λιγότερα από την πρωτοπόρο Arsenal για να καλύψει τη διαφορά πάλι, όπως είχε γίνει πριν από 10 μέρες που την είχε φτάσει και την ξεπερνούσε από την πλευρά της διαφοράς θερμάτων. Εχθές επίσης το ντέρμπι της ημέρας, η Manchester United καθοδηγούμενη βεβαίως από τον Michael Carrick και επικράτησε 3-2 της περσινής πρωταθλήτριας της Liverpool, εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως τρίτη στο League Face του Champions League. Μετά από δύο χρόνια λοιπόν βλέπουμε τους κόκκινους διαβόλους επιστρέφουν στα μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που είναι το Champions League και βεβαίως όπως έλεγε και ο Μέινου, ο νεαρός διεθνής μέσος πέτυχε το τρίτο γκολ με τον Michael Carrick. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Αυτός άλλαξε τον ρου της ιστορίας της United. Κατάφερε από εκεί που ήταν σχεδόν στα ζήτητα και ο ίδιος δεν το χρησιμοποιήσω καθόλου, ο Ρούμπεν Αμόριμ, να βρει θέση βασικού, να προσφέρει στην ομάδα, να πιστέψει σε αυτόν ο Κάρικ, να πιστέψει και αυτός στην ομάδα. Έτσι λοιπόν η United με την νίκη της αυτή κατέλαβε η τρίτη θέση και θα εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν. Τα πράγματα βεβαίως τώρα γίνονται δύσκολα για την Άστον Βίλα και τη Λίβερπουλ. Θα πρέπει να καταλάβουν τέταρτη θέση και πέμπτη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά, βέβαια, δύο ομάδες εκεί είναι, για να εμφανιστούν και αυτές στο Champions League. Θα δούμε βεβαίως. Από εκεί και πέρα πάμε στην Γαλλία, όπου μετά την ισοπαλία της Λανς με την Nice 1-1, αυτομάτως η Paris Saint-Germain για μια ακόμη φορά είναι πρωταθλήτρια Γαλλίας. Όπως τη μεγάλη έκπληξη βεβαίως την έκανε η Τούν στην Ελβετία, μια ομάδα που έχει ιστορία 128 ετών, πέρσι προβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία και ένα χρόνο μετά την άνοδο της καταφέρει να τερματίσει πρώτη, να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Και να θυμίσουμε ότι στην Τούν παίζει σεντερφόρο ο Ρόσταν Λεμέλερ, που πρόσφατα είχε ακουστεί το όνομά του για κάποιες ελληνικές ομάδες, νομίζω το Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, στην Ιταλία για 21η φορά η Ίντερ που νίκησε 2-0 την Πάρμα σφράγισε και τυπικά τον τίτλο. Πρώτη χρονιά για τον παλιό της ποδοσφαιριστή αριστερό μπάκι και λίμπερο τον Ρουμάνο Κριστιαν Κίβου. Έτσι λοιπόν στην τεχνική της ηγεσία κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Δικαίως βεβαίως η Ίντερ, η οποία έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την προσεχή αγωνιστική περίοδο και πολύ χαρούμενος, όπως είπε, πήραμε δίκαια τον τίτλο, ο αρχηγός της, ο Αργεντινός Λαουτάρο, που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Άλλο τώρα σημαντικό είναι ότι στην Κύπρο, σε ένα παιχνίδι του Εραστηνικού Πρωταθλήματος, ένας υποψήφιος βουλευτής επιτέθηκε και χτύπησε το διαιτητή και βεβαίως συνελήφθη, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά καλό θα είναι να αποφεύγονται αυτά τα θέματα. Υποψήφιος βουλευτής ήταν αυτός, δηλαδή έπρεπε να συγκρατηθεί η αρνητή άλλο.
0: Καλά, και υποψήφιος να μην ήταν, δεν έπρεπε καν να γίνει αυτό.
2: Εντάξει, συμφωνώ απολύτως. Αλλά
0: πόσο μάλλον
2: παραπάνω, ακριβώς. Ακριβώς. Πόσο μάλλον που αυτός πάει να εκπροσωπήσει τους πολίτες.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι. Να πούμε ότι για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης και οι δύο ομάδες, και η Paris Saint-Germain και η Bayern, έφεραν ισοπαλία 2-2 με την Lorient. Η Paris Saint-Germain 3-3, η Bayern με τη Heidenheim, μια Heidenheim που είναι ουραγός στην Bundesliga, και μάλιστα και οι δύο προπονητές, τόσο ο Vincent Kompany ο Βέλγος όσο και ο Βάσκος Luis Enrique, δηλαδή ο προπονητής της Bayern αλλά και της Paris Saint-Germain, χρησιμοποίησαν αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές τους ώστε να ξεκουράσουν τους πρωτοκλασσάτους για τη μεγάλη μάχη της Τετάρτης στο Allianz Arena, όπου τα εισιτήρια έχουν φτάσει μέχρι και 8.000 ευρώ.
0: Α, μόνο.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρε μου δύο αν προλάβεις.
2: Και τρία, μα δες.
0: Λοιπόν,
2: σωστό. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα ξεκινάνε σιγά-σιγά οι μεταγραφικές κινήσεις.
0: Παίζει αυτό το σενάριο, φίλε, για Boca Juniors και Neymar αλλά και την Παλά.
2: Κοίτα, ο Neymar τώρα που λες στην προπόνηση της Σάντος έκανε ένα τόπιμα, χτύπησε σε κάποια στιγμή, χαστούκησε το γιο του Ρομπίνιο, το Ρομπίνιο Junior, μετά ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν επιτρέπεται από ένα τόσο
0: ακριβό
2: πληρωμένο ποδοσφαιριστή και τόσο δημοφιλή ποδοσφαιριστή που κρέμεται μια χώρα πάνω του αυτή τη στιγμή εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού να κάνει τέτοια τοπήματα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές και γενικά ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε αθλητής, ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή.
0: Σωστά.
2: Έτσι είναι. Τώρα δεν νομίζω ότι θα πάει στην Αργεντίνη να παίξει την Μπόκα, αλλά στο ποδόσφαιρο όπως έχουμε δει τα πανταρί που λέγανε οι αρχοί μου πρόγονοι, όλα αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από λεπτό σε λεπτό. Αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πάει ο Νεϊμάρ από τη Σάντο στην Μπόκα Juniors. Χωρίς να το αποκλείεται βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει, αφού πρώτα προέχει να πάει στο Παγκόσμιο Κυπέλλο, να διακριθεί πάνω απ' όλα, να βοηθήσει τη Σελεσάο να πετύχει τους στόχους της με προπονητή τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότη, και βλέπουμε από εκεί και πέρα.
0: Μου άρεσε, φίλε, ο Ντοναρούμα, ο οποίος τι έκανε, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, 9 χρόνια ήταν μαζί, με έναν πρωτότυπο τρόπο. Λες και ανακοίνωνε μεταγραφή. Στη Λεζάντα φωτογραφίες έγραψε, υπογράφηκε μακροχρόνιο συμβόλαιο. Έτσι.
2: Σωστός, ωραίο.
0: Πολύ,
2: ωραίο,
0: πολύ όμορφο. Πρωτότυπο, έτσι,
2: πρωτότυπο. Πολύ όμορφο, έτσι είναι. Σωστό, σωστό.
0: Να ζήσουν.
2: Τον Αρούμα, ο οποίος παίρνει 14 εκατομμύρια το χρόνο από την Paris Saint-Germain.
0: Εντάξει, φανταστείτε τώρα, οικονομικό γάμα. Δεν έβγαινε το παιδί. Εντάξει.
2: Ναι, αυτό, αυτό.
0: Λίγα πράγματα.
2: Έτσι είναι. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε τι θα του πάμε εμείς δώρο.
0: Βέβαια, γεια.

0: Εσύ που το έχεις με τα δώρα, κανονίσαι.
1: Έτσι.
0: Να το βοηθήσουμε στο νέο το ξεκίνημα.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Συμφωνώ απολύτως.
0: Έχουμε κάτι άλλο, φίλε?
1: Έτσι είναι. Όχι, απλώς παίζει σήμερα Sporting το βράδυ. Είναι άγνωστο τώρα αυτό το θέμα, είναι πότε θα γυρίσει στην αγωνιστική δράση ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Βαγιαννίδης, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, την προσεχή αγωνιστική περίοδο θα είναι σίγουρα το νούμερο 2 οριστικά στην Sporting, καθότι ο σημερινός ο Φρέσνο θα πάρει μεταγραφή. Του δίνεται ευκαιρία να δείξει μεγαλύτερη θέληση, μεγαλύτερο πείσμα και να είναι σταθερά δεξιός μπακ ο Βαγιαννίδης.
0: Ακριβώς. Άτυχος όμως ο Φώτης φέτος.
1: Ο Φώτης είναι άτυχος, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι είναι. Βέβαια για μένα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ρόλο το πόσο και ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος, δεν λέω για το Φώτη γενικά, λέω τώρα, πόσο προσέχει τον εαυτό του όταν τραυματιστεί. Γιατί εγώ θυμάμαι παραδείγματα τον Τζόρτζεβιτς και τον Καραγκούνη που είχαν πάθει ρήξη χιαστού σοβαρότατο και γύρισαν στην αγωνιστική δράση γρήγορα και σιδερένιοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό λέω. Δεν έχει τέτοιο σοβαρό πρόβλημα ο Φώτης. Δεν ξέρω πόσο ο κάθε Φώτης, εννοώ τώρα, έτσι δεν λέω μόνο για τον Ιωαννίδη, ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν είναι τραυματίας, πόσο θέληση, πείσμα, πόσο ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών, πόσο γυμνάζεται, που πρέπει να γυμνάζεται περισσότερο, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο του.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί για παράδειγμα ο Νίνης, ας πούμε, που δεν πρόσεχε τον εαυτό του, δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ ψηλά όσο θα μπορούσε.
0: Ναι, να επανέλθει όπως θα μπορούσε.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα, Μάνο μου, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, σε ρυθμούς περασμένων δεκαετιών. Θα πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Λάκη Κονησιώτη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Λάκη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Λάκη. Επίσης, μπερδέψηκα με αυτό που είπε σε ρυθμούς περασμένων δεκαετιών. Προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοείς. Μετά καταλαβαίνετε για τη μουσική σου, γιατί δεν παρακολουθούσα. Τι έγινε.
0: Εντάξει, δεν είπα και τίποτα κακό, ρε φίλε, εντάξει, είναι λίγο πίσω.
2: Όχι, όχι, ναι, προσπαθούσα να βρω τι σημαίνει. Κάποιο παλιό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι.
0: Παλιό πρωτάθλημα, τι είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Τρώγεται, τι είναι αυτό. Λοιπόν, θες να, έτσι, να μας πεις λίγο την άποψή σου για το χθεσινό μάτς. Η ΑΕΚ βέβαια, ίσως επειδή ήξερε για το αποτέλεσμα στην Τούμπα, δεν νομίζω ότι, παρόλο που ο Παναθηναϊκός έπαιζε από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες,
2: Ναι,
0: καλή ήταν, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιξε καλά. Αλλά δεν, σαν να μην κυνήγησε έτσι όπως θα έπρεπε να πάρει την νίκη με αυτή την έννοια.
2: Όχι, δεν έπαιξε καλά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε με την ένταση και το πάθος που την είχαμε δει.
0: Ναι, συμφωνώ, τόσο για... καλά όχι, ναι, αλλά
2: και με ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορεί να την πεις και διάφορα, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια.
2: Όχι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι ήταν γκέλα μια σοβαλία στην έδρα του Παναθηναϊκού, γιατί ακούστηκε και αυτό.
0: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία σχέση. Σίγουρα επιβεβαιώθηκε με τα θάνατο πάλι ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Δανιήλ, που είχε πει μια φορά με έναν αγώνα της Εθνικής ότι όταν έμειναν οι άλλοι με 10 παίκτες χάσαμε τον προσανατολισμό μας, μπερδευτήκαμε, κάπως έτσι το είχε πει. Νομίζω αυτό συνέβη και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, το έχουμε δει σε πολλά μάτς, όπως και ο Παναθηναϊκός με τη Βικτόρια Πλιζένα, αν δεν κάνω λάθος, με 10 παίκτες και νόμιζες ότι με 10 έπαιζε...

0: Έτσι, έπαιζε ο Παναθηναϊκός και όχι η Βικτόρια.
1: Ο Παναθηναϊκός νομίζω ήταν ενδεικτικό και περισσότερη δυνάμει στο τέλος. Απείλησε μάλιστα και στο τέλος παρά λίγο να πάρει και το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τις δύο ευκαιρίες αυτού του Τσέριν και το πλασέ του Μπακασέτα.
0: Εκπληκτική η απόκριση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
1: Εκπληκτική, αλλά βέβαια τα έψημα πρέπει να τα αποδώσουμε στο Λαφών.
0: Ναι.
1: Που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση. Χθες σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις από ό,τι μπορώ να σκεφτώ πρόχειρα.
0: Νομίζω 5 είναι, όχι. Ναι, ναι.
1: 5, ναι. Μπορεί να είναι και 5. Ξεκινώντας από το 12ο λεπτό με το πλασέ του Περέιρα από πολύ κοντά, το οποίο ήταν βέβαια και offside αυτό. Αν έμπαινε γκολ δεν νομίζω να μέτρουσε. Και μετά στα διαδοχικά σουτ που γινόντουσαν, κεφαλιά του Μουκουντή, και το τελευταίο ήταν βέβαια του Ζωάου Μάριος, 73, γιατί η ευκαιρία του Βάρντα στο 55 ήταν και λίγο κακό, πλασέ του Βάρντα ήταν πάνω του ουσιαστικά.
0: Ναι, και στο δεύτερο πήγαινε νομίζω και... αυτές τις δύο ευκαιρίες για έτσι καλές.
1: Από εκεί και ύστερα σαν να έσβησε. Ήταν νομίζω λάθος η κίνηση του Νίκολιτς να αποσύρει το Ζήνη από το παιχνίδι και να βάλει τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς φανερά ανέτοιμος. Πιστεύω ότι αν έβαζε τον Βάρντα και έβαζε μέσα τον Γιώβιτς, ίσως ήταν κάποια καλύτερη έτσι, κατάσταση για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που φαίνεται ότι προς το τέλος κοίταξε να βολευτεί με τον βαθμό της ισοπαλίας, που δεν είναι καθόλου κακός, αν σκεφτεί κανείς ότι διεύρυνε τη διαφορά στους 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμα 4 για να καταστήσει το πρωτάθλημα. Είπε βέβαια και ο Νίκολιτς, κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η ΑΕΚ όταν έρχεται από χαμηλότερη θέση έχει περισσότερη δίψα, κυνηγάει καλύτερα το παιχνίδι παρά όταν έρχεται από την κορυφή. Και θυμίζω αυτό που είχαμε πει και εμείς, ότι την ίδια της πληροφόρου την προηγούμενη φορά τα τέλη Νοεμβρίου την έκανε όταν ήταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ τώρα είδαμε σαν πρώτη που ήρθε χθες δεν ήταν τόσο αποτελεσματική τουλάχιστον. Σίγουρα το άλλο παιχνίδι που ακολουθεί στην έδρα της ΑΕΚ θα είναι πολύ διαφορετικό και με την βοήθεια του κόσμου. Δεν θα τους αφήσει πιστεύω να δείξουν ενοχή ελληνική όπως φάνηκαν οι παίκτες της σε κάποια διαστήματα.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το μίνι πρωτάθλημα είναι όλα ντέρμπι. Κάποιοι στην ΑΕΚ ίσως φίλοι πίστεψαν ότι η ΑΕΚ θα πάρει όλα τα μάτς, οπότε έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα πριν καν παίξει δηλαδή. Αλλά δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να γίνει αυτό.
1: Δεν είναι και τόσο εύκολο να χάσει 3 παιχνίδια τώρα η ΑΕΚ, γιατί ακούει και τέτοια σενάρια. Έτσι, γιατί λέμε, δεν ήταν στραβοπάτημα μια ισοπαλία στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τι κρατάς τώρα από το χθεσινό μάτς, αν μπορείς να κρατήσεις κάτι.
1: Μόνο τον ένα βαθμό, τίποτα παραπάνω, γιατί στο τέλος μπορούσε και να χάσει έτσι όπως εξελιχθεί το παιχνίδι. Δεν ήταν καλή η παρουσία της ομάδας, γι' αυτό και άφησε έτσι μια όχι καλή γεύση, θα λέγαμε, στους φίλους της ΑΕΚ που περίμεναν έτσι μια διαφορετική εμφάνιση. Σίγουρα επηρεάστηκε από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το είπε πάλι ο Νίκολιτς ότι όλο τον χρόνο με τα παιχνίδια και της Ευρώπης τα μεσοβδόματα είχαμε καλύτερο ρυθμό. Χρειάζεται πάντως σοβαρότητα. Η ομάδα ακόμα ίσως δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται στην κορυφή και τόσο μπροστά από τους υπόλοιπους. Και πραγματικά λίγοι ίσως θα το περίμεναν ακόμα και αυτή τη διαφορά που έχει. Αλλά λέγαμε εντός εισαγωγικών έχει ζαλιστεί λίγο από την κορυφή. Πρέπει να βρει πάλι τα πατήματά της για να ολοκληρώσει αυτό που έχει ξεκινήσει και είναι πάρα πολύ κοντά πια.
0: Και να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει κάνει κάτι σπάνιο, εντυπωσιακό θα έλεγα, γιατί είναι αίτητη εδώ και 190 ημέρες από ό,τι είδα.
1: Ναι, από τις 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι, δεν το λες και λίγο.
1: Τον Ολυμπιακό, όχι, σίγουρα.
0: Και θυμάμαι και το μάτς στο Βόλο, φίλε, που πήρε την ισοπαλία στο Τσάξο, 98.
1: Ναι, ναι. Σε ένα πρωτάθλημα όλοι οι βαθμοί είναι χρυσάφι, όπως λέμε, γιατί στο τέλος, αν λείπει κάτι, μπορεί για να είναι σημαντικό. Όλα παίρνουν τον ρόλο τους και κάθε λεπτομέρεια. Το παραμικρό γκολ που έχει μπει, ας πούμε.
0: Να σε ρωτήσω με το Στρακόσια τι γίνεται, γιατί είδαμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, είχε βάλει τα κλάματα εκεί, πόναγε πάντως.
1: Ο Στρακόσια πόναγε, ήταν στη φάση του Τσέριν,
0: ναι.
1: Που υπάρχει μια περίεργη τροχιά, άλλαξε φορά και το σώμα του Στρακόσια, την έβγαλε με το αριστερό του χέρι, φάνηκε να πονά στον αριστερό του ώμο. Αυτή την αίσθηση έχουμε. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν αποκαλυφθεί. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το σοβαρό. Αλλά σίγουρα υπάρχει ο Μπρινιόλης ετοιμότητα σε περίπτωση που δεν μπορεί να αγωνιστεί ο 300.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα έξω από το φίλο του Μιχάλη από την Νέα Φιλαδέλφεια που σου λέει Λάκη, με νίκη κλειδώνουμε και είμαστε πρωταθλητές από την επόμενη αγωνιστική.
1: Δεν νομίζω. Θα χρειαστεί και κάτι παραπάνω.
0: Νομίζω θέλει 4.
1: Θα κερδίσει, θέλει 4, αλλά δεν βλέπω χ στο φάληρο. Πιστεύω ότι θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ και για λόγους βοήθειου δικού του. Είναι και η δεύτερη θέση σίγουρα που παίζει ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θα χρειαστεί και βαθμός στα επόμενα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να έχουν πολύ υπομονή μέχρι τέλους. Να μην πανικοβληθούν αν δεν έρθει το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική. Θα έρθει μια επόμενη. Και πρέπει να...

0: δουν και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η ομάδα κατά διαστήματα, σιγά σιγά για την επόμενη χρονιά. Παράδειγμα, ένας Τετέι έπαιζε μόνος του χθες όλη την άμυνα της ΑΕΚ και τη φόρτωσε με κάρτες. Μέχρι και τον πάγκο φόρτωσε.
1: Πήρανε δύο πήρανε και οι δύο και την κυρία.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν, ήταν μάλλον απίθανο. Και πρέπει να το δούμε και αυτό στις προσθήκες που θα χρειαστεί στα στόπερ ή στα πλάγια μπακ στην πορεία της σεζόν της νέας.
1: Μάλιστα. Ο Νίκολης πάντως είπε ότι υπήρξε μια χαλαρότητα. Ο Παναθηναϊκός λέει δεν είναι δεκόρ, έχει περηφάνεια.
0: Όταν στο 20 λεπτό μένεις με παίκτη παραπάνω, κακά τα ψέματα, πιστεύεις ότι εύκολα ή δύσκολα, νομίζω και οι φίλοι του Παναθηναϊκού το έβλεπαν, ότι θα έχανε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Πόσο μάλλον τώρα η ΑΕΚ. Υποτίμησαν ίσως όμως την δύναμη του Παναθηναϊκού και γι' αυτό είχαμε αυτή την εξέλιξη που είχαμε.
1: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα τραυματισμού στην ομάδα, ε?
0: Όχι. Έχει επανέλθει και η ομάδα, δεν χρησιμοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι πανέτοιμος. Ο Γιώβιτς και αυτός χρειάζεται κάποιες προπονήσεις ακόμη για να
1: έρθει. Ναι, είναι φάνηκε εκτός ρυθμού, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Και ναι, πραγματικά να δούμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Έχει ενδιαφέρον και ο δίδυμο θα χρησιμοποιήσει ο Νίκολιτς μπροστά. Και βλέπουμε, εντάξει, όλα καλά.
1: Εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως, έχουμε μέρες να συζητάμε για το επόμενο.
0: Ναι, βέβαια, θα τα πούμε.
1: Νομίζω
0: τα
1: είπαμε όλα, σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Λάκη Νησιώτη, ο οποίος ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Έξι λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε στο 85ο λεπτό στην Premier League. Chelsea Nottingham Forest παραμένει το 0-3. Θυμίζω στις 10, Everton Manchester City.

Καλό απόγευμα να πω και χρόνια πολλά στο φίλο τον Μπάμπη, ο οποίος έχει γενέθλια. Πολύχρονος Μπάμπη, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα καλά του Θεού βέβαια. Καλό απόγευμα και στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στα κορίτσια, την Ελένη, την Έλενα μάλλον, την Μαρία και την Χριστίνα. Καλό απόγευμα στον Τάσο, στο Περιστέρι, στο φίλο τον Τάκη, στο Ήλιον, στη φίλη την Ελένη, στον Νικόλα, στο Χρήστο, στο φίλο τον Βασίλη εκεί στην Άφπακτο, στον Δήμο, στην Νικολέτα, στον Γιώργο, στην Αγγελική και στην Ευαγγελία. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αμέσως μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Intervet & Sports.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Χωρίς τον Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία και το αυριανό μάτς με τη Μονακό. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο. Δήλωσε για την αναμέτρηση ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1 και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο. Ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί στις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκό Ισβίλ επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Η Μάλαγα είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο BCL και έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Επίσης το Final Four γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Η Μάλαγα είναι ξεκάθαρα το φαβορί, όμως εμείς προετοιμαζόμαστε καλά και είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε σε δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε το χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα επόμενα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος.

0: κολό σκύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Ευχαριστώ που επιτρέπετε να φοράω αυτή τη φανέλα και να ζω όλα αυτά δίπλα σας. Η αποφάση θα είναι πάντα στα χέρια του Θεού. Προχωράμε μαζί για τα 3 τελευταία παιχνίδια. Σας ευχαριστώ για την ατέλειωτη υποστήριξή σας. Τον στα social media ο Tyson μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο κ. Ντεσπότοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Για τον τρίτο τελικό της Volley League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport και ραδιοφωνική από τον 943 The Veteran Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Η εθνική ομάδα πολλογυναικών επικράτησε 14-9 της Ουγγαρίας και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Super Final του World Cup. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα Nottingham Forest, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και στις 10 Everton Manchester City. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Και για 35η αγωνιστική της Σεριά στις 7.30 Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Inter Veten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε το βράδυ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Από τη Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα, όπως γράφει, Σάκη, είσαι το καλύτερο παιδί, λέει, ψυχάρα, Σάκη, ψυχάρα, πανετολικάρα. Όχι, μου λες, όχι, πάω, αφού έχει και πάω μέσα, πώς να, τι να κάνουμε τώρα. Χρόνια πολλά σήμερα της Αγίας Πελαγίας, χρόνια πολλά στις Πελαγίες, λέει φίλη μας η Ματούλα. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ΜΕΤΣ. Εκεί ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Είναι να δούμε την εξέλιξη του τρίτου τελικού της Volley League των Ανδρών. Και αμέσως μετά θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι εκεί. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Στάκη. Καλησπέρα και στα γραντέρια του 943 Inter Veten Sports. Τρίτος τελικός Volley League. Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Σειρά είναι στο 1-1. Καθώς στη Θεσσαλονίκη οι ασπρόμαυροι είχαν επικρατήσει 3-0 του Παναθηναϊκού, και σήμερα η σειρά επιστρέφει στην Αθήνα σε ένα κατάμεστο μετς που ήρθε να παρακολουθήσει την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, όπου την τελευταία φορά, την τελευταία μετάδοση, είχαμε πει ότι αυτή, κατά βάσα πιθανότητα, είναι η τελευταία τελική της καριέρας τους. Και όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, η συμφωνία που έκανε ο ερασιτέχνης του Παναθηναϊκού να φέρει στο τριφύλι τον Ανδρέα Ανατάλη, απέτυχε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι κατά πάση, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα μείνει και τη νέα χρονιά στο Παναθηναϊκό. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς να λέμε κάτι με σιγουριά, ότι είναι, μιλάμε πάντα με βάση το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, αυτά τα φέρει έξω αγωνιστικό.
0: Πάμε στα αγωνιστικά, φίλε.
1: Τώρα. Λοιπόν, το σκορ είναι στο 3-3, μόλις είναι 3-4, έπειτα από μια κακή εκτίμηση της προσπάθειας του Θανάση Πρωτοψάλτη, και έχουμε τον Λαζάρο Τόρες στο σερβίς. Ο Κουβανέζος, συμπατριώτης του Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος την προηγούμενη φορά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, δεν κάνει καλό σερβίς όμως ο Τόρες, και το σκορ είναι στο 4-4 από την απόλυτη ιστορροπία. Μπορούμε να πούμε λίγο περισσότερα και στις θέσεις των ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε τους... Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει τη διάθεσή του στις εξής. Σταύρος Καθαβάλης, Γιώργος Παλεκτίου, Σπύρος Μπακοδήμος, Πάτρικ Γκάτμαν, Δημήτρο Γιάντσο, Ράσμους Νίλσεν, Θοδωρής Νικήτης, Κάρης Ανδρεόπουλος, Γρηγόρης Κοντοστάφης, Άγγελος Παντιλάρης, Λούκας Πυρίτο, Άρης Ανδρινός και Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο αρχηγός της ομάδας. Πάμε να πούμε τώρα και τις θέσεις του ΠΑΟ. Ο Βαλάτης Μαμαΐς έχει κατεβάσει την εξής αποστολή. Τεφριτζέντ, Γιώργο Μιχελάκη, Μενέλα ο Κοκκινάκη, ο αρχηγός της ομάδας, Γιώργος Νικολάου, Λαχτάρο Τόρες, Νικολάη Κόλες, Πατουγαγιώτο, Βασίλη Καρασάφιδη, Νίκο Μπόνια, Φερνάντο Ερνάντες, Άγγελο Στεφανίδη και Σταύρο Μούχλια. Έχουμε το σκορ τώρα στο 5-5 με τον Θανάση Πρωτοψάλτη. Τον Κύπριο να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σερβίς και θα επαναφέρει την συνέχεια του αγώνα. Δεν την επαναφέρει όμως για πολύ, καθώς δεν ήταν καλό το σερβίς του Κύπριου. Και το σκορ πάει τώρα στο 5-6. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι η ομάδα η οποία έχει το προβάδισμα με τον Μάρκο Αγιώτο να κάνει το σερβίς. Και δεν είναι καλό το σερβίς. 6-6. Μέχρι στιγμής
0: 6-6 είναι μέχρι στιγμής, όπως πολύ σωστά είπες. Θα επιστρέψουμε σε σένα και πάλι, Νίκο, μένει στη γραμμή. Εμείς θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να

0: Είπαμε κιόλας, αλλά κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός χθες δεν τον λες κακό, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, θα μπορούσε να πετύχει γκολ.
1: Ο Ολυμπιακός Σάκη χθες έκανε το καλύτερο του,
0: τουλάχιστον
1: μέχρι το 60, μέχρι το 60. Καλύτερο του παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Και είχε πολλές στιγμές να βάλει γκολ, έτσι, ειδικά στην αρχή.
1: Και το ίδιο, ναι, το θέμα εδώ στο μάτς αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε τα γκολ, οι άλλοι τα βάζανε τα γκολ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή ήταν η διαφορά. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, όπως και στο πρώτο γύρο. Μέχρι το 60 πάλι που προηγείται το 0-1 με τον γκολ του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και τελικά βρέθηκε χαμένος. Ένα παιχνίδι που αν το είχε πάρει και με το χ της ΑΕΚ, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα κάνουμε άλλη συζήτηση στο το τραπέζι. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει τα κότσια να πάρει αυτά τα τρία παιχνίδια που μένουν και να δει αν η ΑΕΚ θα έχει απώλειες για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αν θέλουμε να το δούμε σαν και ρεαλιστικά, ο Ολυμπιακός στόχος του είναι η δεύτερη θέση που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
0: Σωστό είναι αυτό, και αν έρθει κάτι καλύτερο, καλώς να έρθει.
1: Ακριβώς. Εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου, αυτό λέω. Αλλά βέβαια για να πετύχεις αυτό, καλό είναι να έχεις σαν στόχο, ας πούμε, να πάρεις και τα τρία παιχνίδια. Από εκεί και πέρα το γήπεδο θα δείξει, μόλις τρία παιχνίδια, μάλιστα τα οποία θα είναι μέσα σε 8 μέρες, έτσι, για τους τρεις βέβαια εννοείται. Δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή θα έχουμε τρία μάτς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μέσα σε όλα αυτά, εντάξει λέμε για τον Ολυμπιακό, για τις αδυναμίες του, είναι γνωστές. Βέβαια χθες παρουσίασε και τις αμυντικές αδυναμίες του, μια ομάδα που ήταν, είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Αλλά όταν χάνεις το μυαλό σου και δεν είσαι συγκεντρωμένος όπως πρέπει, όπως στο δεύτερο γκολ, ας πούμε, όταν τέσσερις παίκτες πάνε να μαρκάρουν τον Κωνσταντέλια και αφήνουν μόνο τους τον Ζίφκοβιτς, εκεί κάτι δεν λειτουργεί καλά. Προφανώς. Πιάνω μια φάση που νομίζω ότι ήταν σημαντική στην εξέλιξη του μάτς.
0: Σίγουρα.
1: Και ο Τζολάκης δεν είχε πάρει καλή θέση μέσα σε όλα αυτά. Ο Τζολάκης, ο οποίος έπαιζε τραυματίας να σου πω το πρώτο ημίχρονο, είναι πρισμένο το πόδι του. Αύριο θα ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Αλλά τέλος πάντων έγιναν πολλά λάθη μαζεμένα για να γίνει αυτό το 3-1 και ο Ολυμπιακός να χάσει πολλές από τις ελπίδες του που είχε για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούμε να μην βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση τη διαιτησία του Ιταλού, του Σότσα, έτσι. Γιατί αν πριν δύο εβδομάδες κάναμε μια συζήτηση για το κατά πόσο ήταν ο Πιρόλα σε θέση offside μπροστά από τον Στρακόσια, όταν πέτυχε τον κόλλο για Ζίτζη, και είπαμε όλοι, okay, ο κανονισμός είναι, αφού είναι μπροστά στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, σωστά ακυρώθηκε τον κόλλο. Τι διαφορά έχει το χθεσινό γκολ από αυτό του Γιαζίτζη, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Είχε μία.
1: Ποια είναι?
0: Ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ προσπαθεί να κινηθεί και προς την μπάλα κιόλας.
1: Ναι, ενώ πώς το λένε, ο Πιρόλα έχει προσπαθεί να αποφύγει.
0: Να αποφύγει, ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο. Χωρίς ότι το κόρνερ, το οποίο ξεκίνησε η φάση, δεν υπάρχει κόρνερ, έτσι. Μπάλα δεν τη διώχνει ο Πιρόλα, χτυπάει σε παίκτη του ΠΑΟΚ και πάει κόρνερ. Το λέω αυτό γιατί γίνανε πολλές άλλες τέτοιες φάσεις με λεπτομέρειες, κάτι μαρκαρίσματα στον Κωστίνια που δεν δόθηκαν στον Τζικίνιο έξω από την περιοχή που τον πάτησε ο Μπάμπα. Όλες οι φάσεις, τώρα εμένα δεν μ' αρέσει τώρα, όταν έχεις χάσει 3-1 θα πρέπει να είσαι και πιο προσεκτικός στο πώς αναλύεις ένα παιχνίδι. Λες, έχω φάει 3 γκολ, okay, έχασες. Όμως όταν μιλάμε για ντέρμπι και όταν μιλάμε για ένα γκολ τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έπρεπε εκείνο το σημείο στα πρώτα 10 λεπτά να προηγείται 2-0, τα χάσες τα γκολ, okay, το δέχομαι. Άμα δεν μπορείς να τα βάλεις, προφανώς θα το πληρώσεις. Και δέχεσαι στην πρώτη φάση γκολ. Όμως αυτό το γκολ και δεν είναι έγκυρο, αλλά και έχει ξεκινήσει από μια λάθος απόφαση σε ένα out που το γύρισε σε corner. Δεν μ' αρέσει να μιλάω συνέχεια, γιατί θα γίνουμε και γραφική εν πάση περιπτώσει τώρα αν καθόμαστε συνέχεια και μιλάμε για διαιτησία.
0: Ναι, φίλε, υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να μην μιλήσεις. Δηλαδή, ωραία, ο διαιτητής δεν το βλέπει, το VAR τι κάνει.
1: Ναι, λένε ρε Σάκη, ας πούμε ότι συνέχεια ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για την διαιτησία. Τώρα έχεις χάσει και 3-1, πώς διαμαρτύρεσαι? Θα διαμαρτυρηθώ, γιατί να διαμαρτυρηθώ όταν έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ που είναι άκυρο? Και μάλιστα γιατί ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι δίκαιος, είναι η ίδια φάση με αυτή που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό και ο Ολυμπιακός το 1-1 με την ΑΕΚ

0: του το στέρισε ο διαιτητής.
1: Που εγώ θα πω σωστά το στέρισε τότε, τώρα όμως έπρεπε να κυρωθεί για αυτό το γκολ.
0: Ακριβώς, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι. Δηλαδή οι Ιταλοί διαιτητές, ας πούμε, παίρνουν άλλες αποφάσεις από αυτές που πρέπει. Γιατί ο Ολυμπιακός γενικά έχει πρόβλημα με τους Ιταλούς διαιτητές, αλλά μην κάνω τώρα τέτοια συζήτηση, γιατί δεν οδηγεί και πουθενά. Αν φαίνεται ότι είναι σε μια δικαιολογία αυτό, ή ότι είμαι γραφικός με αυτά που λέω, δεν είναι έτσι. Όλα μετράνε, ντέρμπι είναι.
1: Τι τα ντέρμπι μετράνε και μετράνε. Κρίνοντας τις λεπτομέρειες πολλές φορές.
0: Οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ στις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός βρέθηκε και δαρμένος, όπως λέει η παροιμία. Οπότε, καλό είναι να τα βάζουμε όλο στο τραπέζι της συζήτησης. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν είναι Ολυμπιακός ο περσινός, ειδικά στα ντέρμπι.
1: Ο οποίος έχει σε τρία ντέρμπι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Με τον Μπάουκ σε τέσσερα ντέρμπι έχει τρεις ήττες και μία ισοπαλία.
1: Ναι. Έτσι, και τώρα θέλει να κάνει τρεις νίκες σε ντέρμπι που μέχρι τώρα έχει μόνο δύο σε όλη τη σεζόν.
0: Ακριβώς. Απλά το μόνο παρήγορο είναι ότι βλέπουμε έναν Ολυμπιακό και στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό χωρίς να παίζει μεγάλη μπάλα αλλά να παίρνει αποτέλεσμα και στο χθεσινό να, είναι πιο να βγάζει μια βελτίωση.
1: Και ο Ελκαμπή πλέον στο χθεσινό ξεμπούκωσε να πω έτσι.
0: Όχι. Για μένα το ότι ο Ολυμπιακός εχθές παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο, πρώτο κύριο λόγο είναι η παρουσία του Τσικίνιο, ο οποίος έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι φέτος. Και μιλάω για τον Τσικίνιο Σάκη, γιατί ο Τσικίνιος είναι πολύ επιδραστικό. Ο Τσικίνιος, συγγνώμη, είναι πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και το είδαμε χθες. Και ένα γκολ καταπληκτικό πήγε να βάλει. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας και ο Παβλένκα και μια assist είχε στον γκολ του Ελκαμπή και γενικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση από αυτές που θυμασίμισε το παλιό Τσικίνιο. Και γι' αυτό λέω ότι το μοναδικό παρήγορο είναι ότι ο Τσικίνιο παρουσιάζει βελτίωση και αν παρουσιάζει ο Τσικίνιο βελτίωση υπάρχει γενική βελτίωση αυτή που είδαμε μέχρι το 60. Όμως δεν υπάρχει δικαιολογία για την συνέχεια για το πώς αυτό το 1-1 μέσα σε 5-7 λεπτά έγινε 3-1 για να καλύψει όλα και τα όποια παράπονα για τη διαιτησία και γενικά για ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός αν το ξαναδούμε πολλές φορές θα έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο να προηγείται τουλάχιστον με 2 γκολ και τελικά βρέθηκε και να είναι πίσω στο σκορ που έχει αποδείξει και άλλες φορές ότι όταν είναι πίσω στο σκορ έχει πρόβλημα αλλά και να το χάνει και εύκολα, για να το πω και έτσι.
1: Τι λέω εγώ σε κάθε Παρασκευή, φίλε, και γίνομαι γραφικός, να τα πούμε από Δευτέρα και να μην μιλάμε για διαιτησία, θυμάσαι? Κάθε εβδομάδα αυτό λέω, γραφικός εγώ, δεν πειράζει. Και τελικά έρχεται Δευτέρα και μιλάμε για διαιτησία.
0: Δεν είναι θέμα γραφικό.
1: Όχι, πρόσεξε, δεν μιλάω μόνο για τα μάτς του Ολυμπιακού, γενικότερα, γιατί ομορφιές είδαμε και βλέπουμε συνέχεια. Ακριβώς. Και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Απλά λέω πώς γίνεται. Γιατί αυτό μπαίνει στο τραπέζι τη συζήτηση. Πώς γίνεται η ίδια φάση πριν από δύο εβδομάδες ο διαιτητής να το ακυρώσει τον γκολ και η ίδια ακριβώς φάση αυτή τη φορά να το μετρήσει τον γκολ.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα κανονισμό που είναι ξεκάθαρος έτσι και μου κάνει εντύπωση
0: προφανώς είναι ξεκάθαρο.
1: Ο ΒΑΡ δεν επεμβαίνει.
0: Είναι ο Μπάμπα μπροστά από τον Τζολάκη και του κρύβει το οπτικό πεδίο. Δηλαδή τι άλλο να μπορούμε να υποθέσουμε, ας πούμε, ότι σκέφτηκε για να πει ότι μετράει τον κόσμο. Αλλά γενικά πάντως η διαιτησία δεν ήταν καθόλου καλή χθες για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέχωρα από τον τρόπο που έχασε ο Ολυμπιακός, σκληρό του ήταν ο τρόπος, αλλά γενικά η διαιτησία ήταν μόνο Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Δεν περίμενα βέβαια να παίξει ο Ολυμπιακό με στην Τούμπα, αλλά τουλάχιστον.
1: Να παίξει 50-50, φίλε.
0: Να παίξει όπως πρέπει για να βγάλει ένα παιχνίδι, γιατί αυτός ο διαιτητής στην Ιταλία θεωρείται από τους καλούς, ας πούμε, γενικά διαιτητές. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή πάλι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Αν μπορείς ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό το μάτς, τουλάχιστον να έχει ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στους ομίλους του Champions League. Αλλιώς υπάρχει και το χειρότερο σενάριο να έρθει τρίτος και να παίξει στο Europa League του χρόνου, να ξεχάσει το Champions League.
1: Μάλιστα, εδώ για το φίλο που ρωτάει, ο Τολάκης τραυματίστηκε εκεί που συγκρούστηκε με τον Γερεμέγεφ, νομίζω.
0: Ναι. Το πάλι τον τύψε, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γιατί ήταν πλησμένος ο αστράγαλος του. Δηλαδή, και μάλιστα έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο, είχε πρόβλημα, αλλά δεν ήθελε να βγει. Αν είδε και κάποιος, σηκώθηκε ο Πασχαλάκης για

0: χάσαμε κάποια στιγμή. Έβλεπα στον Ολυμπιακό ότι μάλλον είναι σοβαρό, αλλά τελικά έμεινε ο Τζολάκης στο παιχνίδι, χωρίς όμως να είναι 100%. Ωραία. Και αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν στο 100% και από κάποιες αντιδράσεις του στα γκολ που θα μπορούσε να έχει άλλη αντίδραση. Ας πούμε στο γκολ του στο 2-1 θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση ο καλός ο Τζολάκης στο Ζίβκοβιτς στο 2-1.
1: Ναι, ναι. Το οποίο παρεπιπτόντως είναι πολύ όμορφο γκολ, έτσι.
0: Προφανώς και είναι πολύ ωραίο γκολ. Απλά για την κλάση του Τζολάκη θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη αντίδραση. Φιάστηκε να βγει προς την αριστερή του πλευρά.
1: Και γι' αυτό την πάτησε.
0: Και ο Ζίβκοβιτς έχει και ποιότητα και το έκανε τόσο απλά που το έκανε να είναι εύκολο. Ενώ δεν ήταν εύκολο. Αλλά το έκανε πολύ απλά με ένα απλό πλασεδάκι για να κάνει το 2-1 και εκεί να αλλάξει και τις ισορροπίες του αγώνα. Και αμέσως μετά, πριν είχε κάνει ο Παυλένκα την απόκριση του αγώνα στο σούτ του Τσικίνη.
1: Μεγάλη έτσι. Απόκριση αυτή, ναι.
0: Γιατί και εκεί θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, μετά αν δεν γίνεται, ούτε μετά μπορεί, το ποδόσφαιρο αυτό είναι, αν δεν προσέξεις και σε τιμωρεί. Ο Ολυμπιακός έχανε τα γκολ, ο ΠΑΟΚ έβαζε, γι' αυτό έγινε αυτό το 3-1 και το πήρε ο Ολυμπιακός. Και προχωράμε.
1: Προχωράμε. Εδώ θα είμαστε μέσα στην εβδομάδα βέβαια για το μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Θα τα λέμε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και μέχρι το διάλειμμα τώρα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο, πάμε στο ΜΕΤΣ για τη συνέχεια του μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πού βρισκόμαστε, Νίκο?
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2015, ένα παιχνίδι σε γενικές γραμμές ισορροπημένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος που να εντεπερίσει και πάσο. Έχουμε άσο από τον Μίτσο Γιάνσου, 19-15, ο Παναθηναϊκός. Ο Άσος θα πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά σήμερα, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε. Συνέχεια, γενικά και σε άμυνα και σε επίθεση, οι δύο ομάδες είναι αρκετά ισορροπημένες. Είναι ένα πρώτο σετ που το κρίνουνε πάρα πολύ καλά. Το πετσόρο όπως τώρα που έκανε κακό σερβίς, ο Γιάνσου και ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 19-16 και έχει τώρα ο Φερνάντο Ερνάντες, ο παλιός νόριμος του Παναθηναϊκού, που μάλιστα θυμίζω ότι πριν την άκρη των θετικών είχε κάνει δηλώσεις και μάλιστα κάνει κάτι δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά δείχνουν την πρόθεσή του για εκδίκηση, σε εισαγωγικά πάντα εκδίκηση, και σκοράρει έναν άσο για να μειώσει σε 19-17. Ο Δημήτρης Ανδρόπουλος παίρνει άμεσα time out και να μπορέσει να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στις παίκτες του. Θα πούμε ότι για Δευτέρα απόγευμα το ΜΕΤ έχει γεμίσει για ακόμα μια φορά. Φέτος και μάλιστα υπάρχει κόσμος όρθιος, δεν ήταν το καθό για μερικά φίλων του Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο το πόσο κατάμεστο είναι το γλυκό γυμναστήριο του ΜΕΤ και σήμερα, θα πω εγώ, καθώς κατά τη διάρκεια των play-off της Volley League έχει γεμίσει πάρα πολλές φωλάκες το γήπεδο του Παναθηναϊκού και έχουμε συνέχεια 19-17 για τον ΠΑΟΚ Ερνάντες. Αυτή τη φορά δεν κάνει καλό σερβίς. 20-17 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, 5 πόντι μακριά από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Πάτρικ Γκάτσμαν είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει την συνέχεια στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται να κάνει το σερβίς. Το κάνει τώρα Μισελάκη με την υποδοχή, στρώνει ο Γαλλιώτος και ο Κοκκινάκης σκοράρει σε 20-10. 8 και έχουμε κατοχή τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Τόρες. Λασάρο Τόρες θα κάνει το σερβίς, 20-18 προηγείται ο Παναθηναϊκός, την ώρα που, όπως μπορείτε να ακούσετε, υπάρχει η σύρυπαρξία του κόσμου. Λασάρο Τόρες.

0: κάνετε σερβίς αυτή τη στιγμή, υποδοχή, στρώσιμο του Σπυρίτο και ο Πρωτοψάλτη σκοράρει, πήδηξε πιο ψηλά από όλους και καταφέρνει να διαμορφώσει το 21-18. Λούκα Σπυρίτο είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σερβίς, να δούμε αν ο Ιταλός θα μπορέσει να σκοράρει. Πόντο μέσω του σερβίς, το υποδοχή του τώρα Γαλλιό, το στρώσιμο Κοκκινάκης ακόμα μια φορά, ο Μενέλαος Κοκκινάκης θα μειώσει στον αγώνα 21-19.
1: Νίκο, 21-19, είμαστε στο πρώτο σετ. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλε, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά σε σένα και πάλι. Σημαίνει στη γραμμή σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με Νίκο Κατσάτσο, με μπάσκετ. Έχουμε βέβαια και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, και έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονο Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα
5: από την Όχονο Snack.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 7 και μισή.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζουμελιώτης. Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Πάμε τώρα και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του ντέρμπι εκεί, στο βόλεϊ, στο Μέτς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στον τρίτο τελικό της σειράς. Νίκο,

0: Poi sta a parlare, poi andiamo a fare un set, già per il possesso era il possesso, o per la precoce, e se ne pieria, a te li osi ancora, chef. Καθώς έχει τρεις ευκαιρίες. Έχει τρεις ευκαιρίες για να μπορέσει να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση. Είναι πάλι όπως το αφήσαμε. Είναι ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές. Συνεχίζει να είναι ισορροπημένο. Δεν έχουμε δει βέβαια τόσο πολύ τη χρήση του μπλοκ κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ. Τώρα πριν κάποιες πόντους είχαμε, έναν πόντο που σκόραρε, ο Ράκους Βίνσεν. Με μπλοκ και έχουμε τώρα την απάτη διάφορη. Πάω 24-22 με τον Φερνάντε Ερνάντες να μειώνει και τον Μενέλα Βοκκινάκη να είναι στο σερβίς. Ο οποίος πάω μειώνει, δεν πάει όμως να σταματάει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί το set point και διατηρεί την πρώτη ευκαιρία για να υποδοχή τώρα από τον πρωτοψάτη Στρίτο Στρόνι, Μίλτεν δεν κάνει καλή εκτίμηση της φάσης, 24-23 την ώρα που υπάρχει talent καθώς κοιτάνε ότι υπάρχει επαφή στην άμυνα στον παιχτών του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του Γράσου. Λίστεν τώρα είναι κάτι που έχει φτάσει τα αποτσίσεις. Αυτό που θα πω προηγουμένως είναι ότι δεν πάει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι το set point και τελικά είναι μέσα, υπάρχει επαφή από αντιπαλοπαίκτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 25-22 και 1-0 στα set για το τριφύλι απέναντι στους ασπρόμαυρους. Όπως είπαμε μέχρι στιγμής υπάρχει ισορροπία, αλλά εννοείται πως υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες φάσεις κλειδιά, οι οποίες είναι αυτές που καθορίζουν και την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αυτά μέχρι στιγμής, Τάκη.
1: Λοιπόν, ωραία Νίκο, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα για τη συνέχεια βέβαια του παιχνιδιού εκεί. 1-0 σετ, ο Παναθηναϊκός μπροστά. Σε λίγο, όπως είπαμε, θα πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Προς το παρόν όμως θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Καλά, όλα καλά. Εσύ τι γίνεται?
2: Υγεία, υγεία.
1: Υγεία πάνω απ' όλα και είναι και βασικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα του Παναθηναϊκού, γιατί είδα νωρίτερα πριν από λίγο ότι δεν θα έχει φιλάθλους η Βαλένθια στο επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Καλά, θα μου πεις, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, γιατί οι παίκτες είναι αυτοί που θα παίξουν. Βέβαια, η βοήθεια
2: στο
1: των Παναθηναϊκών.
2: Ποιο μάτς είναι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα. Να στο εξηγήσω. Στο επόμενο που θα παίξει Παναθηναϊκός Βαλένθια.
2: Στη Βαλένθια ή εδώ?
1: Εδώ.
2: Τι δεν θα έχει φιλάθλου, τι δεν θα απαγορούσε τη μετακίνηση?
1: Όχι. Ενημέρωση Βαλένθια, διάβασα ένα ρεπορτάζ τώρα ότι δεν θα έρθουν οι φίλοι της στην Αθήνα αυτό.
2: Και ποιος ασχολείται?
1: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος που μου το έστειλε.
2: Οπότε... δηλαδή.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι το λέω γιατί. Μου το έστειλε ο φίλος εδώ ο Γιώργος και το κοίταξα. Γιατί θα υπάρχουν και άλλα εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Με αυτή την έννοια.
2: Όπως μου το έπεσε, δεν θα έρθουν καμιά στρατιά 5.000.
1: Όχι, ρε, όχι. Εσύ αλλιώς το πήρε. Όχι.
2: Σα ασχολείτε με παρακάτω.
1: Πάντως θέλουν πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού να πάνε στο μάτι με αυτή την έννοια εδώ.
2: Γιατί είχε πάρει εισιτήρια Βαλένθια, δηλαδή
1: δεν
2: το κατάλαβα.
1: Όχι,
2: δεν πάρει εισιτήρια, Βαλένθια, έχει ζητήσει εισιτήρια, δηλαδή δεν το καταλάβω.
1: Σίγουρα θα ερχόταν κάποιοι μωρέ μαζί.
2: Θα έρχονταν 10-20, εντάξει, κάτι συγγενείς, κάτι φίλοι.
1: Αυτό, ή γύρω-γύρω που έρχονται συνήθως.
2: Αυτά μια κουσαριά έγραψε.
1: Εντάξει. Ωραία, σε έκανα και γέλασες, τι άλλο θες?
2: Αυτή ξέρεις αυτή η δημοσιογραφία που την έχω παρεχθεί πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, γράφουν πράγματα. Δηλαδή, πλέον δεν παριέμαι να μπω στα site γιατί μόνο διαβάζω πράγματα τα οποία δηλαδή παρουσιάζουν ειδήσεις, πράγματα που είναι άσχετα. Όπως ας πούμε για να γεμίσουν τα site πλέον δεν έχουν γράψει τίποτα, δεν έχουν άποψη και για τίποτα περισσότερη. Και ποιος να έχει άποψη, μου πει. Και βάζουν ας πούμε 25 φάσεις για τα παρουσιάζουν ειδήσεις. Δηλαδή για να διαβάζει μια είδηση πρέπει να φάσει 10 λεπτά scrolling. Οπότε τα παρατάστα σαν και δεν ασχολείσαι. Πάμε παρακάτω.
1: Άσε που πέφτουν διαφημίσεις και δεν προλαβαίνω.
2: Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία αυτή. Τέλος πάντων.
2: Κλείστε τα, δεν γιώνουμε. Άμα δεν πάει γράψει τίποτα, κλείστε τα. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Για τα

0: κλικ, τι γίνεται. Γενικά δεν λέω μόνο για τα αθλητικά site.
1: Εντάξει, είναι ντροπή τώρα αυτό, δεν είναι δημοσιογραφία. Και δεν, γενικώς και αυτό πρέπει να αλλάξουν οι εταιρείες. Δεν είναι τώρα. Κάνει κλικ όπως το άλλο. Σου λέω βγαίνει τώρα. Δηλαδή, εμείς τώρα μιλάμε για μπάσκετ. Δηλαδή, βγαίνουμε εμείς τώρα και μιλάμε για μπάσκετ, ας πούμε, και κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων έχοντας φάει ώρες, εκατομμύρια ώρες για να είμαστε αυτοί που είμαστε. Και βγαίνει τώρα ο καθένας, πετάει δύο βλακίες, τώρα δύο αρτησίες, δύο ανοησίες, δύο να προκαλέσει να κάνει για να κάνει και κάνει 100.000 κλικ. Και θα πάρει και διαφήμιση.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι επιτυχία, θεωρείτε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα μετά γι' αυτό. Αλλά ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να επικροτεί τη σοβαρότητα. Όπως επίσης δεν μπορεί να βλέπουμε τους χάχες οι οποίοι βγαίνουν να κάνουν άλλο στο χάχα και έχει 500.000 views. Και βγαίνει ο ερευνητής να πει κάτι που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή σου με κάτι που θα πει, ας πούμε, είμαι μια έρευνα, είμαι μια έκθεση με κάτι κτλ. Που μπορεί να αλλάξει όλη τη ζωή, να σώσει την υγεία σου κτλ. Και θα έχει 1000 κλικ, ας πούμε. Εντάξει, και μετά παραπονούνται. Μετά λένε τι μας βρήκε. Εντάξει, ας διαλέξω καθένα τι θέλει. Έχω βαρεθεί. Και αυτοί παίρνουν λεφτά μετά το μεταξύ. Και ο άλλος δεν παίρνει λεφτά που πάει να σε σώσει. Και δεν έχει αζήσει, ας πούμε.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω τώρα.
1: Πράγματα, τα έλεγα και το πρωί σε ένα ραδιόφωνο. Αυτά έλεγα. Και λέω, εμείς επιλέγουμε την κοινωνία που θέλουμε.
0: Πάνω σε αυτό που σου είπα, γιατί τώρα υπάρχει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Οπότε σωστά μου το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος για να είμαι δίκαιος, έτσι.
1: Καλά, ο φίλος δεν είπαμε ότι έκανε λάθος με το στείλε για τα site.
0: Εντάξει, όχι. Απλά το λέω ότι υπάρχει
1: και την κίνηση. Για τον εαυτό του τα συμπήρα δεν με αφέλει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εντάξει.
1: Πόσα εισιτήρια τελικά.
0: Και η πλάκα είναι και στην ανακοίνωση που διαβάζω. Ναι. Λέει ότι υπάρχουν εισιτήρια. Δεν λέει. Ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων, λέει χαρακτηριστικά. Δεν λέει
1: μικρός.
0: Πόσα. Έτσι λέει. Ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων.
1: Τι σου είπα. Εσύ να σου πω κάτι. Και αυτό σου είπα.
0: Συγγενείς και φίλοι, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει και λίγο. Να μιλάμε μετά για 10, 20, 25 εισιτήρια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Τώρα τι να σου πω, την Ευρωλίγκα τα έχω πει, τα λέω και στο έχω ανεβάσει και το podcast μου.
0: Πες μας πού σε βρίσκουμε την ευκαιρία, γιατί ρωτάει.
1: Ο γκουρού του μπάσκετ στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ, το έχω ανεβάσει σήμερα όλη την ανάλυση. Ότι καλά, τα λέμε και εμείς εδώ τους ή άλλους, αλλά και εκεί υπάρχει στο γραφημένο στο podcast. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι έχουμε πει δεν αλλάζει κάτι. Τώρα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, τώρα σπάει η μέρα να πούμε έτσι, δηλαδή θα είναι Τρίτη και Τετάρτη τα παιχνίδια και Πέμπτη έχουμε ΑΕΚ, έτσι, Champions League.
0: Ενδιαφέρον και αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ενδιαφέρον γιατί η ΑΕΚ έχει τύχει φέτος. Έχει τύχει η ΑΕΚ φέτος. Η Μάλαγα δεν είναι καλά. Μάλιστα το παιχνίδι που έδωσε με την Μπανταλώνα στην Ισπανία διεκόπη λόγω προβλήματος στο γήπεδο της Μπανταλώνα και θα γίνει και το Champions League. Το Final Four έχανε 53-33 η Μάλαγα, δηλαδή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει πεντήσει τα τελευταία 6 παιχνίδια, είναι στη μέση που κινδυνεύει να χάσει και τα playoff. Καμία σχέση με την περσινή ομάδα, οπότε η ΑΕΚ έχει τύχει στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ισπανική ομάδα και στο άλλο ζευγάρι έχουμε την Τενερίφη καθαρό φαβορή με τη Ρίτας. Η ΑΚ έχει κάνει υπέρβαση ήδη αποκλείοντας την οικοδέσποινα Μπανταλώνα που δεν θα είναι παρόν. Από εκεί και πέρα πάμε στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αύριο έφυγε σήμερα για τον Πριγκιπάτο, ωραίο ταξιδάκι. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει για πρώτη φορά στη ζωή του την άνεση του ότι
0: είναι πρώτος.
1: Ναι, αν τους βρήκα μια ομάδα η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ντερμπάρα βέβαια του ζευγάρι, αλλά από εκεί που βρίσκεται σαν πρώτος στη Φενέρ και τη Ρεάλ, τώρα βρήκε τα υπολείμματα της Μονακό. Δηλαδή ενεργειακά τουλάχιστον βλέπεις το απολύθωμα της Μονακό. Έχουν αδειάσει οι άνθρωποι, έχουν κάνει υπέρβαση και μπράβο τους, αλλά σκάσαμε, δεν γινότανε. Ο Μπαρζόκας βέβαια την πλευρά του καλά κάνει και λέει για ταπεινότητα και σεβασμό και έτσι πρέπει και το κεφάλι κάτω που λέμε. Εντάξει, λογικό είναι γιατί. Επαναλαμβάνω, η Μονακό και με 8 και 9 παίκτες είναι πολύ καλή ομάδα, 12-13 εκατομμύρια. Όμως έχει σκάσει, δεν αντέχει. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτή η κούραση βγαίνει. Τα είπαμε και στα πρώτα μάτς. Το είδαμε μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 παρατέταρτο το κάνει 10-15 πόντους. 5-10-15 πόντους, χαλαρά τελειώνει τη σειρά. Γυρνάει, θα είναι η πρώτη σκούπα που θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει κάνει σκούπα. Να πούμε ότι βολεύεται και από το γεγονός ότι αύριο η Μονακό έχει και άλλες απουσίες. Θα λείψει ο Τάις, ο οποίος τραυματίστηκε στο ΣΕΦ, στο έδρομο μας έπαιξε 2 λεπτά. Αλλά θα λείψει κυρίως αυτό το σημαντικό Ντιάλο, ο κορυφαίος αμυντικός Ευρωλίγκα που δυσκολεύεται τον Βεζέκο. Φάνηκε, δεν φάνηκε στο ΣΕΦ αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός που δεν θα έχει μόνο το Word, τεράστιο βάθος σαν ομάδα του ΣΥΤΑΜ, θα πάει να τελειώσει τη σειρά και να καθαρίσει. Ο Παναθηναϊκός με τον αέρα του 2-0 δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει θέμα. Θα το παλέψει η Βαλένθια βέβαια, γιατί είναι πολύ καλή. Και, αλλά είναι άλλο το 1-1, άλλο το 2-0. Θυμίζω βέβαια και εκείνο το τρομερό ζευγάρι του Παρτίζα Ρεάλ, αλλά άλλα δεδομένα που πήγε μετά, θυμάσαι η Ρεάλ και έκανε 2 νίκες μέσα στο Βελιγράδι από το 0-2, το θυμάσαι. Αλλά η Ρεάλ ήταν το ειδικό βάρος. Ο Παναθηναϊκός ο ειδικό βάρος, δηλαδή δεν είχαμε έκπληξη. Η ομάδα του με το ειδικό βάρος έκανε 2-0. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την έδρα, με τον αέρα, με την ψυχολογία πλέον κτλ. Μπορεί να μπλέξει περιπέτειες. Πάντως το μάτς δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να είναι σοβαρός. Η Βαλένθια δεν έχει να χάσει τίποτα, δεν έχει κανένα άγχος. Θα το παλέψει και ό,τι βγει. Αν ήταν 1-1 η σειρά, βέβαια, η Βαλένθια θα έρχονταν να σου πέρα διπλό και να σου μετά η μακιά όμως που λέμε το 5ο παιχνίδι στο γήπεδό μου. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βαθμό του Λούκα θα λείψει. Νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα πλέον για το να πάμε στα ζευγάρια του Final Four που θα είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός Ρεάλ. Δεν νομίζω επίσης ότι η Φενέρ μπορεί να αποκλειστεί από τη Ζάλγκηρης πλέον. Αν και θα το παλέψει η Ζάλγκηρης, έχει τύχει να κάνει 2-2 η Ζάλγκηρης. Αν και η Φενέρ ξαναβρήκε τη φόρμα της στην άμυνα, κυρίως που είναι κορυφαία στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ νομίζω δεν θα έχει θέμα με την Χάπολ στη Σόφια. Μπορεί να πάρει ένα μάτσι κάπου, αλλά πιστεύω θα τσιμπήσει ένα διπλό ιδεάλ και το κάνει 3-0-3-1 και θα τελειώσει και αυτή και θα πάει στο Final Four του ΆΚΑ, που λογικά τελικά για το Final Four του ΆΚΑ πάνε οι ομάδες που είχαμε πει, αν δεν χαλάσει η μαγιά που λέμε, πάνε οι ομάδες που είχαμε πει στην αρχή της σεζόν, θυμάσαι, έτσι είχαμε πει δύο αιώνιοι, η Ρεάλ που την πιστεύω πολύ εγώ και η Φενέρ είχαμε πει.
0: Κλείνω με φίλε με ένα φίλο και την παρέα του, τους βρήκα σήμερα, τον Νίκο και την παρέα του εκεί πέρα, που μου είπε να σου μεταφέρω χαιρετισμούς και μου μίλησε πιο πολύ για τη Φενέρ που, και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία μου λέει, ακούω Σωτήρη Γεωργίου και όπως τα έλεγε λέει εδώ και καιρό, έτσι ακριβώς έρχονται τα πράγματα και σου στέλνει την αγάπη του και αυτός και η παρέα του εκεί μεγάλο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, είπαμε το μπάσκετ έχει γίνει πλέον πολύ ημέρα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να βγάζουμε και τα δεδομένα έξω, παίζουμε τον ρόλο του σε αυτό, γι' αυτό και είχαμε διαβάσει τις ομάδες σε μεγάλο βαθμό. Να πούμε ότι ξεκινάνε να ρίξουμε και μια πινελιά λίγο στο NBA, όπου ξεκινάνε και τα ημιτελικά. Εκεί είχαμε δραματικές σειρές. Τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά που είναι στις 4 νίκες. Στη Δύση φαβορή παραμένουν οι Οκλαχώμα με το Σαν Αντώνιο. Οι Οκλαχώμα θα βρει τους Λέικερς που ακόμα έχουν έξω τον Ντόνσιτς. Οι Λέικερς θα παίξαν το Χιούστον 4-2. Οι Οκλαχώμα έκανε περίπατο. Βεβαίως 4-0 με το Phoenix. Το Σαν Αντώνιο έκανε περίπατο 4-1 με το Portland και θα βρει τη Μινεσότα, η οποία άφησε έξω τον Denver με μειονέκτημα με 4-2 και παρά το γεγονός ότι είχε έξω σε αρκετά μάτς το σκόρερ στον Edwards αλλά και τον DeVincenzo που χάνει όλα τα playoff και μάλιστα ο Jokic φάνηκε και ενοχλημένος, αν και υποτιμμένο κανονικά στον Denver και θα ανακλήσω την καριέρα μου εδώ, φάνηκε ενοχλημένος από την εικόνα της ομάδας του φέτος. Στην Ανατολή έγινε ένας χαμός, όπου η Φιλαδέλφια άφησε έξω τη Βοστόνη που στο τελευταίο μας δεν είχε τον Τέιτουμ με 4-3 με 3 συνεχόμενες νίκες. Είχε βρεθεί στο 3-1 να χάνει από τη Βοστόνη με 2 της μέσα στη Φιλαδέλφια, αλλά επέστρεψε σε αυτό το παραδοσιακό ντέρμπι της Ανατολής και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, η 7η Φιλαδέλφια. Επίσης το Ορλάντο που ήταν πρώτο στη regular season βρέθηκε να χάνει 1-3 από το Ορλάντο, αλλά απάντησε με 3 νίκες. Είχαμε φοβερές σειρές και πέρασε τελικά με 4-3. Με 4-3 σε μια σειρά που δεν έσπασε η έδρα, πέρασε το Cleveland απέναντι στο Toronto. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει γίνει πραγματικά χαμός στην Ανατολή. Έτσι, ναι, είχαμε σάκι τρομερές σειρές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σειρές. Και βεβαίως να πούμε ότι στην Ανατολή, ενώ επιβεβαιώθηκε να πω και ότι ο Λεμπρόν όταν ξεκινάει με 2-0 δεν έχει ποτέ αποκλειστεί η ομάδα του. Έτσι, απίστευτο, έχει 33 φορές. Ναι, ο Λεμπρόν έχει, οπότε έχει ξεκινήσει με 2-0 στα play-off, δεν έχει ποτέ αποκλειστεί η ομάδα του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Ανατολή είχαμε και την πρόκληση της Νέας Υόρκης απέναντι στην Ατλάντα με 4-2 και στην αρχή έχασε την έδρα. Και έτσι λοιπόν τώρα τα ζευγάρια είναι Detroit Cleveland, παραδοσιακό σκληρό ντέρμπι στα βόρεια που λέμε της Αμερικής, και Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια, όπου φαβορή είναι η Νέα Υόρκη εδώ πέρα ελαφρώς. Στο νότο Detroit Cleveland είναι ανοιχτό. Θα δούμε αν θα επιστρέψει σε κάποια μάτια ο Ντόνσιτς για τους Lakers. Έχει επιστρέψει πάντως ο Reeves. Και από ό,τι φαίνεται τα πάμε για Νέα Υόρκη με Detroit πιθανώς, η Cleveland και Σαν Αντώνιο Μάλλον με Οκλαχώμα, εφόσον λείπει και ο Ντόνσιτς, θα πάρουν τα ζευγάρια αυτά στους τελικούς των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ραντεβού αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Καρδάκη.

0: Τσάτσο. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για λίγο και αμέσως έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Νίκο.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9-10 με τον Ερνάντες στο σερβί. Κάτι την όμορφα Χαντρινός Σπυρίτος Τρώνης από το ψάλτη. Μπλοκ από τον Γαγιώτο Σπυρίτος Ανατρώνης. Το τελείωμα του Κάθαν όμως δεν είναι καλό και έχουμε το 9-11 για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά τα λάθη είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού από τη φορά και του ΠΑΟΚ που ήταν στο πρώτο σετ. Και έχουμε τον Φερνάντο Ερνάντες στο σερβίς. Ο Κουβανός σερβίρει και δίνει συνέχεια, δεν είναι όμως καθόλου άλλο στο σερβίς. 10-11 Παναθηναϊκός τώρα στο μείον 1.
0: 10-11 λοιπόν, είπες Κουβανός Νίκο και μου θύμισες Βασίλη Γερασίμου τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, περαμένει στη γραμμή να πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε με σένα. Λοιπόν, Νίκος Κατσάτσος λοιπόν είναι στο γήπεδο και μας μεταφέρει το τι γίνεται εκεί. Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Τσαμπά.
2: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Μισό λεπτάκι Γιώργο μου γιατί δεν σε ακούμε. Να κάνει τα μαγικά του κύριο Θανάσης για να σε ακούσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούς.
3: Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα, εσείς.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πεντακάθαρα, φίλε. Ωραία, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά δεν κατάφερε καταρχήν να πετύχει γκολ, γιατί στα play-offs δεν έχει πετύχει γκολ, αλλά ούτε να πάρει νίκη. Κατά τα άλλα είχαμε... τις δηλώσεις του Μπενίτεθ που είπε ότι του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο και ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Μίλησε και για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα αγωνιστικά. Έτσι, εντάχει, τι είδες χθες από το ΜΑΣ? Θεωρώ να πω μόνο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο καλός μετά που έπαιξε με τετράδα, όχι με τριάδα στην άμυνα. Με τετράδα γενικά,
3: μετά την αποβολή δηλαδή. Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα σύνθημα των φίλων του Παναθηναϊκού που λέει: τρέχαμε στον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερη ή τρίτη φορά φέτος που αγωνίζεται με 10 παίκτες και αγωνίζεται καλύτερα από ό,τι κατεβαίνει όταν κατεβαίνει με τριάδα στην άμυνα. Ίσως η μοίρα ή η ποδοσφαιρική λογική τον οδήγησε χτες μετά την αποβολή του Ερνάντες, που είναι η δεύτερη που κάνει φέτος. Χωρίς να ευθύνεται αυτός βέβαια, γιατί έγινε λάθος του.
0: Στην ουσία, για να μην τα ρίχνουμε στον Ερνάντες, γιατί άκουγα πολύ σήμερα και χθες το βράδυ ότι δεν κάνει ο παίκτης τέι. Στην ουσία πήγε να γλιτώσει κάποιο τέρμα, γιατί γίνεται το λάθος που γλιστράει ο Κοντούρης από γρήγορη εκτέλεση φάουλ, έτσι. Και χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό παίρνει την κάρτα ο Ερνάντες. Θυσιάζεται στην ουσία.
3: Όχι, απλά είναι απορία άξιων πως ο Ερνάντες είναι μόνιμα βασικός και άλλοι παίχτες να αγωνίζονται το λεπτό. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα για άλλη στιγμή. Εκτός ο Παναθηναϊκός λοιπόν έδειξε ένα, ενώ η ομάδα παρουσιάζεται όταν διαλυμένη η ΑΕΚ με φοβερό κίνητρο για το πρωτάθλημα. Γιατί στην ουσία η ΑΕΚ κέρδιζε χτες μετά την νίκη του ΠΑΟ και κλείδωνε και το πρωτάθλημα. Έτσι, για να μην γελιόμαστε.
0: Ακριβώς.
3: Η ΑΕΚ παρόλα αυτά απέκτησε μεγαλύτερο προβάδισμα γιατί ήταν στου 5 βαθμού μπροστά τώρα στου 6. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός και τις ευκαιρίες του έκανε και στο τέλος του και η ΑΕΚ βέβαια έκανε ευκαιρίες. Γιατί ο Λαφών εχθές, αν έβλεπε κάποιος εχθές μόνο τη χθεσινή εμφάνιση του Λαφών, θα έλεγε ο Παναθηναϊκός βρήκε τερματοφύλακα για 10 χρόνια.
0: Έκανε 4 ή 5 νομίζω. Πολύ καλές επεμβάσεις.
3: Είχαμε και πάλι έτσι ένα ανεκδίγητο διαιτητικό τρίο εκεί με τον ΒΑΡ μαζί. Πάλι εννοώ με τον Ολυμπιακό ήταν χάλια. Τους ξαναέβαλαν τους ανθρώπους και δηλαδή μόνο στο Μουκουντή εχθές χαρίστηκαν 4 κίτρινες κάρτες, ας πούμε έτσι. Και δεν πήρε καμία. Δεν πήρε αποβολή, δεν πήρε ούτε κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή. Και είδα και ένα ξεκάθαρο πέναλτι πάνω στον Τετέ, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή που δεν δόθηκε. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Το θέμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κρύφτηκε, μετά ήταν πιο αυτολογικά για να πει.
0: Γιώργο, μου είδα τουλάχιστον. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Είδαμε μια προσπάθεια, είδαμε ένα πάθος. Δηλαδή δεν ήταν σε σχέση με το μάτσο με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν.
3: Ήταν συγκλονιστικό ο Τετέι χθες. Δηλαδή ο Τετέι χθες έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Με 40% του 40% κατοχή μπάλα Παναθηναϊκό, τα λέω γρήγορα. Ο Τετέι έκανε 45 ενέργειες με την μπάλα, έκανε 7 τρίπλες, κέρδισε 15-21 μονομαχίες. Ήταν πηγή κινδύνων και
0: κέρδισε δύο κάρτες στους δύο κεντρικούς αμυντικούς που ήταν εκτός επίπεδου.
3: Είναι ένα πυρηνικό όπλο, Σάκη, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι σε μια ομάδα που θα είναι καλή ομάδα δουλεμένη, ο Τετέι μπορεί να κάνει πράγματα μαζί με ακόμα ένα center for, ή αυτός να είναι περιφερειακά ή με extreme και δουλεμένα πράγματα στην προπόνηση. Ο Τετέι είναι ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτίσει την επόμενη χρονιά πάνω του, έτσι.

0: Γενικά, εντάξει, όταν παίζεις για 70-75 λεπτά με 10 παίκτες ένα ντέρμπι με ομάδα που είναι πρώτη και πάει για το πρωτάθλημα, όταν έρχεται η ισοπαλία, μπορείς να είσαι ευχαριστημένος από αυτό το
1: μάτς. Θα μπορούσε να το κλέψεις σε εισαγωγικά και στην ευκαιρία του Μπακασέτα και στο σούτ το τσέριν που βγάζει ο τερματοφύλακας.
0: Ο Μπακασέτας εκεί θα μπορούσε να εκτελέσει και σωστά να τη σπάσει δεξιά, γιατί ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού μόνος του μέσα στην περιοχή. Αλλά το θέμα ότι στην ηλική εικόνα του Παναθηναϊκού είναι αυτή που ανέφερε στην αρχή, που έχει ένα μόνιμο πρόβλημα στο σκοράρισμα, μόνο με 3 γκολ, που δεν έχει κάνει νίκη στα play-off. Και αυτά δεν είναι μια εικόνα που αρμόζει στο Παναθηναϊκό. Τώρα, οι δηλώσεις του Μπενίτεθ νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί λέει κάποια πράγματα ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. 40 λεπτά. Έκανε δηλώσεις.
0: Έτσι, βέβαια. Που έρχονται σε αντιπαράθεση με τα όσα διαρρεί η ΠΑΕ ή αφήνει να εννοηθούν οι ΠΑΕ, και θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεδιαλύνει αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί. Έτσι, ωραίο το παραμύθι, αλλά πρέπει να έχει και δράκο. Δηλαδή, κάπου πρέπει να μαθευτεί η αλήθεια, πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός μιλάει, λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά που διαρρέονται στα social media συνεχώς.
1: Ναι, γι' αυτό εμείς εδώ το έχεις προσέξει, ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που λέμε.
0: Και έχω πάρει και τη θέση μας και λέμε ότι ο προπονητής δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να στηριχθεί ένας προπονητής για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, είδε στον ΠΑΟΚ τώρα, επειδή έχει τον Λουτσέσκου 6-7-5 πόσα χρόνια τον έχει. Παρότι έχασε το κύπελο με τον Όφη, δεν διαλύθηκε και κάνει μια νίκη με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει κάποια στεγανά, έχει ένα πλάνο που το ακολουθεί και μπορεί μία να είναι στα κάτω του, μία στα πάνω του, αλλά να υπάρχει ένα πλάνο δουλεμένο και να μπορούν οι παίχτες να αποκριθούν. Πράγμα που δεν μπορεί να κάνει ο Μπενίτεθ μέσα σε τρεις μήνες, γιατί έτσι οποιοδήποτε Μπενίτεθ.
1: Για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ θα τα πούμε πιο πολλά αύριο. Απλά να πω, να σταθούμε σε δύο πράγματα που είπε, ότι δεν διαβάζουν τα δημοσιεύματα καλά. Εντάξει, στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο βέβαια. Και μίλησε για κάποια δημοσιεύματα που ήρθαν από την Αγγλία και είπε συγκεκριμένα πως από το Φλεβάρι ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε κάτι τέτοιο και καλά, ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Και μίλησε για ένα δημοσιογράφο που γράφει από την Αγγλία και είναι προσκύμενος, λέει, στον Ολυμπιακό. Δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο κύριος Μπενίτεθ, έτσι. Καταλαβαίνει, βλέπω σε κλάβαμε.
0: Ναι, όπως ο άνθρωπος μιλάει σαν να είναι προπονητής και του χρόνου. Έτσι,
1: μα το είπε, για να μπούμε
0: το πλάνο.
1: Το πλάνο για να μπούμε του χρόνου στο νέο γήπεδο. Λοιπόν, να μιλήσουμε αύριο για τις δηλώσεις και όλα αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε και το βόλεϊ και δεν έχουμε τρία λεπτά.
0: Πολύ ωραίο μάτς, πολύ ανταγωνιστικό μάτς, πολύ ωραίο μάτς. Όποιος έχει χρόνο και ευκαιρία, σώβει.
1: Ωραία. Θα πούμε περισσότερα αύριο, φίλε, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Είπαμε έτσι κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ντερβέτεν Sports. Θα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο και με τον Νίκο βέβαια θα κλείσουμε. Θα πάμε να δούμε την εξέλιξη του μάτς εκεί. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ένα 0 στα σετ. Νίκο, μας ακούς? Μας ακούει ο Νίκος? Δεν μας ακούει ο Νίκος. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, πιστεύω. Μισό λεπτάκι, Νίκο, μισό λεπτάκι. Τώρα σε ακούμε. Έλα, Νίκο, σε ακούμε.
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-18 στο δεύτερο σετ. Ο ΠΑΟΚ σε πάρα πολλές ενέργεια, είχε πάρα πολύ σωστή εκτίμηση της φάσης, ενώ από την άλλη οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κάνει κάποια σημαντικά λάθη κατά τη διάρκεια επιθέσεων και όχι μόνο επιθέσεων, κατά τη διάρκεια και της άμυνας, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πίσω με διαφορά τριών πόντων. 18-15 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου έχει το σερβίς, υποδοχή το Γιάντσου, σπίτι το ξαναστρώνησε ο Γιάντσου. Υποδοχή από τον Κόλλεκ, σκρόσιμο προς τον Ερνάντες, από τον Γαγιώθο, και έχουμε το 15-19 με την προσπάθεια του Άρτου Πατρινού να μπορέσει να βγάλει την άμυνα και να σώσει τον Παναθηναϊκό από τον πόντο δέντερ. Σημαίνει και έχουμε τον Νικολάη Κόλλεκ τώρα στο σερβίς. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στα σετ, καθώς είχε επικρατήσει 25-20 για το πρώτο πρωτοψάλτη. Μειώνει 16-19 στο μείον 3 ο Παναθηναϊκός. Μήτρο Γιάννης τώρα στη σελίδια να
1: 16-19, Νίκο,
3: στο δεύτερο σετ. Αλλά προηγείται ο Παναθηναϊκός 1-0 στα σετ.
1: Ωραία, Νίκο, εγώ θα σε καληνυχτήσω. Θα σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη μετάδοση. Θα τα πεις αμέσως μετά στην επόμενη εκπομπή με τον Δημήτρη Στρατάκη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλε.
3: Επίσης, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά. Νίκος Κατσάτσος, λοιπόν, θα τον ακούσετε και αμέσως μετά στην επόμενη εκπομπή στον Δημήτρη Στρατάκη που ακολουθεί.

Εμείς κάπως έτσι θα πρέπει να σας αφήσουμε, να παραδώσουμε σκυτάλη στον Δημήτρη, ο οποίος θα ακολουθήσει 8 με 10. Πρώτα όμως σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα έρθει ο Δημήτρης. Ο Σάκης Μπουσδόνης, φίλες και φίλοι, ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές, δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω καλησπέρα στην Μάγδα και την Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 6, θα σας περιμένω εδώ στο 943 Intervention Sports. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα, για τη συμμετοχή σας με τα δικά σας μηνύματα. Μάνο μου τώρα το είδε το μήνυμα, ο Σωτήρης λέει το ελέγχει τον μπάσκετ, εννοείται, ο γκουρού του μπάσκετ είναι. Καλή συνέχεια, μείνετε εδώ, 943 Intervention Sports. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Goal!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Βάζω τις προάλλες. Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Χωρίς τον Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία για το αυριανό ματς με τη Μονακό. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο, δήλωσε για την αναμέτρηση ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν είναι το Game 1. Και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν είναι το πρώτο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς και Ντιαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις, που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Η Μαλάγα είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο BCL και έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Επίσης το Final Four γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Η Μάλαγα είναι ξεκάθαρα το φαβορί, όπως εμείς προετοιμαζόμαστε καλά και είμαστε αισιόδοξοι. Τόνισε δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε το χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα επόμενα τα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και η Μπενφίκα, ενώ προστίθονται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή της οπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο αρχηγός του Τάσος Μπακασέτας. Ευχαριστώ που επιτρέπετε να φοράω αυτή τη φανέλα και να. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή.

0: και ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες.
4: Ο οποίος στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Ιωηλές. Στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10.

Μείνετε συντονισμένοι, θα πούμε πολλά πραγματάκια και σήμερα. Θα ακτινογραφήσουμε και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, Δευτέρα Γαρ.

0: Μπράζα Λάτσιο 1-0. Ένα μεγάλο παιχνίδι γίνεται για την Πρέμιερ Σκωτίας στο 38ο λεπτό. Οι Rangers προηγείται στο Εδιμβούργο της ομάδας του Hearts. Hearts Rangers 0-1. Είναι για τα play-offs του πρωταθλήματος Σκωτίας. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ τριών ομάδων, Hearts, Celtic και Rangers. Νωρίτερα η Nottingham Forest πέτυχε πολύ πολύ μεγάλη νίκη επί της Chelsea με σκορ 1-3. Chelsea Nottingham Forest 1-3 στο Λονδίνο. Η Nottingham νομίζω έβαλε βάσεις.
1: Η ασπρόμαυρη της Θεσσαλονίκης ισοφάρισαν στα σετ μετά από το 25-21, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου σετ υπέρ της ομάδας της συμπρωτεύουσας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν εφαρμόσει στους τελευταίους πόντους το μπλοκ, κάτι το οποίο τους έδωσε αυτό την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και δεν την σπατάλησαν.

0: στο πρώτο σετ δεν ήταν τόσο όχι υποχρεωτικό να πει κανείς. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί για να είμαστε σωστοί. Και μάλιστα ήταν ένα κομβικό στοιχείο το οποίο για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ξανά προβάδισμα όμως και προηγείται 4-2. Να πούμε ότι εννοείται αυτονόητο είναι ότι το παιχνίδι λύγει στα 3-4, όποιος φτάσει πρώτος στα 3-4 θα είναι και ο νικητής της αναμέτρησης και θα κάνει και το 2-1 στην σειρά, καθώς στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 3-1. Στο ΜΕΤ ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ κράτησε 3-0 και έφερε τη σειρά στα ίδια. Ένα πολύ ωραίο στρώσιμο του Γαϊώτου στον Τζέντρικ με τον Αμερικανό κεντρικό της ομάδας Θεσσαλονίκη να αυξάνει το προβάδισμα στο συν 3-5-2.
1: Νίκο, να θυμίσουμε ότι όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες στη σειρά παίρνει και το πρωτάθλημα, έτσι είναι?
0: Ακριβώς, είναι αυτό που είχαμε και προηγουμένως. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες θα είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος.

4 του Μάη σήμερα γιορτάζουν η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών και η μέρα του πολέμου των άστρων.

Η Τετάρτη Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών με αφορμή τον εορτασμό της. Με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Άγιο τους, ο Άγιος Φλωριανός. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Το σώμα λοιπόν των πυροσβεστών που έχουν εννοείται την καθολική συμπάθειά μας.

Ελάχιστα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-0, ενώ η Rangers προηγείται της Hearts με 1-0 στο Εδιμβούργο.

6-9-39-9-43-9-43 ο αριθμός στο Viber. Στο λόγο το νομό του Λακαρνανίας από τους 100,9 από το Αγρίνιο Μεσολόγγι και ένα μέρος του Ιωνίου. Νομόθεση Πρωτείας 98,6 Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά από εκεί από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7 103,7 από Prime σε όλα τα Δωδεκάνησα. Στην Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, στις Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία σε όλη την

0: Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλία σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου τους LASAT. Και βεβαίως διαδικτυακά www.943intervetensports.gr και μέσω του site 943sports.gr πατώντας το κουμπάκι που λέει live, κλικάρετε πάνω στο κόκκινο πλαίσιο που λέει live και ακούτε αυτομάτως τις εκπομπές.
1: Δέκα. Τώρα υπάρχει η απόλυτη ισορροπία στον αγώνα με 1-1. Και 10-10 στους πόντους του τρίτου. Σε το Ράσμους Νίλσεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σερβί για να συνεχίσει η αναμέτρηση. Δεν είναι όμως καλό το σερβί. 10-11 ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ξανά είναι μπροστά να είμαστε πιο σωστοί. Και τώρα ο Βούλγαρος, Νικολάι Κόλεφ, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την πρωτοβουλία του σερβί. Και δεν είναι επίσης καλό το σερβί για τον ΠΑΟΚ. Και έχουμε 11-11 αναμέτρηση, μια αναμέτρηση ισορροπημένη, μπορεί να πει κάποιος. Εννοείται πως όποιο και αν το αποτέλεσμα, η στήριξη των φίλων του Παναθηναϊκού δεν σταματάει. Γιάντσικ στο σερβίς τελικού. Ερνάντες, ο Κουβανός, είναι αυτός ο οποίος θα σερβίρει και θα συνεχίσει αναμέτρηση. Βγαίνει άμυνα από τον Γιάντσου, πρωτοψάλτη. Υποδοχή του Κοκκινάκη, Στράσμον Μιχελάκη και έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ, σκόρερ ο Ερνάντες. 12-13, την ώρα που υπάρχει challenge από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, την ώρα που ο Μπουλκίδης ετοιμάζεται να προχώρω.
0: Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ, Νίκο, έτσι. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια δεν έχουμε εμείς κάποιο μόνιτορ, ούτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή μάτρεψη για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς την φάση, οπότε αυτή τη στιγμή κρεμόμαστε από την απόφαση.
0: Ωραία, να δούμε την απόφαση.
1: Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Και ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, 14-13 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ στο τρίτο σετ. Νίκο, θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα σε έχουμε μαζί πάλι.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επίκεντρο!
3: Με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Από την άλλη, η Chelsea ελπίζει πλέον στο τρόπαιο του κυπέλου Αγγλίας για να πάψει να αγχώνεται αν θα βγει ή όχι στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Chelsea είναι στην ένατη θέση της βαθμολογίας και είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος να χάσει όλα τα εισιτήρια για τις διοργανώσεις της UEFA εν ώψη της νέας σεζόν. Ποιος το περίμενε για την Chelsea? Εδώ θα μου πεις τότε να μην κινδυνεύει να επιβιβαστεί. Χαμός, χαμός στην Αγγλία. Έβλεπα κάτι βιντεάκια που ένα τέταρτο πριν από την λήξη της αναμέτρησης οι οπαδοί της Chelsea την είχαν κοπανίσει από το γήπεδο. Τι να δουνε βέβαια, έτσι, τι να δουνε. Από το 52 η Forest προηγείται με σκορ 3-0 της Chelsea στο Λονδίνο. Λοιπόν, πάμε στο βόλι. Νίκο.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 17-20 σε εκτέλεση το τρίτο σετ. Τη σερβίρει αλλά θα πάρει παράταση το σερβίς του Νίλσεν καθώς έχουμε time out το οποίο ζήτησε ο Βαλάντης Μαμάης. 19-20 το τρίτο σετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Να εκμεταλλευτούμε Νίκο το time out και θα σε έχουμε στο τελείωμα του τρίτου σετ. Ματσάρα στο Μέτς, ματσάρα στο Παγκράτη. Ο ΠΑΟΚ πολύ πολύ δυνατός. Λίγοι τον περίμεναν τόσο δυνατό ιδιαίτερα στην αρχή της περίοδου, αλλά ο ΠΑΟΚ τους έχει διαψεύσει όλους.

Από την ΕΛΕΚΑ, η Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως υπάρχουν κάποια μικρός αριθμός εισιτηρίων, μεμονωμένων εισιτηρίων, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Μάλιστα αναφέρει ότι θα δει...

0: Πάμε πάλι Παγκράτη για τους τελευταίους πόντους του τρίτου σετ. Νίκο.
1: 21-23 και σκοράρει πολύ όμορφα ο Φερνάντο Ερνάντες για το 21-24 και έχουμε set point για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να κάνει και την ανατροπή, την αναμέτρηση. Το σερβίς του Παπαλεξίου δεν ήταν και καλύτερο, δεν είχε την μεγαλύτερη δύναμη και αυτός έκανε σχετικά εύκολο το έργο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τώρες δεν κάνει όμως επίσης καλό σερβίς ο ίδιος. 22-24 ο Παναθηναϊκός παραμένει ζωντανός, ωστόσο δεν ξέρουμε για πόσο ζωντανός θα μείνει ακόμα.

0: Ο Λούκα Σπίριτο είναι αυτό ο οποίο θα σερβίρει. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ο Παναθηναϊκός τι μπορεί να κερδίσει από το σερβίς του Ιταλού Πασαδόρου. Την ώρα που ο Άριστο δίνει το σύνθημα στους φίλους του Παναθηναϊκού Γαϊώτο για την υποδοχή, το Κουκκινάκι θα σκοράρει. Ο Μενέλαος Κουκκινάκης διαμορφώνει.
1: Hearts Rangers 1-1 στο 53ο λεπτό. Στο 52 Κρεμονέζε Λάτσιο 1-0.

0: Λοιπόν, και από το βολέι στον Στίβο και στον τακτικό συνεργάτη της εκπομπής, τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Γεια σου, Ηρακλή μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και όλα καλά και καλή τύχη στους ακροατές με το στοίχημα, οι Ντερβέτερ, με τις ομάδες τους, με το καλοκαίρι που ξεκινάει, πιστεύω. Όλα να πάνε καλά.
0: Έτσι, καλή έτσι. Τύχη γενικότερα σε όσους ζούμε στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το βολεάκι πώς είναι?
0: Το βολεάκι είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατός, προηγείται 2-1 στα σετ στο τρίτο παιχνίδι. Ναι.
1: Εδώ στο έμεινα μέχρι το 1-1. Μέχρι το 1-1 άντεξα.
0: 2-1 πλέον, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά.
1: Ανέβηκα επάνω για να ετοιμαστώ, για να πούμε όσα θα πούμε.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, Ηρακλή. Τι έχουμε?
1: Δημήτρη, έχουμε το γεγονός όλα όσα συνέβησαν. Τι συνέβησαν? Δύο τεράστιες επιδόσεις στον μαραθώνιο του Λονδίνου. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Ο Σαμπάστιαν Σάβε και ο Γιώμιφ και Γέλτσα κατέβηκαν τις 2 ώρες. Εδώ λοιπόν, Δημήτρη, να συμφωνήσουμε ότι έχουμε υπέρβαση όριων. Αν θέλουμε, δοκιμάστηκαν τα όρια σε αυτή την κούρσα του 2 ανθρώπων, ναι, οι οποίοι έδειξαν ότι το όριο αυτό είναι 1:59:30. Τα λέω καλά?
0: Τα λέτε πολύ καλά. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι έγινε παγκόσμιο ρεκόρ. Έτσι.
1: Ναι, ότι αυτή είναι η επίδοση κόσμου. Μιλάμε για τα όρια. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί όσα θα πούμε είναι σχετικά, ναι, είναι απόλυτα σχετικά. Και είσαι, Δημήτρη, ο άνθρωπος γεννημένος 1977 στο πρόβο της Γιούτα. Ο συγκεκριμένος κύριος ελέγχει μια εταιρεία, είναι CEO σε μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει, Δημήτρη και ακροατές, κατασκευάζει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, κομμάτια τεχνολογίας, να το πω έτσι για να το καταλάβει καλύτερα ο ακροατής, κομμάτια σε εισαγωγικά, κομμάτια τεχνολογίας τα οποία συμπληρώνουν, χρησιμοποιούνται, παράδειγμα, σε έναν μαγνητικό τομόγραφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενισχύει, υποστηρίζει ιατρικές μηχανές. Ο άνθρωπος, με άλλα λόγια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει άμεση σχέση με την ιατρική, έχει άμεση σχέση με την βιολογία, έχει άμεση σχέση με τη διαιτολογία, γιατί υποστηρίζει όλα όσα ασχολούνται με όλα όσα μηχανήματα χρειάζονται αυτές οι επιστήμες. Ναι. Έτσι, λοιπόν, νομίζω είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έβαλε κάτω αυτές τις μηχανές του, έβαλε κάτω τις συνεργασίες που έχει με ένα σωρό άλλες όμοιες εταιρείες, με πανεπιστήμια, με κλινικές, με νοσοκομεία ανά τον κόσμο. Έβαλε κάτω λοιπόν όλες αυτές τις διρεκτίβες που έχει στους υπολογιστές του και έφτιαξε μια προσομοίωση. Σε έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων, σε έναν αγώνα υπεραπόστασης 100 χιλιόμετρων, αυτό μέτρησε.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι ο νικητής? Μια αρκούδα, μια στρουθοκάμιλος, ένα τσιτάχ, ένας λύκος, ένα άλογο, μια καμήλα.

0: ένας λέον, ένας άνθρωπος. Ο Μπράιαν Τζόνσον, αυτός ο άνθρωπος, είχε στόχο μέσα από αυτή την προσομοίωση, η οποία στηρίζεται κυρίως στην μηχανική της, στη βιομηχανική της κίνησης, στη βιολογία της κίνησης και άλλες σχετικές επιστήμες, ήθελε να δείξει, να καταδείξει, να υπερβάλλει τα ανθρώπινα όρια. Λοιπόν, έδωσα λοιπόν, θα ξαναπώ, Δημήτριε, Αρκούδα, Στρουθίον, Τσιτάχ, Λύκος, Άλογο, Καμήλα, Λέων, άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ποιος τερμάτισε πρώτος ύστερα από 100 ολόκληρα χιλιόμετρα
1: ύστερα απόσταση? Ο άνθρωπος, λέω εγώ.
0: 100% είσαι μέσα. Ξεκινάμε από την αρχή. Το Τσιτάχ, έτσι, λοιπόν, μέχρι ένα σημείο αντιστάθηκε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως πολύ πολύ γρήγορα, από το 70 χιλιόμετρα και μετά, θεωρητικά γρήγορα, προσπέρασε και κατέκτησε άνετα και με διαφορά την πρώτη θέση. Mm-hmm. Η Καμήλα δεύτερη, ενεργειακό απόθεμα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, και τρίτο το Στρουθίον, η Στρουθοκάμηλος, το οποίο
1: το Στρουθίον
0: προσπέρασε σε αυτή την προσομοίωση, υπάρχει σε γράφημα και σε κίνηση, προσπέρασε στα τελευταία, θα έλεγα, 500 μέτρα το άλογο, το οποίο κατέληξε τέταρτο, καταϊδρωμένο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Γιατί την έκανε αυτή την προσομοίωση, τι ήθελε να δείξει ο επιστήμονας?
0: Αυτό ακριβώς, τα όρια του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάει παντού, και εδώ συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Μπράιαν Τζόνσον, έχει και ένα project, ηγείται σε ένα project το οποίο ονομάζει Don't Die. Mm-hmm. Και για να το κάνω σαφές και για να τελειώνουμε με αυτή την προσομοίωση, η οποία θέλει να δικαιώσει τον άνθρωπο, δεν δικαιώνει το 1 ώρα 59-30 του ΤΑΒΕ, ή το δικαιώνει, θα το δούμε αργότερα, όχι σήμερα, κάποια άλλη μέρα. Λοιπόν, αυτό το Don't Die το καταλαβαίνουμε, δηλαδή μην πεθαίνεις, στηρίζεται κυρίως στο μην τρως πολύ, μην τρως ότι σου δίνουν κλπ. Όλοι καταλαβαίνουμε που κινείται αυτός ο άνθρωπος, μπορούν όλοι να τον βρουν, Μπράιαν Τζόνσον, τον χτυπάνε το όνομά του και βγαίνει, και το project και οι εταιρείες του, είναι ένας διάσημος στον κόσμο. Mm-hmm. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σημείο όπου καλοκαιριάτικα κάποιοι από εμάς, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τα όρια τους, τις αντοχές τους και όλα τα υπόλοιπα. Να πάμε, Δημήτρη?
1: Βεβαίως να πάμε. Ωραία. Μας ενδιαφέρει πολύ.
0: Πάμε Πλατάνη Κορινθίας. Mm-hmm. Είναι στο Τριεθνές, εκεί που συναντιούνται Κορινθία, Αρκαδία και Αργολίδα.
1: Ναι,
0: εκεί στα υψώματα του Αρτεμισίου.
1: Εντός εισαγωγικών Τριεθνές.
0: Αγνατεύουμε τον δρόμο που βγαίνει στην Σύρακα και περνάει προς το πλατό της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν στο Πλατάνη, το οποίο ανήκει στην Κορινθία, προσβάσιμο από την Νεμαία τα Ιδόνια, και κατευθείαν μετά βγαίνουμε όλο δεξιά στο Πλατάνη. Εκεί λοιπόν θα έχουμε κίνηση και τερματισμό του Φαρμακάς Trail. Είναι ένας αγώνας τριών διαφορετικών αγωνισμάτων.
1: Συμμετοχή,
0: Να δώσει συμμετοχή, είναι χαμηλό το κόστος, να φορέσουν καλά, αλλά όχι υπερυποδήματα, καλά υποδήματα, αλλά όχι, έτσι, ένα μέτριο καλό υπόδημα που αντέχει για τρέξιμο περπάτημα στο βουνό, και όταν ολοκληρωθεί και όταν προσέλθει και ο τελευταίος τερματίσας του μεγάλου αγώνα, ύστερα από 4-5 ώρες, η πρώτη κίνηση νομίζω είναι στις 8.30, θα δοκιμάσουμε τις αντοχές μας στη Γουρνοπούλα.
1: Εκεί θα διαπρέψουμε, φίλε.

0: την δις πρωταθλήτρια των δύο τελευταίων ετών, 24 και 25 του μαραθωνίου επί της κλασικής διαδρομής, η οποία έτρεξε στην Πράγα, στον αγώνα της Πράγα, σε 2 ώρες 41 και 45 επαιδείο και να πραγματοποιήσει μια καλύτερη επίδοση, δεν τα κατάφερε. Αγωνίστηκε με το δικό της υπερυπόδημα, το Πούμα, αλλά κινήθηκε άκρως φυσιολογικά, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι πραγματικά, δηλαδή ξεκίνησε με 18 λεπτά και 7 το πρώτο πεντάρι και τα δύο τελευταία, 7ο και 8ο πεντάρια, 30 ως 35, 35 ως 40 χιλιόμετρο, θα έτρεξε πάνω από τα 20 λεπτά η κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, έχει...
1: Συγχαρητήρια στη Ματίνα, συγχαρητήρια.
0: Η Ματίνα

0: σνακ.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no.
4: Με πρώην πρώτη κυρία τον είπα.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Τρεβάτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε τη δουλειά, αν είναι δυνατόν αύριο, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1 και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτ και Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακός που ολοκλήρωσε το χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα ενεπομείνοντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ, οι πράσινοι τερμάτισαν οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Τριφυλιού έφτασε ο αρχηγός του Τάσος Μπακασέτας. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου.
6: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου.

Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Σε λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη.

0: συνεργάτη μας πλέον, τον τακτικό, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για τις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και για τους αγώνες μπαράζ της Γάμα Εθνικής, με το πολύ πολύ ενδιαφέρον και στους δύο ομίλους που παρουσιάζει. Θα παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα δύο πρωταθλήματα των τεσσάρων ομάδων. Υπάρχει εξέλιξη πραγματικά θεαματική και στους δύο ομίλους. Εγώ να πω ωστόσο
1: με 2-1 ο Εθνικός προηγήθηκε με γκολ του Βιγιάλμπα στο 11, όμως το δεύτερο ημίχρονο με γκολ του Κουκούλη στο 51 και του Αρσενίδη στο 71 η Ελασσόνα πήρε την νίκη, πήρε την πρώτη της νίκη για τους πρώτους βαθμούς σε αυτή τη διαδικασία. Πανθρακικός 9 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 6, Ελασσόνα 3, Εθνικός Νέα Κεραμιδίου ακόμη χωρίς βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή είναι η επόμενη αγωνιστική. Έχουμε το παιχνίδι του Πανθρακικού με την Ελασσόνα, ένα παιχνίδι που αν ο Πανθρακικός δεν χάσει, εξασφαλίζει και μαθηματικά την άνοδό του, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς θα υποδεχτεί τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Στον Νότιο Όμιλο είχαμε δύο μάτσα που είχαν πραγματικά συγκλονιστική εξέλιξη. Είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα για την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε η Ζάκυνθος μέσα στη Μετρούπολη παρά την ήττα της. Έκανε το ίδιο και τώρα μέσα στον Εθνικό, αλλά αυτή τη φορά πήρε και το τρίποντο. Ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, ο Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, με ένα καταπληκτικό γκολ του Δούμα. Όσοι που βρουν το βίντεο να δουν πώς μπήκε αυτό το γκολ, θύμισε με κάποια δόση.
0: Η εξέλιξη πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα την παρακολουθούμε όπως.
1: Βεβαίως. Και όσα παιχνίδια μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε για διαζώσεις. Θα το κάνουμε.
0: Ακόμα καλύτερα, βέβαια. Ο Θανάσης είναι παντού, αλλά δεν μπορεί να είναι και κλωνοποιημένο σε 10 γήπεδα. Έτσι. Να τα λέμε.
1: Αν και θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: για, να πάμε... κάποια, για να καλύψω κάποια παράπονα. Ναι. Γιατί κάποιες φορές κάποιοι είτε κακεντρεχείς είτε γράφουν ήσουν σε άλλο γήπεδο. Και του λέω, παιδιά, όντως ήμουν σε άλλο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούσα να είμαι και εκεί.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στον όμιλο που είναι και ο Απόλλων Αθηνών, να περάσουμε στην πρώτη ΕΨΑ. Γιατί έχουμε και στην άλλη άκρη της γραμμής τον Σάκη Τσιόλη, να το συνδυάσουμε με άνοδο και Γάμα Εθνική που λέγαμε πριν, διότι ο Απόλλων εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του στην Γάμα Εθνική. Για να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα του ομίλου του Απόλλωνα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στο δεύτερο ομίλο που είναι ο Απόλλωνας, μετά τον Παορούφ έγινε και η δεύτερη ομάδα

0: που οδηγεί στα μπαράζ. Όμως θα κρυθεί πραγματικά την τελευταία αγωνιστική. Εδώ έχουμε τον Ατρόμητο Μεταμόρφωση με 36 βαθμούς, ενώ από 37 βαθμούς έχουν τα Βρυλίσια και ο Άρης Καλαμακίου. Η τελευταία αγωνιστική θα είναι πραγματικά συγκλονιστική, αφού ο Ατρόμητος θέλει νίκη οπωσδήποτε και ένας από τους δύο, τον Άρη Καλαμακίου ή τα Βρυλίσια, να μην κερδίσουν. Έτσι ώστε να μπορέσει να τους βάλει από κάτω, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να αποφύγει την ψηφοφόρα διαδικασία των μπαράζ. Επίσης το ίδιο θα συμβεί αν φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τα Βρυλίσια, αφού σε πιθανή ισοβαθμία ο Ατρόμητος υπερέχει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ο κύριος Σιώλης μας ακούει. Καλησπέρα σας.
2: Σας ακούω και πολύ καλά και σας και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από τόσα ωραία πράγματα που λέτε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την άνοδο καταρχάς. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε μετά το κλείδωμα, μετά την εξασφάλιση της ανόδου, και να που δεν άργησε να έρθει η στιγμή. Αν θυμάμαι καλά ήταν πριν 1,5 μήνα, ένα μήνα, δεν ήταν παραπάνω νομίζω.
2: Ναι, ναι. Και το αναβάλαμε και είπαμε ότι να το πάμε λίγο μέχρι το τέλος, γιατί
1: έτσι
2: χάσαμε για ένα πόντο το πρωτάθλημα και γι' αυτό φέτος ήμασταν περισσότερο, ξέρεις.
0: Εδώ είχα πει του κότσου όταν είχαμε συναντηθεί στη Μεταμόρφωση στο γήινο αγώνα Ατρόμητος Απόλλωνας. Θα βγάλει φωτογραφία μαζί.
2: Ναι.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, κύριε Τσιόλη, πέστε
0: μας. Ευκαιρία, Δημήτρη, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα με την ευκαιρία. Ένας φίλος, απευθυνόμενος στον κότσου, ένας φίλος κότσου που όταν είδε την ανάρτηση που κάναμε ότι θα σε έχουμε μαζί μας,
1: ναι,
0: μου είπε πες στον κότσου τον κύριο Τσιόλη να έρθει επιτέλους στην Άσα να την ανεβάσουμε στη Σούπερ Λίγκα.
1: Στην καρδίτσα.
2: Εντάξει, αυτό ήταν και ένα, όσον αφορά τώρα για αυτό που είπατε, ήταν και για μένα ένα όνειρο, γιατί δεν είχε βγει ποτέ η αναγέννηση στην Α' Εθνική. Κάποια χρονιά είχα πάει στη, το 96-97 νομίζω, και πήραμε το πρωτάθλημα από τη Γάμα στη Β', κεντρική πλατεία, χαμός. Και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα λίγο για τον χρόνο να γυρίσει πίσω και να αντάλλαζα αυτά τα 5 πρωταθλήματα που έχω από Β' προς Α, να αλλάξω ένα από αυτά για να του πάρει η γενέτερα μου η καρδίτσα η αναγέννηση.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, coach.
2: Μακάρι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Βέβαια. Ζωή δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει.
1: Καταρχάς να βγάλουμε είδηση. Ο Σάκης ο Τσιόλης θα είναι και στη Γάμα Εθνική στον Απόλλωνα.
2: Εντάξει, εγώ ξέρεις, πέρα από την ιστορία, το σεβασμό απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα, το Απόλλωνα, εκεί βρέθηκα αριστεί όσον αφορά η αγωνιστική χώρη, η αποδυτήρια, η οργάνωση γενικότερα που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, τα πρωινά να παίξεις 11 ώρα το πρωί, να ξυπνήσεις 7 ώρα το πρωί, να ετοιμάσεις τα παιδιά τώρα και μιλάμε για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που οι περισσότεροι δουλεύουν.
1: Έτσι.
2: Και έπρεπε λοιπόν πως να αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις, και όταν έχεις σαν στόχο μόνο την άνοδο και μόνο την νίκη, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο ήσυχοι δεν ήμασταν. Δηλαδή ήμουνα κάθε Σάββατο βράδυ ανήσυχος για το αν το πρωί τα παιδιά θα έρθουν όλοι. Στο ραντεβού μας θα είναι σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να τα αποδώσουμε και να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις απέναντι στην Απόλλωνα, γιατί ανεξάρτητα με τον κύριο Κουκά είναι και μεγάλη υποχρέωση που έχεις απέναντι στην Απόλλωνα όταν είσαι στην Απόλλωνα, γιατί θα πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα παιδιά που μπόρεσαν, και αυτό τους είπα και σήμερα, ότι μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά δώσατε και εσείς τον καλύτερο σε αυτό για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Δεν ήταν εύκολο, και όπως πολύ ωραία είπατε και πολύ σωστά, πέρα που υπήρχαν 5-6 ομάδες πολύ δυνατές, ήταν και ένας αντίπαλος, ο άνωστος αντίπαλος μας που ήταν ο Φωστήρας, ο οποίος είναι αίτητος, είναι πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ μεγάλη και αυτή η συγκέντρωση και προσπάθεια, δουλέψαμε και προς το τέλος, τα τελευταία 10, νομίζω 9-10 παιχνίδια, πραγματικά χαιρόσουν να βλέπεις την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή πώς αναπτυσσόταν. Γι' αυτό και αν δεν κάνω λάθος 73-74 γκολ, που είναι μακράν, ας πούμε, η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm. Τι στόχους έχει ο Απόλλων στην Γάμα Εθνική? Είναι πρωταγωνιστική η στόχη και εκεί?
2: Πρώτα απ' όλα, όταν παίζει ο Απόλλωνας, ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος. Ανεξάρτητα αν κάποιοι άνθρωποι βρεθήκαν και τον αφήσαν στο έλεος και κατρακύλησε τόσο κάτω ο Απόλλωνας, νομίζω ότι όποιος υπηρετεί, και κυρίως τώρα εμείς, με πρωτίστως τον πρόεδρο, τον κύριο Κουκά, είμαστε αυτή την ομάδα, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο από το να πρωταγωνιστήσουμε. Και όσο είμαστε εκεί, να μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή, μακάρι γρήγορα η ομάδα να μπορέσει να έρθει στη Λίγκα 2, για να μπορεί από εκεί και πέρα να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω.
1: Εξαιρετικά. Θανάση, θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Τσιόλη?
0: Ναι, θέλω να ρωτήσω, coach, επειδή είσαι από πέρυσι στην ομάδα, έτσι. Ο τρόπος που χάθηκε πέρυσι το πρωτάθλημα από τον Απόλλωνα ήταν να πούμε μπούσουλας ή οδηγός.
1: Είτε κύριε Σιόλη.

0: Τα χαιρετίσματα από τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος εδώ είναι συνεργάτης μας, φίλος μας, οδηγός μας και όλα τα σχετικά.
1: Δάσκαλος. Ένας εκλεκτός και πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς, όπως ακριβώς τον χαρακτηρίσατε είναι. Θέλουμε να μας πείτε και λίγο για την Super League, κλείνοντας σιγά σιγά και αφού ο Θανάσης θα κλείσει αυτή τη συνέντευξη, για την Super League και πώς βλέπετε την μάχη εκεί που γίνεται.
1: Εντάξει, σίγουρα στις πρώτες θέσεις φαίνεται ότι η ΑΕΚ αρχίζει και ακουμπάει το πρωτάθλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, γιατί έχουμε δει και άλλες φορές εκπλήξεις. Φαίνεται όμως ότι και κυρίως τώρα, αν καταστώσει μέσα στη Φιλαδέλφια την Κυριακή να κάνει τη νίκη, νομίζω ότι 99% κλείδωσε και το πρωτάθλημα. Είναι πολύ κοντά και όλα αυτά... Δεν μένει ότι έκανε την προσπάθειά της η ΑΕΚ, αλλά έπρεπε να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός, πάω να προηγηθούν θέματα τέτοια, για να μπορέσει τώρα στα μπαράζ να πάρει αυτό το πλεονέκτημα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και τώρα για το άλλο, μια και αναφερθήκαμε και στη Λάρισα, για μένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι στα play out. Εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά με τη θύμηση και αγάπη, είναι ότι κάτι τέλος πάντων έχω κάνει και εγώ στη καριέρα μου.
0: Κύριε Τσιολή, στα υπόγεια είναι η θέα που λένε, να το ξέρετε αυτό, το ξέρετε.
1: Συμφωνώ, όμως. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας εύχομαι υγεία και καλές επιτυχίες με τον Απόλλωνα όπου και να παίζει.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά. Θανάση, θα σε κλείσουμε προς το παρόν, για θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα σε ξαναπάρουμε, γιατί ξέρω ότι βρέθηκες και στον Ημιτό, στον αγώνα Αρίων Γάλλο. Βλέπεις πώς τα ξέρω.
1: Όχι στον Ημιτό.
0: Πού έγινε? Α, σου έγινε σαν Αργύρους. Έχεις δίκιο. Ήταν μπαράζ. Λοιπόν, και θέλω να μας πεις πέντε πράγματα από εκεί.
1: Θα πούμε μετά τη διακοπή για τον άλλο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά για αυτό που νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιον άλλον άνθρωπο μαζί μας.
0: Έτσι, θα έχουμε. Έχεις δίκιο. Πού τα ξέρεις αυτά, όλα τα ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ. Λέτσε Κρεμονέζε, Κρεμονέζε Λάτσιο, με συγχωρείτε. Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2, δευτερόλεπτα πριν να λήξει, ενώ η Χάρτς. Έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει τα τρία τα τερματά της. Έχει λήξει ο αγώνας. Όχι, 2-1 τελικό. Λοιπόν, κόβουμε. Πάμε.

0: ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε. Να πάνε αλλού.
0: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
0: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 9.30.

η οποία θα καταλήξει σε πρώτο στην αρχή, ωστόσο ζητάει challenge ξανά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και οι διαιτητές θα το τσεκάρουν για το αν είναι πόντος του ΠΑΟΚ ή αν θα είναι πόντος του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει στα σετ 2-2 επικρατώντας 25-18 σε ένα σετ το οποίο μάλιστα ο πόντος είναι αφού και όλα δείχνει τον ΠΑΟΚ 13-12 μέχρι στιγμής. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Ο Κοτσινάκης είναι αυτός ο οποίος θα σερβίρει. Σπυρίτο στρώνει το Γιάντσουκ και ο Κόλεφ με τον Ερνάντες κάνουν διπλό μπλοκ και σκοράρουν 13-14. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή διακοπή για να κοιτάξει το Τάραφλεξ. Να πούμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. 13-12

0: 13-13, συγγνώμη, όχι 13. 14, συγχωρέστε με. Να πούμε στο πλέον προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρατήσει στο δεύτερο σετ του 2018 χάρη στο πολύ καλό μπλοκ που είχε, και αυτό είχε τεράστια, σε αυτό είχε τεράστια συμβολή ο Παπαλεξίου, ο Βουλκίνης, ο οποίος Βουλκίνης σκοράρει άμεσα για το 14-13. Το πρώτο match της βραδιάς το έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Δωρής Βουλκίνης είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Και πραγματικά παρακολουθούμε ένα παιχνίδι απίθανο, ένα παιχνίδι τρομερό, ένας τελικός ορισμός των τελικών. 16-14 στο τελευταίο σετ, ο Λούκας Πυρίτο με αυτόν τον τρόπο σκοράρει και δίνει μια τεράστια νίκη στον Παναθηναϊκό, 16-14 στο τελευταίο σετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-2, ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το 2-1 και μάλιστα, όπα, μισό. Γιατί κάτι λένε οι διαιτητές? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ο πόντος μετράει κανονικά, το μπλοκ του Σπυρίτο είναι εύστοχο, ο ήρωας της τελευταίας στιγμής κάνει το 16-14 και ο Παναθηναϊκός επικρατεί 3-2 σετ του ΠΑΟΚ και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με προβάδισμα 2-1. Αν το Τριφύλλι καταφέρει και κερδίσει στο Παλατάκι, θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδας η ομάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω αξίζει να κλείσουμε λίγο με την αντόσφαιρα την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αφήνω πολύ λίγα δευτερόλεπτα για τον φυσικό ήχο.
1: Ωραία, Νίκο. Λοιπόν, δεν έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις?
0: Όχι, το μόνο που έχω να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι για Δευτέρα βράδυ πραγματικά μαζεύτηκε πολλοίς κόσμος, μαζεύτηκε ένας μεγάλος αριθμός και τώρα θα έχουμε την ανακοίνωση του...
1: Λοιπόν, ο Θανάσης Ζαχάκης είναι πάλι στη γραμμή, είχε την καλοσύνη να μας περιμένει και να συνεχίσουμε τα νέα από τους ομίλους της ΕΠΣΑ. Θανάση, είσαι εδώ, έτσι?
2: Εδώ είμαι, και πριν πούμε για τα νέα της ΕΠΣΑ, να πούμε ότι η αφορμή που είπες για το αποτέλεσμα της Χάρτς, ότι εντυπωσιακά πράγματα γίνονται φέτος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Πραγματικά.
2: Είδαμε ομάδες που σχεδόν από το πουθενά να παίρνουν το πρωτάθλημα. Βλέπουμε τη Χάρτς που είναι πολύ κοντά στο πάρι. Είδαμε την Τούν, μια ομάδα η οποία είναι στην Ελβετία να παίρνει το πρωτάθλημα. Μια πόλη σαν τη Βέρεια στην Ελλάδα, να πούμε. Είδαμε την Μιάλμπη στη Σουηδία, μια ομάδα του πουθενά να παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Αυτή καν δεν είναι Βέρεια εκεί. Ναι. Χωριό είναι. Είναι σαν τα Ανόγια στο Μιλοπόταμο στην Κρήτη εκεί, από τον τόπο της καταγωγής μου, ναι, η Μιάλμπη.
2: Εντυπωσιακό πράγμα.
1: Τρομερά πράγματα. Άντε, με το καλό εδώ να το πάρει και η καρδίτσα.
2: Αμήν και πότε. Ή έστω να το πάρουν τα Ανόγια, ο Αετός Ανογείων, ξέρω.
1: Ας το πάρει ο Αετός εκεί με τον πρόεδρο, τον παπά, τον φοβερό και τρομερό.
2: Τον πατέρα Κεφαλογιάννη.
1: Έτσι, τον πατέρα Κεφαλογιάννη, ναι.
2: Λοιπόν,
1: κάποια στιγμή θα τον βγάλουμε και τον πατέρα του Κεφαλογιάννη, μου έδωσε τώρα ιδέα.
2: Θα είναι αρκετά πολλά να πει, νομίζω.
1: Ναι, μου έδωσε πολύ καλή ιδέα.
2: Λοιπόν,
1: μεταξύ, παρεπιπτόντως τώρα, μιας και πιάσαμε αυτή τη κουβέντα, στον Αετό Ενωγείων έχω κάνει και εγώ συμμετοχές φιλικές μεν, διότι δεν καταφέραν να πάρουν τότε το δελτίο μου, διότι ήμουν μεγάλος παιχταράς.
2: Ένα ακόμη ταλέντο που χάθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, να πάμε στον πρώτο όμιλο λοιπόν, της ΑΕΠΣΑ, μετά από την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε με τον Σάκη τον Τζιόλι. Εδώ είχαμε, πριν πούμε το καθαρά αγωνιστικό, είχαμε ένα γεγονός το οποίο ήταν συνάντηση της προηγούμενης αγωνιστικής που σίγουρα δεν χαροποιεί κανέναν. Είχαμε την τιμωρία του Αγίου Δημητρίου της ομάδας του Μπραχαμίου με αποβολή από το πρωτάθλημα για δύο αγωνιστικές λόγω κάποιων γεγονότων που γίνανε στο προηγούμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Άγια Ξάβρου. Μια τιμωρία που σήμερα το τέλος του Αγίου Δημητρίου από το φετινό πρωτάθλημα, αφού χάνει στα χαρτιά τους δύο αγώνες αυτών που ήταν απέξω τώρα με τον Ολυμπιακό Λιωσίων και τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τον Μπόπς. Οπωσδήποτε λυπηρό αυτό γεγονός. Θα πρέπει και οι άνθρωποι του Αγίου Δημητρίου αλλά και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να το δουν λίγο, γιατί είναι κρίμα πράγματα που κερδίζονται στο γήπεδο να χάνονται με τέτοιο τρόπο. Όχι, βέβαια, δεν είχε κάποιο ουσιαστικό στόχο πλέον ο Δημήτρης, αλλά όπως και να έχει, ήταν λυπηρό.

0: Έχει επιπτώσεις και για το επόμενο πρωτάθλημα, Θανάση?
1: Όχι, είναι οριακά τα δύο παιχνίδια, έφαγε δύο αγωνιστικές σε αποβολή από το πρωτάθλημα, οι οποίες είναι η συμπερασμένη αγωνιστική που ήταν απέξω με τον Ολυμπιακό Λιωσίων και την επόμενη με τον Μπόξ. Την επόμενη χρονιά θα είναι κανονικά στο πρωτάθλημα χωρίς περαιτέρω θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή την αγωνιστική είχαμε τον, είπαμε ότι είχαμε ήδη πρωταθλητή, τον Power Off. Παρατείνεται όμως η μάχη της παραμονής με πολλές εκκρεμότητες ενώπιση τελευταίας αγωνιστικής. Να πούμε τα αποτελέσματα λοιπόν. Είχαμε Φίνικας Περιστερίου Τερψιθέα 3-0, Λίκη Χαϊδαρίου Δάφνη Παλαιοφαλήρου 2-0, Χαραβιακός Χολαργός 0-1, Αγέλεουσα Λαύρα Αργυρούπολης 1-1, Αττικός ΑΟ Περιστερίου 1-1, Άγιαξ Σταύρου Πάωροφ 0-0, Πόπς Διάνα Ηλιούπολης 1-0 και Άνεφ Αγώνος Ολυμπιακός Λεωσίων Άγιος Δημήτριος 3-0. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Ξέραμε λοιπόν ήδη τον πρωταθλητή. Ξέραμε τις τρεις ομάδες που έχουν ήδη υποβιβαστεί, οι οποίες είναι ο ΑΟ Περιστερίου, είναι η Αγελεούσα, είναι και η ομάδα της Τερψιθέας. Ακόμα δεν μάθαμε όμως την τέταρτη ομάδα. Ο Άγιαξ Σταύρου δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη με το Ρουφ. Παραμένει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, συνδυασμό αποτελεσμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική και ταυτόχρονα είχαμε ήδη τους Ιώνες Αλίμου και αυτούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλά αυτή είναι μια σχετικά καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Να έχουν ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Το Παλαιό Φάλιρο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πλέον, αφού χρειάζεται τυπικά ένα βαθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια. Και από εκεί ύστερα η Πεύκη και ο Απόλλωνας Χαλαμπρίου θα είναι οι ομάδες που τις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Στον τρίτο όμιλο τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και μερικές αγωνιστικές. Ο Αθηναϊκός, η Λυκόβρυση και το Κουκάκι, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα αγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας. Και πάμε στο...
0: Στα μπαράζ της Γάμα.
1: Στα μπαράζ να πούμε ότι είχαμε δύο αγώνες μπαράζ. Αρχικά το Σάββατο η ΠΑΕΝΕΟΝ ΟΦΗ 2023. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ουσιαστικά θυγατρική του ΟΦΗ.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί εδώ στην Αθήνα με αποδοχή ταλέντα. Κέρδισε το Ποσειδώνα Γλυφάδας 4-1 και την νέα περίοδο θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία της Αθήνας, ενώ στον άλλο αγώνα, στον πολύ συζητημένο πλέον αγώνα,
0: το οποίο παρευρέθης,
1: η δεύτερη ομάδα του Εργάλεο Β' ανοίξε τον Αρίωνα με 1-0 σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, δυστυχώς όχι όλα καλά.
0: Ναι. Εκεί ήσουν και εσύ, το παρακολούθησες, έτσι δεν είναι?
1: Ήμουνα εκεί, το παρακολούθησα, έναν αγώνα που το θετικό ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες, και από τον Αρίωνα και από το Εργάλεο. Δεν είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αλλά είχε και αρκετά παρατράγουδα. Να πούμε ότι στο 87 πέτυχε ένα γκολ ο Αρίωνας, το οποίο ακυρώθηκε σαν offside. Οι άνθρωποι του Αρίωνα λένε ότι δεν ήταν offside, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη από το σημείο που βρίσκομαι, που βρισκόμουν μάλλον. Και ένα βίντεο που έχω δει δεν είναι καθόλου διαφωτιστικό. Λίγο αργότερα...
2: παρενθέσεις που κάνω για ενημέρωση για το τοπικό ποδόσφαιρο, για τις χαμηλότερες κατηγορίες, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δίνουμε φως στα χαμηλότερα έτσι, επίπεδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί αξίζει, γιατί υπάρχουν αθλητές ερασιτέχνες που επενδύουν πραγματικά ώρες, χρόνο, λεφτά, τα πάντα, το οτιδήποτε.
0: Σωστά.
2: Και κόπο πάνω απ' όλα για να ασχοληθούν με το αγαπημένο τους άθλημα, είτε γιατί δεν αποτέλεσε προτεραιότητά τους σε μικρότερη ηλικία, είτε γιατί είναι το αγαπημένο τους χόμπι και δεν μπορούν να πορευτούν στην καθημερινότητά τους χωρίς αυτό. Χθες, εμείς εντάξει διαχρονικά, και στις εκπομπές του Γιώργου Χελάκη τα πρωινά είχαμε πάντα ενημέρωση για τον Αρίωνα με πολλή πλάκα και όλα αυτά. Αλλά ήταν γνωστό ότι είχαμε τον ίδιο στόχο από το 2023 που υποβιβαστήκαμε, εδώ και τρία έτη, να καταφέρουμε ξανά να αγωνιστούμε στη Β' Αθήνας και να εδραιωθούμε εκεί. Δυστυχώς εχθές δεν τα καταφέραμε μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά που είχαμε πολύ απαιτητικό όμιλο, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Φέτος καταφέραμε να μπούμε στα play-off. Κάναμε πολύ καλά τρία παιχνίδια και εν τέλει χθες είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε με ένα μάτς τελικό. Παίζαμε με μια ομάδα που σε σχέση με εμάς δεν είναι τόσο έμπειρη, γιατί έχουμε αρκετούς παίκτες στην ομάδα στο ρόστερ που έχουν αρκετές παραστάσεις από παραπάνω κατηγορίες του ερασιτεχνού ποδοσφαίρου, κάποιοι και από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Χθες τόσο δεν τα καταφέραμε. Σε ένα γήπεδο που πολύ σωστά είπες, Δημήτρη, και ο Θανάσης που ήταν εκεί και τον είδα πριν βγούμε για ζέστα με δύο τερματοφύλακες, εγώ δεν έπαιξα. Ότι είχε πολύ κόσμο και αυτό μας αρέσει, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται το βεληνικές της κατηγορίας, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται και το πόσο κομβικό και σημαντικό είναι το παιχνίδι. Τώρα χθες η αλήθεια είναι ότι έτσι έγιναν τα πράγματα όπως το περιέγραψε ο Θανάσης, σε ένα παιχνίδι okay, που δεν ήταν και το πιο θεαματικό, το πιο ποιοτικό, αλλά πραγματικά το τελευταίο δεκάλεπτο και όπως έγινε 25 λεπτο μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι ήταν αρκετά επεισοδιακό. Πρώτα ακυρώθηκε ένα δικό μας γκολ από φάουλ που κερδίσαμε 3 μέτρα μπροστά από το ημικύκλιο του άξονα.

0: Να, το εκτελέσαμε με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πετάχτηκε το center for μας, πήρε την κεφαλιά στη λανθασμένη, εκμεταλλευόμενη στην κακή έξοδο που έκανε ο τερματοφύλακας στο εγάλεο. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής φάνηκε να το ακυρώνει την ώρα που γινόταν η έξοδο του τερματοφύλακα. Εμείς άμεσα διαμαρτυρηθήκαμε. Γενικά, εγώ πάντως θα πω ότι από τον τρόπο της διαιτησίας και τη συμπεριφορά της απέναντί μας έχω μεγάλο παράπονο. Το πώς μας μίλαγε ο πρώτος διαιτητής στους αναπληρωματικούς, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει όλο αυτό το υφάκι. Δηλαδή,
1: κομπήστε. Θανάση, θυμάσαι που αυτό το συζητήσαμε αυτό κάποια στιγμή με τη συμπεριφορά κάποιων διαιτητών, το οποίο το είχα αντιμετωπίσει και εγώ σαν αναπληρωτής. Αυτό θίγει ο Παναγιώτης, που είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πραγματικά πολύ σοβαρό, και πολύ καλά κάνει ο Παναγιώτης και το θίγει αυτό το υφάκι, όπως πολύ σωστά είπε.
0: Δεν το λέει, δεν επιβεβαιώνουν κάτι τα γκολ που βάλε. Φέτος, το βιογραφικό του, ένας παίκτης που έχει παίξει σε εθνικό Πειραιά, έχει παίξει στο Εγάλεο στις εθνικές κατηγορίες στο Βίζα Μεγάρων. Και τον ξέρουν όλοι οι διαιτητές που παίξαμε φέτος. Το έβλεπα. Για μένα είναι αρχικά τιμή μεγάλη που είχα ένα τέτοιο συμπαίκτη στον Αρίωνα και ενδεχομένως να τον έχω και του χρόνου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ρούσος που έχει αναλάβει ως προπονητής μας το τελευταίο δεκάλεπτο που απομένει, γιατί αποβάλλει το κανονικό μας προπονητής ο Σταύρος, λέει στον διαιτητή, ρεφ, του λέει στον πρώτο βοηθό, του λέει ρεφ, τι δίνεις, του λέει, την γκολ μας ακυρώνεις και τι πέναλτι δίνεις τώρα, του λέει, έλα τώρα υπερβολές. Και ακούστε απάντηση πρώτου βοηθού. Εντάξει ρε παιδιά, όπως κάνετε έτσι θα το δείτε στο βίντεο που δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η ειρωνία από πού προκύπτει, είναι η κόπη μιας χρονιάς και εμείς βλέπουμε να χάνονται όλα στο τελευταίο λεπτό του τελικού αγώνα και αυτή είναι η αντιμετώπιση ενός διαιτητή.
1: Αυτή η αντιμετώπιση ήταν από τον πρώτο βοηθό, είπες.
0: Από τον πρώτο βοηθό γύρισε και μας το είπε αυτό στο πάγκο.
1: Σας είπε ότι θα το δείτε στο βίντεο που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα, Θανάση, ακούς.
2: Το πληροφορήθηκα και εγώ αυτό το γεγονός βέβαια αργότερα. Θίξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή το θέμα
1: της συμπεριφοράς.
2: Σου είχα πει και εγώ ότι μπορώ να δικαιολογήσω το όποιο λάθος του διαιτητή, τα θεωρώ ανθρώπινα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει πρόθεση. Όμως στις
0: ισχυρές καταστάσεις κάνουμε προπόνηση κάθε βράδυ. Το γήπεδο είναι το χειρότερο στην Αθήνα, είναι τσιμέντο κάτω. Τα αποδυτήρια απεβίωσε το Σεπτέμβριο ο φροντιστής του γηπέδου, δεν τα ανέλαβε κανείς. Είναι συνέχεια με σκουπίδια. Με καουτσούκ, με σκόνες, ζωήφια, τουαλέτες μυρίζουν μπόχα. Τώρα η μόνη φορά φέτος που το γήπεδο καθαρίστηκε ήταν μια Κυριακή, δεν θυμάμαι ποια Κυριακή. Νομίζω πρέπει να ήταν περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση και ο Χαραβιακός θέλει να κάνει προπόνηση και ψάχνει απεγνωσμένα γήπεδο και κατέληξε στον Ημιτό. Ο Χαραβιακός, μεγάλη ομάδα Τσιλιούπολης, τα έπαιγε πριν ο Θανάσης, τώρα έχει μπλέξει για την παραμονή του στην Α. Και ήρθε να κάνει μια Κυριακή μεσημέρι, ίδια ώρα προπόνηση με εμάς. Και ήρθανε και καθάρισε ο Δήμος στο γήπεδο επειδή θα έρθει ο Χαραβιακός. Λες και εμείς, χωρίς να τον υποτιμώ το Χαραβιακό, μεγάλη ομάδα, λες και ήρθε να προπονηθεί η Μπαρτσελώνα. Και εμείς δηλαδή, τι είμαστε, τόσο υποδιέστηροι όλη τη χρονιά που να αναστρεφόμαστε με την
1: σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Μουρμαλιώτη, Sports Night. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη στην κονσόλα, Γιώργο Ρουμελιώτη, Μιχάλης Οηλές στην παραγωγή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.

0: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα.
0: Είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Παναθηναϊκός πήγε την κόλλα στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προτίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με τη χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτης Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι, πέσει ο Σωκράτης Διούδης. Χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας τερματοφύλακας. Η 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3. Αυτή την ώρα Everton Manchester City. Για τη Λα Λίγκα, αυτή την ώρα Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για τη Σέρι Α, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 και στο 16ο λεπτό Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδρα Τανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμελιώτη.
6: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο.

Manchester City στο 7ο λεπτό 0-0. Στο μείον 5 είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Pep Guardiola με δύο παιχνίδια λιγότερα. Αν νικήσει πάει στο μείον 3, αν φέρει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα υπάρχει πρόβλημα και η ομάδα του Αρτέτα είναι ακόμη πιο κοντά στον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Νωρίτερα η Nottingham πέρασε σαν αστραπή από το Stamford Bridge, νίξε 3-1 εκτός έδρας στη Chelsea και ουσιαστικά εδραιώθηκε, εξασφάλισε την παραμονή της στην Premier League. Για τη La Liga, Sevilla Real Sociedad 0-0 στο 5ο λεπτό. Μια Sevilla η οποία θέλει οπωσδήποτε τρίποντο καθώς είναι στη ζώνη του υποβασμού.

αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 17ο λεπτό. Παρόλα αυτά, μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της στο συν 6 με 3 παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της σεζόν.

σε θεωρητικό επίπεδο πάντα, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ελπίδες για τον τίτλο, αλλά πρέπει να δείξουν τρομακτική συνέπεια για να γίνει αυτό. Ο πλασέ του Μαρίνου, το οποίο σταμάτησε ο Λαφών, ο οποίος είναι και, ήταν και ο MVP της αναμέτρησης εχθές, καταπληκτικός Αλμπάν Λαφών, ο οποίος κράτησε

εμφανίστηκε ασταμάτητος από το πρώτο στο... ως το λεπτό που έφυγε κατάκοπος μαζί με τις κράμπες που άρχισαν να τον ταλαιπωρούν και να μην τον αφήνουν πια σε ησυχία. Μέχρι τότε αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της ΑΕΚ, άσχετα αν δεν κατάφερε στο τέλος να σκοράρει και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.

Εντάξει, και εδώ που τα λέμε τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει ποτέ να τον υποτιμάς, ακόμα και αν είναι 16 βαθμούς πίσω από σένα, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακόμα και αν έπαιζε με παίκτη λιγότερο για κάτι παραπάνω από 80 λεπτά. Αν κάποιος δικαιώται την νίκη στο χθεσινό ντέρμπι, πιστεύω ήταν ο Παναθηναϊκός. Δεν την πήρε. Του έμειναν όμως οι εντυπώσεις και το χειροκρότημα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της είχε πληροφορηθεί την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Και ενώ περίμενε κανείς ότι θα έμπαινε με το μαχαίρι στα δόντια, θα πρέπει στο τέλος να νιώθει ικανοποιημένη με τον ένα βαθμό. Πλέον η Ένωση έφτασε στους 6 βαθμούς μακριά από τους διώκτες της, αν και θα μπορούσε να πάει στους 8 και να αγκαλιάσει σφιχτά το πρωτάθλημα. Όμως δεν άξιζε να πάρει το τρίποντο.

Να περάσουμε και στο χθεσινό ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε μετά από παλικαρίσια εμφάνιση και ψυχωμένη αντίδραση. Νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό σε κομβικό παιχνίδι για τη δεύτερη θέση, πιάνοντας τους ερυθρόλευκους στη βαθμολογία και έχοντας ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο κυριάρχησε, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός και χάσε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε προβάδισμα.

Και η αλήθεια είναι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν βασανισμένος εδώ και καιρό και έβλεπε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ως μια, πώς να το πούμε, τελευταία ευκαιρία εξηλαίωσης. Οι Ερυθρόλευκοι πήγαιναν στην Τούμπα μετά το διπλό στη Λεωφόρο για να παίξουν τα αρέστα τους για το πρωτάθλημα. Έτσι, θα έβρισκαν τον πιο πληγωμένο ΠΑΟΚ τη σεζόν, ο οποίος 6 μέρες πριν είχε χάσει το κύπελλο από τον Όφη. Οι μεγάλες ομάδες όμως φαίνονται από τον τρόπο που αντιδρούν στα πολύ δύσκολα, θα πω εγώ. Και την περασμένη Δευτέρα, όταν ο Ιβάν Σαββίδης κάλεσε τον Ασβαλουτσέσκου και τους αρχηγούς του Δικεφάλου, ότι η πιο άμεση αντίδραση στην προσπάθεια να βρει ο ΠΑΟΚ το κουράγιο να σηκώσει κεφάλι θα είναι μια νίκη εναντίον του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίναν όλοι στο σύλλογο. Στο μεταξύ, στο 34ο λεπτό, η Ρώμα πετυχαίνει και τρίτο γκολ απέναντι στη Φιωρεντίνα με τον Μάριο Χερμόσο. Ρώμα Φιωρεντίνα στο 35ο λεπτό 3-0.

κατάφερε μάλιστα εις βάρος της πρώην ομάδα του προπονητή του, του Κριστιαν Κίβου, τη Σπάρμα. Δύο πολύτιμους βαθμούς κόντρα στην υποβιβασμένη Ελλάς Βερόνα σε Γιουβέντους στη μάχη για την έξοδο στο Champions League, αν και μείωση στο μείον 2 από την Τρίτη και απογοητευτική για ακόμη μια φορά Μίλαν, η οποία αιτήθηκε στην έδρα της Σασουόλο. Στα χθεσινά παιχνίδια της 35ης αγωνιστικής της Serie A, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασουόλο Μίλαν 2-0, Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα 1-1 και Ίντερ Πάρμα 2-0. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβαλε τη μαθηματική στέψη της Μπαρτσελόνα με διπλό στη Βαρκελόνη, όπου όμως θα επιστρέψει την Κυριακή. Και τότε μόνο με νίκη επί τον Μπλαουγκράνα θα αποτρέψει τη στέψη τους σε κλάσικο, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Λα Λίγκα. Εν αναμονή για το αν η πέμπτη θέση θα δώσει εισιτήριο για το Champions League, η Μπέτις διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας από τη Θέλτα, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο έκανε άλμα παραμονής αναλυτικά στα παιχνίδια της 34ης αγωνιστικής του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Θέλτα Έλτσε 3-1.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με...
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Άρτηση!
4: Σύνθημα!
5: Jumbo Chips!
4: Παρασύνθημα!
5: Όχονος Snack!
4: Ελεύθερα!
1: Ποιότητα
6: από την Όχονος Snack.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεγάλη ένταση στο παιχνίδι ανάμεσα στην Everton και την Manchester City. Η Manchester City, η οποία έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, παίζει απόψε το 34ο απέναντι στην Everton. Θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλήματος. Από την άλλη, η Everton βρίσκεται στη 10η θέση με 48 βαθμούς, με 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 13 ήττες. 41-41 τα γκολ της Everton.

με το εντός έδρας 2-1 επί της Πάφου, όπου έκανε ντεμπούντο ο Ρικάρντο Σαπίντο να την βιάζει στη δεύτερη θέση. Στο νησί τώρα, με γκολ νίκης που επέτρεψε στον Κόμπε Μέινου να γιορτάσει ιδανικά την υπογραφή του. Με συγχωρείτε, φτερνίστηκα. Με την ακούς Μιχάλη Σοηλέ, λέω Manchester United και φτερνίζομαι, φίλε, δεν ξέρω αν είναι σημάδι αυτό. Με γκολ λοιπόν του Κόμπε Μέινου να γιορτάζει ιδανικά την υπογραφή του νέου του συμβολέου, η Manchester United λύκησε εντός έδρας τη Liverpool στο μεγάλο ντέρμπι με 3-2 και σφράγισε την επιστροφή στο Champions League μετά από 2 χρόνια και πρώτη επί εποχής League Face. Έχει την τελευταία της ήττα. Έπειτα από τον Ιανουάριο, την τελευταία της ήττα έχει 8 ισοπαλίες, 7 νίκες. Τότε βρισκόταν στην 13η θέση, τώρα βρίσκεται στην 6η, για να καταλάβετε.

ξεσπώντας ελιγμούς, νιώθοντας ανήμπορος για τη μεγάλη αυτή χαμένη ευκαιρία. Ο Ιταλός προπονητής, το όνομα του οποίου έπαιξε στο παρελθόν και για τον Ολυμπιακό, παραιτήθηκε λίγες μέρες αργότερα από τον Νεάντα και ο πρόεδρος της Πόρτο, Άντρες Βίλας Μπόας, έσπευσε να τον προσλάβει για λογαριασμό της ομάδας του. Χωρίς καν να συμπληρωθεί ένας χρόνος από εκείνη την τόσο έντονη στιγμή, ο 37χρονος τεχνικός κλαίει πλέον από χαρά, αφού οδήγησε τους Δράκους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια και για 31η στην ιστορία τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και την επιστροφή της δισπρωταθλήτριας Ευρώπης στο Champions League. Ο Φαριόλη έγινε ο 19ος προπονητής που κατακτά πρωτάθλημα με την Πόρτο, η οποία ήταν πρώτη από το ξεκίνημα και κάθεται δικαίως στο θρόνο της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας, διαγωνιστικές πριν από το φινάλε και με τον...

0: Τι γκολάρα βάζει ο Ντοκού με το αριστερό. Απίστευτο γκολ στο 43ο λεπτό για τη Manchester City. Ανοίγει το σκορ στο Hill Dickinson Stadium. Απίστευτο γκολ. Κυκλοφόρησαν την μπάλα έξω από την περιοχή των Ζαχαρωτών οι παίκτες του Pep Guardiola. Ο Ντοκού έφερε την μπάλα στο αριστερό και με έξοχο πλασέ στο γάμα της εστίας.
1: Το σέντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στην Σαουδική Αραβία τώρα, η πρωτοπόρος Αλ Νάστρ του άστοχου Κριστιάνου Ρονάλντο ιτήθηκε στην έδρα της Αλ Κατζή για 3-1 και αν η δεύτερη Αλ Χιλάλ νικήσει στο μάτς που εκκρεμεί θα βρεθεί στο μείον 2 από την κορυφή 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος.

τώρα. Ο Τσάμπι Αλόνσο απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τύσει τον τίτλο, τον πρώτο σε 128 χρόνια ιστορίας, και μάλιστα τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Μία τούνη, η οποία, αν θυμάμαι καλά, έχει αγωνιστεί και στο Champions League τη χρονιά 2005-2006. Έτσι λοιπόν, μετά σε 128 χρόνια ιστορίας κερδίζει τον πρώτο της τίτλο και μάλιστα τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Στην δέκατη επέτειο από το θαύμα της Leicester στην Premier League, η Τούν έκανε το δικό της, ενώ την ίδια ώρα οι αλεπούδες υποβιβάστηκαν στην τρίτη κατηγορία. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Στη Σκωτία η Celtic επικράτησε στο Ενδιβούργο της Κιμπέρνιαν 2-1. Έπιασε προσωρινά την Hearts, η οποία όμως σήμερα νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Rangers και αποσπάστηκε πάλι 3 βαθμούς από τους καθολικούς. Στην Αυστρία τέλος συνεχίζεται το θρίλερ στη μάχη του τίτλου. Salzburg και Stuttgart έμειναν στο 1-1 στην έδρα της πρώτης, με την φιλοξενούμενη να ανεβαίνει πρώτη και στο σύν 1 από την Leeds, αλλά με μάτς περισσότερο, και τη δική παιδούχο να μένει τρίτη στο μείον 2 από την κορυφή. Ημίχρονο έχουμε στο Hill Dickinson Park Stadium, Everton Manchester City 0-1. Οι πολίτες προηγούνται από το γκολ του Ντοκού στο 43ο λεπτό. Βρίσκονται πλέον στο μείον 3 από την, αν παραμείνει αυτό το σκορ μέχρι το τέλος, βρίσκονται στο μείον 3 από την Arsenal του Μικέλ Αρτέτα, με παιχνίδι λιγότερο.

εκτός λόγω τραυματισμού. Το Σάββατο 23 στο Ούλεβαλ του Όσλο η Μπαρτσελώνα θα διεκδικήσει το τέταρτο στέμμα της κόντρα στην οκτάκης πρωταθλήτρια Λιόν.

0: συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής ελαφράς ταξιαρχίας Σάκης Σκιώλης στην όλη εκπομπή Ολική Ανατροπή, αλλά και στο Δημήτρη Στρατάκη και το Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την Κόλλα στον Μπακά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Συζήτηση για να αναλάβει πόσα στον ΠΑΟΚ ο Γκεβγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη. Κατάγμα στο χέρι υπέστη ο Σοκράτης Διώδης. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Έλληνος θερματοφύλακας. Ο αμυντικός των κιτρινόμαυρων Λίντζεϊ Ρόουζ μείνει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την Premier League. Chelsea Nottingham Forest 1-3. Στο ημίχρονο, Everton Manchester City 0-1. Για τη La Liga, στο ημίχρονο, Sevilla Real Sociedad στο 0-0. Και στη Serie A, Cremonese Lazio 1-2 και στο 57ο λεπτό, Roma Fiorentina 3-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλέξανδρα Τανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sports.

Στο Ολύμπικο 64ο λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 με τον Πισίλη. Οι πρωτευουσιάνοι οδηγούνται σε θρίαμβο. Ημίχρονο στην Σεβίλη. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0.

καθέωσαν έξω από το γήπεδο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πορεία του συλλόγου. Θυμίζουμε πως η Nottingham Forest βρίσκεται και ένα βήμα μακριά από την παρουσία της στον τελικό του Europa League.

0: ετών όταν εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό, μπορούσε να παίξει πίσω center four, ήταν πολύ καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 53, 60, 61, 62, 64, 65, ένα κύπελο το 55, ενώ με την Εθνική Ελλάδος φόρεσε τη φανέλα 14 φορές σημειώνοντας 6 γκολ. Ωστόσο, ένα σοβαρός τραυματισμός σε ηλικία 32 ετών, το εγάλαιο. Στην πρώτη εθνική, τον ντεμπούτο το έκανε τη σεζόν 67-68 εναντίον του ΠΑΟΚ και τη σεζόν 72-73 τον πήρε ο Γουλανδρής στον Ολυμπιακό.
1: Συντοπίτης ο Σταυρόπουλος, έχει γεννηθεί στο Ήλιον.
0: Ναι, μάλιστα. Είχε παίξει ως τότε 176 παιχνίδια πρωταθλήματος, επιτυχάνοντας 42 γκολ. Και ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που έπαιξε 5 χρόνια έως από τη σεζόν 77-78 έως και τη σεζόν 77-78, το 78 επέστρεψε στο Γάλλο, το 79-80 έπαιξε με το Σίδη στη δεύτερη εθνική και το 80-81 ήταν βοηθός προπονητή του Ανδρέα Σταματιάδη στην ίδια ομάδα. 4 φορές διεθνής. Πάμε στον Βασίλη τον Ποτίνο, που γεννήθηκε 19 Οκτωβρίου του 1944 στο Βόλο. Ξεκίνησε από τον τοπικό Βόλο. Το 1964, αφού προηγουμένως έχει διατελέσει επίσης και πρόεδρος της ΑΕΚ και τώρα είναι παρουσιαστής αθλητικού περιεχομένου σε τηλεοπτικές εκπομπές. Mm-hmm. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του το 2004, δεν έπαιξε καθόλου, ήταν στην αποστολή όπως θέλουμε όλοι, ξεκίνησε από την ομάδα της πόλης του, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Σε ηλικία 19 ετών προβάστηκε στην πρώτη ομάδα το 92-93, όπου είχε μια μέτρια σεζόν, 7 γκολ σε 30 παιχνίδια. Με τον Εθνικό αγωνίστηκε στην τρίτη εθνική από το τελευταίο εξάμηνο το 93-94, σημείωσε 7 γκολ σε 9 αγώνες και πήρε μεταγραφή στον Απόλλωνα Σμύρνης. Στη μέση της σεζόν 93-94 ο Απόλλωνος Σμύρνης, τότε Απόλλων Αθηνών, έτσι, πραγματοποίησε την μετακίνηση του νεαρού Νικολαίδη από την Αλεξανδρούπολη, τον πήρε στην ομάδα της. Γρήγορα έγινε βασικός και μάλιστα ανέλαβε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναδύθηκε τρίτο σκόρ με 17 γκολ τη σεζόν 94-95 πίσω από Βαζέχα 29 γκολ και Σαραβάκο 21. Ο Απόλλωνας τερμάτισε τέταρτος και για πρώτη φορά έως σήμερα έπαιξε στην Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά 95-96 μείωσε ένα γκολ λιγότερο, 16 στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του βεβαίως δεν τα πήγε το ίδιο καλά, έφτασε όμως στον τελικό του κυπέλου, όπου παίζοντας τον τελικό με την ΑΕ γνώρισε τη συντριβή με 7-1. Μετά έχουμε από δύο καλοκαίρια ήταν το πρώτο όνομα που κυκλοφορούσε στο μεταγραφικό παζάρι και τελικά τον απέκτησε η ΑΕΚ παρά τις ασφιχτικές πλήρες μαύρα χρήματα και εκβιασμούς. Το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ έληξε το 2003 και δεν ανανεώθηκε. Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ντέμις Νικολαίδης βγήκε εκτός συνόρων όταν έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ. Έφτασε πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Paris Saint-Germain, αλλά τελικά προτίμησε την Ατλέτικο, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους. Είχε μια χρονιά γεμάτη τραυματισμούς, παρά τα αυτά σημείωσε 6 γκολ σε 22 παιχνίδια στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Ήταν ντουέτο τότε με τον
1: Φερνάντο Τόρες.
0: Φερνάντο Τόρες, ακριβώς. Στο τέλος εκείνης της περίοδου η Ατλέτικο του έκανε προσφορά για ένα νέο συμβολέου, αλλά ο Ντέμις είχε πάρει την απόφασή του να αποσυρθεί λόγω χρόνιου προβλήματος που είχε στη μέση, όπου ήδη είχε χειρουργηθεί κιόλας, αλλά κυρίως λένε πολλοί ότι το πήρε την απόφαση να βοηθήσει την ομάδα του ΝΑΕΚ να βγει από την κρίση που είχε περιέλθει. Έπαιξε εναντίον του Φωστήρα στη Νέα Σμύρνη με την ανδρική ομάδα. Το 76-21 ετών τον απέκτησε η ΑΕΚ. Την πρώτη του χρονιά έφτασε στον ημιτελικό του κυπέλου UEFA 76-77. Τις χρονιές 78-79 πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, 78-83 το κύπελο, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε συμπαίκτες, ό,τι καλύτερο πέρασε από την ΑΕΚ, Μίμης Παπαϊωάννου, Χρήστος Αρδίζογλου, Ντουσαν Μπάγεβιτς.
1: Σωστά.
0: Το 87, μετά από 11 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ.

0: Έτσι, επέστρεψε στον Πανιόνιο. Το 90 στα 36 χρόνια για τέταρτη φορά αναδείχθηκε πρώτο σκόρ του Ελληνικού Πρωταθλήματος με 22 γκολ.
1: Που τον έχει απαξιώσει ο προπονητής του, ο Νίκος Αλέφαντος.
0: Ο Αλέφαντος, ναι, εντάξει. Που τα ξέρε όλα. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Αν δεν ήταν ο Λιάνης, ο Αλέφαντος δεν θα είχε πάει ποτέ στη Γερμανία, έτσι.
1: Α, δεν το ξέρω, δεν ξέρω αυτή την ιστορία εγώ. Okay.
0: Ναι, το ελληνικό κράτος πληρώνει, να λέμε την πραγματικότητα.
1: Okay.
0: Υπουργός Αθλητισμού ο Λιάνης τότε και εντάξει. Λοιπόν, 14.
1: Και φυσικά τον κόσμο. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι, τους παρέθεσε, σας περιμένουμε στο δεύτερο μισάρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής μέσω μηνύματος να πάρετε μέρος στην άτυπη ψηφοφορία για να αναδείξετε κυρίως εσείς, να αναδείξουμε και κυρίως εσείς μέσω των μηνυμάτων τον καλύτερο Έλληνα αριστερό εξτρέμ που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Ναι, φανερά εκτεθειμένος ο ποδοσφαιριστής της Everton. Ναι. Offside θα καταλογιστεί. Δεν μετράει το γκολ της Everton. Παραμένει το 1-0 στο 61 λεπτό. Everton Manchester City 0-1 με το γκολ του Ντοκού. Γκολ! Όχι, είναι γκολ, είναι γκολ. Επειδή η μπάλα μάλλον πηγαίνει από παίκτη της City, της ομάδας του Pep Guardiola. 1-1 τα Ζαγοροτά ισοφαρίζουν στο 61 λεπτό. Everton Manchester City 1-1. Και τώρα η ομάδα του Pep Guardiola τρέχει.
2: Συνειδητά, με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 11:30.

0: άκουσα μόνο το μαύρο γιατί είχα δουλειά. Άκουσα μόνο την ανάλυση. Πρόλαβα το Μάνο όταν ήρθε για το μαύρο.
1: Ωραία. Έχουμε αναφέρει Παπουτσόπουλο, Σημεωνίδη, Σταυρόπουλο, Νικολαίδη, Μποτίνο, ποιον άλλον. Δρόσο.
2: Μπάμπη Σταυρόπουλο, ναι.
1: Ωραία.
2: Νικολαίδη.
1: Νικολαίδη, σωστά.
2: Σημεωνίδη.
1: Δεν δε σου φαίνονται αρκετοί.
2: Τον Μποτίνο.
1: Τον Μποτίνο.
0: Όχι, μου φαίνονται αρκετοί.
2: Τον Πανάκη.
0: Μου φαίνονται αρκετοί, αλλά μόνο δύο πρόλαβα εγώ από όλους αυτούς. Τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Θωμά Μαύρο.
1: Ωραία.
0: Άρα θα δικήσω τους υπόλοιπους.

0: Μπράβο.
1: Μιχάλη Κρητικόπουλο βεβαίως.
0: Μιχάλη
1: Κρητικόπουλο. Ναι.
0: Τρομερός παίκτης.
1: Ναι, ναι.
2: Λέει εδώ πέρα ένα, λέει, καλά, έχουν έρθει 5-6 μηνύματα. Ναι. Λέει εδώ ο μεγάλος Στασού, μεγάλος Στασούλης από Αλεποχώρη. Πρωτάθλημα ο θρύλος στο τέλος μέσα στην Φιλαδέλφια. Εντάξει, Τάσο. Γιάννης Φετφατζή.
0: Είχε σταματήσει πια. Είχε κατέβει σε φιλικό αγώνα.
2: Mm-hmm.
0: Πρέπει να ήταν 40 πλάς τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, εγώ ήμουν 16 χρονών παιδάκι. Και θυμάμαι, μου έσκασε μία τρίπλα. Και δεν ξέρω από πού έφυγε. Είχε τέτοια μέση ο αείμνηστος ο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Δηλαδή άλλο το να λέμε τώρα τι παιχταράς ήταν, τι έκανε, και άλλο να τον ζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Στα 40 πλάς, μπορεί να ήταν και 45, τώρα δεν θυμάμαι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Εγώ λοιπόν ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, τότε που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0, είχε φέρει ένα στην Γλασκόβη. Κέρδισε 2-0 στο Καρασκάκι, το ένα έγινε φάουλ, εκτέλεσε ο Δελικάρης, πέρασε την μπάλα πάνω από το αντίπαλο τείχος και με κεφαλιά ψαράκι ο Κρητικόπουλος πέτυχε τον αγκόλ, το άλλο το πέτυχε ο Μπάμπης ο Αυρόπουλος. Και ο Ολυμπιακός απέκλεισε τότε τη Σέλτικ. Και μετά έπαιξε... στην Άντερλεκτ, εκείνο εκεί το...
2: Τι θα πω, πόσες ψήφους έχει?
3: Ο Ντέμις Νικολαίδης έχει μέχρι στιγμής μία.
1: Α, ο Ντέμις,
3: και βλέπω και άλλο ένα μήνυμα από τον Θάνο, δύο.
2: Δύο, και εγώ θα.
3: Και εγώ.
2: Και ο Σπύρος, τρεις.
3: Έχει μέχρι στιγμής τέσσερις και τη βάζω και τη δικιά μου.
2: Ωραία, τέσσερις, ε.
0: Στήδος ο Γερασίμου τι είπε,
2: Ο Γερασίμου, είπε μαύρο,
0: Α, ναι, μαύρο, είναι, είπε. Ναι. Έχει φάει καταρχάς, γιατί ο Γερασίμου αν δεν φάει, δεν παίρνει σε διαδικασία εκπομπής, καταλαβες.
2: Μάλιστα.
0: Και στον αέρα, δεν προλαβαίνουμε τίποτα εκεί τα παιδιά της παραγωγής. Να τα λέτε αυτά, παιδιά.
2: Ναι.
0: Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι όλοι τρώμε και δεν προλαβαίνω γερασί μου, κατάλαβε.
2: Ναι, Δημήτρη μου, εσύ που λιμοκτώνεις, εντάξει, Δημήτρη μου. Ενώ η Everton πάει να βάλει και τρίτο γκολ.
3: 3-1.
2: 3-1 η Everton, εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε την παρένθεση.
3: Ο Νίκος από το Καματερό έχει στείλει ένα μήνυμα.
2: Για πες, Νίκο από Καματερό.
3: Έχει στείλει η Ντέμι Νικολαίδη.
2: Ωραία, Ντέμις Νικολαίδης.
3: Πέντε ψήφους ο Ντέμις.
2: Πέντε. Έχουμε ανατροπή.
0: Δεν τι γίνεται.
1: Έχουν δει τον Ντέμι, αποδεκτό. Δεν μπορώ να πήγα τίποτα.
2: Το γκολ που πετυχαίνει τώρα ο Χάλαντ, το βλέπεις Μάνο?
1: Όχι.
2: Σκάψιμο στο Μπίκφορντ. 3-2, δεν ξέρω κατά... χρονικά, στο 23ο λεπτό, Everton Manchester City 3-2. Δεν ξέρω αν θα πάει για την ανατροπή.
1: Η Everton σήμερα θα δώσει τον τίτλο στην Arsenal.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα, για πες μας μία τις ψήφους.
3: Έχει 2, 4, 6, 7 ψήφους ο Ντέμις Νικολαίδης.
2: Ναι.
3: 4 ο Θωμάς Μαύρος. Από μία Σταυρόπουλος, Μποτίνος και Δρόσος.
2: Μάλιστα, πείτε στον κύριο Μάνο, στην εποχή του Μαύρου ψιλοέτρεχαν. Στην εποχή Ντεμίνιο έπεφτε πολύ ξύλο και έπαιξε και η Ισπανία, λέει.
1: Στην εποχή του Ντέμι ή του Μαύρου?
2: Έπεφτε ξύλο στην εποχή του Ντέμι, λέει.
1: Ναι. Γιατί έχει δει το Μαύρο τότε? Αυτό δεν το έχει δει, πώς εκφέρει άποψη?
0: Δεν ξέρω, τα μπακ της εποχής τότε.
1: Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο αντρικό.
2: Άρα για πες, Μιχάλη.
3: 2, 4, 6, 7, 8 ψήφους ο Ντέμις Νικολαίδης, 4 ψήφους ο Θωμάς Μαύρος, 2 Μποτίνος, από 1 Δρόσος και Σταυρόπουλος.
2: Μάλιστα.
0: Όχι, Μιχάλη, 4
1: πανηγυρίζουν στο Μιρέιτς.
2: Σωστό, ναι.
0: Εντάξει, η Everton είναι αδιάφορη ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
2: Είναι.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
2: Αλλά παίζει και πιο ελεύθερα.
1: Ο καθένας παίζει εν την τύχη των έκλων.
3: Έτσι. Λοιπόν, κύριε, η εντεκάδα που έχουμε βγάλει είναι Νικοπολίδης κάτω από τα δοκάρια, Γιούρκα Σεϊταρίδης δεξί μπακ, Γεωργάτος αριστερό μπακ, Παπασταθόπουλος σε θέση λίμπερο, Δέλα σε θέση στόπερ, Κατσουράνης Λάκης Παπαϊωάννου στα χαφ, Σαραβάκος δεξί εξτρέμ, Χατζηπαναγής σε θέση 10, Ντέμις Νικολαίδης που βγάλαμε αριστερό εξτρέμ και ο Νίκος Αναστόπουλος στη θέση του σέντερφορ.

0: Μάλιστα. Σαραβάκος δεξιός εξτρέμ.
1: Ναι.
2: Δεξιός εξτρέμ, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Θα αναρτηθεί και η ενδεκάδα στα social media, Facebook και
0: πάμε
1: Instagram.
0: Πάμε μουντιάλ να ξέρετε με αυτήν την ενδεκάδα, έτσι.
2: Σίγουρα,
0: τι πάμε να περάσουμε, τι πάμε να το πάρουμε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Πες μου έναν προπονητή, Δημήτρη Στραντάκη, που θα ήθελες.
0: Τον Νίκο, τον Αλέφαντο εκεί ανάμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Από Έλληνες, Έλληνες.
1: Έλληνες, αν θες. Ναι, ναι, Έλληνες, για πες.
0: Έλληνες, Κάτσε γιατί μου βάλεις δύσκολα τώρα.
1: Κρατάμε και τον Αλέφαντο, εντάξει, ναι. Θα πούμε και όλοι, θα πούμε όλοι.
0: Κοίταξε να δεις, λόγω των επιτυχιών του Άιμνης του Αλκέτα Παναγούλια, θα δίνα στον Αλκέτα Παναγούλια τη θέση. Θα τους μανάτζαρε καλά νομίζω.
1: Όχι το Λάκη Πετρόπουλο.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Αλκέτα Παναγούλια, δοκιμασμένη λύση.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω Μάνος τον.
3: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
1: Τον Αλκέτα, εσύ Μιχάλη.
2: Και εγώ θα πάμε Αλκέτα Παναγούλια.
1: Τώρα πιστεύω ότι...
2: Αν και θα πήγαινα και με Ότο Ρεχάγελ, ας πούμε.
1: Έλληνα, βρε.
0: Yeah. Από Έλληνα, είπαμε. Έλληνα.
1: Βασίλη Δανίλ.
2: Δεν τους είχα προλάβει.
1: Εντάξει. Ενώ τον Αλκέτα, ας πούμε, τον έζησες. Τι θες να μου πεις.
2: Τους Έλληνες προπονητές δεν είχα προλάβει.
0: Παιδιά, δεν έχει να κάνει αν τους έχουμε προλάβει ή όχι.
3: Αυτό
0: οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι.
1: Ολοκληρώθηκε και αυτός ο μίνι μαραθώνιος που είχαμε με τις θέσεις. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 6 στο Hill Dickinson Stadium, Everton, Manchester City 3-2.

μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νέων Είδων στην Αίγυπτο, σημειώνοντας πανελλήνια ρεκόρ σε άρασε 86 κιλά και σύνολο 188. Στο ζετέ κατετάγει έκτη σηκώνοντας 102 κιλά. Στο τζούντο ο Θόδωρος Τσελίδης πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 90 κιλά στο Grand Slam στο Τατζικιστάν. Έπειτα από τρεις νίκες στον τελικό χρεώθηκε τρεις ποινές και ιτήθηκε από το Ρώσο Μανσούρ Λορσάνοφ. Στο τένις ο Γιάννη Σίνερ, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ιταλός κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά Masters της Μαδρίτης καθαρίζοντας τον Αλεξάντερ Σβέρεφ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης από τη Γερμανία, στο τελικό με 2-0 σετ. Νικητές του Copa del Rey, οι Βάσκοι. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Hill Dickinson Park, Everton Manchester City 3-2. Παλεύει για την ισοφάριση η ομάδα του Pep Guardiola.

0: πατατάκι έκανε πάλι όχρονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την όχρονο σνακ.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι.
6: Πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν είναι το πρώτο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκό Ισβίλ επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον εισιτήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ενισχυτικό Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα εναπομείνοντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται και ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτης Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι, πέστη ο Σωκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας θερματοφύλακας. Ο αμυντικός των κίτρινο μαύρων Lee J. Rose μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Η 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3, Everton Manchester City 3-3. Η 34η αγωνιστική της La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Και για 35η αγωνιστική της
7: στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας.

στοίχημα, το χθεσινό κουπονάκι της Δευτέρας, Chelsea Nottingham Forest 1-3. Πάμε στην Ιρλανδία, Waterford με την Dundalk 3-3, Bohemian Shelburne 2-2, Derry City Galway 1-1, Shamrock Drogheda 4-1, Sligo Rovers με την St. Patrick's 1-1, Kerry Cork City 1-0, Rambler's με την UCD 1-2, Longford Athlone Town 1-1, Tritty United Wexford 1-0, Finn Harps με την Bray 2-1. Πάμε στην Κροατία, Istra Slaven Belupio 3-1. Ένα παιχνίδι από την Πολωνία, Πολώνια με την Πολώνια Βαρσοβίας 3-2, Ελσίκη Λάχτη 1-0. Από την Αυστρία, Altach Wolfsberger 1-4, Cremonese Lazio 1-2. Hearts Rangers, το μεγάλο μάτς, η Hearts το πήρε 2-1 με ανατροπή. Midland Viborg 3-3, Bodo Glimt Molde 0-1. Τζουγκάρντεν Γκέτεμπορκ 6-0, Χάλμσταντ Μπρομαποϊκάρνα 1-3, Λατσκρόνα Έστερ 2-2, Ραπίτ Βουκουρεστίου Κλουζ 1-2, Λίντσερ Ραπίτ Βιέννης 3-1, Αλμερία Μιράντες 4-2, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0, Έβερτον Σίτι 3-3, Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0, Sporting με την Κιμαράες είναι 5-1 λίγο πριν το φινάλε. Και στο 50 έχουμε ένα μάτς, Γυμνάσια Μεντόζα Defensa Justicia 1-1, και στο ημίχρονο Μαρακές με την Ολυμπίκ 1-1 από το Μαρόκο. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά, τα χθεσινά παιχνίδια. Αργότερα έχει και άλλα μάτσα, θα παρακολουθούμε μέχρι το ξημέρωμα που θα είμαστε παρεούλα. Από εκεί πέρα είχαμε τον Παναθηναϊκό στο Βόλι, έκανε μεγάλη ανατροπή με τον ΠΑΟΚ εδώ στην Αθήνα, κέρδισε 3-2 σετ, έκανε 2-1 αυτή σειρά. Και σήμερα έχουμε τα τρίτα μάτς του Ολυμπιακού με την Μονακό στη Γαλλία και της Φενέρ με τη Ζαλγκύρη στην Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη στο ΆΚΑ με την Βαλένθια. Να δούμε τελικά ποιες ομάδες θα κάνουν το 3-0 και θα πάνε στο Final Four πιο ξεκουραστές.

Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, δύο παιχνίδια σήμερα. Μισό λεπτάκι να δούμε το πρόγραμμα. Μάλλον έχουμε, σήμερα έχουμε δύο μάτς. Ναι, δύο μάτς έχουμε. Χάπουελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σειρά εδώ είναι 2-0 για τους Ισπανούς. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 7. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός, και εδώ η σειρά είναι στο 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και αύριο Τετάρτη 8 η ώρα Ζαλγκίρης με τη Φενέρμπαχτσε, και εδώ η σειρά είναι 2-0 για τους Τούρκους. Και Παναθηναϊκός Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός έχει το 2-0, παίζει στις αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει το 2-0, πιθανόν να γίνει, πιθανόν λέμε, να περάσουν όλες οι ομάδες με ένα 3-0. Πάλι ένα έχασα, δεν έβαζα την Everton ένα χ που το πίστευα, και στο είχα πει όταν συζητάγαμε για το ποιος θα πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία, το πρόγραμμα των αγώνων και των δύο. Ο φίλος ο Βασίλης έχασε πάλι ένα παιχνίδι και είναι η Derry City που την έχασε και έχει πιάσει τα υπόλοιπα. Καλημέρα Βασίλη Αεκάρα, μόνο λέει ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, από το φούρνο, το Αεκόπουλο. Όχι, δεν έχουμε παρέα σήμερα, ο Χάτζημαν είναι, κοιμάται από την Κυριακή, θα ξυπνήσει πάλι την Πέμπτη για να έρθει για εκπομπή. Τζίτζης πιθανόν να έρθει αύριο Τετάρτη που είναι η βραδιά του. Ο Μπέλος ήταν χθες εδώ, ο Μπέλος είναι ελευθέρας βοσκής, μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.

καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο που μας έστειλε το μήνυμά του από τον όμορφο Βόλο. Να πούμε, μας ακούτε ακόμα και, και στον Αγοσαονικό και στην Εύβοια από τους 94,3, νομός Αρκαδίας, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3, νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, Ετωλοακαρνανία 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Θεσπρωτεία 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Δωδεκάνησα 103,7 από το Prime Radio και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ναι, το ματσάκι ήταν αίμα κι άμμο στο παιχνίδι σήμερα Everton με τη City. Το χάζεψα μετά το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που η Everton ανέβηκε πάρα πολύ, προηγήθηκε με 3-1, τελικά ισοφαρίστηκε στο 96. Έχασε βαθμούς βέβαια η City στην μάχη για το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Η Arsenal τώρα παραμένει, έγινε πάλι φαβορή ακλόνητο για το πρωτάθλημα. Έχει 4 βαθμούς διαφορά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, 76 βαθμούς έχει η Arsenal, 71 η City με ένα μάτς λιγότερο. Και να το πάρει πάει 74, πάλι φαβορή παραμένει η Arsenal. Έκανε ψηλό αυτοκτονία σήμερα η Manchester City. Και έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές για το φινάλε στην αρπαστικό πρωτάθλημα το φετινό στην Αγγλία. Arsenal, η οποία παίζει σήμερα το βράδυ στις 10 τη ρεβάν στο 1-1 στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο. Λίγο πριν από τον τελικό για το Champions League. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, ο Κυριάκος από τον εξωτικό Βόλο. Μιλάρα, τι αποδόσεις έχει σήμερα το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο? Κάτσε μισό λεπτό φίλε να μπω και να το δούμε. Νομίζω χαμηλά τον έχει τον Άσο. Ναι, χαμηλά τον έχει. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1.61 ο Άσος, το Χ 3.90, το διπλό της Ατλέτικο στο 5.50. Από εκεί πέρα βλέπω έχει αρκετά παιχνίδια από την από β' κατηγορία, μάλλον Premiership από τη Σκωτία, Μπαράζ Ανόδου και Υποβασμού. Έχει 5 παιχνιδάκια το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Έχει ένα παιχνίδι από την Τουρκία, Μπεσίκτας με την Κόνια Σπορ, είναι για το κύπελο. Παιχνίδι από την Νορβηγία, όχι, από τη Σουηδία, από Πολωνία βλέπω, και εδώ Μπαράζ Υποβασμού για το παιχνίδι στην Ολλανδία, Βαλβάικ με την Βίλεμ, παιχνίδι από τη Φιλανδία. Αυτά, δεν έχει τίποτα σπουδαίο σήμερα. Το μεγάλο μάτς βέβαια είναι το βράδυ στις 10 με την Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτη. Και αργότερα το βράδυ μετά τη μία, εδώ έχει ενδιαφέρον, έχει παιχνίδια από το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana για τα ευρωπαϊκά, για τη Λατινική Αμερική. Και έχει πολλά παιχνίδια. Μετά τη μία έχει πάρα πολλά. Καλημέρα, η Μπιλάρα για από εμένα, ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους, πάντα εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, τι βλέπεις για σήμερα για τον Ολυμπιακό με τη Μονακό? Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι σοβαρός, θα κάνει το 3-0, θα περάσει εύκολα την Μονακό και θα πάει ξεκούραστος στο Final Four χωρίς να δώσει άλλο match.

Ναι, φίλε, και αυτό που λες είναι ότι είχαμε κάνει βήμα παραμονής. Τώρα απέχει από την επικίνδυνη ζώνη 6 βαθμούς μετά το μεγάλο διπλό που έκανε με την Chelsea, η οποία Chelsea παραπέει στα τελευταία παιχνίδια. Κέρδισε η Νότιχαμ εύκολα 1-3. Και όπως λέει ο φίλος, η Σεβίλη, φίλε, κέρδισε 1-0 τη Real Sociedad και αυτή έκανε βήμα παραμονής με τον Αλέξη Σάντσες να βάζει το νικητήριο γκολ. Είδες, Μπλερ, αντί να γίνει 4-1, Άγιο είχαν και ισοφάζησαν Μπίλι. Εγώ πιστεύω ότι θα χάσει βαθμούς η City και στο Bournemouth και με την Aston Villa. Η Arsenal έχει West Ham, Burnley και Stoke City. Stoke, και είναι Stoke? Δεν υπάρχει Stoke. Κάποια άλλη ομάδα, λες, φίλε Βασίλη. Η Stoke δεν παίζει στην Premier League. Κάποια άλλη ομάδα θα έχεις βάλει, μπερδεύτηκες. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12, τραγουδάκι, πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο Χάντζημαν, κύριε Βασίλη Γραφίστα, λέει το βιντεάκι που ανεβάσαμε μια χαρά είναι, αφού πήραμε έγκριση από αυτό το ναυάγιο το Χάντζημαν. Οκ, okay, είμαστε σε καλό δρόμο. Φοβόμουν να μπορούσε να μας δώσει έγκριση. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, το φιλαράκι από το Μποτέγκα. Μπιλάρα, και σήμερα ξεκινάμε πάλι το τριήμερό μας. Να σε καλά, Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στα παιδιά όλα. Τον Αμπατζάκη, τον Μιχαλάκη, τον Αντρέα και όλα τα παιδιά. Τον Βαλάντη, τον Στεφανίδη, την Κρυσταλία, τον Κιανό. Όλα τα παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχετε.

φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα.

Μιλάνα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πριν έχασα την εκπομπή του Ρουμελιώτη, λίγο πριν το τέλος, τελικά ποια εντεκάδα έβγαλαν τα παιδιά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, το βλέπω μπροστά μου, είχε ανέβει και στο site του σταθμού. Λοιπόν, έβγαλαν θεματοφύλακα τον Νικοπολίδη, Παπασταθόπουλος Δέλλας, Γιωργάτος Σεϊταρίδης, Παπαϊωάννου Κατσουράνης, Χάτζη Παναγής, Σαραβάκος Νικολαίδης και μπροστά ο Νίκος Αναστόπουλος. Ναι, το είδα φιλαράκο αυτό στο 81 περίπου, στο 81 ή στο 3-1 της Everton με τη City. Είδαμε την κερκίδα των οπαδών της City να φεύγουν από το γήπεδο και με το που φτάσανε στην έξοδο ξαναμπήκαν μέσα, γιατί ο Χάλαντ έκανε το 3-2 και ξαναμπήκαν μέσα. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο μου.

Καλημέρα, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, εκεί από το Περιστέρι. Δουλεύω απέναντι, ακριβώς λίγο πιο κάτω από τον μπιστρό του φίλου του Παναγιώτη. Αν πας για καφεντάκι κάποια μέρα, στείλε μήνυμα να περάσω να τα πούμε και από κοντά, λέει ο φιλαράκος μας που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Τώρα δεν θα πάω αυτές τις μέρες. Την επόμενη εβδομάδα μπορώ να περάσω μια βολτούλα πριν πάω, πριν έρθω σταθμό. Να δω και τον Παναγιώτη, να δω και τα κορίτσια εκεί, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια. Να πιω το καφεδάκι μου. Και στη Βεάκη που έχει γίνει τώρα μάστη Βεάκη.

Ο φίλος ο Σάκης ο Τρελάρας από την Κόρινθο. Γεια σου Μπιλάρα, έχεις κανένα σιγουράκι για να πάρουμε κανένα πεντακοσάρικο να κλείσουμε καμιά τρύπα? Καλημέρα σε όλους. Κύριε Σάκη, πεντακοσάρικο, πού να τα βρεις πεντακοσάρικα? Ο Γιώργος Βασίλη, το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ, αλλά θα σας βγάλει την ψυχή. Γι' αυτό βλέπω Χ με Παναθηναϊκό και διπλό στην Τούμπα, όπως και για Ολυμπιακό, άσο με ΠΑΟΚ και Χ με Παναθηναϊκό, γιατί αυτό, αυτοί bookmakers είναι στιγμή. Είναι άτιμη, μάλλον. Είναι άτιμη, όχι στιγμή, είναι άτιμη. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου, φίλε Θανάση.

Νίκος από Βοτανικό. Μπιλάρα, καλημέρα. Παναθηναϊκός, τι βλέπεις για Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, αν τελικά θα φύγει ο Μπενίτεθ? Εγώ διαφωνώ το να φύγει. Κοίτα, στο μπάσκετ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια και να καθαρίσει τη σειρά και να πάει να παίξει το Final Four με την Ρεάλ, που και αυτή νομίζω θα περάσει την Χάποελ. Από εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο, φιλαράκο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ. Πολλά ακούγονται. Εγώ θεωρώ ότι είναι 50-50 το να μείνει ή να φύγει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ο κύριος Μπέλος λέει μπήκε σπίτι ή θα πάρει για περπάτημα, κύριε Μπέλο? Θα γίνεις εσύ Χάτσιμαν, περιπατητής.

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

2:30 ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Εβδομάδα με πολλά παιχνιδάκια, σπουδαία μάτς. Ναι, έχουμε εβδομάδα με σπουδαία μάτς και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι δύο ημιτελικοί για το Champions League σήμερα. Arsenal Ατλέτικο στις 10 την ίδια ώρα αύριο το μεγάλο μάτς και αυτό στη Γερμανία. Μπάγκερ με την Παρί. Έχουμε τα παιχνίδια του Conference και του Europa και εδώ ημιτελική, σπουδαία μάτς. Τα παιχνίδια τα περισσότερα είναι αμφίροπα, αν εξαιρέσουμε την Κρίσταλ Πάλας που έκανε διπλό με 1-3 με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τα άλλα παιχνίδια είναι αμφίροπα και του Conference και του Europa. Και έχουμε την Ευρωλίγκα με τα μάτς του Ολυμπιακού στη Μονακό και του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να κάνουν και οι δύο ομάδες το 3-0 να ξεμπερδεύουν. Έχουμε το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε και το Χάπολ με την Ρεάλ για την Ευρωλίγκα. Να δούμε τις τέσσερις ομάδες που θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Έχουμε την Πέμπτη και τον αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα για το Champions League στο μπάσκετ. Έχουμε αυτή η εβδομάδα είναι full. Μια χαρά. Σπίτι είπαμε με εντολή γιατρού, μέχρι την Πέμπτη δεν έχουμε περπάτημα. Μετά θα ξεσαλώσεις κύριε Μπέλο, μετά θα αρχίσει το ξεσάλωμα. Να πάμε μαζί μια μέρα εκεί, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Περιστέρι, μαζί με Μπέλο, Χάτζημαν και Στατάκη. Σας περιμένω να κεράσω ό,τι γουστάρετε στο μπιστρό εκεί στη Βεάκη. Ναι, ποτάκι δεν τους φοβάμαι. Εντάξει, δεν είμαι πολύ του πιωτού. Α, του φαγητού, φίλε, άμα είναι για φαγητό, τους φοβάμαι να έρθω μαζί. Δηλαδή πρέπει να έχω φάει πρώτα για να μην μείνω νηστικός. Και με τους μπειρομεζέτες του φίλου μου του Παναγιώτη.

Για τη φάση, φίλε, που λες για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, το offside, ο ιετής θεωρώ, το είπα και χθες, ότι ήταν πολύ καλός ο ιετής. Τώρα ξεφύγανε κάποια, έτσι, κάποια λάθη, έκανε ok. Αυτά συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι. Για τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, που για μένα υπάρχει offside, δεν θέλει ο ιετής. Ο ιετής περιμένει το VAR να του βγάλει την απόφαση αν είναι offside ή όχι. Τον πήρε στο λαιμό του ο βαρίστας, αλλά ήταν καλός ο ιετής. ...33 λεπτά μετά τις 2... πάντα εδώ συντονισμένοι... ...9.43... Ιντερβέτεν Sports.

Άστα μπατζιλίκια τρώμε πολύ και κάνει ένα ημίχρονο, κάνει άσο ημίχρονο την Κίλμες και γκολ γκολ την Πενιαρόλ, λέει ο κύριος Μπέλος που έχει παίξει αυτός παιχνίδια που παίζει ο κύριος Παπουτσάκης. Ναι, τρώτε πολύ, δεν αυτό αναιρεί το άλλο, κύριε Μπέλο, σας έχουμε δει. Έχουμε νιώσει την πείνα. Βελές Νιούελς 1-1 γίνεται μόλις τώρα στο 60 λεπτό. Βιλανόβα Αθλέτικ Κλουμπ 1-0 στο 74. Πενιαρόλ Διφερσόν Σπόρτικ 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μπασκετάκι έχουμε. Δύο παιχνίδια ξεκινούν βέβαια αργότερα. Το ένα ξεκινάει 3 και 10. Νέα Υόρκη με τη Φιλαδέλφια που έκανε την έκπληξη. Απέκλεισε τη Βοστόνη με 3-1 μειονέκτημα. Έχανε 3-1, το έκανε 4-3. Πέρασε, παίζει τώρα με τη Νέα Υόρκη. 3 και 10 από ό,τι βλέπω. Και 5 παρά 20 το πρωί το ξημέρωμα. Οι Spurs με την Μινεσότα.

Χθες το βράδυ είχαμε δύο μάτς, το πήρε το Detroit, πέρασε με το Orlando 116-94, μιλάμε για τα play-off στο μπάσκετ, και το Cleveland με το Toronto 114-102, πέρασε και το Cleveland.

Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Πιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής που σήμερα έχει γενέθλια και θα τα γιορτάσει στο Μποτέγκα εκεί στο φίλο στον Αμπατζάκη. Είμαι και κοντά, λέει, μένω και στο Περιστέρι. Φιλαράκο μου, χρόνια πολλά σου εύχομαι. Καλά να περάσει, καλά να περάσει με Βαλάντη, με Κιανό, με Στεφανίδη, με Κρυσταλία και τα υπόλοιπα παιδιά. Μια χαρά θα περάσει. Χρόνια σου πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, φιλαράκο.

Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις άνοιξα, γκέλα μεγάλη σήμερα για την City. Μεγάλη νίκη για την Νότιχαμ που φαίνεται ότι σώζει την κατηγορία. Ναι, έκανε μεγάλη νίκη η Νότιχαμ νωρίς το απόγευμα. Μια Τσέλσι η οποία παραπέει τα τελευταία μάτς. Κέρδισε εύκολα 1-3 και ξεκόλλησε από ότι. Μάλλον ξεκόλλησε. Δεν ήταν στις τελευταίες θέσεις, αλλά ήταν ένα προβληματάκι το να κάνει την νίκη και να ξεμπερδεύει νωρίς με την κατηγορία, με την Premier League, γιατί είχε κίνδυνο. Τώρα που μιλάμε, η Nottingham είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς. Έχει διαφορά 6 βαθμών, δεν είναι και λίγη, στα επόμενα τρία μάτς με τη West Ham, που τώρα που μιλάμε, η West Ham, η Burnley και οι Wolves αποχαιρετούν την κατηγορία και η Tottenham μένει με 37 βαθμούς. Λοιπόν, έχουμε 43 η Leeds και η Crystal Palace, Nottingham 42, Tottenham 37, West Ham 36, Burnley 20 που έχει αποχαιρετήσει και η Wolves που και αυτή έχει αποχαιρετήσει την Premier League με 13 βαθμούς. Η μάχη γίνεται, 18 μάλλον η Burnley, η μάχη γίνεται ανάμεσα στη West Ham και Tottenham. Και για την βαθμολογία ψηλά στο πρωτάθλημα, η Arsenal μετά την γκέλα, γιατί είναι γκέλα η City, με την Everton έχει 76 βαθμούς σε 35 μάτς. Η Manchester City έχει 34 παιχνίδια, 71 βαθμούς, και να κερδίσει το μάτς πάει σε 74. Πρέπει να κάνει και άλλη γκέλα η Arsenal και να μην κάνει η City στα επόμενα 3 μάτς για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στην Premier League.

Μπιλάρα και εμένα έχει γενέθλια σήμερα. Η κόρη μου γίνεται 13 ετών. Φιλαράκο μου, να την χαίρεσαι. Φιλαντώνη, χρόνια της πολλά, με υγεία. Να είναι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο στη ζωή της. Εύχομαι.

Για το φίλο με ρωτάει για τα παιχνίδια τα σημερινά για την Ευρωλίγκα, τις αποδόσεις των ομάδων. Λοιπόν, στο Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ που ξεκινάει το παιχνίδι 7:30, 7 από ό,τι βλέπω. Έχει... Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί. Στην 1,5 στη Μακάμπη, μείον 1,5 στη Ρεάλ στο 1,90. Το Βεράκι 174 πόντους και απλές νίκες η Χάπολ 1,90 και τη Ρεάλ στο 1,83. Στο Μονακό ο Ολυμπιακός έχει 9,5 πόντους. Αβάτζο Ολυμπιακός, μείον 9,5 δηλαδή να κερδίσει, δίνει 1,83. Over-under 175. Απλή νίκη του Ολυμπιακού στο 1,18. Νίκη της Μονακό στο 4,75. Στα αυριανά μάτς, 6 του μήνα, Ζαλγκίρις Φενέρ και εδώ το παιχνίδι αμφίροπο. 1,5 πόντο έχει στη Ζαλγκίρις στην 1,5. Over-under 163. Απλή νίκη 1,90 η Ζαλγκίρις. 1,83 είναι η Φενέρ, ακριβώς από δόσεις ίδιες όπως το παιχνίδι Χάπολ με την Ρεάλ. Και στο Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, μείον 8 ο Παναθηναϊκός να κερδίσει με 8 πόντους και πάνω στο 1,86. Over-under 174 πόντους. Νίκη απλή Παναθηναϊκού 1,26. Νίκη απλή της Βαλένθια στο 3,75. Να δούμε και τα μάτς του Champions League που ξεκινάει του μπάσκετ. Ξεκινάνε την Πέμπτη, Πέμπτη και μετά Σάββατο τελικός. Η Ρίτας με την Τενερίφη, το μάτς ξεκινάει στις 7. Συν 6,5 έχει για τη Ρίτας, μείον 6,5 στην Τενερίφη. Over-under 163, απλή νίκη της Ρίτας στο 3,10, απλή νίκη της Τενερίφη στο 1,33. Στο Νικάχα Μάλαγα ΑΕΚ έχουν φαβορή τη Μάλαγα με 5 πόντους στο 1,83, 5 πόντους και πάνω. Over-under 163, απλή νίκη της Μάλαγα στο 1,41, νίκη της ΑΕΚ, απλή νίκη της ΑΕΚ στο 2,70.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Στην ονόματος Βασίλης από τα κάτω Πετράλωνα. Το φίλος είναι πελάτης εκεί στο Μπιστρό και φίλος του Παναγιώτη. Μπιλάρα, καλημέρα, πελάτης εκεί στη Βεάκη. Να τον δώσει έτσι μου στον Παναγιώτη. Αν τον δει σήμερα το πρωί, από τις 8 το πρωί μέχρι το βράδυ που είναι εκεί, αν τον δώσει έτσι μου, χάθηκε. Δεν ξέρω τώρα, κοιμάται νωρίς, δεν ξέρω τι έπαθε. Ο Παναγιώτης ή έπαθε κοκομπλόκο, βλέποντας Στρατάκι, Μπέλο και Χάτζημαν, και δεν μπορεί να συνέλθει ο άνθρωπος από αυτό που είδε προχτές την Παρασκευή που τον επισκέφθηκαν. Οι τρεις κροκόδηλοι. Κροκόδηλοι στη Βεάκη.

Η φίλη μας η Απολίστες έστειλα μήνυμα από την Κύπρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δίκαια πρωταθλήτρια φέτος, καλύτερη μπάλα έπαιξε η Ομόνια στην Κύπρο. Ναι, η Ομόνια το πήρε το πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια. Και ο Θανάσης ο Ριζβάνης, ο φίλος μου, πανηγυρίζει. Ομόνια λαός πρωτάθλημα, γράφει.

Ναι, φίλε Γιώργο, από Ριζούπολη πες εσμήν, το είπαμε και χθες. Ο Απόλλωνος Σμύρνης ανέβηκε μετά από χρόνια και πάλι στη γάμα εθνική. Ιστορικός Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Αθηνών, όπως τον είχαμε αφημίσει παλιότερα. Έχει παίξει και σε τελικό, έχει παίξει και στην Ευρώπη. Είχε κάποτε μια πολύ καλή ομάδα, προεδρίας Αλαμάνο και στη Ριζούπολη στο γήπεδο. Τελικά μετά από αρκετά χρόνια προσπάθειας κατάφερε να ανέβει χτες, κέρδισε από χτες μάλλον 5-0 την Αλσούπολη αν δεν κάνω λάθος, και πανηγυρικά ανέβηκε στην γάμα εθνική ο Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Σμύρνης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.